δημόσιων άνθρωπων, ο οποίος αγνοείται μεγάλες αυτές περιπτώσεις. Μόνο κάποια μοναχή είδε κατά θεία παραχώρηση τον Άγιο Σάβα να ανέρχεται εν μέσω χρυσού συνέφου εις τον ουρανό και ως θριαμβευτής της ζωής να ψάλει με τη γλυκυτά τη φωνή το «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη» ή το «Εσπέρας του Ευαγγελισμού» με το παλαιόν τότε ημερολόγιον, και η Εκκλησία μας ήρχισε νεορτάζουσα την λαμπράν ημέρα της Θεοτόκου και της ανθρωπότητος, την οποία τόσο πολύ ευλαβήτο ο Άγιος Σάββας. Μετά 10 έτη εγένετο η ανακομιδή των Αγίων και χαριτοβρήτων λειψάνων του. Εαδελφέ ελάμβανον διαφόρους ενοχλήσεις. Επεριστάσεις όμως συνετέλουν η συνεχή αναβολή, ότε την 7η Απριλίου του 1957, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Καλύμνου κυρίου Ισιδώρου, εγένετο ενώπιον πλήθος κόσμου που προσέδιδε την εικόνα των ιερών εκείνων συγκεντρώσεων πέριξ του κυρίου, η νύχθιο τάφος του. Τότε ένα πυκνό σύννεφο θείας ευωδίας εξεχύθη και εκάλυψε ολόκληρο την περιοχή μέχρι των παρυφών της πόλεως. Ο Μητροπολίτης, εαδελφέ, και ο κόσμος κατάπληκτοι και συγκεκινημένοι επίουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού και με έκδηλον τη συγκίνηση εκδακρίων και ιερών βιωμάτων έλεγον «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον», ενώ οι κόδωνες της μονής έκρουον χαρμοσύνος. Σε λίγο μετεδόθη το γεγονός στην πόλη, οπότε όλη η εκκλησία πανηγυρίζουσε την ευλογία ταύτη του Θεού έκρουον τους κόδωνάς των. Υπό το κράτος της εκτάκτου ταύτης δαψιλούς ευλογίας του Θεού, ο Μητροπολίτης έδωσε εντολή να κλείσουν τον τάφο διευθετότερων χρόνων. Αργότερον μετεφέρθη το ιερό σκήνομα εις Λάρνακα, η οποία είναι εναποτιθεμένη εν το ιερό παρεκκλησίο, σεμνηνωμένο προς τιμήν του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Έκτοτε παρήλθον πολλά έτη από τις ανακομιδείς των Αγίων Λειψάνων του, τα οποία σχετίζονται με πλήστα θαύματα της αγάπης και της χάριτος του Αγίου. Μερικά εξ αυτών, όσα ειδηνήθημε να γνωρίσουμε μέχρι τώρα, αναφέρονται κατωτέρω και παραπέμπομεν τον ευσεβή ακροατή. Έτσι έζησε και επολιτεύθη, εν πολύ συντομία αναφερόμενη, εις τας γνωστάς πτυχάς της ευόδου ζωής του, ο Άγιος Σάββας ο νέος, περί του οποίου συνασκητέ του εν τη ερήμο του Ιορδάνου, αποφαινόμενη έλεγον εις καλυμνίας γυναίκας, «Α, ευλογημένες γυναίκες είσαστε εσείς». Και όταν εκείνε αντέδρασαν λέγουσε ότι εμείς εφήγομεν από την πατρίδα μας, εκείνοι έλεγον «Όχι, ευλογημένες είστε, γιατί τον Άγιον της εποχής μας έχετε». Έγγραφο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλύμνου κυρίου Ισιδώρου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τι αυτού Θεοτάτη Παναγιώτατη το Οικουμενικό Πατριάρχη κυρίω μη κυρίω Αθηναγόρα το πρώτο εις Φανάριον. Παναγιώτατε Δέσποτα, ευλαβώς αναφέρω εις την ημετέρα Θεοτάτη και προσκυνητική μου Παναγιώτητα ότι προτροπή πολλών ευσεβών γυναικών της Καλύμνου και παρακλήση της καθηγουμένης της γυναικείας κοινοβιακής μονής των Αγίων Πάντων προέβην την 7η Απριλίου, ενεστώτους έτους, εννοεί του 1957, εν εκκλησία πολλή εις την τέλεση μνημοσύνου και ανακομιδής των οστών του επί σειράν ετών διατελέσαντος ηγουμένου της Οσάνο Ιεράς Μονής ιερομονάχου Σάββα, κληρικού, διακριθέντος δια την θερμήν πίστην των ένθεων κατά Χριστών ζήλων, ιδιαιτέρως δε δια την ταπεινοφροσύνη του, γνωστού και αγαπητού της Πάση, καθότι διετέλεσεν επί 27 συν 7 έτη πνευματικός πατήρ των χριστιανών Καλύμνου με πανθομολογουμένην ανεπίληπτον ασκητικήν και αγίαν διαβίωσιν, παρά την διαρρεύσασαν 10 ετίαν από τις προσκύριων εκδημίας του, ζωηρά διατηρείται η ανάμνησης του αγαθού πατρός.
Κατά την γενομένη όμως ανακομιδήν ευρέθησαν εν το τάφο τελείως συναρμολογημένα τα οστά και αδιάλυτα τα άμφια του αημνίστου ιερομονάχου. Εκ του τάφου δε αυτού ανεδίδετο η διάζουσα ευωδία. Πρώτου εξαιρετικού όντως γεγονότος και της βαθίας συγκινήσεως τόσων εμού όσων και του ευσεβούς λαού, ο οποίος γονιπετής ανέκραξε ότι ανεμέναμεν ο πατήρ Σάββας να βγει λείψανο, επετρέψαμεν προς στιγμήν την προσκύνηση του ιερού σκηνώματος και μετά ταύτα διετάξαμεν την άμεσον κάλυψη του τάφου εν αναμονή οδηγιών παρά της ημετέρας θειοτάτης και προσκυνητής μη Παναγιώτητος. Η είδηση όμως διαδοθήσα εις των λαών της Καλύμνου, του οποίου η ευσέβεια δεν γνωρίζει όρια, δημιούργησε κατάσταση άνευ προηγουμένου τόσον εις τας ευσεβείς αδελφάς της Ιεράς Μονής, όσον και εις την Ιεράν Μητρόπολην. Πλήθος δε πολύ συνέρεε καθεκάστην εις προσκύνησιν του τάφου του αημνίστου πατρός Σάββα, ζωηρά δε εξεδηλούτο η απέτηση του λαού να είδη το ιερόν λείψανον του πνευματικού πατρός του, ο οποίος εις τας δυσχυμέρους ημέρας της κατοχής εστήριξεν αυτό και οδήγησεν εις νομάς σωτηρίου. Κατόπιν τούτου και επειδή απαιτήσει σε πληθύνοντο, είναι αγκάστημεν εκ των πραγμάτων πριν ή αναφερθώ εις την ημετέρα θειοτάτη και προσκυνητή μου Παναγιώτητα και την περί αυτήν Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον περί του πρακτέου, να μεταφέρω το σκήνος του αημνίστου κατά Θεόν ζήσαντος ιερομονάχου και να το τοποθετήσω εντός φερέτρου χωρίς ουδεμία να επιφέρω μεταβολήν εις αυτό, αρκεστής εις το να το περιβάλλω διαλευκή συνδόνης, να επιτρέψω δε την ελευθέραν προσκύνησιν αυτού. Λεπτομερίας περί της καταστάσεως εισήν ευρίσκεται το σκήνος αδυνατό να αναφέρω. Τούτο μόνον διεπίστωσα τόσον κατά την πρώτην εξκαφήν όσο και κατά την ανικομοδομήν. Η κεφαλή παραμένει ως κάρα άνευ δέρματος, συγκεκολλημένη όμως εις το όλον σώμα. Τα οστά των δακτύλων είναι διαλυμένα. Ο θόραξ και η λεκάνη αποτελεί εν σύνολον και καλυμμένον με τα σουδαρίου του μοναχικού σχήματος, τα δέκατο άκρα συναρμολογημένα με τα του λοιπού σώματος. Μόνον οι δάκτυλοι του δεξιού ποδός είναι διαλελειμμένοι. Ο αριστερός πους παραμένει ακέραιος, ευσεβής όμως κυρία, δυστυχώς, απέσπασε λάθρα των μέγα δάκτυλων. Αλλά πολλά παθούσα κατόναρ, δι' αυτό είναι αγκάστη εν μετανία, οδυρωμένη να το επιστρέψει. Περί της ζωής και του βίου του αημνίστου δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, λόγω του ότι ουδέν κατέλειπεν περί του βίου αυτού. Τούτο μόνο γνωρίζομεν ότι κατήγετο εκ της επαρχίας Γανοχώρων εισκύτευε δε εις Άγιον Όρος, όπου εισχολήθη με την αγιογραφία, εις Ιεροσόλυμα και εις έγιναν πλησίον του Οσίου Νεκταρίου, προτροπή δε του αημνίστου Γερασίμου, συζύγου της ευσεβούς κυρίας Άννης Ζερβού, ήλθεν εις Κάλυμνον ως πνευματικός. Συνημένος υποβάλλω βιογραφικόν σημείωμα συνταχθέν παρά του κυρίου Ιωάννου Ζερβού, τέως Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Δωδεκανήσου και αντίγραφα ανταποκρίσεων δημοσιευθέντων εις την Ροδιακήν Εφημερίδα. Επί τούτης παρακαλώ την ημετέρα θειοτάτη και προσκυνητή μου Παναγιώτητα, όπως αγαθυνθεί και εγκρίνει τας μέχρι στιγμής ενεργίας μου, οι οποίες συνετέλεσαν τα μάλιστα εις την ικανοποίηση του ευσεβούς πόθου του ποιμνίου της ταπεινής μου επαρχίας. Της ημετέρας θειοτάτης και προσκυνητής μου Παναγιώτητος τέκνο πυθύνιο εν Καλύμνο την 11η Μαΐου 1957. Μετά από την κοίμηση του Αγίου Σάββα και πρώτης ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του, λέγει η Ηγουμένη Χριστοδούλη, πήγαμε μερικάς μοναχάσεις στην Αίγινα για να προσκυνήσουμε τον Άγιο Νεκτάριον. Εις το μοναστήρι μας περιφρόνησαν όταν επληροφορήθηκαν ότι ήμεθα από την Κάλυμνον και μάλιστα από τους Αγίους Πάντας. Πολύ σκληρά δια των ίδιων λόγων μας συμπεριφέρθη η Ηγουμένη Χριστοδούλη. Αργότερον μετενόησαν για την συμπεριφορά των, αλλά με παράπονο μας είπαν τη φράση «Μας επήρατε τον Άγιον Σάββαν». Η Ηγουμένη Χριστοδούλη μας συνεβούλευσε να φυλάξουμε τον τάφον του Αγίου Σάββα, των οποίων ήχων ως Άγιον. Όταν εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος,
τον έθαψε ο ίδιος ο Άγιος Σάββας, διότι ήτο ιερεύς. Επί τρία μερόνυκτα ξημέρωνε εις τον τάφον του και συνομιλούσε με τον Άγιο Νεκτάριο. Εμοναχέ επειδή οίκον ψιθύρους επί του τάφου αναζήτησαν τον πατέρα Σάββα εις το κελίον του, τον οποίον εύρον κατελθούσε όλε μαζί εις τον τάφον του Αγίου Νεκταρίου. Εζήτησε ο Άγιος Σάββας από τη γερόντισσα να μην τον ενοχλήσουν 40 ημέρας, κατά τα οποία θα ευρίσκεται ο έγκλειστος εις το κελί του. Μετά 40 ημέρας επήγε εις την γερόντισσα και της δίδει την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και της λέγει: «Πάρε την εικόνα να τη βάλεις εις το προσκυνητάρι». Είπεν η γερόντισσα: «Πώς μπορώ να βάλω τον Άγιο εις το προσκυνητάρι, αφού δεν ξέρομεν ακόμη αν είναι Άγιος? Και ξέρεις ότι υπάρχουν επιτροπέ και μητροπολίτε που κάνουν έλεγχον. Μη θέλετε, πάτερ Σάββα, να μας κλείσουν το μοναστήρι?» Και της είπεν ο πατήρ Σάββας: «Οφείλεις να κάμεις υπακοή, να πάρεις την εικόνα και να τη βάλεις στο προσκυνητάρι και τα σβουλάς του Θεού να μην τας περιεργάζεστε». «Ήθελα να κτίσω μία στέρνα, εσύναξα τα υλικά, ο μάστορας σε ζήτησε νερό. Έδειξα τη στέρνα, μου είπε: «Με αυτό το νερό δεν μπορούμε να ρίξουμε πλάκα». Έφυγε ο μάστορας. Πέρασα εγώ από τον τάφο του, προσκύνησα και έκλαψα με την ψυχή μου και είπα: «Οσιέ μου Σάββα, εσύ έχεις παρησία εις τον Θεό, βοήθησέ μας και ευκόλυνε το νερό να κάμω με τη στέρνα». Γυρίζοντας πίσω παίρνω ένα καλαμάκι, κάνω ένα σταυρό, το ρίπτω εις τη στέρνα. Βλέπω το νερό και πλήθυνε. Φωνάζω το μάστορα. Έρχεται πάνω και βλέπει ότι το νερό είναι το αρκετόν. Βάζει μπροστά. Τελειώνει τη στέρνα. Ετελείωσε και μία πλάκα του Νάρθηκα και επερίσευσε νερό μέχρι τέλους Νοεμβρίου όταν έβρεξε. Τον βλέπουμε πολλές φορές. Μάλιστα ένα άλλο θαύμα του Αγίου σχετίζεται με πλημμύρα. Άνοιξαν τα ουράνια και κατέβασε τόσο πολύ νερό που είχαν πλημμυρίσει τα κελιά. Το νερό είχε ανεβεί στο ύψος των γονάτων. Εφώναξα μιαν αδελφή και λέω: «Όσοι έμας Σάββα, λυπήσου μας και βοήθησέ μας». Παρουσιάστηκε στην πόρτα μέσα στο νερό. Ευλόγησε, σταύρωσε τρεις φορές και χάθηκε. Αυτοστιγμή έφυγε το νερό. Πού πήγε, πού δεν πήγε? Ένα άλλο Πάσχα κάναμε την Ανάσταση. Ιερέα δεν είχαμε. Ήρχε το ένας ιερεύς το Σάββατο το απόγευμα και μας έκανε την Ανάσταση. Ήλθε ο ιερεύς και έκαμε την Ανάσταση και όταν τελείωσε έφυγε ο παπάς. Επήγαμε να πάρουμε ευλογία από τον Άγιο Σάββα και ακούμε από μέσα από την Λάρνακα το «Χριστός Ανέστη», τόσο γλυκά που νόμιζες ότι κελαϊδούσαν αηδόνια, και ένα χτύπο που νόμιζες ότι έπαιζε όργανο. Ήρχοντος συνέχεια να προσκυνήσουν, έγιναν πολλά θαύματα. Εθεραπεύθησαν δύο παιδιά αόματα, ένα παλικάρι 26 χρονών από τη μέση και κάτω παράλυτο. Ήρθε παράλυτος και με τα πόδια έφυγε. Ήρθε μια γυναίκα να προσκυνήσει και εκεί που ήταν ανοιχτή η Λάρνακα και προσκυνούσε ο κόσμος, έσκυψε και με το στόμα της έκοψε το ένα δάχτυλο από τον πόδα του και το έβαλε στο μαντίλι της και έφυγε. Κανένας δεν την είχε δει. Πώς το έμαθε ο κόσμος και την κυνηγούσε? Ρωτούσε ο ένας τον άλλο λέγοντας: «Αυτή η γυναίκα κάτι έκανε στο Άγιο Λείψανο». Και εκείνη είπε: «Μη με προδώσετε και εγώ θα σας δώσω ένα μέρος». Κάθισαν και το έσπασαν στα τέσσερα και πήρε κάθε μια από ένα. Φύγανε και πήγανε στα σπίτια τους. Αλλά έγινε θαύμα σε όλες και το φέρανε πίσω και το βάλανε στη θέση τους. Η μία το έβαλε στο εικόνισμα και κατέβηκε κάτω να κάνει φαγητό στα παιδιά της. Ακούει κρότο από πάνω. Νόμισε ότι άφησε καμιά γάτα μέσα, αλλά δεν βλέπει τίποτα. Κατεβαίνει, έρχεται ο άνδρας να φάει. Ακούει τον κρότο. Λέγει στη γυναίκα του: «Καμιά γάτα θα άφησες μέσα». Σηκώνεται εκείνος και πηγαίνει πάνω, βλέπει τον κρότο στο εικόνισμα. Της λέει: «Φαίνεται κανένα αντίδωρο έφερες από την εκκλησία και θα είναι κανένα ποντίκι εκεί και το τρώει». Τότε εκείνη κατάλαβε ότι την ώρα που έβαλε το κοκαλάκι στο εικόνισμα άρχισε ο κτύπος και το είπε του ανδρός της, ο οποίος της είπε: «Αύριο να σηκωθείς να το πας πίσω». Τη νύχτα παρουσιάστηκε μπροστά της.
ο Άγιος με το ματωμένο δάχτυλό του και της λέγει: «Βλέπεις πως έκαμε στο δάχτυλό μου?» Και έτρεχε αίμα. Σηκώθηκε πρωί πρωί και το έφερε στο μοναστήρι. Οι άλλοι ήταν από την Αγία Τριάδα. Πιάστηκαν τα πόδια της και δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι της. Το κατάλαβε, το έβαλε μέσα στην εκκλησία, στην Αγία Τριάδα. Και το πρωί το έφερε πίσω. Η άλλη, επειδή έκανε σεισμό στα παιδιά της μέσα στο σπίτι, κατάλαβε και το έφερε. Η δε άλλη που το πήρε, ως σήμερα πολλά υποφέρει. Αφήγηση της αδελφής Χριστονύμφης. Είμαι 52 ετών, εγνώρισα τον Άγιο Σάββατο 1930. Η μητέρα εχείρευσε εις ηλικία 25 ετών, για να μην γυρίζει εδώ και εκεί, παρακολουθούσε τον πατέρα Ιερόθεο Κουρούνη. Ερχόταν τακτικά, αργότερα παρακολουθούσε και τον πατέρα Σάβα. Εγώ ερχόμουν εδώ τακτικά, μάλιστα 3 χρονιές τις επέρασε εδώ και από εδώ κατέβαινα στο σχολείο. Η μαμά μου ήταν πολύ νευρική. Αν με έδερνε, τη θύμωνε ο πατήρ Σάβας. Της έλεγε: «Κυρία Πάτρα, τα ξέχασες τα δικά σου. Μια μέρα έτρωγα κάστανα. Με είδε ο γέροντας και μου είπε: «Τι τρως, παιδί μου?» Του είπα: «Κάστανα». Πήγα κάτω στη μαμά μου και της λέω: «Καλέ, ο γέροντας ζήλεψε τα κάστανα». Μου έδωσε 2 οκάδες κάστανα, αλλά εκείνος εκράτησε μόνο ένα. Μου έδινε συμβουλές. Μου έμαθε να κάνω κομποσκινάκια. Μια μέρα μου είπε: «Παιδί μου, τώρα που θα πας στο μοναστήρι να κάνεις υπακοή, ποτέ λαθροφαγία να μην κάνεις, φιλία να μην κάνεις με καμία, γιατί όταν εγώ ήμουν μικρό παιδί ήμουν στρατημένο πολύ, αλλά μια μέρα στο μοναστήρι με έπιασαν και με φώναξαν: «Έλα και εσύ Σάβα να φας». Εκείνη την ώρα έπιασα κι εγώ να φάγω ρεβίθια, αλλά είχα έλεγχο, η φιλία με παρέσυρε. Και μόλις θέλησα να βάλω στο στόμα μου, ενώ τα είχα ακόμη στη χούφτα μου, βλέπω απέναντί μου τον Μισόκαλο να μου λέει: «Σε κατάφερα Σάβα». Τότε πήγα με τα ρεβίθια στο γέροντα και του τόπα: «Γέροντα, όχι ότι με έβαλαν οι αδελφοί, αλλά η κακιά μου συνήθεια με παρέσυρε να κάνω αυτό το πράγμα». «Λοιπόν, παιδί μου, με την ευχή μου αυτό θα κάνεις, να ζήσεις στο μοναστήρι. Λοιπόν, τα άσπρα άσπρα και τα μαύρα μαύρα, αν θέλεις να ζήσεις». Αφηγείται τη ζωή του. «Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό της πόλης, Γάνου, αλλά η περιφέρεια ελέγεται ο Αυδή μου. Ήμουν 16 ετών μοναχογιός». Και γελούσε λίγο. «Μοναχογιός είμαι. Η μάνα μου μου πήγε στα γράμματα. Κατόπι δεν μπορούσα να συνεχίσω το γυμνάσιο. Μ' άνοιξε ένα μικρό μαγαζάκι και με έβαλε μέσα. Εγώ όμως από μικρό παιδί, δεν ξέρω, είχα μια αγάπη προς τη μοναχική ζωή. Της έλεγα: «Μάνα, δεν θα μείνω για πάντα εδώ στο μαγαζί. Εμένα μ' αρέσει η μοναχική ζωή, θα αποτραβηχτώ». «Καλά, καλά». Μια μέρα βρήκε μοναξιά, έκλεισε το μαγαζί, έβαλε κάτω από την πέτρα το κλειδί, παίρνει ένα οδηπορικό σάκο, κατεβαίνει στην πόλη και πηγαίνει παραλία να μπαρκάρει. Πεντάρα δεν είχε, μια πεντάρα δεν είχε. Λέω εγώ: «Γέροντα, δεν είχες τίποτα? Τι κουράγιο, γέροντα». Να, ο Κύριος ήταν η ελπίδα μου. Κατέβηκα κάτω στο λιμάνι, βρίσκω ένα αντρόγινο, φαινόταν ευκατάστατη. Τους λέω: «Για πού είστε?» «Για τα Ιεροσόλυμα, παιδί μου». «Α, θέλω κι εγώ να πάω. Για αυτό το σκοπό κατέβηκα από το χωριό, μα δεν έχω να...» «Α, εμείς θα σε πάρουμε μαζί μας». Και με πήραν λοιπόν μαζί τους. Πήγαμε στα Ιεροσόλυμα, εξιδίων εξόδων. Ολίγα σχετικά με την εκταφή του Αγίου Σάβα της Νίκης Μπιλίρη. Όπως λέγεται από τις καλόγρες των Αγίων Πάντων, πολλές φορές φανερώθηκε στα όνειρά τους ο πατήρ Σάβας και τις προέτρεπε να τον ξεθάψουν, να τον βγάλουν από εκεί. Αλλά όμως δυστυχώς αυτό ανεβάλλεται συνεχώς. Στις 7 Απριλίου 1957 άνοιξε τον τάφο για να κάνει μνημόσυνο ανακομιδή του πατρός Σάβα ο Σεβασμιότατος κύριος Ισίδωρος. Κόσμος πολλής συνέρευσε στο γραφικό εκκλησάκι των Αγίων Πάντων για να παραστεί στην εκταφή των Λειψάνων.
Η εκταφή έγινε Σάββατο απόγευμα και δεν μπόρεσα παρά τη σφοδρά επιθυμία μου να παραστώ, γιατί εργαζόμουν και είχα δουλειά στο γραφείο. Αμέσως το ίδιο βράδυ και πολύ περισσότερο την άλλη ημέρα άρχισαν να διαδίδονται αστραπιαίως τα θαυμάσια γεγονότα. Ό,τι δηλαδή, μόλις ο Σεβασμιότατος εσήκωσε την πλάκα του τάφου, μια υπερκόσμια ευωδία επλημμύρισε τον αέρα, ότι το σώμα του πατρός Σάββα ήταν ολόκληρον, απορροφημένη βέβαια η σάρκα, αλλά άθικτη η μεμβράνη, συνεκράτη όλον τον σκελετό. Ο Σεβασμιότατος εφοβήθη και για λίγα λεπτά εκόπη η φωνή του. Έπειτα συνεζήτησε με τους παρισταμένους ιερείς, τους οποίους συνεβουλεύθηκε την κυρία Άννα Ζερβού, η οποία παρίστατο, και επίστησαν ότι επρόκειτο περί λιψάνου και προτίμησαν να τον αφήσουν ανέπαφο. Το πρωί της Κυριακής από τη νύχτα ήρκησε ο κόσμος να ανεβαίνει τη γραφική πλαγιά του Αγίου Πέτρου. Παρέστησαν και μοναχοί της Πάτμου. Από τους πρώτους ανέβηκα κι εγώ με τα παιδιά μου και δεν σας κρύβω τα ανάκατα συναισθήματα της συγκίνησης και της χαράς που ένιωθα όταν αντίκρισα την εικόνα του παλαιού πνευματικού πατέρα. Μετά το πέρας της λειτουργίας ο κόσμος επέρασε με δέος και σεβασμό και προσκύνησε τον τάφον του. Είχαν αφαιρέσει την πλάκα και φαίνεται το λείψανο. Έσκυψα κι εγώ με λαχτάρα μέσα στον τάφο και κάτω από ένα λεπτό στρώμα από ασπρόχωμα ξεχώρισε το Άγιο Λείψανο τυλιγμένο μέσα σε ένα σεντόνι. Στο λόγο το Σεβασμιότατο σε τόνισε ότι από τις εισπράξεις των πιστών θα γίνει λάρναξ, εντός της οποίας θα τεθεί το Ιερό Λείψανο. Την 1η Μαΐου του 1957 ετοποθετήθη το Ιερό Λείψανο στη Λάρνακα. Εν τω μεταξύ φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν ότι μόνο το σώμα του ήταν ανέπαφο, ότι η υγρασία επειδή ο τάφος ήταν στα πόδια της στέρνας είχε πειράξει το κεφάλι, εξού και η τακτική ενόχλησης του πατρός Σάββα να τον ξεθάψουν ενωρίτερο. Με ευλάβεια, καρδιοχτύπη και περιέργεια επλησίασαν να σπαστώ τη Λάρνακα. Κάτω από ένα χρυσοκέντητο ύφασμα, το οποίο εκάλυπτε ολόκληρο το σώμα, εφαίνεται η αγαπημένη μου κεφαλή του, μια κεφαλή νεκρού οστού. Αρχίσαμε να κατεβαίνομαι και κάτι μέσα μου πονούσε πολύ μέσα στην ψυχή μου. Για μένα ο πατήρ Σάββας είχε οστά είτε ολόσωμος είτε άγιος. Ένιωθα μέσα στην ψυχή μου από καιρό, γιατί η ζωή του ήταν τόσο αγνή, τόσο ασκητική, προπάντων για μένα που ήμουν το αγαπημένο του πνευματικό παιδί και έζησα κοντά του. Αλλά γιατί να μην ακούω κι εγώ τίποτα από αυτή την ευωδία που έλεγαν, γιατί αυτός ο πόνος μέσα μου. Στάθηκα στα μισά της πλαγιάς και γύρισα κατά το μοναστήρι, αγναντεύοντας τα αγαπημένα μου λιμέρια, και η ψυχή μου γύρευε απόκριση στα τόσα ερωτηματικά μου. Και τότε ήρθε και μετήληξε κάτι το υπερκόσμιο, μια ουράνια ευωδία, μια ευεξία, μια εφροσύνη με συνεπήρε, με σήκωσε ψηλά και δια μιας έφυγαν όλα τα ερωτηματικά μου και μόνο η χαρά και η ευωδία έμεινε που με ακολουθούσε ως το σπίτι μου.

Ακούσατε την εκπομπή «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος, ο Ενκαλύμνο». Του θεολόγου Βασιλείου Παπανικολάου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιο σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηναν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώς με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύης εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τα σωτηριών σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών ή μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανίκα ωστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία.

0: Ψαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγι ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών.

0: Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Αγιά Σοφιά στην ιστορία και στο θρύλο. Αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Μια παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Διαβάζει ο Βαγγέλης Δρούζας.

το κτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Ο Παρθενών και η Αγία Σοφία αποτελούν στη μακραίωνη διαδρομή της ελληνικής τέχνης μνημεία δύο διαφορετικών πνευματικών αντιλήψεων. Στην συνείδηση όμως του ελληνισμού ελειτουργήσαν αδιαλείπτως ως υποστασιακά ενδάλματα κατά την διαλεκτική της ιστορίας ενός έθνους, το οποίο μέσα στη διαδοχή των αιώνων είχε ως ευλογία δωρεάς το ριζικό να ανάγει διαρκώς την ταυτότητα της ηθαγενείας του σε ταυτότητα οικουμενική, είτε με την αρχαιότητα, είτε με την Ορθοδοξία. Η Αγία Σοφία είναι η δεύτερη σφραγίδα που αποτυπώνει την μετάβαση από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο στον Βυζαντινό και μεταβυζαντινό και γίνεται έμβλημα της ιστορίας του νέου ελληνισμού, καθώς η σημασία της επιφορτίζεται υποστασιακά με τη λυτρωτική επαγγελία της μεγάλης ιδέας. Έγραφε στη μεγαλειώδη ιστορική του σύνθεση του ενιαίου ελληνισμού με την ποιητική έγκλη της γλώσσας του ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. «Εν το ναό εκείνο ως εν βουλευτηρίο απεφασίστησαν και εδραματουργήθησαν ετήχε του ελληνισμού επιχειλίους όλους ενι αυτούς και βραδύτερον επί 400 έτη ενι αυτούς θλιβερών περιπετειών οι πατέρες και οι μητέρες ημών δεν έπαυσαν να πιστεύωσιν ότι θέλει αντιχύσει υπό τους θόλους της Αγίας Σοφίας η ιερά της πίστεως ημών δοξολογία». Το ψευδώνυμο αυτό χρονικό για το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας παρέχει εμφανώς τις δύο όψεις του υλικού του, την πραγματικότητα και τον θρύλο. Από τη μια αντλούμε πλούσιες πληροφορίες για το κάλλιστο οικοδόμημα της Ορθοδοξίας. Από την άλλη, μετατοπιζόμαστε στους χώρους του υπερπραγματικού, εκεί που η λογική δίνει τη θέση της στο θαύμα και ο θρύλος σκηνοθετεί το ιστορικό γεγονός. Για το γένος, ο ναός που οικοδομήθηκε στο όνομα της Σοφίας του Κυρίου ήταν το κάλλος που έλαβε την ένυλη μορφή του. Ήταν συνεργία Θεού, αγγελικών επιφάνειων. Γράφει ο Προκόπιος ότι «Θεού ροπή το έργον τούτο αποτετόρνευτε». Στο χρονικό του ψευδοκοδινού μπορεί να δοξολογείται η πρωτοβουλία του Ιουστινιανού στην ανοικοδόμηση του νέου ναού, όμως αόρατος εργοδηγός κατά πίστην του κειμένου ήταν ο Θεός. Την έμεση συνεργία του Θείου την αντιλαμβάνεται ο Λόγιος χρονικογράφος όπως περίπου θα την αντιληφθεί ύστερα από αιώνες με τη λαμπρία μεσότητα της αφέλειάς του στα οράματα και θάματα ο Μακρυγιάννης. Οι οραματισμοί του θρύλου δεν λειτουργούν διαφορετικά. Το αντίδωρο που έπεσε από το βασιλιά στο χέρι το πήρε μια μέλισσα και το πήγε στην Κυψέλη και όταν άνοιξαν το μελίσι βρέθηκε σε μελίπικτη κερίθρα το πρόπλασμα του ναού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το χρονικό του ψευδοκοδινού δεν αναφέρονται οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας, προφανώς για να εγκομιαστεί η απόφαση του Ιουστινιανού και να υμνηθεί η θεόκτιστη έμπνευση του έργου. Το ότι ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος πρέπει να ήσαν από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες στην ιστορία του ελληνισμού, το αποδεικνύει το έργο τους και το πιστοποιεί η ιστορική πληροφορία «Ανθέμιος δε Τραλιανός, επί Σοφία τη καλουμένη μηχανική λογιότατος, εκ των καταυτών μόνον απάντων, αλλά και των αυτού προγεγεννημένων πολλό, της βασιλέως υπούργη σπουδή, της τεκτενωμένης τα έργα ρυθμίζων, των τεγενισωμένων προδιασκευάζων ινδάλματα και μηχανοποιός είναι αυτό έτερος Ισίδωρος όνομα, μιλήσιος γένος, έμφρονται άλλος και πρέπον Ιουστινιανό». Προκόπιος Περικτισμάτων. Ο Ιουστινιάνιος ναός ήταν η τρίτη ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφίας, αφού η πρώτη βασιλική του Μεγάλου Κωνσταντίνου, εκεί που ακούστηκαν οι φωνές του Ναζιανζινού και του Χρυσοστόμου, εκεί που ανεγνώστησαν τα πρακτικά της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και το σύμβολο της πίστεως, πυρπολήθηκε για να την ξανακτήσει ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος και να επανοικοδομηθεί επάνω στο θαυμάσιο σχέδιο μετά την πυρπόλησή της κατά την στάση του Νίκα το 532. Η αποπεράτωση της οικοδομήσεως έγινε σε τόσο βραχή χρόνο που προκαλεί κατάπληξη, εφόσον τα εγγένεια του ναού έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537. Ο Άγιος Πέτρος της Ρώμης εγγενιάστηκε 120 έτη μετά την κατάθεση του θεμελίου λίθου και ο ναός του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο χρειάστηκε 34 χρόνια για να αποπερατωθεί. Ώστε δικαίως ο Ιουστινιανός, όταν εισήλθε στον τελειοθέντα ναό, είπε περόμενος το μεμαρτυρημένον «Νενίκικα σε Σολομών», έχοντας την συνέστηση της τεχνικής υλοποιήσεως ενός θαύματος. Η συνείδηση αυτή μαρτυρείται από όλη την πλούσια βυζαντινή χρονογραφία. Παραδείγματος χάρη, Παύλος Σιλεντιάριος, Αγαθίας, Ευάγριος, Μανουήλ Χρυσολοράς, Ιωάννης Κατακουζινός, Νικήτας Χωνιάτης, Γρηγοράς και άλλοι. Από αυτούς, ο Φραντζής αποκαλεί την Αγία Σοφία ουρανών επίγειων και πάσης της γης αγαλίαμα. Η αισθητική ανάλυση του Προκοπίου για τον όγκο, το μέτρο, την αρμονία και το φως του οικοδομήματος είναι εκπληκτική στη σύλληψή της, καθώς καταλήγει σε μια συνοπτικότατη γενίκευση. «Το τεγάρ όγκο και κόμψευτε και τη αρμονία του μέτρου, ούτε τι υπεράγαν, ούτε τι ενδεός έχουσα, επί και του συνηθισμένου κομποδεστέρα, του αμέτρου κοσμιωτέρα επί οικός εστί, φωτίδε και ηλίου μαρμαριγές υπερφυός πλήθη». Οι τεκτονικές καταστροφές και οι διώσεις των ξένων συνοδεύουν την ιστορική διαδρομή της Αγίας Σοφίας. Την εσχρότερη όμως κύλευση υπέστη κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Φράγκους το 1204, όπου από τη λαιλασία και τα όργια το θείον εμολύνθη δάπεδον. Ο ίδιος όμως ο ναός της Αγίας Σοφίας αποτελεί πιστό κάτωπτρο της ιστορίας του ελληνισμού, όχι μόνο όσο ζούσε η υπερχιλιετής αυτοκρατορία, αλλά κυρίως μετά την άλωση της πόλεως από τους Τούρκους στις 29 Μαΐου του 1453, οπότε απέβη επί αιώνες το άσβηστο καντήλι της πνευματικής και κοσμικής ενότητας του γένους και της αναστάσιμης ιδεολογίας του.

το χρονικό του Γεωργίου Κοδυνού για το κτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Στον τόπο που είναι σήμερα κτισμένη η Αγία Σοφιά, η Μεγάλη Εκκλησία, ήταν παλιά ειδωλολατρικός ναός. Μέσα του είχε κάθε λογής αγάλματα που τα σήκωσε από εκεί ο Μέγας Κωνσταντίνος και αργότερα ο Ιουστινιανός. Πρώτος ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε στο μέρος αυτό μια εκκλησία σε ρυθμό βασιλικής, ολόιδια με του Αγίου Αγαθονίκου και της Αγίας Δύναμης. Κοντά στην Αγία Σοφία έκτισε και την παλιά εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Σαν τελείωσε, έστησε γύρω της πολλές στήλες με τα ονόματα των δωρητών. Αυτή η πρώτη Αγία Σοφιά, που ήταν και έδρα του Πατριάρχη, έμεινε ως τα χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου. Στις ημέρες του έγινε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ακριβώς ξεσηκώθηκαν οι Αριανοί και πάνω στη μανία τους βάλανε φωτιά και κάψανε τη στέγη της. Πατριάρχης ήταν εκείνα τα χρόνια ο Αγιώτατος Νεκτάριος, που αναγκάστηκε μετά από αυτό να αλλάξει έδρα και να κάνει πατριαρχικό ναό την Αγία Ειρήνη. Πέρασαν 16 χρόνια και η Αγία Σοφιά έμεινε χωρίς σκεπή, ώσπου μια μέρα ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος έδωσε εντολή στο μάγιστρο Ρουφίνο να φτιάξει τη στέγη. Και εκείνος σκέπασε την εκκλησία με αψιδωτές καμάρες. Με αυτή τη μορφή σώθηκε ως τα χρόνια του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Πάνω στους 5 χρόνους από τότε που έγινε ο Ιουστινιανός Αυτοκράτορας και αφού είχε κοπάσει το κακό από τη σφαγή των 35.000 στον υπόδρομο, τότε δηλαδή που οι δύο δήμοι θέλησαν να κάνουν Αυτοκράτορα τον Ιπάτιο, τον Δήμαρχο των Βενέτων, του ήρθε μια ιδέα. Ο Πανάγαθος και Φιλάνθρωπος Θεός φώτισε το νου του Ιουστινιανού να κτίσει μια εκκλησία που όμοιά της από την εποχή του Αδάμ δεν έγινε, μα ούτε και θα ματαγίνει. Έστειλε λοιπόν γραφή στους στρατηγούς, στους επάρχους, στους ατράπες και στους δούκες της αυτοκρατορίας σε Ανατολή και Δύση, Νότο και Βορρά, αμέσως να του πέμψουν ότι πολύτιμο και ακριβό βρουν που θα τέριαζε για να κτιστεί μια τέτοια θεοφρούρητη και θεοφύλακτη πανόρια εκκλησία. Κολόνες, συστημάτια, στιχθέα, αβάκια και καγκελοθύρια. Και όλοι αυτοί, με περισσή χαρά και ενθουσιασμό, τους στέλνανε αυτά που ζητούσε, συνάζοντάς τα από ειδωλολατρικούς ναούς, από παλάτια και λουτρά και σπίτια αρχαία, από όλα τα μέρη της οικουμένης.

τις 8 ρωμαϊκές κολόνες, καθώς μας λέει ο Πλούταρχος, ο πρωτοασυκρίτης και γραμματικός του αυτοκράτορα, της έστειλε μια χείρα, η Μαρκία από τη Ρώμη. Ήταν πρίκα της και βρίσκονταν στημένες στο ναό του Ηλίου που είχε κτίσει ο Βαλεριανός πριν παραδοθεί στους Πέρσες. Έπεμψε και γράμμα στον Ιουστινιανό λέγοντας «Σου στείλα δέσποτα βασιλέα 8 ρωμαϊκές κολόνες, ίδιες το μήκος και στο πάχος και ίδιες τολμώ να πω και στο βάρος για τη σωτηρία της ψυχής μου». Τις άλλες τις 8, τις πράσινες, που είναι χαρά στο μάτι να τις βλέπεις, τις έφερε ο στρατηγός Κωνσταντίνος από τα λατομεία της Εφέσου. Τα άλλα υλικά και οι κολόνες ήρθαν από την Κίζικο. Και άλλες έστειλαν οι άρχοντες στον αυτοκράτορα από την Τροάδα, τις Κυκλάδες και την Αθήνα. Έτσι μαζόχτηκαν όλα τα απαραίτητα υλικά μέσα σε 7,5 χρόνια. Πάνω στα 12 χρόνια της βασιλείας του Ιουστινιανού γκρεμίσανε την παλιά εκκλησία της Αγίας Σοφιάς. Τα παλιά υλικά, τα άχρηστα, τα πέταξαν γιατί δεν τους χρειάζονταν πια. Είχαν φτάσει καινούρια άφθονα και ασύγκριτα πιο καλά. Για να αρχίσουν λοιπόν το χτίσιμο, έπρεπε να αγοράσουν τα σπίτια που γειτόνευαν με την παλιά εκκλησία. Και πρώτα απ' όλα το σπίτι μιας χείρας που την έλεγαν Άννα. Εκείνη δεν ήθελε να το πουλήσει. Έστειλε μάλιστα γραφή στον Ιουστινιανό και έλεγε «Δες το πουλο βασιλιά, ακόμη και αν μου δώσεις 500 λίτρες νομίσματα». Τότε έστειλε ο αυτοκράτορας πολλούς σπουδαίους να την πείσουν, μα τίποτε δεν κατάφεραν. Σαν είδε και από είδε, πήγε ο ίδιος μοναχός να την παρακαλέσει και εκείνη, μόλις τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και τον θερμοπαρακαλούσε. «Δέσποτα βασιλιά, κατάλαβε με. Δεν θέλω εγώ λεφτά για το σπίτι. Κοινό που θέλω είναι να βοηθήσω στο κτίσιμο της εκκλησιάς, να έχω κι εγώ το μισθό μου την ημέρα της κρίσεως. Και όταν πεθάνω, να ταφώ δίπλα στο πατρικό μου και έτσι να μνημονεύομαι πάντα για αυτή τη δωρεά». Έτσι και έγινε. Στον τόπο που ήταν το σπίτι της, κτίστηκε το οστοφυλάκιο και ο ναός του Αγίου Πέτρου.

Εκεί που είναι τώρα το Άγιο Φρέαρ, όπως το λένε, και το ιερό και ο χώρος του Άμβωνα, ως τη μέση της εκκλησίας, ήταν το σπίτι του ευνούχου Αντιόχου του Οστιαρίου. 50 λίτρα υπέρπειρα το εκτιμήσανε, μα αυτός αρνιόταν να το δώσει στην τιμή αυτή. Και ο αυτοκράτορας, δίκαιος και καλόψυχος καθώς ήταν και δεν ήθελε κανένα να δικήσει ούτε να βλάψει, στενοχωριόταν, μη ξέροντας τι να κάνει. Τότε ο μάγιστρος στρατήγιος, ο αδελφοποιτός του Ιουστινιανού και φύλακας στο αυτοκρατορικό ταμείο, του έδωσε υπόσχεση πως με ένα τέχνασμα θα έκανε τον Αντίοχο να αλλάξει γνώμη. Κι έτσι θα πούλαγε το σπίτι του, θέλοντας κι εμεί. Αυτός ο Αντίοχος δεν έλειπε ποτέ από τον υπόδρομο και ήταν ο παδός των Βενέτων. Μια ημέρα λοιπόν που θα γίνονταν υποδρομίες, ο μάγιστρος στρατήγιος συλλαμβάνει τον Αντίοχο και τον φυλακίζει στο πρετόριο. Και εκείνος τότε με κλάμα γοερό άρχισε να ηκετεύει. «Άσε με να δω τους αγώνες και αμέσως θα κάνω το θέλημα του βασιλιά». Έτσι και έγινε. Μόλις το έμαθε ο αυτοκράτορας, έδωσε εντολή και τον οδήγησαν στις κερκίδες. Εκεί, μπροστά στον Κιέστορα, έγινε η αγοραπολισία και υπέγραψε όλη η σύγκλητος. Έτσι το σπίτι πουλήθηκε για 85 λίτρα χρυσό. Στο δεξί μέρος του γυναικονίτη και ως την κολόνα του Αγίου Βασιλείου ήταν τα κτήματα του ευνούχου Χαρίτωνα, που τον φωνάζανε και Χινοπόδι. Αυτός με όλη του την καρδιά τα έδωσε στον αυτοκράτορα. Γι' αυτό πληρώθηκε στο διπλάσιο, 12 λίτρες χρυσό. Από την αριστερή πάλι μεριά, ως την κολόνα του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, κρατούσαν τα οικείματα κάποιου ράφτη Ξενοφόντα, που ζήτησε από τον Ιουστινιανό διπλάσια τιμή, δηλαδή 14 λίτρες χρυσάφι. Και επιπλέον, την ημέρα που θα γίνονταν υποδρομίες, να τον θρονιάσουν και να τον προσκυνήσουν οι 4 ηνίοχοι. Όταν το έμαθαν οι Δήμοι και οι Σύγκλητος, είπαν στον αυτοκράτορα πως αυτή η τιμή γίνεται μονάχα στον αυτοκράτορα. Μα ο Ιουστινιανός τους πρότεινε να δεχτούν τον όρο, μόνον να τον προσκυνήσουν από τα νότα και να τον αποκαλέσουν άρχοντα του κάτω κόσμου. Εκεί που είναι η αυλή της εκκλησίας και το βαπτιστήριο, οι Νάρθηκες και ο γύρω τόπος, ήταν το σπίτι του Δαμιανού, πατρικίου της Ελεύκειας, που τα έδωσε με μεγάλη χαρά στον αυτοκράτορα για 6 λίτρες.

Όταν ο Ιουστινιανός καταμέτραγε τον τόπο που θα χτίζε την εκκλησία, βρήκε ένα βράχο ολοστρόγγυλο που έπιανε από το ιερό ως την κάτω αψίδα. Εκεί ολόγυρά του έβαλε τα θεμέλια για τον μεγάλο Τρούλο. Και από το ιερό βήμα ως τον εξονάρθηκα ήταν χωράφι με άλση και χαντάκια. Γι' αυτό και το ενίσχυσε ώστε να γίνει στέρεο. Σαν άρχισαν τα θεμέλια της εκκλησίας, κάλεσε τον Πατριάρχη Ευτύχιο που διάβασε την ευχή περί συστάσεως εκκλησίας και με τα χέρια του πήρε ο ίδιος ο αυτοκράτορας ασβέστη με ένα κεραμίδι και πρώτος έβαλε το θεμέλιο. Ξεκίνησε χτίζοντας τον Άγιο Ιωάννη, το λεγόμενο βαπτιστήριο, που είναι δίπλα στο ορολογείο και όλα τα κτίρια που γειτονεύουν στο μετατόριο, για να μπορεί να συναντιέται εκεί με τους αρχοντές του και να τρώνε συχνά όλοι μαζί. Στο ίδιο μέρος έφτιαξε μια σκεπαστή στοά που έφτανε ως το παλάτι για να μπορεί να έρχεται στην εκκλησία όποτε θέλει. Στην εκκλησία δούλευαν 100 μάστορες και ο κάθε μάστορας είχε 100 μισθωμένους τεχνίτες. 10.000 ήταν όλοι τους μαζί οι εργαζόμενοι. 5.000 δεξιά και άλλοι τόσοι στα αριστερά. Ανάμεσά τους έπεσε αγώνας και πολύ σπουδή ποιος θα χτίσει πιο γρήγορα. Και το σχήμα που θα έπαιρνε η εκκλησία το παρουσίασε άγγελος που φανερώθηκε στον αυτοκράτορα όταν αυτός κοιμόταν. Πρωτομάστορας ήταν κάποιος μηχανικός που γνώριζε καλά να χτίζει εκκλησίες. Μέσα σε τεράστιες χύτρες έβραζαν κριθάρι και με το ζουμί του ανακάτωναν τον ασβέστη και το χαλίκι. Αντί λοιπόν για νερό, μεταχειρίζονταν χλιαρό κριθαροζούμι. Ακόμη, έκοβαν φλούδες από φτελιά και τις ανακάτωναν με τον ασβέστη και έφτιαχναν πυλό και τον χρησιμοποιούσαν χλιαρό, ούτε πολύ ζεστό ούτε πολύ κρύο, γιατί έτσι γίνεται πιο κολλητικός και οι πέτρες πιάνουν στέρεα σαν σίδερο. Όταν το κτίριο έφτασε 2 πύχες ύψος, είχαν ξοδευτεί, κατά πως έλεγε ο πρωτομάστορας που κράταγε και το λογαριασμό, 452 κεντινάρια χρυσάφι. Και πέρα από αυτά, έφερναν κάθε μέρα μιλιαρίσια και τα έριχναν στο χώμα και τα καταχώνιαζαν στο ορολογείο και στα γύρω κτίρια. Έτσι, σαν τελείωνε η δουλειά της ημέρας, έτρεχε ο κάθε εργάτης, ψαχούλευε στο χώμα, έβρισκε μερικά νομίσματα και χαρούμενος έφευγε για το σπίτι του. Αλλά πάλι μιλιαρίσια φύλαγαν στο ορολογείο για όσους κουβαλούσαν πάνω στις σκαλοσιές ασβέστη ή χαλίκι. Σε αυτούς που τέλειωναν, τους έδιναν για τον κόπο τους από ένα αργυρό νόμισμα, μην τύχει κανείς και βλαστημήσει ή βαρυγκομήσει. Μα κάποιος από αυτούς δεν άντεξε και στέναξε. Δεν πρόλαβε να πει αχ και αμέσως σουριάστηκε στη γη νεκρός.

σαν υψώθηκαν οι πινσοί και βάλανε τις μεγάλες κολόνες, σκόπευαν να στήσουν μαζί και τις ρωμαϊκές. Όμως δεν το έκαναν και προτίμησαν να τις στήσουν στις τέσσερις κόνχιες. Και ο αυτοκράτορας τόσο πολύ ενδιαφερόταν για το έργο, ώστε τα πομεσήμερο δεν ξάπλωνε, αλλά πήγαινε και παρακολουθούσε τους πετροκόπους και τους οικοδόμους. Μαζί του και ο Τροήλος ο Κουβικουλάριος. Το λογαριασμό των εξόδων βαστούσε ο Στρατήγιος, ο αδελφοποιτός του αυτοκράτορα και φύλακας του Βασιλικού Ταμείου. Αυτόν διέταξε ο αυτοκράτορας να δίνει στους εργάτες, εκτός από το μισθό τους και τα καθημερινά αργύρια, κάτι σαν φιλοδόρημα, δύο φορές την εβδομάδα. Και όποτε ερχόταν να δει πως πάνε οι εργασίες, φορούσε άσπρο επανοφόρι και στο χέρι κρατούσε ράβδο λεπτή. Αφού λοιπόν ρίξανε τη σκεπή πάνω από τις αψίδες και από τις δυο μεριές του γυναικονίτη, συνέχιζαν να χτίζουν από τους πινσούς ως τα κατηχούμενα. Τότε έβγαλε διαταγή ο Στρατήγιος να μοιράσουν μιλιαρίσια στο λαό και να κατέβουν οι μάστορες από τις καλοσχές να φάνε. Ήταν η τρίτη ώρα της έβδομης ημέρας. Ο πρωτομάστορας Ιγνάτιος, καθώς κατέβηκε, άφησε το γιο του, παιδί 14 χρονών, να έχει το νου του στα εργαλεία που άφησαν οι μάστορες. Όπως λοιπόν καθόταν το παιδί και φύλαγε, ξάφνου του φανερώθηκε κάποιος λευκοντημένος. Έμοιαζε σαν να ήταν ένας ευνούχος σταλμένος από το παλάτι και τον ρώτησε. «Για ποιο λόγο σταμάτησαν οι εργάτες και δεν τελειώνουν γρήγορα το έργο του Θεού, αλλά το ρίξαν στο φαγητό?» Και το παιδί απάντησε, «Κύριε μου, θα γυρίσουν σύντομα». Και εκείνος πάλι του είπε, «Τρέχα γρήγορα να τους φωνάξεις». Μα το παιδί φοβότανε να αφήσει τη θέση του, μήπως και χαθεί κανένα εργαλείο. Τότε ο ξένος που ήταν άγγελος, του είπε παίρνοντας όρκο, «Πήγαινε, φώναξέ τους, και εγώ δεν θα φύγω από εδώ ώσπου να γυρίσεις, μα την Αγία Σοφία, το Λόγο του Θεού που τώρα χτίζεται». Σαν άκουσε τον όρκο του Αγγέλου το παιδί, πήγε στα γρήγορα και βρήκε τον πατέρα του τον Ιγνάτιο. Του λέει για τον ασπροντημένο, και αυτός οδηγεί το παιδί στον αυτοκράτορα που έτρωγε εκεί κοντά στο βαπτιστήριο. Μόλις άκουσε ο Ιουστινιανός αυτά που είπε το παιδί, το καλεί κοντά του και του δείχνει όλους τους ευνούχους. Και όταν εκείνο κανένα δεν αναγνώρισε να μοιάζει του λευκοφορεμένου, κατάλαβε πως ήταν άγγελος Κυρίου. Εκείνο που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ο όρκος, όπως τον άκουσε από το παιδί, και ακόμη πως ήταν λευκοντημένος και έβγαζαν φωτιά τα μάγουλα και η θωριά του ήταν αλλιώτικη. Χάρηκε πολύ ο Ιουστινιανός και δόξασε τον Θεό που έδειξε την ευδοκία του για το έργο. Από τότε κάλεσε την Εκκλησία Αγία Σοφία, λύνοντας έτσι την απορία του τι όνομα να της δώσει. Ακόμη κάλεσε πολλούς οσίους και ενάρετους ανθρώπους που τον συμβούλεψαν να μην γυρίσει το παιδί στην Εκκλησία, γιατί αν γύριζε, ο φύλακας άγγελος θα έφευγε από τον τόπο. Όπως του είπαν, έτσι και έκανε. Γιώμησε με πλούτη το παιδί και το έστειλε να ζήσει στα νησιά της Προποντίδας. Και ο άγγελος έμεινε να φυλάγει την εκκλησία ως τα σήμερα, όπως είχε ορκιστεί. Ο τόπος που βρήκε το παιδί και πιάσανε κουβέντα είναι στα δεξιά του πινσού, κοντά στο Συλλαγόνο.

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη Μεγάλη Εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έτσι, το χτίσιμο προχώραγε και όταν φτάσανε στα δεύτερα κατηχούμενα, υψώθηκαν οι κολόνες και στήθηκαν οι καμάρες. Και ενώ είχαν ριχτεί οι στέγες στα τριγύρω κτίρια, ο αυτοκράτορας έπεσε σε μεγάλη θλίψη, γιατί τότε είδε πως τελείωσε το χρυσάφι. Καθώς στεκότανε λοιπόν στην επάνω αψίδα και καμάρωνε τα κτίσματα, του φανερώθηκε μπροστά του ένας όμορφος ευνούχος και του είπε: «Τι λυπάσαι, για τα χρήματα? Δώσ' μου αύριο το πρωί μερικούς από τους άρχοντές σου και θα σου φέρω εγώ λεφτά όσα θέλεις». Την άλλη μέρα πάλι, την ώρα που γύριζε ο αυτοκράτορας και επιθεωρούσε τα κτίσματα, ξαναφάνηκε ο ευνούχος και του λέει: «Δώσ' μου τον άνθρωπο να πάμε». Και αυτός του δίνει το στρατήγιο που είπαμε παραπάνω και τον βασιλίδη τον Κιέστορα και τον πατρίκιο και έπαρχο Θεόδωρο και τον Κολοκύνθη. Μαζί τους έδωσε υπηρέτες ίσα με 8 με 20 μουλάρια και σακιά. Τους παίρνει ο ευνούχος και βγαίνει έξω από την πόλη και φτάνει στο τριβουνάλιο. Εκεί βρέθηκαν μπροστά σε κάποια θαυμάσια παλάτια που δεν τα είχε χτίσει χέρι ανθρώπινο. Κατέβηκαν λοιπόν από τα άλογα και ευθύς ο ευνούχος άνοιξε ένα θολωτό δώμα που το πάτωμά του ήταν γιωμάτο από χρυσά νομίσματα. Πήρε τότε ένα φτιάρι και φόρτωσε το κάθε ζωντανό με 4 κεντινάρια, το όλον 80 κεντινάρια, και τα έστειλε στον αυτοκράτορα κλειδώνοντας πάλι μπροστά τους το δώμα. Σαν έφεραν οι άρχοντες τούτο το χρυσάφι, τους ρώτησε ο αυτοκράτορας με απορία που πήγαν, ποιος ήταν ο άνθρωπος και ποιο το σπιτικό του. Και αυτοί του διηγήθηκαν όσα είδαν και θαύμασαν. Περίμενε λοιπόν ο Ιουστινιανός μήπως έρθει ο ευνούχος, μα αυτός δεν έλεγε να φανεί. Τότε τους έστειλε να τον βρουν. Γυρίζοντας πίσω βρήκαν τον τόπο χωρίς σπίτια, σκέτα χωράφια. Ως το μάθε ο Ιουστινιανός, κατάλαβε πως ήταν θαύμα και δόξασε τον Θεό. Αργότερα, όταν έμελαν να κτίσουν το ιερό, πρόσταξε να γίνει η κόνχη πολύ φωτεινή για να φαίνεται ανάλαφρη. Και οι τεχνίτες δίσταξαν να βάλουν σκαλοσιές, επιμένοντας πως μια καμάρα αρκούσε για να φωτίσει το ιερό. Και ο πρωτομάστορας δεν ήξερε τι να κάνει, γιατί ο αυτοκράτορας άλλοτε του έλεγε να φτιάξει μια, άλλοτε δυο καμάρες. Μια ημέρα λοιπόν, εκεί που έκτιζε, ήρθε μπροστά του άγγελος Κυρίου, όμοιος με τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, φορώντας από την κορυφή ως τα νύχια τα βασιλικά ρούχα και του λέει: «Τρεις καμάρες να φτιάξεις για να φανεί ακόμα πιο ελαφριά». Την άλλη ημέρα παρευθύς πηγαίνει ο Ιγνάτιος στο παλάτι. Βρίσκει τον αυτοκράτορα και τον ρωτά αν επιμένει σε αυτή την απόφαση. Τότε εκείνος κατάλαβε πως άγγελος Κυρίου είχε μιλήσει, μια και ο ίδιος δεν είχε πλησιάσει κατά εκεί. «Ό,τι σου είπα χτες, αυτό να κάνεις», του αποκρίνεται.

Όλα τα δοκάρια της εκκλησίας είναι δεμένα με σίδερο και στεριωμένα με μολύβι. Μα πέρα από αυτό και ο ασβέστης μαλάχτηκε με λάδι αντί για νερό, για να γίνει το κτίριο πιο στέρεο και πιο ανθεκτικό. Με αυτόν τον τρόπο έκαναν και τις ορθομαρμαρώσεις. Έστειλε ακόμη ο αυτοκράτορας στη Ρόδο τον Τροήλο, τον Κουβικουλάριο και τον έπαρχο Θεόδωρο και τον Κιέστορα Βασιλίδη για να φτιάξουν εκεί τούβλα πολύ μεγάλα και ίσα στο βάρος. Αυτά τα σφράγιζαν με μια σφραγίδα που έλεγε «Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς αλευθίσεται. Βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί-πρωί», που σημαίνει «Ο Θεός ας είναι στο μέσον της και δεν θα σαλευθεί. Θα τη βοηθήσει ο Θεός από πολύ πρωί». Τα σφράγιζαν, τα μέτραγαν και τα στέλναν στον αυτοκράτορα. Τα τούβλα αυτά ήταν πολύ ελαφριά γιατί είχαν τρύπες σαν σφουγγάρι και ήταν λεπτά και λευκά. 5 τέτοια ζύγιζαν όσο ένα από τα συνηθισμένα. Γι' αυτό και ο κόσμος έλεγε πως ο τρούλος ήταν φτιαγμένος από αλαφρόπετρα, μα δεν είχε δίκιο. Ο πύλος ήταν αλαφρός και λευκός. Αυτό μόνο είχε γίνει. Με αυτόν τον ίδιο τον πυλό σηκώσανε και τις 4 αψίδες, τις μεγάλες, που πάνω τους στέριωσαν τον τρούλο και αφού προηγουμένως χτίζανε 12 τούβλα κατά διαστήματα. Φέρανε και ιερέα και διάβασε την ευχή που αρμόζει στο κτίσιμο της εκκλησίας και άνοιγαν τρύπες που μέσα τους έχωναν λείψανα Αγίων ως να τελειώσει ο τρούλος. Κι έτσι όπως φτιάχτηκε ήταν στα αλήθεια μοναδικός. Τον στόλισαν με ψηφιδωτά, με πένδυση μαρμάρου και βάλανε λείψανα Αγίων φημισμένων στους πινσούς και στις στοές και στις μεγάλες κολόνες. Το πάτωμα όλο το στρώσανε με μάρμαρα όμορφα, διάφορα και ακριβά, ρωμαϊκά πρασινοπά και άλλα με χρώμα ροδοπέταλου. Σαν ήρθε η ώρα να φτιάξουν την Αγία Τράπεζα, κάλεσε ο Ιουστινιανός τους μαστόρους και διέταξε να λιώσουν χρυσό και άργυρο και κάθε πολύτιμο λίθο, μαργαριτάρια, χαλκό, σίδερο και μολύβι, γυαλί και κάθε τι που μπορούσε να λιώσει. Και αυτοί τα ανακάτεψαν και φτιάξανε μια υπέροχη Αγία Τράπεζα που ήταν θαυμαστή και ατίμητη και θάμπωνε τα μάτια. Και κάθε ημέρα έχωνε μέσα στο χώμα 2.500 ασημένια νομίσματα να τα βρουν οι εργάτες όταν θα τελείωναν τον κόπο της ημέρας. Σκεφτόταν μάλιστα ο αυτοκράτορας το πάτωμα, μα και τα μάρμαρα των τοίχων να τα στρώσει με χρυσάφι. Διαφώνησαν όμως ο Μαξιμιανός και ο Ιερόθεος, ο σύμβουλος, που ήταν φιλόσοφος και αστρονόμος από την Αθήνα. Του είπαν πως θα έλθουν μετά από πολλά χρόνια φτωχοί αυτοκράτορες, που πάνω στην ανάγκη τους θα χαλάσουν το ναό και θα πάρουν το χρυσάφι. Αν όμως παρέμενε η εκκλησία μαρμάρινη, θα έστεκε ορθή και απείραχτη ως τη συντέλεια του κόσμου. Άκουσε ο Ιουστινιανός τη συμβουλή των σοφών και έκανε όπως τον ορμήνευσαν.

Τώρα καιρός να δούμε πώς κτίστηκε η άλλη μεγάλη εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Ο ναός αυτός υπήρχε από παλιά, από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Στα χρόνια που ιστορήσαμε ήταν μια βασιλική ξυλόστεγη με ξύλινο τρούλο. Την εκκλησία αυτή ξανάχτισε από την αρχή η γυναίκα του Ιουστινιανού η Θεοδώρα, που φρόντισε να βάλει τεράστια θεμέλια από μεγάλες πέτρες, γιατί από κάτω της περνούσε ο ποταμός Λύκος. Το σχήμα και το σχέδιο ξεσήκωσε από το ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που βρίσκεται στην Έφεσο. Τα υλικά για το κτίσιμο τα πήρε από αυτά που περίσσευαν από την Αγία Σοφιά και τα παρεκκλήσιά της. Άρχισε μάλιστα να χτίζεται 4 χρόνια αργότερα από τότε που άρχισε το κτίσιμο εκείνης. Όταν τελείωσε η οικοδομή και ήρθε η ώρα του στολισμού, κατάλαβε η Βασίλισσα πως δεν είχε αρκετό χρυσάφι. Την έπιασε λοιπόν μεγάλη στεναχώρια και απελπισία. Μα ένα βράδυ παρουσιάστηκαν στον ύπνο της οι Άγιοι Απόστολοι και της λένε: «Μη λυπάσαι για τα χρήματα και από τον άντρα σου τον Ιουστινιανό μην τα ζητήσεις. Μόνο βγες έξω από την πύλη του δεξιοκράτους στην παραλία. Εκεί θα βρεις παραχωμένα 12 πιθάρια γιωμάτα χρυσάφι». Έστειλε λοιπόν η Αυγούστα ανθρώπους να ψάξουν εκεί που της έδειξε το όνειρο και πραγματικά βρήκαν τα πιθάρια γεμάτα χρυσό. Ήταν 12 και το καθένα πάνω του είχε το όνομα ενός Αποστόλου. Τα πήρε και δοξάζοντας τον Θεό τα ξόδεψε για την Εκκλησία. Ακόμη της αφιέρωσε πολλά κτήματα, αναθήματα και χρυσά και αργυρά σκεύη. Κάποτε τελείωσε το στόλισμα. Έμενε να βάλουν τις χάλκινες αλυσίδες που με αυτές θα κρεμούσαν τα καντήλια και να γίνουν τα εγγένεια. Σαν το μάθε όμως ο Ιουστινιανός, ζήλεψε γιατί δεν ήθελε να γίνουν τα εγγένεια άλλης εκκλησίας πριν της Αγίας Σοφίας. Γι' αυτό έβγαλε διάταγμα σε όλη την πόλη να μην φτιάχνουν πια αλυσίδες, ώστε να μην μπορέσει η Βασίλισσα να κρεμάσει τα καντήλια. Τότε εκείνη, με μεγάλη πίστη και μεγάλο μόχθο, έφτιαξε πλεκτές από μετάξι και με αυτές κρέμασε τα αργυρά καντήλια και τους πολυελαίους. Έτσι τέλεσε τα εγγένεια πιο γρήγορα από της Αγίας Σοφίας. Κάτω από την τράπεζα έβαλαν τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων που βρίσκονται εκεί ως τα σήμερα. Τα είχε φέρει ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με τη βοήθεια του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου. Και το Άγιο Βήμα που είναι τώρα στη μέση είχε στηθεί εκεί από την Αυγούστα Θεοδώρα. Το μνήμα της Αγίας Θεοφανός είχε κάνει από παλιά ο Μέγας Κωνσταντίνος και το μαυσολείο που βρίσκεται έξω, εκεί που θάβονταν οι Ορθόδοξοι μα και οι αιρετικοί αυτοκράτορες, το έκανε ο Ιουστινιανός και του έβαλε πολλά στολίδια. Εκεί θάφτηκε ο ίδιος και η Αυγούστα Θεοδώρα, η κτήτορ της Εκκλησίας.

Ας επανέλθουμε όμως στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Το επίτευγμα του Ανθέμιου και του Ισίδωρου, όχι λιγότερο όμως και του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας, υπερεύαινε σε μεγαλοπρέπεια και σε πλούτο πάσαν προσδοκίαν. Ο Τρούλος, πανύψηλος και χωρισμένος από την υπόλοιπη οροφή του ναού με μια σειρά ψηλά κολονάκια, ανάμεσά τους εσχηματίζοντο πάμπολα ολόφωτα παράθυρα, φαινόταν σαν να αιωρείται πάνω από την απέραντη εκκλησία, κρεμασμένος ίσως από τον ουράνιο θόλο με αόρατα νήματα. Ο επισκέπτης έμενε άναυδος και ασυναίσθητα ύψωνε το βλέμμα του να αντικρίσει εκεί ψηλά τις εισερχόμενες δέσμες του ηλιακού φωτός κι ήταν σαν να θέλε να αντικρίσει τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό ευλόγως είπαν ότι ένα τέτοιο αριστούργημα δεν μπορεί να είναι σύλληψη και δημιούργημα μόνο ανθρώπινου νου. Πρέπει να βοήθησε και αυτός ο Θεός. «Είμαι, νομίζω», λέγει ένας βυζαντινός λόγιος του 14ου αιώνος, ο Μανουήλ Χρυσολοράς, «ούτε γενέστε, μήτε μην γεννήσεστε ποτέ όμοιον τί κατ' ανθρώπους. Ναός, ο καλός ποιόν εκείνος, του όνομα της του Θεού Σοφίας επεφήμισεν. Εστίγαρ όντως ουκ ανθρωπίνη σοφίας έργων». Με τέτοιες λοιπόν εντυπώσεις θαυμασμού που προεκάλεσε ο νέος ναός, δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι επλάστηκε ένας θρύλος για τον τρόπο που έγινε το σχέδιο της νέας Αγίας Σοφίας. «Οι αρχιτέκτονες», λέει η παράδοση, «έκαναν και ξανάκαναν σχέδια του ναού που τα έδειχναν στο βασιλιά. Αυτός όμως με κανένα δεν έμενε ευχαριστημένος. Ήθελε κάτι το άλλο, το πιο μεγαλόπνο και πιο αιώνιο». Κάποια ημέρα ο βασιλιάς λειτουργήθηκε σε μια εκκλησία όπου ιερούργησε φυσικά ο ίδιος ο Πατριάρχης. Τη στιγμή όμως που στο τέλος έπαιρνε ο βασιλιάς από τα χέρια του το αντίδωρο, αυτό έπεσε κάτω και πριν προλάβει κανείς να το σηκώσει, το άρπαξε μια μέλισσα. Τη συνέχεια όμως, ας παρακολουθήσουμε καλύτερα στην πιο όμορφη ποιητική της απόδοση, όπως την έδωσε ο λυρικός μας ποιητής Γεώργιος Βυζιεινός στη συλλογή του «Ατθίδες Αύρε», Λονδίνο 1884. Παραθέτουμε ολόκληρο το τόσο γνωστό στους παλαιότερους αυτό ποίημα για να ανανεωθεί στις μνήμες μας και διασωθεί η γνώση του και στις νεότερες γενιές.

Γι' αυτό του πρέπει και ο ναός δύναμη, κάλος να έχει, να νόμιος με τους ουρανούς. Όλοι μας το ρισκυθροπή και όλοι οι μεγιστάνοι τον προσκυνούν γονατιστά. Κανείς δεν ξέρει τι να πει, κανένας πως να κάνει την εκκλησιά που του ζητά. Κι ολονυχτής σκυμμένε εκεί το σχέδιο που προστάζει, καθείς να κάμει προσπαθεί. Ξημέρωσεν η Κυριακή, κανένας δεν αδειάζει να πάγει να λειτουργηθεί. Εκεί στην πρωινή δροσιά θωρούν ένα τρικέρι και ακούν γεροντική λαλιά. Απέλυσεν η εκκλησιά και ο Πατριάρχης φέρει τ' αντίδωρο στον βασιλιά. Σκύβει από το θρόνο και φυλά το χέρι που του δίδει το ύψωμα και την ευχή, μα εκεί δεν έπιασε καλά, του πέφτει ένα ψυχίδι σε λιοντόδερμα παχύ. Τα σκύπτρα φύκε στη στιγμή, το θρόνο έχει αφήσει και να το έβρει προσπαθεί, μη μείνει κατά γης και μη κανένας το πατήσει και από το κρίμα κολαστεί. Μα εκεί που μόψη θλιβερή για να το έβρα ακόμα εμπρός το θρόνο του ζητά, να και μια μέλισσα θωρεί, τ' αντίδωρο στο στόμα και από το παράθυρο πετά. Βγάλει παντού διαλαλητή στην ξακουστή την πόλη και τάζει ένα πουγγί βαθύ. Όποιος μελίσια κι αν κρατεί να τα τριγίσε τόλη, τ' αντίδωρό μου να βρεθεί. Τριγούν οι άνθρωποι γοργά, κανένας δεν κερδένει άλλο από μέλι και κερί. Και ο πρωτομάστορης τριγά και ξαφνισμένος μένει εμπρός στο θαύμα που θωρεί. Σε ένα κοφίνι διαλεχτό, στο πιο καλό κυψέλι, λάμπει και στράφτει κάτι τι. Ξανθό κερί δεν είναι αυτό, γλυκό δεν είναι μέλι, είναι κλεισιά πελεκητή. Η τρούλη λες κι είναι ουρανή, πυκνά η στήλη δάση, η οικουμένη παντοσιά. Ποτέ χριστιανική φωνή Θεός δεν θα δοξάσει σε πιο καλύτερη εκκλησιά. Με την ματιά του προχωρεί με στάγιο βήμα μνίσκι, που το φωτίζει μια αντιλιά. Στην Άγια Τράπεζα θωρεί, στον αστερίσκο βρίσκει, τ' αντίδωρο του βασιλιά. Στον θρόνο μπρος με συστολή βαθιά μετάνοια κάνει, δείχνει το σχέδιο του ναού. Είμεθα όλοι αμαρτωλοί, κανένας μας δε φτάνει το μεγαλείο του Θεού. Για τα γιασμένο του ψωμί, το καθαρό μελίσι, διές τι κερίθρα συγκροτεί. Για του υψίστου την τιμή, ο βασιλές ας κτίσει μιαν εκκλησία σαν αυτή. Στον πλάστη στρέφει ο βασιλές, ευχαριστώ σε κράζει, μεγαλοδύναμε μορφιά. Φυλά το σχέδιο τρεις βολές και σαν αυτό προστάζει να κτίσουν την Αγία Σοφιά.

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη Μεγάλη Εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα χρόνια εκείνα το κράτος και μαζί του αυτοκράτορ του Ιουστινιανός ευρίσκοντος σε περίοδο δυνάμεως και πλούτου. Εφιλοτιμήθηκε λοιπόν ο ηγεμόν εκείνος των μεγάλων έργων, όχι απλώς να επισκευάσει ή έστω να ανοικοδομήσει τον παλαιό ναό όπως ήταν, αλλά να ανεγείρει στη θέση του ένα νέο, πολύ μεγαλύτερο και μεγαλοπρεπέστερο, αντάξιο της δόξας και του πλούτου της αυτοκρατορίας, ένα ναό που θα τιμούσε στους αιώνες τη μνήμη του κτητοράτου. Και το όραμα αυτό του Ιουστινιανού, που ήταν ίσως εξίσου και όραμα της Αυγούστας Θεοδόρας, έγινε πολύ σύντομα πραγματικότητα και μάλιστα κατά τόσο αξιοθαύμαστο τρόπο. Σύγχρονοι και μεταγενέστεροι θα μείνουν κατάπληκτοι από την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπεια του νέου ναού και χάρη στις ενθουσιώδεις και γεμάτες εγκόμια διηγήσεις τους θα περάσει το μεγάλο επίτευγμα από την ιστορία στο θρύλο. Σήμερα ακόμα δύσκολα ξεχωρίζει κανείς μέσα στα παλιά κείμενα που σταματάει η αλήθεια και η αντικειμενική περιγραφή και από πού αρχίζουν οι παλιοί θρύλοι και κάποια όμορφα παραμύθια. Είναι όμως τόση η μαγεία όλων αυτών των αφηγήσεων που με τη θέλησή του και με ευχαρίστηση αφήνεται ο σημερινός ακόμη αναγνώστης να παρασυρθεί σε μια συναρπαστική περιπλάνηση σε θαμπούς αλλά τόσο θαυμαστούς χώρους μεταξύ ιστορίας και θρύλου. Περιεργάζεται την Αγία Σοφία και ζει την ατμόσφαιρά της των παλιών εκείνων καλών ημερών, της δόξας της, χωρίς να πολύ ενδιαφέρεται να ξεχωρίσει τον κόσμο της ιστορικής αλήθειας από τον κόσμο του ονείρου και των παραδόσεων ενός εφάνταστου λαού. Ο Ιουστινιανός ανέθεσε την υλοποίηση του οράματός του, τη μελέτη και επίβλεψη του έργου, θα λέγαμε σήμερα, σε δύο εξέχοντες αρχιτέκτονες μηχανικούς, μηχανοποιοί ελέγοντο τότε, της εποχής του, τον Ανθέμιο Τραλιανό από τις Θράλεις της Μικρασιασίας και τον Ισίδωρο το Μιλήσιο. Ανθέμιος δε Τραλιανός, επί σοφία τη καλουμένη μηχανική λογιότατος ούτων κατ' αυτών μόνον απάντων, αλλά και των αυτού προγεγενημένων πολλό, τη βασιλέως υπούργη σπουδή της τεκτενωμένης τα έργα ρυθμίζων, των τεγενισωμένων προδιασκευάζων ινδάλματα και μηχανοποιός είναι αυτό έτερος Ισίδωρος όνομα, Μιλήσιος γένος, έμφρονται άλλος και πρέπον Ιουστινιανό υπουργήν βασιλή. Ίνδε άρα και τούτο της του Θεού περί των βασιλέα τιμής προκατεστήσαμένου τους εσταπραχθισόμενα χρησιμοτά τους αυτό εσωμένους, γράφει ο ιστορικός Προκόπιος. Ο Ισίδωρος δηλαδή θεωρείται από το σύγχρονο του ιστορικό ως εξαιρετικά εύστροφος και άξιος σύμβουλος ενός αυτοκράτορος σαν τον Ιουστινιανό. Εκείνος όμως που δικαίως φαίνεται ότι ήταν ο ανώτερος όλων και επικεφαλής σε όλα τα θέματα και τα στάδια υπήρξε ο Ανθέμιος. Αυτός δεν διεκρίνεται μόνο για τις αρχιτεκτονικές και εν γέννη καλλιτεχνικές επιδόσεις του, αλλά εξεχώριζε και ως ικανότατος μηχανικός στατικός, θα λέγαμε σήμερα, επί σοφία την καλουμένη μηχανική λογιότατος, όπως βεβαιώνει μεταφέροντας τη διάχυτη γνώμη των συγχρόνων του ο Προκόπιος. Και ο Αγαθίας συμπληρώνει ότι ο Ανθέμιος ήταν άριστος και είχε αίσθηση της αντοχής και της ασφαλείας των κατασκευών και ανήγειρε οικοδομήματα ασφαλή αλλά και κομψά. Εάν υστερούσε ίσως κάπως του Φιδία και του Ικτίνου στην καλλιτεχνική μορφή των δημιουργημάτων του, υπερήχε όμως ουσιωδώς στην ικανότητα και την τόλμη να κατασκευάζει μεγάλα, υψηλά και πολύπλοκα στατικώς οικοδομήματα χωρίς να θυσιάζει τίποτε ούτε από την αντοχή τους ούτε από την κομψότητά τους.

Τα ίδια εκείνα χρόνια, για πολλούς αιώνες αργότερα, στη Δύση, αρχιτέκτονες και μηχανικοί ανεγείρουν ναούς και ανάκτορα ασφαλή μεν, αλλά ογκώδη, με παχείς τοίχους, χωρίς μεγάλα ανοίγματα και με εύκολες στατικές μορφές, πράγματα που εμείωναν την κομψότητά τους. Το ίδιο γινόταν και παλαιότερα στην Αίγυπτο και την μη ελληνική Ανατολή. Ο Ανθέμιος θα έλεγε κανείς ότι έφτιαχνε εθέριες, ανάλαφρες κατασκευές. Διέθετε στατική διέστηση και έβλεπε πώς μεταφέρονται διαδοχικά τα βάρη και τα άλλα φορτία από στοιχείο σε στοιχείο της κατασκευής μέχρι ότου φτάσουν στο έδαφος. Αυτοί λοιπόν οι πρωτοποριακοί μηχανικοί έκαναν τα σχέδια του νέου περιώνυμου ναού. Εγκαταλείπουν τον παλιό δρομικό ρυθμό, δηλαδή την ορθογωνική στενόμακρη κάτωψη που εθύμιζε εξάλλου τους ειδωλολατρικούς ναούς της πρόσφατης αρχαιότητος και εισάγουν τη σταυροειδή τρουλωτή μορφή. Ο ναός μοιάζει με σταυρό που έχει ισομήκη αλλά και πλατιά σκέλη, στο κέντρο του δε, στο κοινό τμήμα των δύο κάθετων μεταξύ τους σκελών, καλύπτεται με ένα τεράστιο τρούλο. Αργότερα, η μορφή αυτή θα θεωρηθεί σαν η πιο γνήσια χριστιανική μορφή ναού, μια και η δρομική εθύμιζε, όπως είπαμε, τις παλιές θρησκείες και τα ιερά τους, και θα υιοθετηθεί σε πολλές και σημαντικές εκκλησίες της Ορθόδοξης Ανατολής. Από μιμήσεις ευρίσκουμε όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, παραδείγματος χάρη Μονή Στουδίου, αλλά και σε όλη την Ορθοδοξία, από την Αθήνα, η επί της οδού Φιλελλήνων σωζωμένη σήμερα παλαιά ρωσική εκκλησία είναι τέτοια σταυροειδή στρουλωτή, μέχρι το Κίεβο. Δυστυχώς, σχεδόν όλες εκείνες οι εκκλησίες έχουν εντωμεταξύ καταστραφεί είτε από πυρκαγιά, ήσαν εν γέννη ξυλόστεγες, είτε περισσότερο από σεισμούς. Οι ασχολούμενοι με τις αντισεισμικές κατασκευές ξέρουν σήμερα ότι οι τρούλοι των ναών, στο ύψος που ευρίσκονται και με τον τρόπο που συνδέονται με την υπόλοιπη κατασκευή, σαν μικρό εξάρτημα υψηλά ευρισκόμενο και τρόπον τεινά μετεοριζόμενο στην κορυφή μιας πολύ βαρύτερης και πολύ πιο δίσκαμπτης κατασκευής, διατρέχουν υυξημένο κίνδυνο σε ένα σεισμό. Σε απλά λόγια, προσβάλλονται με πολύ μεγαλύτερη σεισμική δύναμη από όση η υπόλοιπη κατασκευή. Αυτά όμως μόλις πρόσφατα τα έμαθαν οι ειδικοί επιστήμονες. Τότε λοιπόν οι τρούλοι ήταν πολύ ευάλωτοι από τους σεισμούς και ούτε η στατική διέστηση και εμπειρία του ίδιου του Ανθέμιου έσωσαν τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς από την δράση των σεισμών. Το κακό υπήρξε χειρότερο, διότι επιπροσθέτως όλη αυτή η περιοχή που αναφέραμε ότι εγέμισε με τέτοιου ρυθμού εκκλησίες, δηλαδή η πυρωτική Ελλάδα, Θράκη μέχρι τον Κάφκασο, Μικρά Ασία και όλες οι γύρω επαρχίες, είναι πολύ σεισμοπαθείς, από τους πιο σεισμογόνους τόπους της Σιφηλίου. Μέχρι σήμερα ακόμη, παρά την πρόοδο των γνώσεων στους σεισμούς και στις κατασκευές, υφίστανται συχνά μεγάλες καταστροφές από ισχυρούς σεισμούς.

Και για τη συνέχεια όμως η ιστορία συμβαδίζει με το θρύλο. Παραδίδεται ότι ο βασιλιάς έθεσε υπό την εποπτείαν και τις εντολές των δύο μεγάλων μηχανοποιών, του Ανθέμιου και του Ισίδωρου, 100 κατώτερους άλλους συναδέλφους τους και πρωτομαΐστορες. Καθένας από αυτούς είχε με τη σειρά υπό τις διαταγές του 100 οικοδόμους, συνολικά δηλαδή εδούλευαν στο κτίσιμο της Αγίας Σοφιάς 10.000 εργατοτεχνίτες, χωρισμένοι σε δύο μεγάλες ομάδες, με 5.000 οικοδόμους η καθεμία. Οι ομάδες προχωρούσαν προς τον άξονα, αμιλόμενες μεταξύ τους, ποια θα προχωρήσει γρηγορότερα. Ο θεμέλιος λίθος του ναού κατετέθη κατά των Κεδρινών την 23η Φεβρουαρίου του 532. Ο δε βασιλεύς Ιουστινιανός των τόπων καταμετρήσας και ευρών στεφανέαν πέτραν εθεμελίωσεν αυτήν γύρωθεν τα βάθρα του μεγάλου Τρούλου. Δηλαδή, εθεμελιώθησαν πρώτοι οι μεγάλοι κίονες που θα εβάσταζαν τον τεράστιον Τρούλο διαμέτρου πλέον των 31 μέτρων. Αρξάμενος δε τα θεμέλια κτίζειν προσεκαλέσα το ευτύχιον Πατριάρχην και επίησεν ευχήν περί συστάσεως της Εκκλησίας. Τότε ο βασιλεύς Ιουστινιανός, Κύψας και οικίες χερσή άσβεστον μετά του Οστράκου, ευχαριστών το Θεό έβαλεν επί το θεμέλιον προπάντων. 40 λοιπόν μόλις ημέρες μετά την πυρπόληση του παλαιού ναού από τους στασιαστές της στάσεως του Νίκα, η στάση άρχισε στις 13 Ιανουαρίου 532 και η πυρπόληση του ναού και μεγάλου τμήματος της πόλεως έγινε μετά 2-3 μέρες, κατετέθη από τον Ιουστινιανό ο θεμέλιος λίθος του νέου ναού. Η πολύ μικρή χρονική απόσταση μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων δείχνει με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιουστινιανός, πολύ καιρό πρώτης στάσεως και της πυρπολήσεως του παλαιού ναού, είχε συλλάβει την ιδέα της αναγέρσεως νέου μεγάλου και μεγαλοπρεπούς ναού και είχε προχωρήσει μάλιστα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και προετοιμασίες. Ας ληφθεί υπόψη ότι σε μερικά χειρόγραφα αναφέρεται ως έτος καταθέσεως του θεμελίου λίθου το 533 αντί του 532. Οι αντιγραφείς χειρογράφων πολλές φορές έκαναν λάθη αριθμών στις χρονολογίες. Αλλά και τότε δεν αλλάζει σημαντικά το πράγμα. Ένα έτος είναι εντελώς ανεπαρκές για μελέτη και προετοιμασία οικοδομήσεως ενός τόσων μνημειώδους οικοδομήματος. Μεταξύ των πρώτων πάντως μελημάτων του βασιλέως πρέπει προφανώς να υπήρξε η εξασφάλιση του απαιτούμενου γύρω από τον παλαιό ναό χώρου για να καταστεί δυνατή η ανέγερση πολύ μεγαλύτερου κτίσματος στις διαστάσεις που οραματίζονται ο βασιλιάς και η σύμβουλή του. Καμιά ουσιαστική αρχιτεκτονική μελέτη δεν ήταν δυνατή πριν οριστικοποιηθεί όλος ο διαθέσιμος χώρος. Καθώς όμως τότε δεν υπήρχαν νόμοι περί υποχρεωτικών απαλωτριώσεων δια δημοσίων ωφέλιαν, όπως λέμε συνήθως σήμερα, το πρόβλημα πρέπει να υπήρξε αρκετά δυσχερές και χρειάστηκαν λεπτοί και χρονοβόροι χειρισμοί από τον αυτοκράτορα και τις υπηρεσίες του, καθώς οι ιδιοκτήτες γειτονικών οικοπαίδων και κτηρίων, βλέποντες το ζωηρό ενδιαφέρον και τη σπουδή του βασιλιά, ζητούσαν να εκμεταλλευτούν την περίσταση και απαιτούσαν παραλόγως μεγάλες αποζημιώσεις που έφθαναν κάποτε έως το δεκαπλάσιο της πραγματικής αξίας των ακινήτων τους. Η ακριβής γνώση του διαθεσίμου οικοπαιδικού χώρου αποτελούσε εξάλλου αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και Ισίδωρος να προχωρήσουν στα οριστικά τους σχέδια, τα οποία αρκετών χρόνων πρώτης ενάρξεως των εργασιών θεμελιώσεως πρέπει να ήσαν έτοιμα.

Η κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου έγινε σε χρόνο ρεκόρ, όπως θα έλεγαμε σήμερα. Δεν χρειάστηκαν ούτε 6 χρόνια για να παραδοθεί μεγαλοπρεπής ο ναός, έτοιμος προς λειτουργίαν. Για να αντιληφθεί κανείς πόσο καταπληκτική ήταν η ταχύτητα αυτή για ένα τόσο μεγάλο αρχιτεκτονικό δημιούργημα κατά τους χρόνους εκείνους, δεν έχει παρά να σκεφτεί προς σύγκριση ότι ο Άγιος Πέτρος της Ρώμης, ο μεγαλύτερος ναός του καθολικισμού, απήτησε 120 ολόκληρα χρόνια, 1506 έως 1626. Ο δε Άγιος Παύλος του Λονδίνου, ο μεγαλύτερος ναός των Προτεσταντών, χρειάστηκε 34 χρόνια, 1676 έως 1710, προς αποπεράτωση. Και ναι μεν, οι δύο αυτοί ναοί είναι μεγαλύτεροι σε όγκο από την Αγία Σοφία, αλλά το κόστος κατασκευής τους, επί κοινής βάσεως αναγόμενων, ανήλθε σε πολύ μικρότερο ποσό κατά τις εκτιμήσεις ειδικών. Πράγμα που σημαίνει ότι η πολυτέλειά τους και μέχρις ενός τουλάχιστον σημείου οι δυσκολίες ανεγέρσεώς τους ή η λεπτοδουλειά των αρχιτεκτονικών διακοσμήσεών τους υπήρξαν μικρότερες. Εξάλλου είχαν παρέλθει 1000 και πλέον χρόνια και οι τεχνικές μεταφοράς των υλικών και κατασκευής είχαν εξελιχθεί και είχαν ασφαλώς γίνει οικονομικότερες και προπαντός ταχύτερες. Η ταχύτητα με την οποία προχώρησε και τελείωσε το μεγάλο αυτό έργο πρέπει να αποδοθεί στο ζωηρό και συνεχές ενδιαφέρον του Ιουστινιανού, ο οποίος καθημερινά παρακολουθούσε από κοντά και ήλεγχε την πρόοδο των εργασιών. Οι χρονογράφοι σημειώνουν ότι πολλές φορές επήγαινε στο εργοτάξιο, το γιαπί, πολύ πρωί, πριν πάνε οι εργάτες, και έριχνε στους ορούς της σάμου και της ασβέστου αργυρά νομίσματα για να τα βρουν και να τα πάρουν εκείνοι που πρώτοι θα έπιαναν δουλειά. Εξάλλου, όταν έμενε ευχαριστημένος από την εργασία της εβδομάδας, έδινε στον κάθε οικοδόμο 1 ή 2 νομίσματα ως δώρο, τόσον το Σάββατο, όσον και στο μέσον της εβδομάδας. «Ο βασιλεύς το δειλινόν ούκε κάθευδε», λέει ο ανώνυμος χρονογράφος. «Αλλ' είχε πολλήν σπουδήν και επιμέλειαν εις το οράν τους τελιθοξόους και λαοτόμους και τεκτονικούς και πάντα στους οικοδόμους, σπουδήν πολλήν αυτή σε πιγκύλατο και δια τούτο έξωθεν του μισθού αυτών την εβδομάδα άπαξ ειδής ευηργέτη τούτους, πότε μεν από ενός, πότε δε από 2 νομισμάτων. Με αυτό λοιπόν το πρακτικός αποτελεσματικό ενδιαφέρον του Αυτοκράτορα, ενώ ο θεμέλιος λίθος του νέου ναού κατετέθη την 23η Φεβρουαρίου του 532 ή 533, τα εγγένειά του και η έναρξη λειτουργίας του έγιναν την 22η ή 27η Δεκεμβρίου του 537 κατά των Μαρκελίνων ή την ίδια ημερομηνία του 538 κατά Θεοφάνη και Μαλαλάν, ήτι σε λιγότερα από 6 χρόνια, όπως ήδη είπαμε. Πατριάρχης τότε ήταν ο Επιφάνιος. Αυτόν κατά Απρίλιον του 533 απεκάλεσε ο Ιουστινιανός σε έγγραφό του για πρώτη φορά οικουμενικών και ο τίτλος παρέμεινε από τότε ως ιστορική παράδοση για τους Πατριάρχες της Κωνσταντινούπολεως.

Πριν όμως μιλήσουμε για τα εγγένεια αυτά, ας σταθούμε λίγο σε κάποιους πολύ όμορφους θρύλους που αναφέρονται στην κατασκευή της Μεγάλης Εκκλησιάς, όπως θα μείνει η Αγία Σοφιά στο στόμα των Βυζαντινών. Ενδιαφέρουσα είναι μια παράδοση που σχετίζεται όχι μόνο με το χτίσιμο του ναού, αλλά κυρίως με την πίστη των Βυζαντινών, ότι τέτοια μεγαλοπρεπή εκκλησία θα τη φυλάτει από κάθε εχθρό ο ίδιος ο Θεός με αγγέλους του, για να μην πάρει ποτέ κανείς αλόθρισκο στην πόλη και μολύνει τον ιερό χώρο της Αγίας Σοφιάς. Εδώ θα παραθέσουμε το θρύλο όπως περιέχεται σε ένα χειρόγραφο του 1773, το καλούμενο Αθηναϊκό χειρόγραφο, διήγηση για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Διαβάζουμε λοιπόν για να διαπιστώσουμε και το ενδιαφέρον και τον ζήλο του βασιλιά για το έργο. «Ο δε βασιλεύς δεν εκάθιζε, μήτε εις τρόνον, μήτε ύπνος του έρχεται να κοιμηθεί, αλλά έκαμνε σπουδήν και επιμέλειαν και υπάγαινε κάθε ώραν και έβλεπεν τους τεχνίτας και εκείνους όπου επελεκούν τα λιθάρια και εκείνους όπου τα αιτούσαν και αυτούς όπου επελεκούσαν τα μάρμαρα και τα ξύλα και όσοι εδούλευαν εκεί πάσαν γενεάς τέχνη και τους ενουθέτει πολλά και παρακάλει να κάμνουν με σπουδήν το έργον τους». Και χωριστά από ημεροκάματον τους έδιδεν ο βασιλεύς 2 και 3 νομίσματα περισσότερα, δια να προθυμούν καλλιότερα εις το έργον, και οπόταν ήθελεν υπάγει ο βασιλεύς να εμβλέπει τους τεχνίτας, εστολίζε το άσπριν φορεσίαν, και το κεφάλι του εδίπλωνε με φακιόλι, και εις το χέρι του εβάσταρα βδί λεπτών, και ως ανεγύρισαν τους τείχους τους απάνω τους μεγάλους, ή τον ημέρα Σάββατον, και εμάζωξεν ο βασιλεύς όλους τους τεχνίτας και εργάτας και όλων των λαών ή τον ήγουν ώρα δήλης και άφησεν ο πρωτομάστορας όλα τα εργαλεία που έκτιζαν εις την δεξιάν μεραίαν απάνω εις τους τείχους και άφησεν το παιδίν του να τα φυλάτει. Ήταν δε το παιδίν εκείνο έως 14 χρονών και ήλθεν και εφάνει στο παιδί εκείνο ένας μουνούχος και εφόρην φορέματα φωτεινά και έλαμπεν και το πρόσωπον αυτού φοβερών και αράθυμων και άστραπτεν ως ο ήλιος και εφαίνεται ότι ήταν από παλάτιν του βασιλέως απεσταλμένος από τον βασιλέα και λέγει προς τον πέδα «Εις ποιαν αφορμήν άφησαν το έργον του Θεού οι τεχνίτε και υπάγουν και τρώγουν και πίνουν και μεθούν» και απεκρίθη το παιδί και είπεν «Αυθέντη τώρα εγλίγορα έρχονται» και πάλι λέγει του παιδίου «Είπα γελάλησον αυτούς να έλθουν ογλίγορα, ειδούνε να δουλεύουν το έργο του Θεού». Το δε παιδί απεκρίθη με τα πολλού φόβου και είπεν «Αυθέντη φοβούμε, μήπως έλθει τεινάς και πάρει μου από τα εργαλεία όπου με άφηκαν να φυλάγω». Λέγει του αυτού ο φανής του παιδίου «Είπα γελάλησον αυτούς παιδί μου και εγώ σου ομνίω ότι μά την Αγίαν Σοφίαν όπου κτίζεται, η οποία είναι έργον Θεού και Λόγος του Θεού, όπου έγιναν τα πάντα δια των λόγων του Πνεύματος αυτού του Αγίου, να μην αποχωρήσω απ' εδώ, διότι απ' των λόγων του Θεού απεστάλθηκα να μείνω να φυλάτω εδώ, και δεν αποχωρίζω απ' εδώ έως έλθεις, και είπα και παιδί μου εις οδόν ειρήνης, και εγώ φυλάτω ταύτα». Ο δε πες, ακούσας, υπήγεν τρέχοντας εις την βασιλική τράπεζαν, και τον άγγελον τον άφηκεν επάνω εις το κτίσμα, και όλα τα όσα είπεν ο άγγελος τα ελάλησεν του πατέρα του. Ο δε πατήρα αυτού απέστειλεν αυτόν προς τον βασιλέαν και είπεν τούτα πάντα. Ο δε βασιλεύς κατά της ώρας έστειλεν έναν ουλάπτην εις το άγιον κτίσμα ή να ειδεί τις ήταν αυτός όπου επαρήγγειλεν του παιδίου τα τιάφτα να υπάγουν οι μάστοροι και αναγκάζει ο ήγουν υπήγεν. Και άνθρωπον την αν δεν ήβρεν εκεί. Και εστράφει εις τον βασιλέαν και είπεν αυτού την απόκρισιν πως ουδέν άνθρωπον ήβρεν εκεί. Και εκάλεσεν ο βασιλεύς πάντας τους τεχνίτας και τους μουνούχους του παλατίου και έδειξεν αυτούς του πεδίου εάν γνωρίζει την άνεξ αυτούς εις το κτίσμα. Ο δε πες είπεν προς τον βασιλέα ότι από αυτούς δεν ήταν εκεί μήτε εις την θεωρίαν είδα ποτέ μου εις τον κόσμον ως αν εκείνον. Εκείνος ήταν ασπροφορεμένος και το πρόσωπον αυτού ως αν φωτίαν
Και εισπράτεν ήγουν ο βασιλεύς τα αυτά τα λόγια, εκατάλαβεν και είπεν αληθινά τα αυτά τα λόγια, εκατάλαβα και όρκος από Θεού είναι. Και άγγελος του Θεού ήτον, όπου τα ελάλησεν και ευόησεν προς τον Θεόν και είπεν, ευχαριστώ σε βασιλεύ αόρατε, ότι εφανέρωσας ημάς αυτήν την ονομασίαν. Το έλεος σου είναι μέγα και η αλήθειά σου ευπρόσδεκτος. Εγώ είχα μεγάλη αδημονία στην ψυχή μου το πώς να καλέσω το όνομα του κτιζωμένου ναού και εφανέρωσάς μου το όνομά σου δια του Αγίου σου Αγγέλου και ου μόνον αυτό, αλλά και φύλακα απέστειλες αυτόν να φυλάσει αυτόν έως του αιώνος. Και από τότε έμαθε το ομολόγημα του ναού Αγίαν Σοφίαν, το οποίο ερμηνεύεται ο Λόγος του Θεού. Εσκόπησεν ο βασιλεύς γούν και δεν άφηκεν το παιδί να υποστρέψει πλέον εις το κτίσμα, δια να μην αποχωρήσει ο άγγελος του Θεού, αλλά καθώς εσυνέταξε του παιδός να φυλάσει αενάως κατά τον όρκον αυτού και συμβουλεύθην ο βασιλεύς με τον Πατριάρχην και μετά των επισκόπων και ποιμένων και πάσης της συγκλήτου, ήγουν τους κληρικούς να μην υποστρέψουν το παιδίον εις το Άγιον Κτίσμα, δια να μην αποχωρήσει ο Άγγελος του Θεού. Μόνο να φυλάσει αενάως έως τέλος κόσμου, είναι δε η κατοίκηση του Αγγέλου, όπου φυλάσει την μεγάλην εκκλησίαν εις την δεξιάν μεραία του Πισού, ήγουν του τείχου, επάνω της μεγάλης αψίδος, όπου έρχεται κατά των λουτρών των Μέγαν. Τότε ο βασιλεύς επλούτησεν το παιδί και έδωκεν του χαρίσματα άξια μεταβουλής του πατρός αυτού και εξόρισαν αυτόν εις των Κυκλάδων νήσων.

επανερχόμενοι ήδη στα εγγένεια του νέου και μεγαλοπρεπούς ναού, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά έγιναν με κάθε λαμπρότητα την 22 Δεκεμβρίου 537 ή 538. Κατά την αφήγηση, ο Ιουστινιανός επήγε από το παλάτι στο ναό επάνω σε άρμα που έσερναν 4 ύπη, όλοι δε οι άλλοι επήγαν πεζοί. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Πατριάρχης ανέμενε στην είσοδο της Αγίας Σοφίας. Κατά τον Θεοφάνη και τον Ανώνυμο, ο βασιλιάς μετέβη πεζός με όλον τον λαό και μόνον ο Πατριάρχης επί άρματος. Η όλη πομπή ξεκίνησε από τον ναό της Αγίας Αναστασίας και δια της πλατείας του Αυγουστεώνος έφτασε πρώτης Αγίας Σοφίας. Ας θυμηθούμε ότι από τον άμβονα του ναού αυτού ο Πατριάρχης στη δεκαετία του 380 επί Μεγάλου Θεοδοσίου Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζινός εξεφώνησε περίφημους λόγους περί της θεότητος του Ιησού. Από εδώ και πέρα όλες οι αφηγήσεις συμπίπτουν. Ο Ιουστινιανός εγκαταλείπει τους πάντας στην είσοδο και ανυπόμονος σπέβδει μόνος προς τον άμβονα, όπου σηκώνει δοξαστικά ψηλά τα δυο του χέρια και αναφωνεί το περίφημο «Νενίκη κάσε Σολομών». Εννοών ότι το δημιούργημά του ήταν ανώτερο από τον περίφημο ναό που είχε ανεγείρει ο Σολομών στα Ιεροσόλυμα τον 10ο π.Χ. αιώνα και όπου είχε μείνει ονομαστός. «Εισόδευσεν εις τον ναόν», γράφει η χρονογράφος, «μετά του Σταυρού και του Πατριάρχου Ευτυχίου και αποδράσαστε σχερσί του Πατριάρχου από των βασιλικών πυλών», δηλαδή εξέφυγε από τα χέρια του Πατριάρχου μόλις εμπήκαν ο βασιλιάς και ο Πατριάρχης, από την κεντρική πύλη του ναού, «έδραμε μόνος μέχρι του άμβονος και επεκτείναστα σχήρας επί των ουρανών είπε, δόξα το Θεό το καταξιώσαντί με, τι ούτων έργων επιτελέσε. Νενίκη κάσε, Σολομών,

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη μεγάλη εκκλησιά της βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

15 ολόκληρες ημέρες εόρταζε η πόλη τα εγγένεια αυτά με λαϊκές γιορτές όπου εσφάζοντο και τρώγοντο χιλιάδες αρνιά, βόδια και κότες. 3 μυριάδες μόδιοι, περίπου 100 έως 130 τόνοι σίτου, διαμοιράστησαν στους φτωχούς. Πόσο τάχα εκόστησε το περικαλές εκείνο οικοδόμημα? Είναι πολύ δύσκολο να το πούμε σήμερα και αδύνατο να το μεταφράσουμε σε σημερινό νόμισμα, σε σημερινής δηλαδή αγοραστικής αξίας νόμισμα. Ήδη οι σύγχρονοι με το έργο χρονογράφοι δίδουν αριθμούς που απέχουν πολύ μεταξύ τους. Ανεβάζουν τη συνολική δαπάνη αποκτήσεως των γύρω οικοπαίδων και ανεγέρσεως του κτηρίου σε 80 κατελάχιστον έως 320 κατά μέγιστον όριον κεντινάρια χρυσού. Λαμβανομένου υπόψη ότι το κεντινάριο αντιστοιχούσε προς 1000 λίτρες ή 450 κιλά ή χιλιόγραμμα, συμπεραίνουμε ότι το κόστος του ναού εκυμάνθη περίπου μεταξύ 40 και 140 τόνους χρυσού. Συμπερασματικά φαίνεται ότι όχι μόνον η όλη δαπάνη υπήρξε τεραστία, αλλά και η κατανομή της μέσα σε 6 μόνο χρόνια, σε 6 οικονομικά έτη θα λέγαμε σήμερα, υπήρξε βαρυτάτη, ιδίως για τους Κωνσταντινουπολίτες και όλος ιδιαιτέρως για τους αμοιβόμενους από το κρατικό ταμείο. Ίσως αυτό συνετέλεσε ώστε να δημιουργηθεί ο θρύλος για θεία συνδρομή, που κατά θαυματουργικό τρόπο ήλθε αρρωγός όταν άδειασε από τις λεγόμενες δαπάνες το βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Όπως και αν είχε το πράγμα, είναι συναρπαστική η σχετική παράδοση για το πού βρήκε ο Ιουστινιανός το χρυσάφι που του έλειψε. Από τις διάφορες αφηγήσεις της παραδόσεως αυτής που διεσώθησαν, προτιμήσαμε να παραθέσουμε τη γλαφυρά διήγηση ενός λογίου του 17ου αιώνα, του Δωροθέου, του από τη Μονεμβασία. Αυτός έγραψε χρονογραφία της Βυζαντινής περίοδου και αναφέρει σχετικά τα ακόλουθα. «Κτίζοντας δε αυτόν τον ναόν ο βασιλεύς, εξοδίασεν όλων των βίων της βασιλείας και πλέον δεν είχε, και ήτον εις μεγάλην λύπην και αδημονίαν τι να γίνει δια χρυσάφι να τελειώσει το θείον έργον εκείνο που άρχισε. Και ούτως εφάνει αυτό εκεί εις τον ναόν, όπου έστεκε και έβλεπε τους τεχνίτας πως κτίζουν ένας ευνούχος νέος ασπροφόρος φοβερός και λαμπρότατος, και λέγει του: «Δέσποτα βασιλεύ, τι έχεις και στέκεις κυθροπός και λυπημένος? Ο δε βασιλεύς απεκρίθη ότι το χρυσάφι της βασιλείας μου όλον το εξοδίασα και πλέον δεν έχω, και τώρα αδειμονώ τι να κάμω, διότι δεν έχω να δώσω των κτιστών και των υπηρετών την δούλευσιν όπου εδούλευσαν. Ο δε λαμπαδοφόρος εκείνος ευνούχος με πολλήν χαράν είπε του βασιλέως: «Μη λυπήσε περί τούτου, αμή αύριον το πρωί από ό,τι λέμε από τους άρχοντάς σου όσους ορίζεις και μουλάρια, και εγώ μένω εις την πόρτα της Χρυσαίας και να σου δανείσω χρυσάφι όσον θέλεις». Ο δε βασιλεύς, ως ήκουσεν από την πολλήν χαράν όπου έλαβεν, εφάνει του ότι ήλθεν έκστασης και δεν μπορεί να ομιλήσει. Και ελισμόνησε να ερωτήσει ποιος είναι εκείνος που του λαλεί και πώς λέγουν το όνομά του και από πού ήλθε και από ποιον τόπον είναι. Όμως την επαύριον, κατά τον λόγον αυτού του ευνούχου, απέστειλεν ο βασιλεύς τον Κιέστορα Βασιλίδην και τον έπαρχον Θεόδωρον και τον Πατρίκιον και τον στρατηγόν αυτού υπηρέτας 50 και μουλάρια 20 με τα βουλγιδίων 400, εις καθέν μουλάριον 2 βουλγίδας, καλάθια, και υπήγαν εις την Χρυσαίαν πόρταν. Και εκεί ήβραν των ευνούχων καβαλάριν εις άλογων λαμπρών καθήμενων, και επήρε τους και υπήγαν εις το τριβουνάλιον, και εκεί τους εφάνισαν παλάτια χρυσοφόρα και κρεβάτια ολόχρυσα, και επέζευσαν από τα άλογα και τους ανέβασαν από σκάλαν χρυσόροφων πολλά θαυμαστήν, και έβγαλε κλειδί χρυσών και ίνιξε κουβούκλιον χρυσών, το οποίον ήταν επάνω έως το πάτωμα χρυσάφι γεμάτων καθαρών, και επήρε ο ευνούχος φτιάρι και έβαλεν εις κάθε μίαν βουλγίδα χρυσάφι καντάρια 2, όπου έγιναν όλα καντάρια 8 οίκοντα, και ούτως τα έλαβαν οι απεσταλμένοι του βασιλέως και τα εφόρτωσαν εις τα μουλάρια.
και είπε τους: «Υπάγεται εδώτε αυτά του βασιλέως Ιουστινιανού». Και ούτως εσφάλισε το κουβούκλιον, οι δε άρχοντες υπήγαν του βασιλέως το χρυσάφι. Και ως αν τους είδεν εξεπλάγει, και ερώτησε τους εις ποιον τόπον υπήγεται. Και ποιος είναι ο ευνούχος, όπου έκαμε τόσην καλοσύνη εις ημάς, και έδωκε μας ταύτην την δωρεάν του χρυσαφίου. Οι δε άρχοντες είπαν του βασιλέως των τόπων των παλατίων όπου υπήγαν. Όμως ο βασιλεύς έβαλε κατά νουν ότι θέλει έλθει πάλιν ο ευνούχος εκείνος εις αυτόν να του αποδώσει τα αμοιβάς, και αυτός πλέον δεν εφάνει. Ως δε είδεν ο βασιλεύς ότι άργησε και δεν ήλθεν, απέστειλεν εκείνον όπου οικολούθη αυτού πάντοτε και άλλον έναν να παγαίνουν εις τα παλάτια του ευνούχου εκείνου δια να τον εύρουν. Και όσοι πήγαν εις τον τόπον εκείνον, ουδέ ευνούχον ήβραν, ουδέ παλάτια, ουδέ κτίσματα τελείως. Μόνον ήταν ο τόπος όλος γη, χωρίς κτίσματα. Και στραφέντες είπαν του βασιλέως τα γινόμενα. Ο δε βασιλεύς, ως ήκουσεν, εθαύμασε μεγάλος και εγνώρισεν ότι εκείνος ο ευνούχος ήταν άγγελος και απεστάλθη παρά Θεού. Και ούτως έδωκεν ευχαριστίαν το Θεό και είπε: «Τώρα εγνώρισα ότι απέστειλεν ο Θεός τον άγγελον αυτού και χάρισέ μου την τοσάφτην θεοχάρακτον δωρεάν του χρυσίου. Όντως θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού».

Το όλον κτίσμα είχε διαστάσεις κατόψεως περίπου 71 επί 77 μέτρα. Μέγιστον δε ύψος το κέντρο του Τρούλου 55 έως 62 μέτρα, κατ' εκτιμήσεις όπως φαίνεται και όχι ακριβή μέτρηση. Το καθαρό ύψος του καθαυτού Τρούλου, κατά διάφορα δημοσιεύματα που όμως δεν ομιλούν με απόλυτη βεβαιότητα, φαίνεται ότι είναι περί τα 11 μέτρα. Ήτι ο Τρούλος αυτός είναι ψηλότερος από εκείνον του Αγίου Παύλου του Λονδίνου κατά 1,5 μέτρο, περίπου, και χαμηλότερος του Αγίου Πέτρου της Ρώμης κατά 7,4 μέτρα. Η διάμετρος βάσεως του Τρούλου έφτανε τα 32 μέτρα. Η δε στήριξή του γινόταν διακυλινδρικού τυμπάνου διατρίτου. Αντί δηλαδή συμπαγούς κυλινδρικού δακτυλίου, ο Ανθέμιος είχε διαμορφώσει 40 μεμονωμένα κολονάκια, μεταξύ των οποίων έμεναν σημαντικά ανοίγματα ως παράθυρα. Από εκεί αίδια γελά πρώτον η ημέρα, όπως διαβεβαιώνει ο Προκόπιος, και φέγγους διαρκούς αγωγούς είναι τα παράθυρα, καθώς γράφει εντονότερα ο ίδιος πιο κάτω στο περικτισμάτων έργο του. Ο όλος Τρούλος έδιδε την εντύπωση μιας ελαφροτάτης κατασκευής εωρουμένης περίπου επάνω από την Μεγάλη Εκκλησία. Για την όλη εντύπωση που προκαλούσε στον επισκέπτη και στο θεατή ο απέραντος ναός και το μεγάλο ύψος του, ο ίδιος, σύγχρονος με την ανέγερση της Αγίας Σοφίας ιστορικός, καταγράφει στο περικτισμάτων. «Θέα μαούν η Εκκλησία και καλλιστευμένων γεγέννηται. Τις μεν ωρός είναι υπερφιές, τις δε ακούσει παντελώς άπιστον. Επήρτε μεν γάρ εσ ύψος ουράνιον όσων, και ως περ των άλλων οικοδομημάτων αποσαλεύουσα επινένευκεν, υπερκειμένη τη άλλη πόλη, κοσμούσαμεν αυτήν, ότι αυτής εστίν, οραϊζομένη δε, ότι αυτής ούσα και επεμβαίνουσα το σου τον ενέχει, ώστε δίεν θέν δε η πόλης εκ περιοπής αποσκοπείται». Ήτι, σε πολύ ελεύθερη απόδοση, η εκκλησία αυτή έχει γίνει ωραιοτάτη, υπερβαίνουσα σε λαμπρότητα κάθε προσδοκία των επισκεπτών. Τα όσα βλέπει κανείς φαίνονται εντελώς απίστευτα και ξεπερνούν κατά πολύ τα όσα έχει κανείς ακούσει. Διότι υψώνεται σε ύψος σχεδόν ουράνιον, εξέχει πάνω από τα άλλα οικοδομήματα και πάνω από όλην την πόλη, στολίζοντάς την διότι αποτελεί μέρος της και ομορφαίνοντάς την καθώς ανήκει στην ίδια αυτή πόλη.

Πριν μιλήσουμε για τη συνολική εντύπωση που αποκόμιζε ο επισκέπτης όταν έμπαινε στον περιώνυμο ναό, ας ασχοληθούμε λίγο με το φωτισμό του. Όπως αναφέρει στο διπορικό του ένας ταξιδιώτης από το Τολέδο, ονόματι Βενιαμίν, στο ναό υπήρχαν απειρά ρυθμα φώτα. Από την οροφή εκρέμοντο πολύμορφα πολυκάνδυλα. Στο δάπεδο ήσαν στημένα απειρά ρυθμα χρυσά και αργυρά μανουάλια. Κατά το χρονικό του Μανουήλ Μαλαξού, έκαμεν ο Ιουστινιανός και τα πολυκάνδυλα και βαστάγια του όλου ναού 1003 εξασίμου καθαρού χρυσωμένα. Λόγω όμως του μεγάλου πλήθους των, τα περισσότερα από τα μανουάλια αυτά παρέμεναν πολλές φορές σβηστά για οικονομία, ιδίως στα δύσκολα χρόνια. Τα άναβαν μόνο σε μεγάλες γιορτές και τελετές. Για το λόγο αυτό, ο Βασίλειος ο Πρώτος ο Μακεδόν, 867-886, αναφέρεται ότι προσέφερε στο ναό ένα πολύ μεγάλο κτήμα, καλούμενον μάντεα, με το σκοπό να διατίθενται τα εξ αυτού εισοδήματα αποκλειστικά προς φωταγώγηση της Αγίας Σοφίας. Με όλη αυτή την πλούσια εσωτερική διακόσμηση του ναού, που σε χοντρές μονογραμμές προσπαθήσαμε να περιγράψουμε, και το λαμπρό φωτισμό είτε από τους πολυελαίους και τα κυροπήγια, είτε από το φυσικό φως που άπλετο εσκορπίζεται στο εσωτερικό από τα πολυάριθμα παράθυρα των τοίχων και του τρούλου, είναι εύλογη η εντύπωση θαυμασμού και καταπλήξεως που επροκαλείτο σε αυτούς που επισκέπτονταν την Μεγάλη Εκκλησία. Τέτοιες εντυπώσεις, συνοδευόμενες από τα πιο επενετικά και κολακευτικά λόγια, περιέχονται χωρίς εξαίρεση σε όλες τις αφηγήσεις χρονογράφων που είχαν την αγαθή μοίρα να ειδούν τη Μεγάλη Εκκλησία στις ημέρες εκείνες της λαμπρότητός της και του μεγαλείου της. Ενδεικτικά μόνο θα σημειώσουμε σε αυτή εδώ τη θέση αυτά που γράφει ο Προκόπιος, ο οποίος ευτύχησε να ζήσει τις ημέρες των πρώτων μεγάλων τελετών της. «Ο ποινίκα δε της ευξόμενος εξ αυτό η ξυνήση μεν εύθυς ως ανθρωπία δυνάμει η τέχνη, αλλά θεούροπη το έργον τούτο αποτετόρνευτε. Ο νους δε ο προς τον Θεόν επερώμενος αεροβατή, ου μακράν που ηγούμενος αυτόν είναι, αλλά εμφυλοχωρήν μάλιστα εις αυτός ήλετο και τούτο ούτην πρώτην μόνον ειδόντι συμβαίνει, αλλά δι είναι και σε κάστο ταύτο τούτο δοκί, ως περεντάφθα της όψεως αρχωμένης. Τούτου κόρον ουδή σωρωμένης γεγέθασιν, απείοντες δε της αυτού διαλόγης αποσεμνίονται». Σε μια πολύ ελεύθερη απόδοση, το απόσπασμα αυτό σημαίνει: «Όταν κανείς εισέλθει στο ναό για να προσευχηθεί, συναισθάνεται ότι το έργο τούτο δεν έγινε με ανθρώπινες δυνάμεις και ανθρώπινη τέχνη, αλλά με δύναμη θεία. Η σκέψη ανεβαίνοντας στο Θεό περιπλανιέται στα ουράνια και νιώθει ότι δεν ευρίσκεται μακριά τους. Καθώς ο επισκέπτης περιεργάζεται το ναό, αποκομίζει την εντύπωση ότι ο Θεός ευχαριστείται να κατοικεί στον τόπον αυτό που ο ίδιος σε διάλεξε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο την πρώτη φορά που αντικρίζει κανείς τη Μεγάλη Εκκλησία, αλλά πάντοτε κανείς νιώθει τα ίδια συναισθήματα σαν την πρώτη φορά που την είδε. Ποτέ κανείς δεν εκουράστηκε με το θέαμα τούτο. Αντιθέτως, όσοι και όσες ευρίσκονται στον ιερόν αυτόν τόπο, εφραίνονται με όσα αντικρίζουν, φεύγοντας δε ομιλούν για αυτόν με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Εξάλλου ο Δωρόθεος ο απομονεμβασίας συμπληρώνει: «Έκτισαν δε αυτόν τον αξιοθαύμαστον μέγαν και περιβόητον ναών της Αγίας Σοφίας, των επίγειων ουρανών, την νέαν Σιών, το κάφημα της Οικουμένης, την δόξαν των Εκκλησιών που υπερβαίνει όλους τους άλλους ναούς, διότι αφότου ο Θεός έκτισε τον κόσμο και έπλασε τον άνθρωπο, τέτοιος ναός δεν έγινε ούτε θα γίνει, αποδεικνύεται δε ως σήμερα μέγας και θαυμαστός». Ας προσθεθεί τέλος ότι λίγο ενωρίτερα ο αυτοκράτορ ιστορικός Ιωάννης Κατακουζινός, 14ο αιών, έγραφε ότι «στου Θεού Σοφίας ναός κάλυται και μεγέθη τους απανταχού νικά και είναι ως περτή κοινών άγαλμα της Ρωμαίων ηγεμονίας και δείγμα της μεγαλουργίας
και τις περί τα καλά φιλοτιμίας.

στέψη του Μανουήλ Παλαιολόγου στην Αγία Σοφία. Ας παρακολουθήσουμε τη στέψη του Μανουήλ Παλαιολόγου στην Αγία Σοφία μέσα από τη ματιά και την αυθεντική και ενδιαφέρουσα αφήγηση όχι κάποιου εστεμένου ιστοριογράφου ούτε καν ενός βυζαντινού λογίου αλλά ενός ξένου και απλού ανθρώπου που με αμεσότητα και απλότητα διηγείται τα όσα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση στέψεως έτυχε να ειδεί και να ακούσει ο ίδιος. Πρόκειται για τη μαρτυρία του Ρώσου μοναχού Ιγνάτιου, που βρέθηκε στην πόλη και παρακολούθησε στην Αγία Σοφία τη στέψη του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου στα 1390, πατέραν των δύο τελευταίων βασιλέων του Βυζαντίου, του Ιωάννου του 8ου και Κωνσταντίνου του 11ου. Δεδομένου ότι ο τελευταίος εστέφθη με λιτότητα και χωρίς επισημότητες στο Μυστρά, όπου ευρίσκεται, όταν έλαβε το άγγελμα της εκλογής του, η περιγραφωμένη από το Ρώσο καλόγερο στέψη του Μανουήλ ήταν η προτελευταία που έγινε στη βασιλεύουσα. Αυτός, σε ένα οδηπορικό που έγραψε, αφηγείται τα ακόλουθα περίπου. Την Κυριακή, 20 Φεβρουραίου 1390, ο Πατριάρχης Αντώνιος έστεψε το βασιλέα Μανουήλ και τη βασίλισσα. Το θέαμα ήταν επιβλητικό. Την παραμονή έγινε ολονύκτια λειτουργία στην Αγία Σοφία. Το πρωί επήγα κι εγώ, σημειώνει, και βρήκα πολλήν κόσμο να είναι ήδη μαζεμένος εκεί. Οι άνδρες είχαν πάρει θέσεις στο εσωτερικό της εκκλησίας, δηλαδή στο ισόγειο, οι δε γυναίκες στα υπερώα, δηλαδή στους γυναικονίτες. Η τελετή ήταν θαυμάσια οργανωμένη. Οι γυναίκες ευρίσκονται πίσω από διαφανή με ταξωτά παραπετάσματα και ενώ δεν μπορούσε κανείς να ειδεί τις χάρες των ωραίων προσώπων τους, εκείνες έβλεπαν από ψηλά τα πάντα μέσα στο ναό. Οι ψάλτες ήσαν όρθιοι και ντυμένοι μεγαλοπρεπώς. Φορούσαν μακριά και πλατιά φελόνια και στη μέση τους είχαν ζώνη. Τα μανίκια τους ήσαν και αυτά φαρδιά και μακριά, άλλα δαμασκινά και άλλα από μετάξι, με επομίδες στολισμένες με δαντέλες, χρυσάφι και μαργαριτάρια. Στην κεφαλή τους φορούσαν ψηλά καπέλα, γαρνιρισμένα και αυτά με δαντέλες. Ήσαν πάρα πολλοί και εστέκοντο ακίνητοι, έτσι που ενόμιζε κανείς ότι έβλεπε ζωγραφισμένες φιγούρες. Ο πρωτοψάλτης ήταν ένας άνδρας καταπληκτικά ωραίος, με πάλευκα σαν το χιόνι μαλλιά. Μέσα στην εκκλησία υπήρχαν φράγκοι από το Γαλατά, Βυζαντινοί, Ρωμαίοι, Ισπανοί, Γερμανοί, Γενουάτες και Ενετοί. Εθαύμαζες να τους βλέπεις όλους αυτούς. Εστέκοντο σε δύο σειρές. Και καθένας είχε το σήμα της χώρας του. Άλλοι φορούσαν στολές από κόκκινο βελούδο, άλλοι από βελούδο κερασί και άλλοι από βελούδο βαθύ γαλάζιο. Από το λαιμό τους εκρέμοντο χρυσά ή μαργαριταρένια περιδέρεα και χρυσές αλυσίδες. Δεξιά και κάτω από τα υπερώα είχε στηθεί μια εξέδρα με κατακόκκινο κάλυμα. Επί της εξέδρας αυτής είχαν τοποθετηθεί δύο χρυσοί θρόνοι. Ο βασιλιάς εμπήκε στο ναό από την κεντρική μεγάλη πύλη που ονομάζεται Βασιλική, ενώ την ίδια ώρα μέσα στο ναό εψάλετο ένας μελωδικότατος ύμνος. Η βασιλική πομπή προχωρούσε τόσο αργά που χρειάστηκαν 3 ώρες για να διανύσει την απόσταση από την κεντρική είσοδο έως το θρόνο. Και αν ακόμη αυτό θεωρηθεί υπερβολή του χρονογράφου, δείχνει πάντως το βραδύ ρυθμό και κατά συνέπεια την επισημότητα και τη μεγαλοπρέπεια της όλης τελετουργίας. Η απόσταση αυτή δεν πρέπει να υπερεύαινε τα 50 μέτρα, από την κεντρική είσοδο έως το θρόνο δηλαδή. 12 ένοπλοι άντρες, σιδηρόφρακτοι από την κορφή μέχρι τα νύχια, περιεστήχιζαν το βασιλέα. Μπροστά του επήγαιναν 2 μακριμάλιδες σημεοφόροι με τα βασιλικά λάβαρα. Τα κοντάρια των σημεών και οι στολές τους με τα καπέλα τους ήσαν όλα κατακόκκινα. Ακόμα πιο μπροστά ευάδιζαν οι κήρυκες.
Οι λαβές των ράβδων τους ήσαν από ασίμι και στολισμένες με μαργαριτάρια. Όταν τέλος ο βασιλιάς φτάνει στο θρόνο, ανεβαίνει και περιβάλλεται την βασιλική πορφύρα, περιζώνεται το βασιλικό διάδημα και φορεί το στέμα με τον οδοντοτό περίγυρο. Κατεβαίνει έπειτα από το θρόνο και μαζί με τη βασίλισσα κάθονται στα χρυσά καθίσματα. Τότε αρχίζει η Θεία Λειτουργία.

ο Πατριάρχης Αντώνιος μένει στη θέση του, στη μέση του ναού. Κατόπιν, Πατριάρχης και Βασιλιάς ανεβαίνουν στον άμβονα. Μέσα σε ένα δίσκο φέρνουν στον Πατριάρχη τα δύο βασιλικά στέματα. Δύο αρχιδιάκονοι ευλογούνται από τον Πατριάρχη και πλησιάζουν τη Βασίλισσα, απευθύνοντάς της βαθύ χαιρετισμό. Η Βασίλισσα έρχεται στη βάση του άμβονα. Ο Πατριάρχης κρεμά τότε ένα σταυρό στο λαιμό του βασιλιά και του δίνει έναν άλλο στο χέρι. Στη συνέχεια ο αρχηγός της εκκλησίας παίρνει το στέμα και αφού ευλογήσει το βασιλέα του το τοποθετεί επί της κεφαλής του. Δίδοντάς του δε το δεύτερο στέμα τον καλεί να κατέβει από τον άμβονα και να το θέσει επί της κεφαλής της βασίλισσας. Ο βασιλιάς στέφει έτσι τη βασίλισσα, χαιρετά από τη βάση του άμβωνος τον Πατριάρχη με το χέρι, ενώ ο Πατριάρχης όρθιος στον άμβωνα ευλογεί από ψηλά το βασιλικό ζεύγος. Εκείνοι του ανταποδίδουν το χαιρετισμό. Έπειτα γυρίζουν στις θέσεις τους και κάθονται πάλι στους χρυσούς θρόνους. Ο Πατριάρχης εντωμεταξύ κατεβαίνει από τον άμβωνα, εισέρχεται στο ιερό από την ωραία πύλη και συνεχίζει τη Θεία Λειτουργία. Μόλις ακούγεται το χερουβικό, οι αρχιδιάκονοι ξαναπλησιάζουν τον βασιλέα και του απευθύνουν χαιρετισμό όπως την πρώτη φορά. Αυτός σηκώνεται με ευλάβεια και πηγαίνει στο ιερό. Προχωρεί μπροστά από τα τίμια δώρα, κρατώντας μία λαμπάδα στο χέρι και ακολουθεί όλος ο κλήρος με την καθιερωμένη τάξη. Η πομπή των τιμίων δώρων διαρκεί όσο και το χερουβικό. Επιστρέφοντας στο ιερό ο βασιλιάς, θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα και μένει εκεί ως τη στιγμή της Αγίας Κοινωνίας. Τότε πλησιάζουν πάλι οι αρχιδιάκονοι και του απευθύνουν νέο χαιρετισμό. Όταν στο τέλος η βασίλισσα κατεβαίνει από την εξέδρα όπου ήταν ο θρόνος της, όλο το εκκλησίασμα ορμά και ξεσχίζει το ύφασμα που τον εκάλυπτε. Καθένας προσπαθεί να κρατήσει ένα τεμάχιο για ενθύμιο. Η βασίλισσα για να μεταλάβει πλησιάζει στο ιερό από τη μεσημβρινή πύλη. Ο βασιλιάς εκκοινώνησε μαζί με τον κλήρο μπροστά στην Αγία Τράπεζα από τα χέρια του Πατριάρχου. Κατόπιν ο Πατριάρχης εγκαταλείπει το ιερό και επιστρέφει στον Πατριαρχικό θρόνο. Εκεί πηγαίνει και ο βασιλιάς φορώντας το βασιλικό μανδύα και με το στέμα πάντα επί της κεφαλής του. Ο Πατριάρχης ευλογεί το βασιλικό ζεύγος και συνιστά στο βασιλέα να αγρυπνεί για την αιωνιότητα της Ορθοδοξίας. Τον εξορκίζει να σέβεται τους παλαιούς νόμους, να μην αξιώνει εκείνο που δεν του οφείλεται, να έχει φόβον Θεού και τέλος να θυμάται πάντοτε το θάνατο και το «χους ή και εις χούν απελεύσει». «Χώμα είσαι και στο χώμα θα πας», ύμνος από την νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Γεώργιος Κοδινός αναφέρει και τον όρκο που έδιδε ο στεφόμενος αυτοκράτορ. Ορκίζεται ότι θα είναι πιστός και γνήσιος δούλος και Υιός της Εκκλησίας, προστάτης των συμφερόντων του λαού, και ότι θα απέχει φόνων και ακροτηριασμών και των ομοίων τούτης κατά το δυνατόν. Έπειτα από τους λόγους αυτούς του Πατριάρχου, ουδείς τολμά να πλησιάσει τον νεοστευθέντα βασιλέα για να τον συγχαρεί, ούτε πρίγκιπες, ούτε άρχοντες, ούτε στρατηγοί. Πρώτοι τον περικυκλώνουν εκπρόσωποι των μαρμαράδων και των ταφοποιών, που έρχονται να του δείξουν δείγματα μαρμάρων και λίθων για να διαλέξει η μεγαλειότητά του από ποιο μάρμαρο, ποιότητα και απόχρωση, προτιμά να κατασκευαστεί το μνήμα του. Του υπενθυμίζουν έτσι ότι κάθε άνθρωπος είναι θνητός και απλώς περαστικός από αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Ήταν σαν να του έλεγαν «Πρόσεξε την ψυχή σου, κυβέρνα με ευσέβεια, έσω ταπεινόφρον και φιλάνθρωπος». Να φοβάσαι το Θεό και η Θεία Χάρη θα σε σώσει. Μόνο έπειτα από την όχι τόσο ευχάριστη διαδικασία αυτή επλησίαζαν τον νεοστευθέντα βασιλέα οι πρίγκιπες και οι ευγενείς, οι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι, καθώς και ο ανώτερος κλήρος για να τον συγχαρούν και να του υπούν όσα συνηθίζονται σε τέτοιες περιστάσεις. Ύστερα από όλη αυτή την τελετή, ο βασιλιάς, αφού επήρε και πάλι την ευλογία του Πατριάρχου, ευγήκε από τη Μεγάλη Εκκλησία.

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη μεγάλη εκκλησιά της βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Αγία Σοφία κατά την άλωση. Η στέψη του Μανουήλ Παλαιολόγου που είδαμε ευθύς προηγουμένως ήταν ίσως η τελευταία λαμπρά τελετή που έγινε σε χαρμόσυνη και πανηγυρική ατμόσφαιρα κάτω από τους απέραντους θόλους της Αγίας Σοφίας. Ήδη είχε αρχίσει η αντιστροφημέτρηση προς το θάνατο της υπερχιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Όταν το 1423 εστέφθη ο διάδοχος και γιος του Μανουήλ Ιωάννης, ο 8ος ο Παλαιολόγος, 1423 έως 1448, η πόλη μόλις είχε απαλλαγεί από μια επικίνδυνη τουρκική πολιορκία και ελάχιστη διάθεση είχε για μεγάλες και φανταχτερές γιορτές. Ο χρόνος έτρεχε πια σταθερά και αδυσόπιτα υπέρ των εχθρών του Βυζαντίου. Θα ήταν ίσως δυνατόν να ευνοεί και τους Έλληνες, εάν το ήθελε, με όλη την ψυχή της και όλες τις δυνάμεις της η Δύση. Αυτή όμως δεν το ήθελε. Διηρημένα και γεμάτα αντιζηλίες τα κράτη της Ευρώπης, υπέβλεπαν το ένα το άλλο και απέβλεπαν στη διατήρηση και ή δυνατόν την επέκταση των εμπορικών κέντρων που είχαν από καιρό αποκτήσει στην Ανατολική Μεσόγειο σε παλιές βυζαντινές επαρχίες και νήσους. Η επιβολή του Πάπα, παρά την εξωτερική έγκλη του αξιώματός του, ήταν πια αρκετά περιορισμένη. Όλα οδηγούσαν προς το μοιραίο τέλος, ώσπου σύντομα πλέον ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Ηγεμόν των Τούρκων γίνεται το 1451 ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, ο δυναμικότερος, κατά ομόφωνη γνώμη των ιστορικών, σουλτάνος που ανέβηκε ποτέ πριν ή μετά στο σουλτανικό θρόνο. Ήταν ένας 20χρονος οξυδερκής, δραστήριος και πείσμων που μοναδικό όνειρο είχε να γίνει κύριος της ξακουσμένης πόλης. Στην άλλη πλευρά, στην Κωνσταντινούπολη, από 2 χρόνια πριν, βασιλιάς ήταν ένας σοβαρός και συνετός άνδρας που επλησίαζε τα 50, ανυποχώρητος στο καθήκον, αποφασισμένος να πεθάνει παρά να παραδώσει την πόλη συνθηκολογώντας με τον αλλόθρησκο εχθρό. Η πάλι ήταν αναπόφευκτη. Είναι γνωστή και η εξιστόρησή της, δεν είναι πάντως του παρόντος. 7 με 8 χιλιάδες Έλληνες και Ιταλοί συμπολεμιστές αντιμετώπισαν 300 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνους και παραλίγο να τους εξαναγκάσουν σε φυγή. Τυχαία σχεδόν περιστατικά έκριναν την έκβαση του αγώνος. Τη Δευτέρα το απόγευμα, 28 Μαΐου 1453, οι μεν Τούρκοι έκαναν τις τελευταίες προετοιμασίες τους, οι δε Έλληνες, πληροφορημένοι περί της επικείμενης εχθρικής γενικής εφόδου, έπαιρναν τα τελευταία μέτρα τους για την άμυνα. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος επιθεωρεί τα τείχη από τη μια άκρη ως την άλλη και δίδει τις τελευταίες οδηγίες. Συγκεντρώνει εξάλλου τους αξιωματούχους και προύχοντες του στρατού, του κράτους και των συμμάχων και τους υπενθυμίζει με ηρεμία και απλά λόγια το καθήκον τους. Έπειτα πηγαίνει στην Αγία Σοφιά για να προσευχηθεί και να εκτελέσει το ίστατο πρώτου θανάτου χρέος κάθε χριστιανού. Κοινωνεί με τους άρχοντες των αχράντων μυστηρίων, αποφασισμένος στην αυγή να συναποθάνει με τους στρατιώτες του και το κράτος του. Η Αγία Σοφία που αιώνες τώρα συντονίζει τον παλμό της με τους παλμούς της καρδιάς της αυτοκρατορίας, ζει το δραματικό εκείνο βράδυ την αγωνία των χιλιάδων λαού που συνοθούνται κάτω από τους θόλους της, επικαλούμενη τη Θεία Προστασία. Έξω, και ότι η άνοιξη είναι προχωρημένη, η βραδιά είναι άναστρη και ομιχλώδης. Σταγόνες βροχής, μεγάλε δίκυνο φθαλμού Ταύρου, κατά το σλαβωνικό χρονικό, πέφτουν αραιά αλλά ασταμάτητα, σαν χοντρά δάκρυα του ουρανού για τη συμφορά που έρχεται. Στη Μεγάλη Εκκλησία τελείται η τελευταία χριστιανική λειτουργία, μια ακολουθία νεκρόσιμη για το ναό και την αυτοκρατορία.

Ας δώσουμε όμως το σημείο αυτό το λόγο σε ένα ξένο ιστορικό, τον Βρετανό E. Pierce, για να μας αφηγηθεί πώς αντελήφθη τη δραματική εκείνη τελευταία λειτουργία ένας τοπικά και χρονικά μακρινός διανοητής. «Η μεγάλη ακολουθία εκείνης της βραδιάς», γράφει, «που της ανήκει ξεχωριστή θέση στην ιστορία, ήταν η τελευταία χριστιανική ακολουθία που ετελέστη στο ναό της Αγίας Σοφίας. Ο Αυτοκράτορ και όσοι από τους αξιωματούχους της Φρουράς μπορούσαν, ήσαν παρόντες. Και το μεγαλοπρεπές κτίριο για μια ακόμη φορά, την τελευταία, εγέμισε από πιστούς χριστιανούς. Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να φανταστεί κανείς και να περιγράψει τη σκηνή. Το εσωτερικό της εκκλησίας ήταν το ωραιότερο που είχε ποτέ δημιουργηθεί από τη χριστιανική τέχνη και η ομορφιά του μεγάλωνε χάρη στην εξαίσια διακόσμησή του. Ο Πατριάρχης και ο Καρδινάλιος, το πλήθος των κληρικών, ο Αυτοκράτορ και οι άρχοντες, τα τελευταία υπολείμματα της άλλοτε λαμπράς αριστοκρατίας του Βυζαντίου, οι ιερείς και στρατιώτες, όλοι μαζί ευρίσκονται ανάμεικτοι εκεί μέσα. Κωνσταντινούπολίτες, Ενετοί και Γενουάτες ήσαν παρόντες, νιώθοντας το χαμό που επλησίαζε και συναισθανόμενοι ότι μπροστά στον επικείμενο κίνδυνο οι ανταγωνισμοί που τους είχαν τόσα χρόνια διαιρέσει ήσαν πολύ μικροί για να αξίζουν κάποιας προσοχής. Ο Αυτοκράτορ και η ακολουθία του μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων και απεχαιρέτησαν τον Πατριάρχη. Πρόκειται για τον ενωτικό Πατριάρχη Γρηγόριο και τον απεσταλμένο του Πάπα Καρδινάλιο Ισίδωρο, ελληνικής καταγωγής. Το φθινόπωρο του προηγουμένου έτους, 1452, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, προετοιμαζόμενος για την αναμενόμενη τουρκική επίθεση, εζήτησε τη βοήθεια του Πάπα και αναγκάστηκε να θυμηθεί την ένωση των δύο εκκλησιών που είχε αποφασιστεί στη Σύνοδο της Φλωρεντίας το 1439. Ο Πάπας έστειλε τότε στην πόλη τον Ισίδωρο με ασήμαντη όμως στρατιωτική βοήθεια και έγινε κοινή λειτουργία στην Αγία Σοφία στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, στην οποία αντέδρασε η πλειονότητα των κατωτέρων κληρικών και του λαού. Έφυγαν στα Άγια όταν εμνημονεύθηκε πρώτο το όνομα του Πάπα και δεν ξαναπάτησαν στη Μεγάλη Εκκλησία, θεωρώντας την μοιασμένην. Η Ιερά Ακολουθία ήταν στην πραγματικότητα μία επιθανάτιος λειτουργία. Η Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε θανάσιμη αγωνία και η σχετική με το πνεύμα της που έσβηνε Θεία Ακολουθία έπρεπε να γίνει δημόσια στην πιο ωραία της Εκκλησία και ενώπιον του τελευταίου ηρωικού αυτοκράτορά της. «Εάν η σκηνή της στέψεως του Μεγάλου Καρόλου», επιλέγει ο Πίρς, «ανήκει στις πιο γραφικές της ιστορίας, η σκηνή της τελευταίας θείας λειτουργίας που ετελέστη στην Αγία Σοφία είναι ασφαλώς από τις πιο δραματικές». Και ο Γουστάβος Σλουμπερζέ συμπληρώνει με το δικό του ζεστό γράψιμο. «Τότε συνέβη μία από τις πιο τραγικές σκηνές που αναφέρει η ιστορία. Η Αγία Σοφία, η βασίλισσα των χριστιανικών εκκλησιών της Ανατολής, εγκαταλελειμμένη από την περιλάλητο και θλιβερά ημέρα της 12ης Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, είδε ξαφνικά τον μεγαλοπρεπή της περίβολο να κατακλείζεται από άπειρα πλήθη λαού. Ο βασιλιάς, όλη η αυλή, οι άρχοντες, ο κλήρος, οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, τα πλήθη των πιστών εγονάτισαν για τελευταία φορά το μαγιάτικο εκείνο βράδυ κάτω από τους μεγαλόπρεπείς θόλους της που τους κατήβγαζαν άπειρα φώτα. Ο Φραντζής και ο συγγραφέας του Μοσχοβίτικου χρονικού μας περιγράφουν την ιεροπρεπή εκείνη σκηνή. Ήταν η τελευταία χριστιανική λειτουργία που έμελε να τελεστεί στην Αγία Σοφία. Κατά την μνημειώδη εκείνη νύκτα, όλοι εκείνοι οι άνδρες, ιερείς, μαχητές, άνθρωποι του λαού, λησμονούνται στα αμοιβαία παράπονα εναντίον του επικειμένου θανάτου, συνήνωσαν τις προσευχές τους σε μια πάνδημη και εκβαθέων ηκεσία. Ο βασιλιάς, πολλοί από τους συμπολεμιστές του και πλήθος λαού,
εκοινώνησαν με ευλάβεια των αχράντων μυστηρίων, αφού πρώτα εισπάστησαν και συγχώρησαν αλλήλους. Ο Φραντζής γράφει: «Ο δε βασιλεύς, μετά τους λόγους του προς τους συμπολεμιστές του, εν το πανσέπτωνα ότις του Θεού Σοφίας ελθών και προσευξάμενος μετακλαυθμού, τα άχραντα και θεία μυστήρια μετέλαβεν, ομοίως και έτεροι πολλοί τι αυτήν τι επίησαν». Η αγωνία εκείνη μιας ένδοξης και παλαιάς αυτοκρατορίας μέσα σε μια περηφανή και μεγαλοπρεπή εκκλησία, ίσως τη λαμπρότερη εκκλησία του κόσμου, εγκλεί άφθαστο κάλος, ώστε το ελληνικό έθνος δικαιούται να είναι υπερήφανο για αυτήν. Οι τελευταίες εκείνες ψαλμωδίες δεήσεως και πίστεως, οι ψαλόμενες από όλους εκείνους, στους οποίους το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας έμελε να φέρει το θάνατο, θα αντιχούν αιώνια στην ελληνική ψυχή», επιλέγει ο Σλουμπερζέ.

Η τουρκική επίθεση άρχισε πράγματι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ίσως μεταξύ πρώτης και δευτέρας πρωινής ώρας, ξημερώνοντας 3η 29 Μαΐου. Με την πρώτη αλεκτροφωνία, τα φουσάτα του Μωάμεθ επέπεσαν κατά των μισοερυπωμένων ήδη από τους συνεχείς βομβαρδισμούς τυχών. Οι λεπτομέρειες της τιτάνιας άμυνας των λίγων υπερασπιστικών εκφεύγει από τα όρια και τους στόχους του παρόντος. Τρία αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων από άλλα και ξεκούραστα κάθε φορά τμήματα τουρκικού στρατού αποκρούονται από τους ολίγους, εξεντλημένους και άυπνους υπερασπιστές των τυχών που είχαν μείνει στη θέση τους επί 57 συνεχή ημερονύκτια. Στο τέλος όμως, τα κανόνια και η τρομακτική δυσαναλογία δυνάμεων έφεραν το ποθητό για το Μωάμεθ αποτέλεσμα, έστω και κάπως συμπτωματικά. Τα γυναικόπαιδα και οι άμαχοι, ως φρενόμενοι το κακό που ερχόταν ή ακούγοντας γύρω στις 7 με 8 το πρωί την απέσια είδηση εάλλοι πόλης, έτρεξαν στις εκκλησίες σε μια ίστατη ελπίδα θαυματουργικής θείας επεμβάσεως ή έστω σεβασμού των ιερών από τους επιδρομείς. Ιδιαιτέρως στην Αγία Σοφία προσέτρεξαν μεγάλα πλήθη λαού. «Διατί όμως», διερωτάται ο χρονογράφος της Αλώσεως Δούκας, «διότι», απαντά ο ίδιος, «από παλιά κάποιοι ψευδοπροφήτες προέβλεπαν ότι οι Τούρκοι θα μπουν μια μέρα στην πόλη και κατακόπτονται στους Ρωμιούς θα φτάσουν έως μέσα στην Αγία Σοφία και συγκεκριμένα έως τον πορφυρούν κύωνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τότε όμως θα κατέβει εξ ουρανού άγγελος Κυρίου κρατών Ρομφαία και θα παραδώσει τη βασιλεία και τη Ρομφαία σε ένα σοβαρό αλλά άσημο άνδρα που θα ευρεθεί να στέκεται κοντά στον Κύωνα, λέγοντάς του «Λάβε την Ρομφαίαν ταύτην και εκδίκησον των λαών του Κυρίου». Τότε οι Τούρκοι θα τραπούν σε φυγή και οι Ρωμνοί θα τους εκδιώξουν έξω από την πόλη και τη Δύση και την Ανατολή, άχρης ορίων Περσίας, εν τόπο καλουμένο μονοδενδρίο. Κατά το χρονικό της αλώσεως του Δούκα, το μονοδένδρι σε μετά την άλωση θρύλους ονομάζεται κόκκινη μιλιά. Αυτά ενθυμούμενοι πολλοί, συνεχίζει ο Δούκας, έτρεχαν στην Αγία Σοφία και παρότριναν και άλλους να κάνουν το ίδιο. Εντός μόνον μιας ώρας, ο αχανής εκείνος ναός εγέμισε από άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε κάθε χώρο του, κάθε γωνιά του και κάθε υπερώον του. Οι δυστυχείς εκείνοι δεσμότες έκλεισαν και τις περίφημες πύλες του ναού και εκλείστηκαν μέσα για ποια τάχα μεγαλύτερη ασφάλεια, προσευχόμενοι με δάκρυα για τη σωτηρία τους. Οι Τούρκοι όμως εμπήκαν μέσα στην πόλη. Από αυτούς άλλοι τυχαία και άλλοι γιατί είχαν ακουστά περί της περίφημης για την ομορφιά της και τον πλούτο της μεγάλης εκκλησίας έσπευσαν κατευθείαν σε αυτήν. Οι Τούρκοι κουρσεύοντες, σφάτοντες, εχμαλωτίζοντες, έφτασαν εν το ναό, γράφει ο Δούκας, ούπο πρώτης ώρας παρελθούσης, δηλαδή πριν από τις 7 το πρωί, και ευρώντες τα σπήλας και κλεισμένας, συν τις πελέκες συν, έβαλον κάτω μη βραδύναντες. Με τους πέλεκες λοιπόν εγκρέμισαν οι εισβολοί στις κλεισμένες πύλες του ναού, χωρίς καθυστέρηση, και μπαίνοντας μέσα με προτεταμένα ταξίφι, ευρήκαν μέγα πλήθος υποψηφίων εχμαλώτων. Το μένος τους για σφαγές είχε ήδη αρκετά κορεστεί καθοδόν και πριν φτάσουν στην Αγία Σοφία. Τώρα εσκέπτοντο τη σύλληψη εμπορικώς αποδοτικών εχμαλώτων, ωραίων γυναικών και ευρώστων νέων ανδρών προς πώληση και προς ικανοποίηση ζωοδών ορέξεων, καθώς και τη συλλογή λαφύρων. Τώρα, λέγει επιγραμματικά ο Σλουμπερζέ, εσκέπτοντο μόνον το κέρδος και τη λαγνία. Ένας δεύτερος χρονογράφος της αλώσεως, ο Κρητόβουλος, γράφει σχετικός. «Εις δε το μέγιστο ναόν της του Θεού Σοφίας εις ελθόντες», εννοείται οι Τούρκοι, «έβρον εκεί πολύ πλήθος ανδρών και γυναικών και παιδων και προσφυγώντας και προσευχομένους. Τούτου συγκλείσαντες δίκην σαγίνης», τους έκλεισαν δηλαδή σαν σε δίκτυ, αφού ευρήκαν χιλιάδες υποψήφια θύματα συγκεντρωμένα μέσα σε ένα χώρο, υπέταξαν πάντας διομολογίες και απήγαγον εχμαλώτους, άλλους μεν εις τα στριήρης, άλλους δε εις το στρατόπεδον. Ο Φραντζής εξάλλου σημειώνει
και είναι δίν θέαμα ξένων και θρήνους πολλούς και ποικίλους και αμετρήτους ανδραποδισμούς των ευγενών αρχουσών και παρθένων και αφιερωμένων το Θεό, σειρωμένων υπό των Τούρκων δια των εθυρών και κομών και πλοκάμων της κεφαλής έξωθεν των εκκλησιών με τα οδυρμών ανηλαιός.

Ο ίδιος χρονογράφος θρηνεί ειδικότερα την τύχη του περικαλούς ναού και είναι δίν των παμέγιστων εκείνων ναών και θειότατων της του Θεού Σοφίας, των ουρανών των επίγειων, των θρόνων της δόξης του Θεού, το χερουβικόν όχημα και στερέωμα δεύτερον, την Θεού χειρών ποίησιν, το θέαμα και έργων άξιον, το πάσης της γης αγαλίαμα, των ωραίων και ωραίων ωραιότερων, ου έσωθεν των αναδύτων και άνωθεν των θυσιαστηρίων και τραπεζών, ίστιων και έπινων, και τα σασελγής γνώμας και ορέξεις αυτών, με τα γυναικών και παρθένων και παιδων επάνωθεν επίουν και έπρατων. Δραματικές επίσης λεπτομέρειες δίδει στο χρονικό του και ο Δούκας. «Ελθόντες δε οι Τούρκοι», γράφει, «ξυφύρις εντός του ναού της Αγίας Σοφίας, και ειδώντες των μυριάριθμων δήμων, έκαστος των ίδιων εχμάλωτων εδέσμη, ούγαριν εκεί ο αντιλέγων ή ο μη προδίδους εαυτόν ως πρόβατον». Και συνεχίζει ο χρονογράφος. «Τι σε στήνω ως διηγήσετε την εκεί συμφοράν, τι στους γεγονότας τότε κλαθμούς και τας φωνάς των νηπίων και τα συμβοή δάκρυα των μητέρων και των πατέρων τους οδυρμούς τις διηγήσετε. Ο τυχόν Τούρκος την τρυφερωτέραν ερευνά, την ωραίαν εν μοναζούσες προκατήχε μεν εις, άλλος δε δυνάστης αρπάζων εδέσμη. Είδε της αρπαγής και του ελκισμού αιτία, πλόκαμε τριχών, στιθέων και μαστών αποκαλύψεις, βραχιώνων εκτάσεις. Τότε δεσμή το δούλη συνδικηρία, δεσπότη συν το θυρωρό, τρυφερή νέοι συν παρθένης, παρθένους ας ούχε ώρα ήλιος, παρθένους ας ο γενής σας μόλις έβλεπεν, ελκόμενε, είδε και βία αντοθούντο και ραβδιζόμενε. Η βούλε το γάρος κυλεύσας εις τόπον άγιν, και παρακατεθέμενος εν ασφαλεία, στραφήνε και δευτέραν πρέδαν ποιήσε και τρίτην. Εβιάζοντο οι άρπαγες οι εκδικητέ του Θεού, και πάντας μεν ειδίν εν μία ώρα δεσμοθέντας, τους μεν αρένα συν καλωδίης, τας δε γυναίκας συν τη σουδαρίης αυτών. Και είναι ειδίν ορμαθούς εξερχομένους απείρους εκ του ναού και εκ των αδύτων του ναού, όσπερα γέλας και πίμνια προβάτων, κλαίοντες, οδυρώμενοι και ο ελαιών ουκίν. Ανατριχιαστικές πράγματι οι λεπτομέρειες του χρονογράφου και οι σκηνές που τόσο ζωντανά περιγράφει, παρουσιάζουν μια πρωτοφανή στην παγκόσμια ιστορία σκληρότητα και δραματικότητα. Και έχει πολύ δίκαιο ο Σλουμπερζέ όταν συμπεραίνει ότι η καταχθόνια εκείνη σκηνή κάτω από τους μεγαλοπρεπείς θόλους του ναού διήρκεσε αρκετή ώρα και απετέλεσε πρωτοφανή αντίθεση ανάμεσα στο μεγαλείο του κτηρίου και τη φρίκη των όσων φοβερών πραγμάτων συνέβαιναν μέσα σε αυτό. Οι ημωγές και οι σπαρακτικές κραυγές των θυμάτων εγέμιζαν τους απέραντους θόλους, ανακατεμένες με τις βρισχές και τις βλαστήμιες των δημίων. Πολύ σωστά είπαν ότι εκτός από την άλωση της Ιερουσαλήμ, καμία σκηνή στην παγκόσμια ιστορία δεν υπήρξε τόσο φρικιαστική. Άλλος σύγχρονος και αυτός με τα γεγονότα χρονογράφος, ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος ο Χίος, ευρίσκεται μέσα στην πόλη κατά την πολιορκία της και την άλωσή της, αφηγείται ότι ενώ συνέβαιναν όλα αυτά τα τρομερά πράγματα μέσα και έξω από τον άλλοτε περιώνυμο ναό της Αγίας Σοφίας, οι ιερείς εξακολουθούσαν να ψάλουν στο ιερό έως ότου οι επιδρομείς συνέλαβαν και αυτούς. Τους επήραν τα ιερά άμφια και χρησιμοποίησαν τα πετραχύλια σαν σκοινιά για να δένουν σε ομάδες τους εχμαλώτους. Η παράδοση όμως είπε κατόπιν ότι ο ιερέας που την ώρα εκείνη ιερουργούσε στην Αγία Σοφία, μόλις αντελήφθη τους Τούρκους να μπαίνουν αιμοσταγή στον Ιερό Ναό, άρπαξε το Άγιο Δισκοπότηρο με το οποίο στα χέρια ετοιμαζόταν να βγει για τα Άγια και έτρεξε προς τον νότιο τοίχο του ιερού. Κατά τρόπο θαυματουργικό, ο τοίχος άνοιξε, δέχθηκε μέσα του τον παπά με το Άγιο Δισκοπότηρο και ξανάκλεισε. Του κάκου προσπάθησαν οι Τούρκοι να ανακαλύψουν το κρυσφύγετο.
Ο παπάς μένει και θα παραμένει εκεί κρυμμένος για χρόνια, μέχρι ότου οι Έλληνες ξαναπάρουν την πόλη και η Αγία Σοφιά ξαναγίνει Ορθόδοξη Εκκλησία. Τότε ο παπάς θα βγει από την κρυψώνα του και θα αποτελειώσει τη λειτουργία που έμεινε τότε στη μέση.

Μπαίνοντας οι Τούρκοι στη μεγάλη εκκλησία το θλιβερό εκείνο πρωινό, δεν αρκέστηκαν να συλλάβουν χιλιάδες εχμαλώτους για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα ως δούλους. Προέβησαν και σε άγριες λαιλασίες και καταστροφές ιερών και πολύτιμων σκευών και κοιμηλίων. Ο Φραντζής γράφει: «Το φρικόδες και ακουόμενον της διηγήσετε. Ειν οράν το θείον αίμα και σώμα Χριστού καταγής χαιόμενον και ρυπτόμενον και τα τιμαλφή δοχεία τούτου αρπάζοντες, τα μεν διέθραβον, τα δε σώα ενεκολπίζοντο και τους εγκεκοσμημένους κόσμους, ομοίως επίουν και τας Αγίας εικόνας με τα χρυσού και αργύρου και λίθων πολιτήμων κατεπάτουν και τους κόσμους, έροντες, κλίνας και τραπέζας επίουν». Και μετά των ιερατικών στολών και ενδυμάτων των εξηρικών και χρυσοϊφάντων όντων τους ύπους εσκέπαζον και επ' αυτής ίστιον και τους πολυτίμους μαργάρους των Αγίων Κοιμηλίων αναρπάστους επίουν, τα Άγια Λείψανα καταπατούντες και έτερα ανουσιοργήματα πλήστα επίουν άξια θρήνου. Αυτό πρέπει να σημαίνει ότι για να πάρουν η επιδρομή στις πολύτιμες λειψανοθήκες που η ευλάβεια των Βυζαντινών είχε διακοσμήσει με πολυτελή στολίδια, πετούσαν τα εγκλειόμενα λείψανα Αγίων και τα καταπατούσαν. Εξάλλου ο Δούκας αφηγείται τα ακόλουθα. «Αυθωρών, οι κίνες τας Αγίας εικόνας κατέκοψαν τον κόσμο να αφελούντες, τα σαλίσεις, μανουάλια, ενδυτάς της Αγίας Τραπέζης, τα φωτοδόχα αγγεία, άλλα φθήροντες, έτερα λαμβάνοντες, τα του ιερού σκευοφυλακίου τίμια και ιερά σκεύη, χρυσάτε και αργυρά και εξάλλης τιμίας ύλης κατασκευαστέντα, άπαντα εν μια ροπή συνήγαγων, αφέντες των ναών έρημων και γυμνών, μιδ οτιούν καταλείψαντες

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη μεγάλη εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μετά την άλωση. Το απομεσήμερο της ημέρας εκείνης, όταν ο Σουλτάνος εβεβαιώθηκε για την ασφάλεια της κυκλοφορίας του μέσα στη ρημαγμένη και έρημη πόλη, εμπήκε θριαμβευτικά σε αυτήν με την ακολουθία του και αφού επισκέφτηκε διάφορα μέρη, ήλθε και στον ξακουστό ναό της Αγίας Σοφιάς, για τον οποίον τόσα είχε ασφαλώς ακούσει. Φθάνοντας εκεί ο Μωάμεθ, ξεπέζεψε από τα λογό του και μπήκε μέσα στη μεγάλη εκκλησιά όπου έμεινε έκθαμβος από τα όσα αντίκρισε. «Σχετικά μας αφηγείται ο Δούκας». Τότε, μετά τις 2 η ώρα το απομεσήμερο, και ο τύραννος, πάσαν υποψίαν και φόβων αποθέμενος, εισύει εντός της πόλεως. «Έχων έμπροσθεν και όπισθεν τους αυτού δούλους, πυρπνέοντας, ο εις προς 10 αντιπαρατάξαστε έτοιμος. Κατελθόνδεν τη μεγάλη εκκλησία και από βάστου ύπου και εισελθόν εντός, εξέστη επί τη θέα. Και ελεύσας ένα των αυτού μιαρών ιερέων, ανέβει ο κληθής επάμβονος και εδιαλάλησε την μιαράν αυτού προσευχήν. Ο δε Υιός της ανομίας, ο πρόδρομος του Αντιχρίστου, συνεχίζει με βδελιγμία και αγανάκτηση ο χρονογράφος, αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, επίησε την προσευχήν. Έτσι επήλθε το τέλος της Αγίας Σοφιάς ως χριστιανικής εκκλησίας. Την αμέσως επομένη, Παρασκευή 1η Ιουνίου 1453, εχρησιμοποιήθηκε ως τζαμί του Μωάμεθ και παρέμεινε τέτοιο μέχρι το 1934. Από τη χρονιά εκείνη μετατράπηκε σε μουσείο και την ιδιότητα αυτή διατηρεί έως τις μέρες μας. Από την επομένη κιόλας μέρα μετά την άλωση, τεχνίτες και εργάτες αρχίζουν να καταστρέφουν την Αγία Τράπεζα, να σκεπάζουν με ασβέστητους τοίχους και να καλύπτουν εικόνες Αγίων και σταυρούς για ποικίλα ψηφιδωτά. Ο σταυρός που λαμποκοπούσε στις ακτίνες του ήλιου πάνω στον πανύψηλο τρούλο γκρεμίζεται. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή που δίνει για το συνταρακτικό αυτό γεγονός και τη σημασία του ο Στέφαν Τσβάιχ. Από την άλλη μέρα φυγείται ο μεγάλος ιστορικός και λογοτέχνης. Εργάτες αρχίζουν να εξαφανίζουν όλα τα σύμβολα της χριστιανικής πίστεως. Γκρεμίζουν θυσιαστήρια και ασβεστώνουν πολύτιμα μοσαϊκά, ενώ ο σταυρός που εδέσποζε στο πιο ψηλό σημείο του ναού και που επί 1000 περίπου χρόνια άπλωνε τους βραχιονές του και αγκάλιαζε τον πανανθρώπινο πόνο, χτυπημένος πέφτει κάτω με ένα βαθύ γδούπο.

Ο κρότος αυτός δεν ακούγεται μόνο μέσα στην εκκλησία και γύρω από αυτήν, αντιχείως μακριά, πολύ μακριά. Η πτώση του προκαλεί ρίγος σε όλη τη Δύση. Η είδηση έχει τρομερή απήχηση στη Ρώμη, τη Γένουα και τη Βενετία. Σαν βροντί κεραυνού φτάνει μέχρι τη Γαλλία και τη Γερμανία. «Η Ευρώπη με φρίκη διαπιστώνει», γράφει πάντα ο Σβάιχ, ένας Ευρωπαίος διανοητής, ότι με τη σκοτεινή αδιαφορία της άφησε να μπει μέσα στους κόλπους της μια καταστρεπτική δύναμη και η δύναμη αυτή θα την παραλύσει για ολόκληρους αιώνες. Στην ιστορία όμως, όπως και στη ζωή κάθε ατόμου, οι εκ των υστέρων τύψεις δεν επανορθώνουν την απώλεια μιας στιγμής και χρόνια ολόκληρα μεταμελίας δεν εξαγοράζουν μιας ώρας αμέλεια.

Με τα χρόνια αλλοιώθηκε και όλος ο γύρο από τον ναό χώρος. Στις τέσσερες γωνίες του αυλόγυρου υψώθηκαν ισάριθμοι μιναρέδες, έτσι για να περισφίξουν και να υποβιβάσουν την άλλοτε επιβλητική εκκλησία. Πόρτες και παράθυρα εκλείστηκαν, τείχοι προστέθηκαν, ο μεγάλος τρούλος παραμορφώθηκε και έγινε βαρύς και άκομψος, λες και γέρασε απότομα από τις θλίψεις. Τίποτα σχεδόν δεν θυμίζει τον παλιό χριστιανικό ναό, αυτόν που εθαύμαζαν και εγκομίαζαν δικοί και ξένοι. Η Αγία Σοφιά δείχνει σαν να είναι νεκρή. Όμως δεν πέθανε, απλώς μαρμάρωσε, όπως ο τελευταίος παλαιολόγος. Αυτή μάλιστα μαρμάρωσε όρθια, υπερήφανη και αγέροχη, χωρίς να πέσει. Οι κλεισμένες πόρτες της και τα παράθυρά της δείχνουν σαν να έχει κλείσει τα μάτια και έτσι όρθια, μαρμαρωμένη, περιμένει. Περιμένει τι? Σαν τον βασιλιά και σαν τον παπά που είναι κρυμμένο στον τοίχο του ιερού της, περιμένει η μεγάλη εκκλησία το πλήρωμα του χρόνου, τότε που θα κατέβει άγγελος Κυρίου για να φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα και να τους ξεμαρμαρώσει όλους. Τότε θα βγει πάλι ο παπάς της στην ωραία πύλη και θα αποτελειώσει τη λειτουργία που έμεινε το φρικτό εκείνο πρωινό της 29ης Μαΐου του 1453 στη μέση. Και στο μεταξύ δεν λειτουργήθηκε ποτέ από τότε η Αγία Σοφιά. Παράδοση που σημειώνεται σε παλιό χρονικό του 16ου αιώνος λέει ότι τούτο το έτη, το 1522, έδειξε ο Θεός σημείον τη όνδε εν τη Κωνσταντινούπολη τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Το μεσονύκτιον ηγέρθησαν οι τερβίσιδες και πήγαν εις την Αγίαν Σοφίαν να σαλαβατήσουν κατά το αυτόν έθος. Και ελθόντες εις τα προάβλια του ναού ήκουσαν ψαλμοδίαν και είδον και φως μέγα εν το ναό και πλησιάσαντες έβρον τα σπήλας ανεωγμένας και φωνάς ψαλμοδίας το Χριστός Ανέστη και ακούσαντες σπουδαίως έδωσαν γνώσην του αφεντός ως της ήλθεν σωματικός και ήκουσεν και είδε εν οφθαλμής και ελεύσασι να αναβούν εις τα ανοιχούμενα να σκοπεύσουν μήποτε εστίν εξ ανθρώπων η τιάφθη ενέργεια και ευθύς εξέλιπεν και το φως και η ψαλμοδία. Ο Νικόλαος Πολίτης συμπληρώνει ότι καθώς φαίνεται τόσον κατά τους χρόνους εκείνους 16ο αιώνα όσον και παλαιότερα πιθανώς αμέσως μετά την άλωση επιστεύεται από τους υποδούλους ότι κατά θεία παραχώρηση κάθε Πάσχα γινόταν στην Αγία Σοφία λειτουργία της Αναστάσεως. Ιερουργούσαν έλεγαν ιερείς νεκροί ή αποχωρισμένοι από τον ζώντα κόσμο, ιερείς δηλαδή από εκείνους που ευρίσκονται στο ναό όταν εμπήκαν οι Τούρκοι. Άλλη πάλι παράδοση λέει ότι κάθε Μεγάλη Πέμπτη, η μέρα που βάφονται συνήθως τα κόκκινα αυγά για το Πάσχα, ανεβρίσκονται στο προάβλιο της Αγίας Σοφιάς τσόφλια από κόκκινα αυγά. Πιστεύετε ακόμη ότι στην Αγία Σοφιά υπάρχει κρύπτη που ανοίγεται μόνο κάθε Πάσχα? Όποιος χριστιανός έχει την τύχη να ευρεθεί τότε εκεί και να έμπει μέσα, μία κανδύλα που κρέμεται από την οροφή γέρνει μπροστά του με σεβασμό, σαν να υποκλίνεται. Λένε ακόμα ότι την ώρα που έμπαιναν στη Μεγάλη Εκκλησία οι Τούρκοι, τη μελανή εκείνη ημέρα, κάμποσοι ευλαβείς χριστιανοί εκρύφθηκαν σε ένα χώρο του ιερού του ναού. Το μέρος αυτό του ιερού ανοίγεται μία φορά το χρόνο και γίνεται σε αυτό λειτουργία. Όποιος κατά τύχη παρευρεθεί, πρέπει μετά το τέλος της να σπεύσει να βγει αμέσως έξω, αλλιώς κλείνεται μέσα έως την επόμενη χρονιά.

διηγούνται για ένα μπακαλόπεδο που το έστειλε το αφεντικό του για θελήματα και αυτό περνώντας από την Αγία Σοφία είδε μια πόρτα ανοιχτή και άκουσε ψαλμωδίες. Εμπήκε τότε μέσα και παρακολούθησε τη λειτουργία. Όταν όμως αυτή τελείωσε, ήταν τόσος ο κόσμος που μπερδεύτηκε σε αυτόν και δεν έβρισκε την έξοδο. Τριγύριζε έτσι σε όλη την εκκλησία. Όταν κάποτε κατόρθωσε να βγει, έτρεξε κατευθείαν στον μπακάλικο και άρχισε κάτι να συγυρίζει. Μα ένα άλλο παιδί του μαγαζιού τον κοίταξε παραξενεμένο. «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρώτησε. «Είμαι το μπακαλόπεδο», απήντησε αυτό. «Το μπακαλόπεδο εδώ είμαι εγώ και ένα χρόνο τώρα που δουλεύω στο αφεντικό δεν σε έχω ξαναδεί», διαμαρτυρήθηκε ο πρώτος. Εν τω μεταξύ ήλθε και ο αφεντικός που τον ανεγνώρισε και του λέει «Πού ήσουν ένα χρόνο τώρα? Σε χάσαμε και σε γυρεύαμε παντού». «Επήγα εδώ στη γειτονιά για κάτι θελήματα. Περνώντας από την Αγία Σοφιά, άκουσα ψαλμωδίες και μπήκα λίγο να ακούσω τη λειτουργία». Το παιδί δεν είχε καταλάβει πως έμεινε κλεισμένο στην εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο. Ας προσθέσουμε και μια άλλη παράδοση, αναγωμένη στα μέσα περίπου του μεθεπομένου αιώνα. Ο Άγγλος περιηγητής Τσάντλερ, που επισκέφθη την Κωνσταντινούπολη στα 1767, αφηγείται ότι οι Έλληνες του είπαν πως πριν λίγο καιρό ένας αστραφτερός σταυρός εμφανίστηκε αναπάντεχα πάνω από τον τρούλο της Μεγάλης Εκκλησίας, ακριβώς εκεί που επί αιώνες λαμποκοπούσε ο σταυρός που είχε τοποθετήσει ο Ιουστινιανός. Ο σταυρός παρέμεινε επί 3 ημέρες και έπειτα εχάθηκε, το ίδιο ξαφνικά όπως είχε εμφανιστεί. Οι Έλληνες τον εχάρηκαν σαν προάγγελο κάποιου καλού, ενώ οι Τούρκοι για καιρό ήσαν γεμάτοι φόβο. Και αυτά μεν είναι παραδόσεις. Έγινε όμως μια φορά και πραγματική θεία λειτουργία, περιστασιακή βέβαια, στην Αγία Σοφία και μάλιστα σε πρόσφατους καιρούς. Ήταν στις αρχές του 1919, όταν γινόταν συμμαχική εκστρατεία στην Ουκρανία και ελληνικά στρατιωτικά τμήματα έλαβαν μέρος αυτήν. Στην δευτέρα μεραρχία μας υπήρχε ένας λεβέντης παπάς, ο παπάς Νουφράκης. Το όνομά του δείχνει ότι ήταν κριτικός. Αυτός, κατά τη στάθμευση της μεραρχίας του στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθη με μια ομάδα αξιωματικών τη Μεγάλη Εκκλησία. Και εκεί, μπροστά στα έκπληκτα μάτια Τούρκων και Ελλήνων, φορεί το πετραχύλι του και αρχίζει να τελεί εκ των ενόντων ορθόδοξη θεία λειτουργία. Έγινε βέβαια διπλωματικό επεισόδιο. Η τουρκική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε. Ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να τον επιπλήξει για την άτοπη και χωρίς καμιά άδεια ενέργειά του, αλλά κρυφά δεν μπόρεσε παρά να συγχαρεί τον πατριώτη ιερέα που έστω για λίγη ώρα ζωντάνεψε μέσα στην Αγία Σοφιά τα πιο ιερά όνειρα του έθνους. Αυτή υπήρξε η ιστορία και η μοίρα της Αγίας Σοφίας. Μεγαλοπρεπής έλαμπε επί 9 αιώνες όσο ακτινοβολούσε και το Βυζάντιο που την δημιούργησε και που αυτή με τη σειρά της το ενεσάρκωσε και το εξέφρασε. Και όταν εκείνο έπεσε, αυτή μη μπορώντας να εξακολουθήσει την παλιά της περίλαμπρη ζωή, μετέστη σε ένα άλλο είδος ζωής. Έγινε σύμβολο και ιδέα. Σαν τους μεγάλους αγωνιστές ηγέτες που όταν πέσουν εμπνέουν και εμψυχώνουν πιο πολύ από πριν τους γύρω τους, που γι' αυτό συνεχίζουν με περισσότερο πείσμα τους ωραίους αγώνες στους οποίους εκείνοι πρωτοστατούσαν, η Αγία Σοφία έγινε για το πονεμένο γένος φάρος και φλόγα. Αυτή εγέννησε και γαλούχησε τη μεγάλη ιδέα. Από την επομένη της αλώσεως έγινε τραγούδι και προσευχή και ανανούρισε γενιές Ελλήνων. Τα Ελληνόπουλα από την κούνια τους εμάθαιναν και μαθαίνουν το ποίημα της Αγίας Σοφιάς, το πιο αγαπητό στη λαϊκή ψυχή δημοτικό μας ποίημα. Ένα τραγούδι που αρχίζει με τους ήχους μιας ουράνιας κοδωνοκρουσίας και τελειώνει με μια προσευχή και μια δήλωση.

σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφιά το μέγα μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Να μπουνε στο χερουβικό και να βγει ο βασιλέας, περιστερά κατέβηκε από τα μεσουράνια, πάψετε το χερουβικό και σχαμηλώσουν τα Άγια. Παπάδες πάρτε τα γερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μον στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να έρθουνε τρία καράβια, τόνα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο, το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τραπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν. Η Δέσποινα ταράχθηκε, δακρύζουν οι εικόνες. Σώπασε, κυρά Δέσποινα, μην κλαίεις, μην δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι.

Ποτέ στίχος τραγουδιού δεν έπαιξε στην ιστορία των λαών σημαντικότερο ρόλο από όσο ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού της Αγίας Σοφιάς. Αυτός εθέρμανε τις καρδιές των ραγιάδων και χαλίβδωσε την καρδιά τους για να πάρουν τα όπλα και να αποτινάξουν τον ξενικό ζυγό. Αυτός απετέλεσε το απόσταγμα και την πεμπτουσία των ονείρων του έθνους. Λάθος είπαν ότι τα όνειρα αυτά επνίγηκαν οριστικά στο Σαγκάριο. Ένας ποταμός, όπως και μια μικρή χρονικά εποχή, είναι πολύ μικρά πράγματα για να πνίξουν μια μεγάλη και απόλυτα δίκαιη ιδέα. Τέτοιες ιδέες είναι πάνω από τους στενούς χρόνους και τις συγκεκριμένες γενιές ανθρώπων. Σαν τις γεωλογικές εποχές και σαν τα γεωλογικά φαινόμενα. Τι σημασία έχουν για αυτά μερικές δεκαετίες ή μερικοί αιώνες? Ατονούν για λίγο, κοιμούνται και περιμένουν, σαν τα ηφαίστεια και σαν τα γεωλογικά ρήγματα. Μα κάποια στιγμή ξυπνούν, πετιούνται και όλοι τρέμουν την οργή τους. Κάποιες ιδέες λέγονται μεγάλες, γιατί είναι από τη φύση τους και το δίκαιό τους μεγάλες. Εκτός κι αν τις πνίξουν με τα ίδια τους τα χέρια οι άνθρωποι που τις εγέννησαν.

Η Αγιά Σοφιά στην ιστορία και στο θρύλο. Αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Μια παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας.

0: βιβλία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Θείας ο πάντακου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Μην, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ρέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ρέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ρέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε, Κύριε, στα ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πατέρ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, εκτέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σώσ' τον ουρανό και επ' της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου και πλώσον κληρονομία σου, νυν και βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ψωθήσαι τον Σταυρό εκουσίως και επωνύμου σου και είναι η πολιτεία. Τους εκτριμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πίστους βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων, συμμαχία να έχει εν της γινόπλων ειρήνης αι των τρόπων. Και νέν και αι και εις τους αιώνας του νέου να μην, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδησε καθήτας και εσύ ασήμων πανήμπτε Θεοτόκη. Στήριξον το δόξον πολιτείαν σώζουσε και έλευσας βασιλεύειν και χορήγευσε ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκες των Θεών μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέγημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.

0: Αμήν. Δόξεν υψίς Θεό και πήγης ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίς Θεό και πήγης ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίς Θεό και πήγης ειρήν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι πληθύν τις ανθλιβοντές μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγους ψυχή μου και σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθεν, Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός που της επάταξες πάντας ο θεραιοντάς Ματέος, οδόντας αιματολών συνέδριψας του Κυρίου σωτηρία εκτελών σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθεν, Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει, μη δεν το οργή σου παιδεύσει με. Ο ταβέλη σου είναι πάγει σαν μου και επιστήριξε με την χείρα σου. Ου καί στην ίαση εν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ου καί στην ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου πήρε την κεφαλή μου, σίγουρα την βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζαν και σάπησαν με ολπέ μου προσώπου σα προσύνη σου με ταλαιπώρησε και τα κάμπτουν έω τέλου όλη την ημέρα σε ροπάζουν τα πορευόμενη. Ότι η ψώη με πλήση την ευγμάτων και ου καί στην ίαση εν τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο ριόμινο από συναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και συναγμό σου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχτην κατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών και αυτό καίστημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίον μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μου κόρθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητώντας ψυχή μου και ζητώντας τα κακά μοίρα, αλλά σαματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου κοφό σου εικόνου και σου άλλα σου καρύγω το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι που κακούν και όχι έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμού, ότι επί σε κυρία έλειψα, εσύ ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μη μπορεί να χαρώσει με εχθρή μου και εντός αλευθύν επόδα με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδών μου βιών με στη απαντό, ότι να νομίαν με εγώ ένα αγγελό και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώ και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνθησαν εμψώντα με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακάντι αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίγαν αθουσίνη. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεό, μία από τις αγαπημού πρόσχε στην βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεό, μία από τις αγαπημού πρόσχε στην βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεό μου προσεωρθρίζει, ότι ψέ σε ψυχή μου σαπλώ ή σάρτου με εγκυρίμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτω εν το γιόφθυνση του δίνει την αρμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λέω σου πρεσβάστα και λέμε πένα σου είσαι, ούτω ευλογή σου εν ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότη εμπλιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Η ύμνη μονεβών σου επιστρομνή με τη όρθιε μελετούν σε. Ότι γεννήθη ο ηθό μια σκέπτη των τερίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε σημά την ζήτησαν ψυχή μου, σε λεύσονται στην κατώτατη τη γη. Παραδοθήσουν τι χείρε ρομφαία μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσει ορανθίστε από το Θεό επενεθίστε πάσου σε ομοίων αυτό. Ότι είναι φράγιο στο όμορφο του τον άδικα τη όρθιε μελετούν σε. Ότι γεννήθη ο ηθό μια σκέπτη των τερίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν τα λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αίκαι στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αίκαι στους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε Θεός σωτηρίας μου μέρες και έκραξε την νυχτή εναντίον σου. Εις εθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δεησίν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά τον καταβενόντων εισλάκων εγεννήθη του άνθρωπο αβοήθητο εν κρυ ελεύθερο. Ω τραυματίε καθέβδον σε εντάφων και μνήσθε έτσι και αυτοί εκ τη κυρώ απόστησαν. Έφθεν το μελά από το τάτον σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επ' με επέστηριχτε θυμό και πάντε μετερισμού σου επίγεξε επ' με. Εμάκνη πνευστού με επιμόθη με ευδέλιγμα αυτή. Παρεδόθηκαν και ξεπερευόμενοι φθαρμοί μου στένησαν από πτωχίε. Εκεί έγραξε προ εκείριον την ημέρα τι επέτασε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσει η ιατρία αναστή σου και ξυμολογήσονται εσύ. Μη διηγήσει τέτοιον το τάφο λέω σου να αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει την σκότα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Κι εγώ προσέ, Κύριε, και έγραξε το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Πείνατε, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπικό σου επ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόπησε η κοινότητό μου, σωθεί δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δίλθην οργέ σου, υπερισμή σου εξταραξάν με και κλωσάν με ω είδωρο όλη την ημέρα του περίεσχον με άμα. Εμάκνα σε πεμού φίλων και πλησίων, και τους νοστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μέρησε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούς σου συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και με επιλανθάνουν πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στις ανομίες, τον ιόμουν πάσα στην νόσου. Τον λυτρούμενο εκφθορά στην ζωή σου. Τον στεφανούντα σε ενελέγη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εγγραφή στην επιθυμία σου να κενιστεί στο σάι του ηνεώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνο σου, Κύριο, συγκρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τα σου δούσε αυτό Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Που και στέλος οργιστής του ιδέως των αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία σημών επίησε εν ημίν. Που δέει κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ερωνέου από τις γης η κρατέως ο Κύριος το έλειος αυτό εξοβουμένος αυτών. Καθώς ο αναμπέκους είναι ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυν να θυμών τα σανομία σημών. Καθώς εκτήρη πατηρίου σου κτήρησε Κύριος εξοβουμένος αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθητη του χουσεσμένου. Άνθρωπος ο σηκόρτος η μέρη αυτού, ο άνθρωπος του αγρού τους ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου του αιώνος και ως του αιώνος εξοβουμένος αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού. Και απεμνημένη στην ολόν αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ότι είμαι στον θρόνο αυτού και βασίλεια αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούντας το λόγον αυτού, το ακούσε τους φωνείς το λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα το έργο αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν στους προσευχείς μου, ενώ την δέησή μου, τη αληθεία σου. Εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποίον σπαζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση τη γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα. Και εκειδίασε εν επέμε το πνεύμα μου, εν με ταράχτη καρδία μου. Εμπνίστη την ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα σου ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύ εισάκουσον, κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθήσε με τι καταβαίνουσε σκλάβων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιό σου, ότι ψήλπισα γνώρισον μου, Κύριε οδόν εν πορεύσομαι, ότι προσήρε την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, που σε κατέφυγουν. Δίδαξον με το πίν του θλιμά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου καθόν οδηγήσουμε εν γη ευθύνη και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε ως την ψυχή μου. Και εν το ελαίο σου εξολοθρεύσε εχθρού μου και απολύσει πάντα στρίβοντα ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Του ευσεβού Σιμών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Του ευσεβού Σιμών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης

0: Τον εκμαλώτον και τη σωτηρία αυτών του κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάση θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθενού Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό,

0: εθνική γλωσσάμε και το όνομα του Κυρίου μην άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επέθανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Προ Κύριο γένω το άπτ και σταυμαστή εν οφθαλμής ημών,

0: Σε της άγρισσας η εκκλησία, ως ιεράτης και μάρτης Μεθόδιε, σιγά σοφίας των πλούτων, δρεψαμένος αθλητικός των σουντάνων, τον ύψησας. Πατερός Ιε Χριστόν τον Θεό, νίκετε δε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος.
1: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: πριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρίαν του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκθωράσος φιλάνθρωπος.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
2: Τη λαβούσα σαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, πιστώ το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως καλή στρατιώτε ομοθρόνος πιστεύσαντες, τα σαπίλας των τυράννων μητοούμενοι Αγίοι, προσήλθετε προθήμως το Χριστό αραμένη των τιμίων σταυρών, και τελέσαντες των Ρώμων εξ ουρανού την νίκην ελάβετε, δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφάνωσαντι, δόξα το ενεργούν τη δήμον πασινιάματα.
1: Τας αλγιδώνας των Αγίων ας υπέρ σου έπαθον δυσοποιήθητη Κύριε και πάσα σημώντας ο δυνασίας σε φιλάνθρωπε δεόμεθα.
0: Μάρτυρας Χριστού και τεύσομεν πάντες αυτή γαρτήν ημών σωτηρίαν ετούνται. Εν τούτης προσέλθομαι μεταπόθου και πιστέως ούτην έμουση των ιαμάτων τη χάριν ούτη φάλαγκας. Αποσοβούσι δε μόνον ως φύλακες της πίστεως.
1: Ως Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: πριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Μαυρίλθεν ξαμένους η Παρθένε το χαίρε, συν τη φωνή εσαρκουτώ των όλων δεσπότης, εσύ τη Αγία Κιβωτώ, ως έφη ο δικαίος Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστην σου. Δόξα το ενικήσαντι εσύ, δόξα το προελθόντι εξ σου, δόξα το ελευθερώσαντι μας δια του τόκου σου.
0: Χρυσαίος καθήμα και στεφάνων αξίωμα, η ένδοξη ακροφόρη, περιβελίντε σε Κύριε, καρτερή αγάπη, αρεκισμόν του σαν όμως σε τρόπο σαντο, η δυνάμη θεϊκή εξ ουρανού την νίκη δέξαντο. Αυτόν τέσσι και εσύ εσελευθέρωσον του αόρατου έθρου, σωτήρ και σώσον με.
1: Το θανάτου κράτος Χριστέ κατήργησας και η αφθαρσίαν της επιγής επίγασας και εις επιστεύοντες σου θνίσκουσιν αλλά ζώσιν εν σύ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου και
0: καθούμεν την ύμην όσον πολύ έλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτιμών σε εξάλληψον το άνομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σημώνω ημάρτων και το πονήρο ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες και νικήσαν το κρίναστέσαι. Η δουγάρα νομία συνελήφθη και να αμαρτία σε κοίησαι με μήτυρ μου η δουγάρα αληθινή γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπε και καθαριστήσω με πυλνίζ με και επίρχειον αλευκανθήσω με ακουτίζ μια αγαλία συν και ευφροσύν. Αγαλιάσον δε ως θέα ταπεινωμένα απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτίο μου και πάσα νομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά πτήσω είναι μία Θεός και πνεύμα ευθέ εγκαίνησον της εγκάτης μία απορρίψουμε από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης άπε μου. Αγώδος με την αγαλία σαν τη σωτηρίους και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με διδάξω νόμου στο σωτηρίους και ασεβείς επίσης επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου κύριε τα χείλη μου αρήξεις και το στόμα αγγείλει την ένεσή σου ότι θέλεις αστησία να δοκάνουμε με καθόματα και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που σου δονώσει αγάθων αν κυρίνεται ευδοκία στησιών και οικοδομηθεί ούτε ατύχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Σου η τροπεούχο δεξιά Θεό πρεπό ενισχύει δε δόξα σε δαυτικά να θάνατε ω πασθενή υπεναντίου έθραψε. Τι Ισραηλίτε οδόν και του καινουργήσασα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών. Και εσύ νομιώθει προφητών ότι χειρίσου συνέχον τα πέρατα τούτων παρακλήσεση τότων εμών αμαρτιών χειρόγραφων λόγε διαρρήξα εχθρού χειρών με εξάρπασον. Άγιοι του Θεού πρέσβευσατε υπέρ ημών θείων επιλάμψεων των νουν προφητικών δεκτικών εργασάμενη, φόσο χρηματίσατε την νοητήν. Ανατολήν κυρίω τότε σε έδοξη προφήτε φωταγωγή των ψυχών ημών. Άγιοι μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών έμασεν ημών αθλητική πολυθεία ξηράνοντε πέλαγου. Των ανομιών ημών του ποταμού ξηράνατε μακάρι οι θείε επομβρίε των ιερών προσευχών ημών. Άγιοι μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών έφο αθλητών φωτοειδέ των εκπαρθένων εφέλη εν κλάψατε ήλιον δυσόπισον τα σκοτεινά άνευ των καρδιών ημών. Ένα από διώξε και τη γέννη λυτρώσαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα, γνώμη ολισθένοντα αή και λογισμοί πονηρή εξελικόμενων και δελεαζόμενων φρένων βλαβό και τη εχθρή ευχήρητων όλων γεγονότα μη υπερίδη με δέσπινα. Έψυχε αυτόν να καθίσα πλειστήσον τε πύλα του θανάτου και μοχλού, τόσο θανάτου συντρίψα αφάνατε, πύλα να πέτασον τη υπερνούν αθανασία δέσποτα τη κεκυμμένη πρεσβεία των αφλοφόρων σου. Εψύχη αυτόν να αγαθεί αυγλιστήσουν τε είναι τη ενθέου σου ζωή αξιωθώ με κατήλθε προστάνατον. Τούτου προνομεύσα δε του θησαυρού σημά εκεί θενήλκη σα, είναι δε ζωοδότα του μεταστάντα ανάπαυσουν. Εψύχη αυτόν να αγαθεί αυγλιστήσουν τε σύμου των φαρτών τε και θνητών αναλαβών αυθασίαν ενέδη σα, και προστατελέφτη των διαγωγήν και μακαρίαν ύψο σα, ενθα ου ικτήριμων ου προσελάβω ανάπαυσουν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημαστην και οφόρηση σαν πιστή των εκθεούθιων λόγων υμνήσωμεν. Αυτή γαρή πάνω γνωσο δό ζωή, τη τεθνέω ηγέγονε, είναι ω Θεοδόχων και Θεοτόκων οξάζομαι. Άγιε Θεού πρέσβευε υπερημών. Τρίβου σύντονο τάτη προ το Θεόν με φερούσε δεικνύον τη μέθοδον ιερωμή στα δίδαξον όπω τη ατελευτή του τη χήμη ζωή τη πρεσβείε σου πάνσοφε. Άγιε Θεού πρέσβευε υπερημών. Ίστριψα φωτοφόρο εν τη του Χριστού Εκκλησία, δείτε λαμπρινόμενου ιεροφάντα χάρη, συνόθεν διπλή σε στεφάνη, ιεροπρεπό ο Χριστό σε στεφάνωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπήρμον. Άμ όμω ω θυσία και ηρά του δεσπότη και ζώσα, και έμψυχο ιερουργήθη ένδοξε όθεν θυσιαστηρίο, τον εν ουρανή πω εδέχθη μεθόδια. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημαζή, στην βρωτίου γένου και λιτρωτήν και σωτήρα Χριστών ημίν τέτοκα, παρθενομή τώρα χραντιόθα σε σαφώ σε ειδότε πρόξενων ζωή αιωνίου δοξάζομαι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Επιπολάζουσιν ειδών τιτούν οριγένου απάτινο υπάρχον άριστο ποιμήν, το θείο πυρή συντόμω έφλεξα σπάσαν εκείνου την αχλήν, την απαστράπτουσαν έγκλην άψα στη σοφία σου Θεόλη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τη παρθενία των σεπτών και τη αγνία το κάλο δια πείρα ένδοξε μαθών, σοφία τη ή και λόγων χάρητη, πάση την τούτων καλονίν, υποδεικνύει Θεόφρον και την αιωνίζουσαν φεδρότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, στερεωτέρα σε δωδείς πνευματικών συμποσίων οι πληστέντες πάνσα πετωσών, την όντως τρυφήν εκεί θεντρέφονται, την διαμένουσα ναή, συμφιωμένην αρέστος και συναυξωμένην της μετέχουση. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών να μην, μετά του Θείου Γαβριήλ ευλογημένη το χαίρεση, παρθένε κράζομαι ναή, χαράς, γαριμήν, αιτία γέγονας και ευρωσύνης αληθούς, τον λυτρωτήν και σωτήρα πάντων εδα σώματος κοιήσασα. Ο καταρχάς τους ουρανούς παντοδυνάμους λόγο,
στερεώσεις κοινίες σωτήρ και το παντουργό και θείο πνευματή. Μα σαν τη δύναμη αυτών ένα σαλεύτω με πέτρα, εξομολογία σου.

0: Ελέησον, αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών της την δόξαν αναπέμπωμεν, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θυσιαστήν Υιόν τερνών την καρδία, αποτελέσασεν αυτό ανεμάκτους ιερού και προσήγαγες θυσίας το Θεό, αθλήσας δευτερότατα και τηθείς προσυνέχθης, θυσία ο Μεθόδιε δήμας του τη θέντη, ον εκτένωση και τεβεά η παντα.

το εκτενώσνην προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπαίσωμεν εν μετανία, πράζοντες εκβάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον εφημήν σπραχνιστήσα, σπέψον απολύμεθα υποπλήθους θεσμάτων, μη αποστρέψει στους δούλους καινούς, σε γαρ και μόνο.

0: Ελέησον.
1: Τη λαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Ελέησον.
1: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Σιγαρή ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφαίρεση, Κύριε, ως θεοφόρος μάρτυρας τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη βαθία την Εκκλησία Σου, την πολιτεία Σου δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
0: Συντήρησον πολυέλεε.
2: Τη 20ου αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων, όσιος πατήρ ημών κάλλιστος, ο Κωνσταντινούπολεος εν ειρήνη τελείουται, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
3: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, μόνον άναρχον βασιλέα της δόξης, ον ευλογούσιν ουρανών εδυνάμεις, φρύτουσι των αγγέλων ετάξεις, νίτε ιερείς λαός υπερήψου, ούτε αυτον εις τους αιώνας.
1: Θεοτόκον και Μητέραν του Φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομεν.
3: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλία σε το πνεύμα μου, επί του Θεού το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν να συγκρίνω στον Σεράφιμ. Την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, νόντος Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν.
4: Και επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού,

Και επίση μη μεγαλεί αδυνατός και άγιον το όνομα αυτού, το έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της προηγουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν,

Βασιλιδινάς τος από χρόνων και ύψωσε ταπεινούς, κοινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ,

0: όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπάρθενου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σε ένους πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουσι, ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, εις τους αιώνας.

0: Σου δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονα Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός ο αμνός του Θεού. Ο Υιός του Πατρός, όρων τα αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς όρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσου σε και νέστο το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενναία και γενναία εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ημαρτών σε. Κύριε προσεκατεύχομαι, ενταξούμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωής μου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παρά την όν το έλεο σου τη γνώσκωση σε καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τα φτάνα μαρτύρια του λαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριο Θεό του Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά του αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριο του έλεος εφημά καθά που ελπίσαμε επί σε. Ευλογητό η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φωτισό με τη δικαιωμασία σου, Κύριε του έλεο σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Κυρώσον εν την αιωθινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Πράσκου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου.

0: εκτελέσε, παρά το κυνήγου ετισόμεθα.
1: Ασκού, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο, τη χριστιανά τα δέλκη ζωής, μόναν όδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Ασκού, Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντη περευλογημένης, δόξου Δεσποίνη ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους κυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Ιησούς.
1: Κεφαλάσιμον του Κυρίου κρίνομε.
0: Συ Κύριε.
1: Σοργαρίστη το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εις ο θολοφόρους του Χριστού δευτελαΐα πάντες θυμίσομεν, ύμνης και οδές πνευματικές, ως προστήρας του κόσμου και κήρυκας της πιστέως, την πηγή την αένα ον εξής αναβλύζει της πιστής τα ιάματα. Αυτόντες οι κεσίες Χριστέ ο Θεός ημών, την ειρήνη δόνησε το κόσμο σου και τες τύχες

εξεντική αυτού εφαμάς το σέμνο Κύριος ημάς πανεφήμι μάρτυρες θλίψεις σου στενοχωρία πουλήμος σου διώγμος σου δε κίνδυνος θυμός την ονουξίχο σου δε πειραβήλουν χωρίς εθεού δε δίνεται όσο δε μάλλον του προς αυτόν ως έναν οτρής αγωνισάμενη σώμαση τη φύση λάθετε θανάτου καταφρονήσαντες όθεν και επαξίως των πόνων ημών μισθών εκομίσαστε ουρανών βασιλείας κληρών αμήγε γόνατε πάρθος πρεσβεύσατε

0: αγαθών του εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί το ελαιός και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αφάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αφάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον αστυνομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αεί ασθενείας ημών, εκ εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής Αγίας, θέτω το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών, τον επιούσιον δώσει μην σήμενο και άψη μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέκεις μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το

0: Ελάρεστε ως την οικουμένη νύτη σου σαλευθήσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Θαυμαστή με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Μαρτύρια σου επιστώθησαν, σφόδρα το οίκο σου πρέπει η Αγίας.

0: Είσαι πίσω εικόνα πορταή τη αδεσπίνα. Η διαθάλασσα σε πέμπτη. Θαυμαστό σε την πίμνη σου. Ημώμενο Αγία μα έρτων και σκηνώμα τη δόξη σου πίστο. Εξ αυτή γάνα να πείσει. Τα δωρεά τη ποθό εγώσει. Δόξα τη θαυμασί σου, αγνή. Δόξα την προμηθεία σου. Δόξα την προσήμα σου, πλουσία Χριστό ατήτη.
1: Μόνα σου Αγία, ελευθερώτρια άχραντε, νυν πανεύλαβος προσκυνούντες, γεραίρομεν παρθένε. Επέστη γαρσκέπη προς ημάς, βραβεύουσα θαυμάτων προχωήν, εκ παντίον κινδύνων και νόσων ημάς, απαλάτουσα

0: Αναγνήσει γαρία, σύσπαντο καπάστη σε βλαβό, σκραγάζουσι. Όξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, όξα το σε θαυμαστό σαν τη φάξα το ενεργούν τη διά σου, πασινιάματα.
1: Τη συνόδου τη πρώτη ανεδείχθη υπέρμαχο και θαυματουργό θεοφόρε πυρίδων πατηρήμων. Δύο νεκρόσι εν τάφο προσφωνή και όφινη χυσούν μετέβαλε. Και εν το μέλπιν τα αγία σου εύχα, αγγέλου και συλλειτουργούντα ιερότατε. Δόξα του έδοξα σαν τη Χριστό, δόξα του σε στεφάνι.

0: Φόνη μόντο νιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρίσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη τα αυτή των Επιτρόπων Συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τα αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων,

0: Κυνηγελέσουν, κυνηγελέσουν, κυνηγελέσουν.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημων πληθώρων της Αγίας Εκκλησίας.

0: Γνώσια της Θεία Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αγκλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατηχούμενοι τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου.

0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε με τις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: σοφία, ότι πρέπει σε πασαδόξα τιμή και προσκύνηση

0: Βαστήρας Βαστήρας, εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομαλογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντες στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθεν των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστη το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτην μόν τον επιούσιον δώσει μην σήμενο και άφησε μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίε μεν τους οφειλέντες ημών. Και μην εις ενέκης μας πειρασμόν να λαρίσει ημάς από του πονηρού.

0: Ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον

0: ότι εσύ ή ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας με ευπρέπειαν του οίκους ουσία τους αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τσιερεύσει, τις άρχους είναι μόνο στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εις τη καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς δι' αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Εναγείς θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, σημών της πρεσβείας Πανακράτου του Παναμώμου Αγίας, από τη Μητρό της επικεκλημένης πορταϊκής, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αίρων, Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Εναγίου του Θαυματουργού, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου και την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων και Καλίστου Αρχιεπισκόπου

0: Η Αγία διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων. Αφιερωμένος παιδιόθεν στον Κύριο, ο Άγιος Μεθόδιος κατέστη σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος και χειροτονήθηκε Επίσκοπος Πατάρων ή μάλλον Ολύμπου της Λυκίας. Φημισμένος για τη μεγάλη φιλοσοφική παιδεία του και τον ζήλο για την Ευαγγελική Αλήθεια, μετέβη από τη Μίλητο στα Πάταρα για να συμμετάσχει σε μια συζήτηση γύρω από το δόγμα της Αναστάσεως. Από εκεί επισκέφθηκε τις κυριότερες πόλεις της Λυκίας και της Παμφυλίας και ταξίδεψε ακόμη πιο μακριά, προκειμένου να υπερασπιστεί την αληθινή πίστη απέναντι στους εθνικούς φιλοσόφους. Σε απάντηση στον Πλάτωνα που εγκομίαζε τον έρωτα και αξίωνε να τον ανυψώσει από τον έρωτα των σωμάτων στον έρωτα των νοητών, ο Άγιος Μεθόδιος συνέθεσε μια θαυμαστή απολογία της Παρθενίας και του ενάρετου χριστιανικού βίου. Το Συμπόσιον ή Περί Αγνίας. Εκθέτει το έργο του μιμούμενος τον πλατωνικό τρόπο, συνομιλία που έλαβε χώρα στον κήπο της κυρίας Αρετής, αδελφής της φιλοσοφίας, που είναι φυτευμένος όπως ο παράδεισος στην Ανατολή, κατά τη διάρκεια της οποίας 10 παρθένες παίρνουν με τη σειρά το λόγο για να εγκομιάσουν την αγνία. Κατά τις περιοδίες του, ο Άγιος Μεθόδιος ήλθε σε αντίθεση με γνωστικούς και άλλους αιρετικούς οι οποίοι περιφρονούσαν το σώμα και την αισθητή κτήση, δείχνοντας ότι τίποτε κακό δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό. Κυρίως όμως ήταν ο πρώτος που διέγνωσε τα σφάλματα του Οριγένους και καταπολέμησε με σφοδρότητα το δόγμα του περί προϋπάρξεως των ψυχών και της πτώσης τους στα σώματα σαν σε φυλακή, άποψη που είχε ως συνέπεια να αρνείται την ανάσταση των σωμάτων. Μετά από τόσους αγώνες που έδωσε για την αλήθεια, ο Άγιος Μεθόδιος αποκεφαλίστηκε στη Χαλκίδα της Συρίας, πιθανώς κατά το διωγμό του Λυκινίου, περί το 311.

Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νικολάου Καβάσιλα. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και από την πλευρά του πατέρα του καταγόταν από την οικογένεια των Χαμαετών. Υιοθέτησε όμως κατόπιν το πατρόνυμο της μητέρας του, Καβάσιλας, όνομα αρχαίας και ονομαστής οικογένειας. Διαμορφώθηκε πνευματικά εκ νεότητος κοντά στον Δωρόθεο Βλατή, μαθητή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και σύχναζε στους κύκλους των ευσεβών λαϊκών που επιδίδονταν στην ευχή του Ιησού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Ισιδώρου Βούχυρα, του μετέπειτα Πατριάρχη. Αφού έλαβε τα πρώτα φιλολογικά και φιλοσοφικά γράμματα κοντά στο θείο του Νίλο Καβάσιλα, συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Απέκτησε εκεί ανώτερη φιλολογική παιδεία και ο θαυμασμός του για την κλασική αρχαιότητα τον εντάσσει στους ανθρωπιστικούς κύκλους, δίχως ωστόσο να απομακρύνεται από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Κατά τη διαμονή του στη Βασιλεύουσα, η διαμάχη μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ, γύρω από τη δυνατότητα της θέωσης του ανθρώπου δια των ακτίστων ενεργειών της Θείας Χάριτος, αφύπνισε την προσοχή του στο έσχατο τέλος του χριστιανικού βίου, αλλά την εποχή εκείνη έσκυψε περισσότερο στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα του καιρού του. Μετά το θάνατο του Ανδρώνικου III, η αυτοκρατορία βρέθηκε στη δίνη ενός σκληρού και ολέθριου εμφύλιου σπαραγμού μεταξύ των οπαδών του Ιωάννη V Παλαιολόγου και εκείνων του Ιωάννη Κατακουζινού, ο οποίος επιδεινώθηκε από το κίνημα των ζηλωτών της Θεσσαλονίκης κατά της αυτοκρατορικής εξουσίας και των Ευγενών. Ο Νικόλαος, ευρισκόμενος τότε στη Θεσσαλονίκη, πήρε την πρωτοβουλία συμφιλίωσης μεταξύ των εξεγερθέντων και του Ιωάννη Κατακουζινού. Το 1345 εστάλει ως πρέσβη στην Βέρεια στον γιο και αντιπρόσωπο του Κατακουζινού Μανουήλ και απέσπασε την υπόσχεση ευνοϊκών όρων παράδοσης για τους θασιαστές. Όταν όμως επέστρεψε, ο Ανδρέας Παλαιολόγος αντιτάχθηκε στο σχέδιο αυτό, οπότε οι ζηλωτές και ο όχλος από τις κατώτερες κοινωνικά συνοικίες θασίασαν και εν συνεχεία κατέλαβαν την Ακρόπολη όπου είχαν καταφύγει οι ευγενείς. Ακολούθησαν άθλιες σφαγές από τις οποίες γλίτωσε παρατρίχα ο Νικόλαος, καταφέροντας να κρυφτεί σε ένα πηγάδι. Παρέμεινε ωστόσο στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1347, χωρίς να τον ενοχλήσουν, παρά τις συμπάθειές του για τον Κατακουζινό και στοχαζόμενος πάνω στις αιτίες του εμφυλίου πολέμου, συνέγραψε πραγματείες περί της τοκογλυφίας και της κοινωνικής αδικίας. Όταν ο Κατακουζινός ανήλθε στο θρόνο με τον τίτλο Ιωάννης VI, κάλεσε τον Νικόλαο κοντά του στην Κωνσταντινούπολη και τον έκανε σύμβουλό του σε όλες τις σημαντικές υποθέσεις του κράτους. Υπό την επίδραση των δύο έμπιστων συμβούλων του, του Νικολάου και του παιδικού του φίλου Δημητρίου Κιδώνη, τους οποίους χαρακτήρισε άνδρες που έφτασαν στην κορυφή της Θύραθεν Σοφίας, όχι λιγότερο φιλόσοφο στην πράξη και που επέλεξαν τον αγνό και απαλλαγμένο από τα εμπόδια του γάμου βίο, ο ηγεμόνας σχεδίαζε να αποσυρθεί στη Μονή των Μαγκάνων. Υποχρεώθηκε όμως να ματαιώσει τα σχέδιά του εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Καθ' όλη την περίοδο αυτή, ο Νικόλαος ανέπτυξε έντονη συγγραφική δραστηριότητα, συμμετέχοντας παράλληλα και στο δημόσιο βίο. Τον Σεπτέμβριο του 1347 ήταν μέλος της συνοδείας του νεοεκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Παλαμά. Όταν όμως ο λαός απέρριψε τον ποιμένα του, υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν στο Άγιον Όρος, όπου έζησαν στην ησυχία και την προσευχή επί έναν χρόνο. Το 1349 μετέβη πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά την καταστολή της τάσης των ζηλωτών και τη συμφιλίωση των δύο μερίδων έγινε δυνατή η ενθρόνηση του Αγίου Γρηγορίου. Το 1351 κατά τη σύνοδο που καταδίκασε τον ακίνδυνο και ανακήρυξε τον εισηγασμό επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Καβάσιλας πήρε ανοιχτά το μέρος της παλαμικής θεολογίας και εκδηλώθηκε ευνοϊκά υπέρ του σχεδίου του Ιωάννη Κατακουζινού για μία σύνοδο ενώσεως με τη Λατινική Εκκλησία, χωρίς όμως συμβιβασμού σε δογματικά θέματα, ενώ ο φίλος του Κιδώνη συντάχθηκε με την πλευρά των αντιπάλων του εισηγασμού και υιοθέτησε στάση υποταγής στις λατινικές θέσεις. Όταν ξέσπασε νέος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Ιωάννου V Παλαιολόγου και του Ιωάννου VI Κατακουζινού, που είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του Πατριάρχη Αγίου Καλής του Πρώτου, το όνομα του Καβάσιλα ακούστηκε ως εκείνο πιθανού διαδόχου, αλλά τελικά εξελέγει ο Άγιος Φιλόθεος. Τον επόμενο χρόνο ο Νικόλαος χαιρέτησε με έναν λαμπρό λόγο τη στέψη του Ματθαίου Κατακουζινού ως συναυτοκράτορας. Λίγο αργότερα όμως, με την κατάκτηση της εξουσίας από τον Ιωάννη Παλαιολόγο, με τη βοήθεια των Γενοβέζων, ο Ιωάννης Κατακουσινός υποχρεώθηκε να παραιτηθεί και ασπάστηκε το μοναχικό βίο με το όνομα Ιωάσαφ. Ο Πατριάρχης Φιλόθεος καθαιρέθηκε με τη σειρά του και εξορίστηκε, ενώ ανακλήθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο ο Κάλιστος. Ο Νικόλαος αποσύρθηκε έκτοτε από τα πολιτικά πράγματα για να αφιερωθεί στον στοχασμό πάνω στο μυστήριο του Χριστού όπως βιώνεται μέσα στην Εκκλησία.
Δεν είναι γνωστό αν παρέμεινε έως το τέλος της ζωής του ένας λαϊκός εισηγαστής ή αν έγινε μοναχός, όπως αφήνουν να εννοηθεί ορισμένα χωρία στα έργα του. Καθ' όλη τη μακρά αυτή περίοδο της απόσυρσής του, την οποία αν εξαιρέσει κανείς την παραμονή 2 χρόνων στη Θεσσαλονίκη, πέρασε στην Κωνσταντινούπολη, φυτώντας τις μονές των Μαγκάνων, των Ξανθοπούλων και του Στουδίου, απέκτησε τη φήμη ανθρώπου που είχε φτάσει στην κορυφή της αρετής και υψηλά πρόσωπα όπως ο Αυτοκράτορας Μανουήλ Παλαιολόγος ζητούσαν τις συμβουλές του και τον θεωρούσαν ως πνευματικό πατέρα. Ο Άγιος απέφευγε ωστόσο να εμπλακεί εκ νέου στην τύρβη του κόσμου και προτιμούσε να μένει στην ησυχία, όπου συνέγραψε τις 2 μείζονες πραγματείες του, η Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας και το Περί της εν Χριστώ Ζωής, οι οποίες δίνουν μαρτυρία για την αγιότητά του και δικαίως θεωρούνται 2 αριστουργήματα της χριστιανικής γραμματείας. Ο Άγιος Νικόλαος εκοιμήθη εν ειρήνη, δίχως να αφήσει μαρτυρία για τις τελευταίες ημέρες του βίου του μεταξύ 1391 και 1397.

0: στην Εν Χριστώ Ζωή δείχνει πως δεχόμενη το είναι την κίνηση και την αληθινή ζωή δια των Αγίων Μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας και αυξάνοντας πνευματικά δια των Αγίων Αρετών, οι πιστοί μπορούν να κατανοήσουν ότι ο ίδιος ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος έρχεται να ενοικήσει και να αυξηθεί εντός τους μέχρι την ολοκλήρωση της τελείας ενώσεώς τους με το Θεό. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι το θεμέλιο κάθε πνευματικής ζωής, διότι έχοντας ενώσει τα προηγουμένως διαιστώτα, επέτρεψε την κοινωνία, την ανάκραση του Κτιστού και του Ακτίστου. Αυτή η εν Χριστώ ζωή αρχίζει, όπως αναφέρει, εδώ κάτω, αλλά ολοκληρώνεται στην αιώνια βασιλεία, η οποία μας έχει γίνει έτσι προσιτή από τώρα στην Εκκλησία. Ο Χριστός εκχαίεται και προσφύγεται σε καθένα από τα μέλη του μέσω των Αγίων Μυστηρίων, όπως το φως που εισδύει σε ένα δωμάτιο μέσα από τα παράθυρα και ενεργεί εκεί το μέγα μυστήριο της γαμήλιας ένωσης με τον άνθρωπο, εισάγοντας το θνητό και υποκείμενο στη μεταβολή σώματου την αθάνατη και άτρεπτη ζωή. Αυτή η παρουσία του Κυρίου, ωστόσο, μπορεί να καταστεί ενεργή μόνο με τη δική μας συνέργεια, μόνο αν ανταποκριθούμε ελεύθερα στο δώρο του Θεού, φυλάσσοντας άγρυπνα τη χάρη που έχουμε λάβει, σαν αναμένη λαμπάδα εν αναμονή της επιστροφής του νυμφίου. Η πνευματική ζωή του χριστιανού, λοιπόν, συνίσταται στη φύλαξη των μελών και αισθήσεών του, στις οποίες έχει ενωθεί ο Χριστός και στην επίγνωση της τιμής που μας έχει κάνει. Είναι αδύνατο στην πραγματικότητα να προσελκυστεί από το κακό οποιοδήποτε έχει συνείδηση του μανικού έρωτα με τον οποίο μας αγάπησε ο Χριστός μέχρι του σημείου να προσφέρει τον εαυτό του θυσία στο Σταυρό με σκοπό να μας κάνει ναό και μέλη του. Για έναν τέτοιον άνθρωπο ο Κύριος γίνεται το μόνο επιθυμητό πράγμα και έχοντας αποκτήσει νουν Χριστού η εφαρμογή των εντολών είναι για αυτόν κάτι πολύ εύκολο. Και όταν αυξάνοντας οι Άγιες Αρετές θα έχει πλήρως ταυτίσει τη θέλησή του με εκείνη του Σωτήρος, όταν θα χαίρεται με ό,τι χαροποιεί εκείνον και θα θλίβεται με ό,τι μπορεί να θλίβει εκείνον, ο Θείος Έρωτας θα γίνει τότε κοινή ζωή τους και ο ίδιος θα κοινωνεί των ιδιωτήτων της Θείας Φύσεως του Θεανθρώπου. Αυτή τη θέωση, έσχατο τέλος της ανθρωπίνης υπάρξεως, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τη βλέπει να αναπαρίσταται τέλεια στο πρόσωπο της Θεομήτωρος, η οποία με την ωραιότητα της ψυχής της και με τη θέλησή της, υποταγμένη καθ' ολοκληρίαν στο σχέδιο του Θεού, προσήλκυσε το Άγιον Πνεύμα, ώστε να γεννηθεί εντός της ο Σωτήρας. Ακολουθώντας έναν άλλο δρόμο από εκείνον του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ανθρωπιστής λόγω παιδείας αλλά ησυχαστής λόγω κλίσεως, μπόρεσε να δείξει ότι η θέωση και ένωση με τον Χριστό συνιστούν το σκοπό της πνευματικής ζωής κάθε χριστιανού και όχι μόνο των μοναχών που έχουν αποσυρθεί από τον κόσμο και τις υποχρεώσεις του, μεταστοιχειώνοντας τα θετικά στοιχεία της ανθρωπιστικής παιδείας του καιρού του για να γίνει ο διδάσκαλος ενός μυστηριακού ησυχασμού, δικαίως κατέχει μετά την πρόσφατη ένταξη της μνήμης του στο εορτολόγιο τη θέση του στο χορό των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Καλίστου Πρώτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 20 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1824, οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά. Κατά το 4ο έτος της Εθνικής Παλικενεσίας, ο Σουλτάνος Μαχμούτ βρισκόταν σε αδυναμία να καταστήλει την Επανάσταση και ζήτησε τη βοήθεια του υποτελούς του Μεχμέτ Αλή Πασά της Αιγύπτου. Το Μάρτιο του 1824 συνήφθη μεταξύ των δύο ανδρών συμφωνία με την οποία ο Μεχμέτ Αλή δεχόταν να συμπράξει υπό τον όρο να του παραχωρηθεί η Κρήτη, η Κύπρος και να διοριστεί ο θετός γιος του Ιμπραήμ διοικητής της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές δυνάμεις, ευρισκόμενες στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, είχαν φθαρεί και αποσυντονιστεί. Το πρωί της 20ης Ιουνίου, ο τουρκικός στόλος απέπλευσε από το Σίγρι Μυτιλίνης με προορισμό τα Ψαρά. Απετελείται από 176 πλοία. Η τουρκική αρμάδα έφτασε στον αβαθύ ορμίσκο Κάναλος, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Τη στιγμή εκείνη άρχισε μία εκ των πλέον δραματικών δοκιμασιών του αγώνα της ανεξαρτησίας. Έπειτα από ισχυρό κανονιοβολισμό, οι Τούρκοι πέτυχαν την απόβαση των αγημάτων τους. Η καταστροφή και η σφαγή που ακολούθησε υπήρξε τρομερή. Από τους 30.000 κατοίκους του νησιού, οι 18.000 θανατώθηκαν ή πωλήθηκαν ως σκλάβοι. Το ολοκαύτωμα των Ψαρών συγκλώνησε την επαναστατημένη Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά, που απειλούνταν πλέον άμεσα από τον Οθωμανικό στόλο. Το νησί θα παραμείνει υπό Οθωμανική κυριαρχία ως το 1912, οπότε θα ενσωματωθεί στον Εθνικό Κορμό κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Σαν σήμερα, το 1837, η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. Σαν σήμερα, το 1889, γεννιέται ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότιο Αφρική. Ένας κρατήρας της Σελήνης φέρει το όνομά του. Στις 20 Ιουνίου του 1913, η 6η Μεραρχία καταλαμβάνει τις προωθημένες βουλγαροτουρκικές θέσεις στην Ξυλόπολη, κοντά στο Λαχανά. Σαν σήμερα το 1919, αρχίζει η θαλάσσια μεταφορά του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος μεσημβρινής Ρωσίας από τη Ρουμανία στη Μικρά Ασία. 20 Ιουνίου 1919, ανακατάληψη του Αηδηνίου μετά από αντεπίθεση του 4ου Συντάγματος Πεζικού. Οι Τούρκοι, κατά την αποχώρησή τους, προβαίνουν στον εμπρισμό πόλης και στη σφαγή των κατοίκων της. Από τους 7.500 κατοίκους του Αηδηνίου και τους 3.500 πρόσφυγες των γύρω χωριών, οι 6.500 θανατώνονται ή απάγονται. Σαν σήμερα, το 1929, πεθαίνει ο Εμμανουήλ Μπενάκης, εθνικός ευεργέτης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
10: Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος του Θεού της Νίκης Κατσιάπη. Πρόκειται για την συγκινητική ιστορία του ανθρώπου του Θεού, του Μούτου Γιαμούγκου, όπως τον έλεγαν οι Ιθαγενείς στην Αφρική. Σήμερα είναι ένας ακόμα Άγιος της Εκκλησίας μας. Όταν φτάνει στην Αφρική είναι μεγάλος σε ηλικία, ολομόναχος, χωρίς χρήματα και με σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει μια μεγάλη λαχτάρα να γνωρίσει τα μελαμψά αδέλφια που περπατούν ξυπόλυτα κάτω από τον καυτό ήλιο το φως του Χριστού. Θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα με την τραγική φτώχεια, τις επικίνδυνες αρρώστιες, την αμάθεια και τις τεράστιες δυσκολίες. Σήμερα θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε τον βίο του Αγίου Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου. Έχουμε σταματήσει στο σημείο που μετά πλέον την γερμανική κατοχή και την απελευθέρωση της Ελλάδος, σε ηλικία 51 ετών, ο πατήρ Χρυσόστομος εγγράφεται στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Γίνεται πρωτοετής σε αυτή τη μεγάλη ηλικία για να καταφέρει να πραγματοποιήσει τον μεγάλο του πόθο, να σπουδάσει.

Όταν φυτά στο τρίτο έτος, πηγαίνει με αρκετούς συμφοιτητές του προσκύνημα στο Άγιον Όρος. Εκεί γνωρίζει τον Θεόδωρο, ένα μελαμψό παλικάρι που έχει έρθει από την Αφρική. Η παρέα μαζί του του αποκαλύπτει έναν ολόκληρο κόσμο που αγνοούσε, τους ηθαγενείς της Κεντρικής Αφρικής και τη δίψα τους για την Ορθοδοξία. Ο Θεόδωρος κάνει τον επόμενο χρόνο μια διάλεξη στην αίθουσα της Αποστολικής Διακονίας και προβάλλει φωτογραφίες από τη ζωή των Ορθοδόξων της Αφρικής. «Μη δείξεις αυτή τη φωτογραφία», του λένε οι ομοεθνείς του. «Θα ντραπούμε όταν ακουστεί ότι αυτή η καλύβα είναι ο καθεδρικός ναός μας. Πού να συγκριθεί με τους πολυτελείς ναούς που έχουν οι οργανωμένες αποστολές της Δύσης?» «Εγώ θα τη δείξω», απαντά ο Θεόδωρος, και η αίθουσα σύεται από τα χειροκροτήματα όταν η εικόνα προβάλλεται στο πανί, ενώ δάκρυα κυλούν από τα μάτια των θεατών. Ακολουθούν κι άλλες πολλές ομιλίες. Ο πατήρ Χρυσόστομος συγκλονίζεται. Θυμάται τα τελευταία λόγια που είπε ο Χριστός λίγο πριν από την Ανάληψη. «Πηγαίνετε και κάντε μαθητές σας όλα τα έθνη. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». «Μα πώς ξεχάσαμε αυτή την εντολή του Χριστού μας? Είναι η τελευταία του», σκέφτεται. Από εκείνη την ώρα δεν μπορεί να ησυχάσει. Καλεί τον Θεόδωρο στο κελί του και συζητούν με τις ώρες. Και όσο μαθαίνει, τόσο συγκλονίζεται. Μαζί με το πτυχίο του παίρνει και τη μεγάλη απόφαση να φύγει για την Αφρική. Θέλει να γνωρίσει στα μαύρα αδέρφια τον Χριστό, να εργαστεί ως ιεραπόστολος. Προσεύχεται, τελειοποιεί τις ξένες γλώσσες που ξέρει και περιμένει. Σε όσους το ανακοινώνει αργότερα, διακρίνει ένα μούδιασμα στο πρόσωπό τους. Κάποιοι τον αποθαρρύνουν και κάποιοι άλλοι τον κοροϊδεύουν, σαν εκείνα τα σχολιαρόπαιδα που είχαν έρθει στο ναό που λειτουργούσε και γελούσαν κάθε φορά που τον άκουγαν να λέει τις ευχές. Ναι, έχει αδύναμη φωνή. Δεν έχει ούτε χάρισμα λόγου. Δεν έχει κηρύξει ποτέ στη ζωή του. Είναι κάπως βραδύγλωσσος. Μιλάει αργά και μπερδεύεται. Έχει επιπλέον εύθραυστη υγεία. Τα χάπια για τους πονοκεφάλους είναι μονίμως στην τσέπη του. Το στομάχι του τον ταλαιπωρεί με δυνατούς πόνους. Είναι ήδη 57 χρονών. Άλλοι στην ηλικία του ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη και εκείνος τώρα θέλει να ξεκινήσει μία δράση τόσο επικίνδυνη. Και μάλιστα σε έναν τόπο που δεν υπάρχει οργανωμένη ιεραποστολή και ούτε ζουν Έλληνες εκεί. Χρήματα δεν έχει. Ο μισθός του θα κοπεί αμέσως μετά την αναχώρηση. Γιατί λοιπόν να πάει? Τι είναι αυτό που τον βάζει κόντρα σε όλους τους νόμους της λογικής? «Θα πεθάνεις εκεί», του λέει ο τότε αρχιεπίσκοπος. «Μνήματα υπάρχουν και εκεί», απαντά εκείνος. Υπάρχουν όμως κι άλλοι, ελάχιστοι, που συμμερίζονται το όραμά του, σαν τον Άγιο Αμφιλόχιο που του λέει «Σε ζηλεύω, αν μπορούσα θα πήγαινα κι εγώ» και τον αναπαύει.

πατήρ Χρυσόστομος φτάνει στην Αφρική το 1960. Στην αρχή στην Τανζανία και μετά στην Ουγκάντα. Τα πράγματα ωστόσο είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι περίμενε. Ο καυτός ήλιος και η υγρασία δυσκολεύουν πολύ τον οργανισμό του. Οι πονοκέφαλοι είναι τόσο δυνατοί που δεν τον αφήνουν να κάνει τίποτα. Η φτώχεια γύρω του είναι φρικτή. Στην Ευρώπη και την Αμερική είναι αυτονόητο ότι ένα παιδί όταν αρρωσταίνει πάει σε γιατρό και παίρνει φάρμακα. Εδώ πολλά παιδιά πεθαίνουν από ελονοσία ύστερα από το τσίμπημα ενός κουνουπιού. Στον πολιτισμένο κόσμο, όταν ένα παιδί διψά, ανοίγει τη βρύση και πίνει νερό. Εδώ πρέπει να διανύσει πολλά χιλιόμετρα για να βρει πόσιμο νερό. Δρόμοι με άσφαλτο δεν υπάρχουν. Μόνο χωματένι, με πολλές και μεγάλες λακκούβες, που κάνουν τα λίγα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν να τραντάζονται. Οι περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται με τα πόδια και οι ελάχιστοι τυχεροί με ποδήλατο. Το ένα χωριό απέχει από το άλλο πολλά χιλιόμετρα. Υπάρχουν πολλές φυλές που κάθε μια μιλάει διαφορετική γλώσσα. Ευτυχώς υπάρχει η γλώσσα Σουαχίλη, που την καταλαβαίνουν όλες οι φυλές. Πρέπει πάση θυσία να τη μάθει. Οι πονοκέφαλοι όμως είναι τόσο δυνατοί που μέσα σε ένα μήνα μαθαίνει μόνο τρεις λέξεις. «Θεέ μου», σκέφτεται ο πατήρ Χρυσόστομος, «έχω τόσα πολλά που θέλω να φτιάξω, αλλά είμαι μόνος, χωρίς συνεργάτες και χωρίς χρήματα». Παρόλα αυτά δεν μένει άπραγος. Για τις ανάγκες της Ιεραποστολής γίνεται ξυλουργός, ηλεκτρολόγος, γεωπόνος, λογιστής, γραμματέας. Η πρώτη θεία λειτουργία τελείται σε καλύβα με σκεπή από φύλλα μπανανιάς. Θα περάσουν χρόνια για να μπουν λαμαρίνες στην οροφή και τσιμεντόπλυνθοι στους τοίχους. Και θα κοστίσουν πολύ προσωπική δουλειά και αρκετά χρήματα. Τα βράδια κατάκοπος με τα πόδια πρισμένα γράφει. Γράφει ασταμάτητα επιστολές σε φίλους, γνωστούς, σε επίσημα πρόσωπα, όπου μπορεί. Μέσα σε ένα μήνα έχει γράψει 350 επιστολές. Μα τα έξοδα αποστολής υπερβαίνουν τις δυνατότητές του. Τι να κάνει? Οι επιστολές δεν γίνεται να μειωθούν. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μειώσει το βάρος τους. Έτσι καταλήγει να γράφει σε χαρτιά που είναι σχεδόν διάφανα. «Στείλτε ό,τι μπορείτε», του συκετεύει. «Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Χρειάζομαι ιερά σκεύη, άμφια, αλλά και ρούχα για τους φτωχούς. Χρειάζομαι σταυρουδάκια, λευκά πλαστικά και χάρτινες μικρές εικόνες. Όταν τους τις δίνω, χαίρονται πάρα πολύ».

Τα παιδιά συνοστίζονται γύρω του για να του φιλήσουν το χέρι και εκείνος τα κοιτά με τόση αγάπη. «Είναι τα μικρά μου λαγιαρνάκια», λέει στους συνεργάτες του, και θυμάται τότε που ήταν παιδί, όταν φύλαγε τα πρόβατα του πατέρα του. Τώρα είναι ποιμένας ψυχών. Αυτά τα μελαμψά προσωπάκια που τον κοιτάνε με προσμονή είναι τα μικρά αγαπημένα λαγιαρνάκια του. Στις αγωνιώδεις εκκλήσεις του ανταποκρίνονται κάποιοι μητροπολίτες, θρησκευτικές οργανώσεις και αρκετοί κληρικοί και λαϊκοί. Πρέπει λοιπόν να εκφραστούν πολλέ και ολοκάρδιοι ευχαριστίε προς τους ευεσμετάτους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα, Πατρών Κωνσταντίνο, Κητίου Άνθιμο, Εδέσης Πέλης Διονύσιο, Άρτης Ιγνάτιο, Νικοπόλεως Πρεβέζης Τηλιανό, Λευκάδος Ιθάκης Δωρόθεο, Αυστραλίας Ιεζεκιήλ, Γαλλίας Μελέτιο, την Ιερά Μητρόπολη Μεσολογγίου, τα συσκευτικά οργανώσεις Μέγας Βασίλειος και χαρούμενοι αγωνιστές, τον ιερολογιότατο πατέρα Αναστάσιο Γιαννουλάτο και την περί αυτών οργάνωση Πορευθέντες, καθώς και όλους τους λοιπούς κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι με μεγαλύτερα ή μικρότερα ποσά, εκ του πτωχού αλλά στοργικού βαλαντίου των, εκράτησαν και κρατούν το ιεραποστολικό έργο τη σειρά Μητροπόλεω Ανατολική Αφρική. Έτσι έγραφε ο Άγιος τα Χριστούγεννα του 1963. Με το υστέρημά τους καταφέρνουν να συντηρήσουν την Ιεραποστολή για 2 ολόκληρα χρόνια. Όταν δεν γράφει επιστολές, μεταφράζει. Ξεκινά από τη Θεία Λειτουργία και συνεχίζει με άλλες ακολουθίες. Όλα στη Σουαχίλη. Όταν φτάνει η ώρα να λειτουργήσει για πρώτη φορά σε αυτήν τη γλώσσα, οι Ιθαγενείς χαίρονται σαν μικρά παιδιά που ένας λευκός δεν τους επιβάλλει τη γλώσσα του, αλλά σέβεται τα στοιχεία του πολιτισμού τους. Ο ίδιος ζει πολύ φτωχικά, ασκητικά. Ένα πρωί κάποιος συνεργάτης της Ιεραποστολής, που ήρθε για λίγο καιρό με σκοπό να βοηθήσει, πηγαίνει να αγοράσει φρούτα από την αγορά. Τα βλέπει ο πατήρ Χρυσόστομος και διαμαρτύρεται. «Είναι αμαρτία να ξοδεύουμε εμείς λεφτά για τέτοια πράγματα. Αυτά είναι για άλλους. Για εμάς είναι αρκετό το ψωμί και ένα απλό φαγητό. Όσο για ποτό, έχουμε το ευλογημένο νεράκι του Θεού. Πράγματι, δεν αγόρασε ποτέ ποτό ή γλυκό, ούτε μία φορά. Κάποια άλλη φορά, όταν κάποιος επιχείρησε να πλύνει τα ρούχα του, παρατήρησε πως κάποια είχαν επίμονους λεκέδες. «Πάτερ, τι λεκέδες είναι αυτοί?» ρωτά τον γέροντα. «Μην κουράζεσαι. Δεν είναι λεκέδες. Είναι από μινάρια κόλλας. Τη χρησιμοποιώ όταν σχίζεται από τη φθορά ένα ρούχο», του λέει ο πατήρ Χρυσόστομος και ανοίγοντας ένα σιρτάρι, του δείχνει ένα σωληνάριο κόλλας. Στην Ουγκάντα μείνει 6 χρόνια και ενώ το έργο της Ιεραποστολής έχει ριζώσει, εκείνος αναγκάζεται να φύγει και να πάει στην Κένια. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα και κάθε πατρίδα ξένος τόπος. Σκέφτεται και ξεκινά μια νέα αρχή. Από το μηδέν. Με νέες δυσκολίες. Νέα όνειρα. Νέα αρχή, αλλά και νέες ευλογίες. Τον ειδοποιούν, ενώ βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Ναϊρόμπι, ότι στη Μομπάσα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, έχει πεθάνει ένας ναυτικός και τον έχουν φέρει εκεί για να θαυτεί. Το ακούει ο πατήρ Χρυσόστομος και συγκινείται. Ένας άνθρωπος πεθαίνει στη μέση του ωκεανού και τον αφήνουν εδώ, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, και δεν υπάρχει ένας παπάς να τον διαβάσει, σκέφτεται. Και αφήνοντας πίσω του εκκρεμότητες, ξεκινά για τη Μομπάσα. Όταν φτάνει και αρχίζει την ακολουθία, τα μάτια του υγραίνονται. Η φωνή του σπάει και οι ελάχιστοι Έλληνες που βρίσκονται εκεί αναρωτιούνται αν ο ναυτικός είχε συγγενείς στην καρδιά της Αφρικής. Συζητά μαζί τους μετά την ταφή και τότε τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Δεν έχουν ιδέα για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία είναι μια μακρινή ανάμνηση της πατρίδας, κάτι σαν έθιμο. «Έχουμε να κοινωνήσουμε 30 χρόνια», του λένε, και συγκλονίζεται. Δεν ξέρω ποιοι χρειάζονται περισσότερο κατήχηση. Οι Ιθαγενείς ή οι ξενιτεμένοι Έλληνες, γράφει σε ένα γράμμα του αργότερα. Τώρα πια εκτός από τη Σουαχίλη μπορεί να συνεννοείται έστω και στοιχειωδώς και σε γλώσσες άλλων φυλών.
σέβεται τον πολιτισμό τους, τα έθιμά τους, αρκεί να μην είναι κόντρα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ετοιμάζεται να ανεγείρει τον πρώτο Ορθόδοξο ναό στην Κένια. Ο νέος αυτός ναός θα τιμάται στο όνομα του Αγίου Ελευθερίου. «Ξέρετε πώς θα είναι το όνομα του ναού?» λέει ο πατήρ Χρυσόστομος στους Ιθαγενείς. «Ουχούρου! Ουχούρου!» επαναλαμβάνουν αυτοί και ενθουσιάζονται. «Ουχούρου» στη γλώσσα του σημαίνει ελευθερία. Ένα πολύτιμο αγαθό για το οποίο χρειάστηκε πολλής αγώνας για να το χαρούν. Έχουν περάσει ελάχιστα χρόνια από τότε που κατάφεραν να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Χαίρονται τόσο πολύ τώρα που η εκκλησία τους είναι στο όνομα του Αγίου Ουχούρου. Κάποτε χρειάζεται να ταξιδέψει μαζί με έναν ιθαγενή ιερέα και επισκέπτες από την Ελλάδα προς τα δυτικά. Ενώ έχουν διανύσει περίπου 300 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο της Ιεραποστολής, πιάνει μια ξαφνική νεροποντή. Το αυτοκίνητο κολλά στις λάσπες και δεν προχωρά. Ο οδηγός κάνει μια προσπάθεια και τότε οι ρόδες χώνονται ακόμα πιο βαθιά στη λάσπη. Κάθε ελπίδα να ξεκινήσει το αυτοκίνητο έχει χαθεί. Όλοι παγώνουν, εκτός από τον πατέρα Χρυσόστομο, ο οποίος τραγουδά. «Εμπρός, βγείτε να το σηκώσουμε», τους λέει αποφασιστικά. «Τι να σηκώσει, γερός άνθρωπος», σκέφτονται όλοι, μα κανείς δεν τολμά να το ξεκολλήσει. Τελικά, πιάνουν ο καθένας από μία ρόδα και ο πατήρ Χρυσόστομος και με μία συντονισμένη κίνηση το αυτοκίνητο βγαίνει από τις λάσπες και συνεχίζουν το ταξίδι τους. «Ο παππούς είχε μεγαλύτερη δύναμη από εμάς», έλεγαν αργότερα διηγούμενοι την περιπέτειά τους. «Παππού τον έλεγαν χαριτολογώντας οι στενοί συνεργάτες του».

όμως να αφήσει την Κένια και να έρθει στη Ροδεσία και από εκεί στο Κονγκό. «Είσαι ελεύθερος να πας όπου νομίζεις», του λέει ο Πατριάρχης. Εκείνος, μετά από ένα σύντομο ταξίδι στην Αθήνα, επιστρέφει στο Κονγκό με τελικό προορισμό την Κανάγκα. Οι ηθαγενείς τον υποδέχονται με χαρά. «Είναι αλλιώτικος ο δικός του ο Χριστός», λένε μεταξύ τους. Η σχέση τους με τους χριστιανούς, αποικιοκράτες, ήταν βαθιά τραυματική. Εκμεταλλεύτηκαν τον πολύτιμο ορυκτό πλούτο τους, υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται σαν σκλάβοι. Μέχρι και αυτές τις δυσιδαιμονίες που είχαν κάποιοι ηθαγενείς έφτασαν να χρησιμοποιούν οι αποικιοκράτες για να τους ελέγχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εκμετάλλευση του μύθου της Πουμίνας. Πίστευαν οι ηθαγενείς κάποιες φυλείς σε αυτόν τον μύθο. Σύμφωνα με αυτόν, η Πουμίνα ήταν ένα τεράστιο ερπετό που ζούσε μέσα στη γη κοντά στον τεράστιο σε αξία ορυκτό πλούτο. Εάν η Πουμίνα δεν ήταν ευχαριστημένη, κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα κάτω από τη γη, προκαλώντας σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές. Διατηρώντας τον μύθο της Πουμίνας, οι ξένοι έλεγχαν τους ηθαγενείς, εκμεταλλευόμενοι τα πολύτιμα ορυκτά και μέταλλα. Όσο για τους μισιονάριους, τους ιεραπόστολους της Ρωμαιοκαθολικής και της Προτεσταντικής Εκκλησίας, που είχαν εμφανιστεί με σκοπό τη διάδοση του Ευαγγελίου, η συμπεριφορά τους ήταν αντίθετη με το Ευαγγελικό Πνεύμα. Ένα πρωί φτάνει ένα χαρτί από την αστυνομία για να τους αναγγείλει κάτι δυσάρεστο. Ένας ηθαγενής στην Τανζανία παρίστανε τον απεσταλμένο του πατρός Χρυσοστόμου και ζητούσε χρήματα από τους Ορθοδόξους που ζούσαν εκεί. Αφού μάζεψε κάμποσα, πήγε μετά στο ελληνικό σχολείο και έκανε τα ίδια. Εκεί όμως τον συνέλαβαν και τον πήγαν φυλακή μέχρι να δικαστεί. Έπρεπε ο πατήρ Χρυσόστομος τώρα να πάει και να καταθέσει στο δικαστήριο. Μα πώς να πάει σε μια πόλη που απήχε 2.500 χιλιόμετρα και πώς να γυρίσει αμέσως μετά το δικαστήριο? Σαν έφτασε, κατάκουπος και λυπημένος, πήγε να καταθέσει ως ο κυριότερος μάρτυρας. Είπε ό,τι έπρεπε να πει και ύστερα ταλαιπωρημένος και αποκαμωμένος ετοιμάζεται για την επιστροφή. «Πατέρα, πατέρα, πεινάω, λυπήσουμε», ακούει πίσω του μια φωνή. Βάζει το χέρι στην τσέπη του ράσου, όπως έκανε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Παίρνει ό,τι έχει και, γυρνώντας το κεφάλι, βλέπει τον κατηγορούμενο. Τον κοιτάζει για λίγα δευτερόλεπτα και ύστερα απλώνει το χέρι του στο δικό του και ακουμπά πάνω του τα χρήματα. Κοίτα έκπληκτος ο κατηγορούμενος στο χέρι του. Πάνω του ήταν ακουμπισμένος με τη μορφή ενός νομίσματος ο θησαυρός της καρδιάς του πατρός Χρυσοστόμου, η απέραντη ανεξικακία του. «Αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινά μου του Ιαμούγκου, άνθρωπος του Θεού», λέει δυνατά κάποιος από τους γύρω που έχει παρακολουθήσει τη σκηνή. «Μου του Μουτακατήφου, άγιος άνθρωπος», συμπληρώνει ένας άλλος. Ο πατήρ Χρυσόστομος δεν άκουσε τίποτε από αυτά. Έχει βγει ήδη από το κτίριο και βιάζεται να γυρίσει στα αγαπημένα του λαγιαρνάκια.

Έχουν περάσει πια 13 χρόνια, όταν πρωτόρθε είπε στους γνωστούς και τους φίλους του ότι θα καθόταν μόνο 10 χρόνια. Μετά, είχε σκοπό να επιστρέψει στην Ελλάδα, μα πώς να επιστρέψει χωρίς διάδοχο και συνεχιστή του έργου. 13 χρόνια έμεινε χωρίς μόνιμους συνεργάτες σε μια απέραντη έκταση που ήταν 31 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Στο διάστημα αυτό ήρθαν κάποιοι για να τον βοηθήσουν. Άλλος για έναν μήνα, άλλος για 2 μήνες, άλλος για περισσότερο καιρό. Ανάμεσα σε εκείνους που ήρθαν ήταν η Αγία

πολύ μεγάλη χαρά να πούμε και τη διεύθυνσή μας, να την υπενθυμίσουμε μάλλον. Βούλγαρη 48 στον Πειραιά είναι η διεύθυνσή μας. Ταχυδρομικός κώδικας 18533. Μπορείτε να στείλετε το γράμμα σας, τις καρτούλες, να ζωγραφίσετε ωραίες ζωγραφιές, να φτιάξετε ωραίες χειροτεχνίες ή να βγάλετε μια ωραία φωτογραφία από μια κατασκευή που έχετε εσείς φτιάξει και εμείς να προσπαθήσουμε να την περιγράψουμε, έτσι ώστε να δώσουμε ιδέες και στους φίλους τους υπόλοιπους της εκπομπής μας. Λοιπόν, τι λέτε, ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Γιαννή, που θα είναι για όλη αυτή την ώρα στη ρυθμίση του ήχου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως ξέρετε πολύ καλά, θα είναι από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή η Φίβη Κωνσταντέλου. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για δύο Αγίους. Για δύο Αγίους οι οποίοι γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου. Ξέρετε για ποιους θα πούμε? Αν ανοίξετε ένα ημερολόγιο στο σπίτι, μπορεί να προλάβετε και να το βρείτε γρήγορα πριν το πω εγώ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τον Άγιο Ζήνωνα και τον Άγιο Ζηνά. Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι δύο Άγιοι, ο Άγιος Ζήνων και ο Άγιος Ζηνάς? Ο Άγιος Ζήνων, παιδιά, ήταν το αφεντικό του Αγίου Ζηνά. Ο Άγιος Ζηνάς ήταν ο δούλος. Έζησαν και οι δύο, φανταστείτε, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Να πάμε πολλά χρόνια πίσω, αιώνες πίσω. Εκείνοι έζησαν τον 4ο αιώνα, σε μια εποχή που οι ειδωλολάτρες κυνηγούσαν τους χριστιανούς και τους βασάνιζαν. Μάλιστα, οι δύο αυτοί Άγιοι κατάγονταν από την Αραβία και συγκεκριμένα από την αρχαία Φιλαδέλφια, όπως λέμε, που βρίσκεται εκεί όπου σήμερα, παιδιά, είναι η Ιορδανία. Πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Ο Άγιος Ζήνων, παιδιά, ήταν άνθρωπος που είχε εξουσία. Είχε δούλους, είχε πλούτη, όμως είχε και μία καρδιά γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη πίστη στο Θεό. Είχε γνωρίσει έτσι τη διδασκαλία του Χριστού, είχε μάθει για τον Χριστό, τον αγαπούσε με όλη του την ψυχή. Γι' αυτό δεν του άρεσε ούτε η αδικία, ούτε η κακία. Είχε μάλιστα, όπως είπαμε, και πολλούς υπηρέτες. Ένας από τους υπηρέτες του ήταν ο Ζηνάς, που και αυτός πίστευε στο Χριστό. Όταν λοιπόν άρχισαν διωγμοί, δηλαδή, παιδιά, όταν τους χριστιανούς τους κυνηγούσαν οι άρχοντες της περιοχής, οι ειδωλολάτρες, ο Ζήνων έκανε κάτι πάρα πολύ γενναίο. Τι έκανε, παιδιά? Μοίρασε όλη του την περιουσία, όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς. Προσέξτε, ελευθέρωσε όλους τους δούλους του και έμεινε μόνο με τον Ζηνά. Ο Ζηνάς δεν έφευγε από κοντά του, ήθελε να μείνει μαζί του, να τον ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν, οι δυο τους μαζί, ο Ζήνων και ο δούλος του ο Ζηνάς, αποφάσισαν να μην κρυφτούν, αλλά να πάνε και να ομολογήσουν μπροστά στους ειδωλολάτρες, έτσι δημόσια, την πίστη τους στο Χριστό. Ήξεραν ότι οι ειδωλολάτρες θα θυμώσουν και θα τους συλλάβουν. Αυτή η πράξη τους όμως, παιδιά, δείχνει πολύ μεγάλη πίστη και όχι μόνο αυτό, αλλά δείχνει και πολύ μεγάλο θάρρος, γιατί ο Ζήνων μπορούσε να ζήσει ήσυχα, με ασφάλεια, με ηρεμία, όμως εκείνος διάλεξε τον δύσκολο δρόμο. Να μην ντραπεί για τον Χριστό, και αυτό έκανε και ο δούλος του, ο Ζηνάς, ο οποίος, αν και δούλος, στάθηκε στο πλευρό του Κυρίου του σαν αδελφός. Για να πούμε λίγα λόγια, παιδιά, για το μαρτύριό τους και για το τι

με την πίστη τους βγήκαν νικητές αυτοί οι δύο Άγιοι. Ο Ζήνωνας και ο Ζηνάς, παιδιά, όπως είπαμε, ήξεραν ότι θα προκαλούσαν το θυμό και την αντίδραση των ειδωλολατρών. Πράγματι, οι ειδωλολάτρες τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στον άρχοντα της περιοχής. Εκεί τους ζήτησαν να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό, τους είπαν να προσκυνήσουν τα είδωλα ψεύτικων θεών, όμως εκείνοι δεν φοβήθηκαν τίποτα, δεν λύγησαν, έμειναν σταθεροί και με θάρρος, με γενναιότητα απαντούσαν και με δυνατή φωνή ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τότε άρχισαν, παιδιά, τα βασανιστήρια. Τους έδαιναν σφιχτά, τους χτυπούσαν. Εκείνοι όμως έμεναν ήρεμοι, γιατί μέσα τους προσεύχονταν σιωπηλά. Δεν φώναζαν, ήταν σαν να ένιωθαν το Χριστό δίπλα τους, να τους δυναμώνει. Ο κόσμος που έβλεπε τη σκηνή απορούσε με το θάρρος των δύο αυτών ανδρών και απορούσε ο κόσμος και πώς παρέμεναν τόσο ήρεμοι και γαλήνοι. Φαινόταν αυτό στο πρόσωπό τους. Τελικά, παιδιά, τον Άγιο Ζήνωνα και τον Άγιο Ζηνά τους αποκεφάλισαν και έτσι έγιναν μάρτυρες. Δηλαδή, μαρτύρησαν, έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Η Εκκλησία μας τους τιμά κάθε χρόνο, το είπαμε νομίζω και στην αρχή της εκπομπής, κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου. Και μπορούμε να πούμε ότι το πιο όμορφο είναι ότι ο Άγιος Ζήνων και ο Άγιος Ζηνάς μαρτύρησαν μαζί, παρόλο που ήταν διαφορετικοί κοινωνικά οι τάξεις τους. Ο ένας δηλαδή ήταν ο αφέντης, ο κύριος, ενώ ο άλλος ήταν δούλος, υπηρέτης, όμως ενώθηκαν σαν αδέλφια για την αγάπη του Χριστού. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μας δείχνουν αυτοί οι δύο Άγιοι ότι μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι ίσοι. Η αγάπη και η πίστη μας ενώνουν.

Είδατε λοιπόν, παιδιά, πόσα πολλά μαθαίνουμε από το βίο των δύο αυτών Αγίων για τους οποίους μιλάμε σήμερα, από το βίο του Αγίου Ζήνωνα και του Αγίου Ζηνά. Πραγματικά η ιστορία τους είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς, ένα παράδειγμα αληθινής φιλίας, ένα παράδειγμα γενναιότητας. Και τι μαθαίνουμε λοιπόν, πως δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι πλούσιος ή αν είναι φτωχός, αν είναι αφέντης ή αν είναι δούλος. Όλοι, παιδιά, είμαστε παιδιά του Θεού. Και όταν αγαπάμε τον Χριστό, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους άλλους, έτσι ταπεινά, αλλά και με θάρρος. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε από τους δύο αυτούς Αγίους να μην φοβόμαστε. Να μην φοβόμαστε να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό. Επίσης μαθαίνουμε να σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους ανεξάρτητα από το πώς είναι η εμφάνισή τους ή ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, δηλαδή αν είναι φτωχοί ή πλούσιοι. Όλους τους σεβόμαστε και όλους τους αγαπάμε. Μαθαίνουμε επίσης να είμαστε φίλοι πιστοί με τους φίλους μας, πραγματικά αγαπημένοι, όπως ήταν ο Ζήνωνας και ο Ζηνάς. Τόσα πολλά λοιπόν μαθαίνουμε διαβάζοντας το βίο αυτών των δύο Αγίων. Να πούμε και κάτι όμως, έτσι να το ξέρετε κι εσείς, ότι σε κάποιες περιοχές στη Ρόδο ή ακόμα και στην Κύπρο υπάρχουν παλαιά εκκλησάκια τα οποία είναι αφιερωμένα στον Άγιο Ζήνωνα και ακόμα την ημέρα της γιορτής τους, που ακούμε και πολλά τροπάρια για τους Αγίους, λέμε ότι ο Θεός τους χάρισε στεφάνια δόξας και ειρήνης. Έτσι ακούμε στην εκκλησία την ημέρα της γιορτής τους. Άφησαν το εγώ και έγιναν εμείς, οι δύο μαζί ενωμένοι για την αγάπη του Χριστού. Αυτοί οι δύο Άγιοι. Και έτσι περνάμε στην πρώτη μουσική επιλογή για σήμερα και σε λίγο επιστρέφουμε για να πούμε και άλλα πολλά.

Σήμερα, παιδιά, μιλάμε για δύο Αγίους που γιορτάζουν στις 22 Ιουνίου, για τον Άγιο Ζήνωνα και τον Άγιο Ζηνάκη. Έχουμε πει πολλά πολλά πράγματα που μαθαίνουμε διαβάζοντας το βίο αυτών των δύο Αγίων. Είπαμε, παιδιά, πως ο Άγιος Ζήνωνας και ο Άγιος Ζηνάς έζησαν σε μία εποχή όπου οι άνθρωποι δεν θεωρούνταν ίσοι. Υπήρχαν πλούσιοι και φτωχοί. Υπήρχαν άρχοντες και δούλοι. Ο Ζήνωνας, είπαμε, ότι ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος. Είχε εξουσία, σπίτι μεγάλο, υπηρέτες. Ένας, μάλιστα, από αυτούς τους υπηρέτες, είπαμε πως ήταν ο Ζήνωνας. Αυτός ήταν ο Ζηνάς, ο δούλος του, που τον βοηθούσε καθημερινά. Ήταν φτωχός, χωρίς δικαιώματα. Όμως οι δυο τους είχαν κάτι κοινό, όπως είπαμε και πριν. Κάτι κοινό που τους ένωνε βαθιά. Ποιο ήταν αυτό? Η πίστη τους. Η πίστη τους στο Χριστό. Πίστευαν και οι δύο στο Χριστό. Και εκεί, παιδιά, φαίνεται το πιο σπουδαίο. Μπροστά στο Θεό δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος ή αν είσαι φτωχός. Δεν έχει σημασία αν είσαι μεγάλος ή μικρός, αν είσαι το αφεντικό, ο κύριος, ή αν είσαι ο δούλος, ο εργάτης. Ο Θεός, παιδιά, βλέπει την καρδιά των ανθρώπων. Δεν βλέπει τα ρούχα ή τη θέση τους. Γι' αυτό, παιδιά, όταν άρχισαν οι διωγμοί των χριστιανών, ο Ζήνωνας, αν θυμάστε, τι έκανε? Δεν σκέφτηκε, «Α, εγώ είμαι ανώτερος και δεν θα με πειράξει κανείς και θα ζήσω μόνος μου με ασφάλεια και ηρεμία». Όχι. Ο Ζήνωνας, παιδιά, μοίρασε, αν θυμάστε, την περιουσία του, ελευθέρωσε όλους τους δούλους του, μόνο ο Ζηνάς έμεινε κοντά του. Και έμεινε κοντά του όχι σαν δούλος πια, αλλά σαν αδελφός, σαν φίλος. Έτσι λοιπόν μαζί πήγαν και ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό. Μαζί βασανίστηκαν. Μαζί μαρτύρησαν. Δεν είχαν δηλαδή πια τίτλους και διαφορές. Ήταν και οι δύο παιδιά του Θεού. Ήταν δηλαδή ήρωες της πίστης μας, να το πούμε έτσι. Αυτό, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό και για εμάς που τα διαβάζουμε το βίο τους ή ακούμε το βίο τους. Να πούμε ένα παράδειγμα. Μπορεί, για παράδειγμα, παιδιά, στην τάξη κάποιο παιδάκι να φοράει φθηνά ρούχα και κάποιο άλλο να φοράει ακριβά. Ο Θεός όμως, παιδιά, δεν κοιτάει τα ρούχα, δεν ξεχωρίζει τα παιδιά αυτά με βάση τον πλούτο. Για το Θεό η σημασία έχει αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, η αγάπη, η καλοσύνη, οι αρετές μας. Μπορεί ένα παιδί να μένει σε πλούσιο σπίτι και ένα άλλο να είναι σε ένα φτωχικό σπίτι. Όμως και τα δύο παιδιά έχουν ίση αξία στα μάτια του Θεού. Ή κάποιο παιδί μπορεί να είναι πιο καλό, πιο δυνατό στα μαθήματα, κάποιο άλλο να μην τα καταφέρνει και τόσο καλά. Δεν έχει σημασία αυτό για το Θεό. Ο Θεός αγαπάει όλους το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν να πούμε για άλλη μια φορά πως η ιστορία του Ζήνωνα και του Ζηνά μας διδάσκει πως η αληθινή αξία, παιδιά, του ανθρώπου δεν βρίσκεται στον πλούτο ή στη δόξα. Η αληθινή αξία του ανθρώπου βρίσκεται στην πίστη, στην αγάπη που έχει μέσα στην καρδιά του. Και κάτι τελευταίο, παιδιά, δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε ή να απορρίπτουμε κάποιον επειδή είναι διαφορετικός. Ο Χριστός μας καλεί να αγαπάμε όλους, να βλέπουμε με τα μάτια της καρδιάς μας, όπως έκανε ο Ζήνωνας με το δούλο του τον Ζηνά. Και αυτό, παιδιά, είναι το πιο δυνατό παράδειγμα φιλίας, πίστης και αγάπης. Αυτό να πάρουμε λοιπόν από το βίο αυτών των δύο Αγίων.

0: Η ιστορία του Ζήνωνα και του Ζηνά, παιδιά, μας δείχνει κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να είναι κάποιος πλούσιος ή σοφός για να γίνει Άγιος. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί, με σπουδές ή χωρίς σπουδές, γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά μας και όχι την εμφάνισή μας ή πόσα χρήματα έχουμε στο πορτοφόλι μας. Άλλωστε, πόσοι Άγιοι έχουμε, ας πούμε, Αγίους που ήταν πράγματι πλούσιοι ή βασιλείς, όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος. Αυτοκράτορας ήταν αυτός. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του και βασίλισσα. Ο Άγιος Ιουστίνος, επίσης ο φιλόσοφος. Έχουμε Άγιους όμως που ήταν φτωχοί, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Πυρίδωνας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ράφτης, που έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ή σε άλλη εκπομπή είχαμε μιλήσει για τον Άγιο Γεώργιο που ήταν παπουτσής. Νεομάρτυρας κι αυτός. Υπάρχουν επίσης Άγιοι που ήταν παιδιά ή νέοι, όπως ο Άγιος Κήρυκος, ο Άγιος Πλάτων, η Αγία Πίστη, η Αγία Ελπίδα, η Αγία Αγάπη, παιδάκια. Και έχουμε και Άγιες γυναίκες, η Αγία Φωτεινή, η Αγία Μαρία, η Αιγυπτία, η Αγία Ειρήνη, πόσες Αγίες. Έχουμε Αγίους που ήταν στρατιώτες, ο Άγιος Δημήτριος, ιερείς, ο Άγιος Ελευθέριος. Οι Άγιοι δηλαδή έχουν να κάνουν με την καθαρότητα που έχουν στην καρδιά τους, με τις αρετές που έδειξαν στο Θεό και όχι με τη θέση τους, με τον πλούτο τους, με τη δόξα τους. Αυτό λοιπόν να έχουμε έτσι, να πάρουμε ως μήνυμα από τη σημερινή εκπομπή που μιλήσαμε για τον Άγιο Ζήνωνα και τον Άγιο Ζηνά, ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι αρκεί να δείξουμε αρετές, να καλλιεργήσουμε αρετές. Έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Δεν έχουμε παρά να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Τι λέτε, να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για το επόμενο Σάββατο? Την ίδια ώρα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι εδώ και θα σας περιμένουμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό και μια πολύ καλή εβδομάδα, παιδιά. Γεια σας.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.
4: Αλήθεια αξίζει σ' αυτή τη ζωή.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
13: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
14: Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Σύντομες περιηγήσεις στα ελληνικά νησιά, στους προορισμούς του καλοκαιριού, τις όμορφες γωνιές της Ελλάδος που αξίζει όποιος μπορεί, έστω και για λίγο, κάποια στιγμή να επισκεφθεί. Ξεκινάμε με διακοπές στο ηφαίστειο. Χωριά, θερμά λουτρά, σπηλάδια και πανηγύρια. Μιλάμε για την Νήσυρο. Αξίζει κανείς να επισκεφθεί την Νήσυρο για να γνωρίσει πραγματικά ένα νησί ηφαίστειο που μοιάζει με ένα απέραντο υπαίθριο γεωλογικό μουσείο με επισκέψιμους κρατήρες και κτίσματα που κατασκευάστηκαν από ηφαιστειακά πετρώματα. Μπορεί κανείς να γνωρίσει χωριά με λαβυρινθώδη δομή, λιθόκτιστα σπηλάδια πλήρως εναρμονισμένα στο τοπίο και βουτσαλόστρωτες πλατείες. Αξίζει να βρεθεί εκεί για να δοκιμάσει σουμάδα από πικραμύγδαλο και να χορέψει στο πανηγύρι το μεγάλο του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Πρόκειται για το μεγάλο πανηγύρι του νησιού, που είναι και ο Πολιούχος. Στις 21 Ιουνίου εορτάζει κάθε χρόνο, αλλά υπάρχει και το πανηγύρι στη Μονή της Παναγιάς της Πηλιανής το 15 Αύγουστο και παραμένει φημισμένο για ντόπιους και επισκέπτες και το πανηγύρι στα 9 μέρα, όπως λέει ο λαός, δηλαδή στην απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως, είναι το πανηγύρι της Παναγίας Κυράς 22 και 23 Αυγούστου κάθε χρόνο. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει τη γνωριμία του στην Νήσυρο από το Μανδράκι, που είναι πρωτεύουσα και λιμάνι και βρίσκεται στο βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού. Θα περάσει από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής, μπορεί να κάνει μια στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο με νεολιθικά εργαλεία από το γειτονικό νησάκι Γυαλί, αγγεία από την νεκρόπολη της Νησίρου και πινάκια κεραμικής από το ναυάγιο των νεότερων χρόνων. Έξω από το Μανδράκι βρίσκεται το Παλαιόκαστρο, που είναι η αρχαία οχύρωση της Νησίρου. Η Νήσυρος από ψηλά μοιάζει σαν ένα κυκλικό νησί, όπως είναι δηλαδή και ο κρατήρας του ενεργού ηφαιστείου της. Μια άλλη στάση που αξίζει κανείς να κάνει είναι ο Εμποριός. Είναι ένα μικρό ημιωρινό χωριό της Ενδοχώρας, χτισμένος στο χείλος της Καλδέρας. Ήταν αθέατος από τη θάλασσα, γι' αυτό και προστατευόταν από τις πειρατικές επιδρομές. Στον λόφο πάνω από το χωριό βρίσκονται τα ερείπια ενός κάστρου των Ιωαννιτών υποτών της Ρόδου. Η σπηλιά που βρίσκεται στην είσοδο του Εμποριού, λόγω της θερμότητάς της, μοιάζει με φυσική σάουνα, ενώ υπάρχει και ηφαιστειολογικό παρατηρητήριο. Η Πάλη και τα Νικιά είναι δύο ακόμα χωριουδάκια της Νησίρου. Η Πάλη είναι ένα παραθαλάσσιο τουριστικό ψαροχώρι, ενώ τα Νικιά ένας ημιωρινός παραδοσιακός οικισμός της Ενδοχώρας που μοιάζει με λαβύρινθο, με μια βοτσαλόστρωτη πλατεία, την Πόρτα. Φυσικά, το ηφαίστειο της Νησίρου είναι το νεότερο ενεργό ηφαίστειο του Αιγαίου. Ο μεγαλύτερος κρατήρας του, ο Πολυβότης, έχει διάμετρο 260 μέτρα και βάθος 30, ενώ στην περιοχή υπάρχουν ακόμα 5 νεότεροι κρατήρες, με μεγαλύτερο τον Στέφανο. Είναι επισκέψιμοι, αλλά μπορεί κανείς να τους παρατηρήσει και από σημεία θέασης που υπάρχουν στα γύρω χωριά. Αν κάποιος φτάσει μέχρι την Νήσυρο, μπορεί να βουτήξει στην παχιά Άμμου με την Γκριζοπία Μουδιά, στην παραλία Χοχλάκη, στο Μανδράκι, στο Γυαλισκάρι, στην παραλία Λιές με τα Βότσαλα και τη Σκουρόχρωμη Αμμουδιά, αλλά και στους Πάλους με την ψηλή τους Άμμο. Αξίζει ακόμα να κάνει κανείς και μια κρουαζιέρα ή μινι βαρκάδα μέχρι το ηφαιστειογενές νησί Γυαλί, βόρεια της Νησίρου, γνωστό για τα ορυχεία Ελαφρόπετρας και Περλίτη. Αν έχει τον χρόνο κάποιος, αξίζει να επισκεφθεί το ηφαιστειολογικό μουσείο Νησίρου στα Νικιά και θα καταλάβει επί της ουσίας τη φυσιογνωμία αυτού του ιδιαίτερου νησιού, αφού η Νήσυρος ήταν ένα υποθαλάσσιο στρωματοϊφαίστειο, το οποίο με την συνεχή εκρηκτική δραστηριότητα αναδύθηκε στην επιφάνεια. Θα μάθει κανείς για τις ηφαιστειακές δομές,
την καλδέρα που έχει διάμετρο 4 χιλιόμετρων, τους υφιστιακούς θόλους, τις φλέβες τροφοδοσίας και τα ρεύματα λάβας που καταλήγουν στη θάλασσα. Ακόμα, στην Ίσυρο θα βρει κανείς τα δημοτικά ιαματικά λουτρά, ανάμεσα στο Μανδράκι και τους Πάλους. Και εκεί υπάρχει και το υδροθεραπευτήριο του 19ου αιώνα, που μπαίνει πλέον σε μια νέα φάση ζωής. Το νερό από τις θερμές πηγές της περιοχής αγγίζει πάντοτε τους 46 βαθμούς Κελσίου.

Και μια τελευταία γευστική στάση. Αν βρεθεί κάποιος στην Ίσυρο, μπορεί να δοκιμάσει πιτιά που είναι ρεβιθοκεφτέδες, μπουκουνιές που είναι το βραστό χοιρινό κρέας μαγειρεμένο με λίπος, καπαμά, κατσίκι γεμιστό, τα διάφορα τυριά που έχουν σε κρασί, ξεροτίγανα, λουκουμάδες, παστελομαριές και χαλβά με μοσχοκάριδο και γαρίφαλο. Συνοδεύει το γεύμα του με σουμάδα από πικραμύγδαλο. Είναι λοιπόν μερικοί γευστικοί προορισμοί στην όμορφη Ίσυρο, την οποία και εμείς αφήνουμε πίσω μας τώρα, για να πάμε κάπου αλλού, σε μια άλλη γωνιά της πατρίδας μας, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα τοπίο απομόνωσης. Μολονότι έχει χωριά, έχει γλέντια, έχει μυθικά τοπονύμια και παραδόσεις που δεν θα βρει πουθενά. Γιατί λοιπόν αξίζει κανείς να βρεθεί μέχρι την πανέμορφη Κάρπαθο? Για να γνωρίσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά, όχι μόνο των Δωδεκανήσων, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας, με παραδοσιακά χωριά που κάθε καλοκαίρι γεμίζουν από τους απόδημους καρπαθιώτες του εξωτερικού. Μπορεί εκεί να γλεντήσει κανείς το Ολυμπίτικο και το Καρπάθικο γλέντι, που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Θα δοκιμάσει ντόπια κρασιά από άγνωστες ποικιλίες, όπως είναι το Στρογγυλάθυρο και το Καράτο, και να δοκιμάσει ακόμα πεντανόστιμο κατσικάκι οφτό. Πρωτεύουσα και ένα από τα δύο λιμάνια της Καρπάθου είναι τα Πηγάδια, σε κόλπο των νότιο-ανατολικών ακτών. Η πόλη χτίστηκε κατά βάση από καρπαθιώτες που ζουν μόνιμα στην Αμερική και οι οποίοι κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν για διακοπές στο νησί τους. Τα απομεινάρια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας Φωτεινής, χτισμένα πιθανώς πάνω σε ερείπια παλαιότερου αρχαιοελληνικού ναού, και η σπηλιά του Ποσειδώνα με το ιερό του Ποσειδώνα ή της Αφροδίτης λαξευμένο στο βράχο, είναι τα βασικά αξιοθέατα ενός κατά τα άλλα οργανωμένου οικισμού με ξενοδοχεία και ταβέρνες που θυμίζει μια σύγχρονη μικρή πόλη. Λιμάνι της Βόρειας Καρπάθου είναι το Διαφάνι, ένα γραφικό και οργανωμένο τουριστικά ψαροχώρι. Πρόκειται για το επίνιο της Ολύμπου, από την οποία απέχει περίπου 7 χιλιόμετρα, 15 λεπτά. Η Όλυμπος ή αλλιώς Έλυμπος είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της Καρπάθου. Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό, χτισμένο σε απομακρυσμένη τοποθεσία με νησιώτικη αρχιτεκτονική. Λόγω της απομόνωσης, η Όλυμπος θεωρείται ότι έχει κρατήσει στοιχεία του πολιτισμού και της κουλτούρας της που ανήκουν σε άλλες εποχές. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες φορούν ακόμα την παραδοσιακή φορεσιά, καβάι, με τη βράκα, τον μπούστο, την πουκαμίσα, τη ζώνη, την ποδιά και τα στιβάνια, ενώ σε πανηγύρια και γάμους οι ανήπανδρες γυναίκες φορούν σακοφούστανα, τον σάκο και την φούστα, δύο κομμάτια. Το γλωσσικό ιδίωμα της Ολύμπου είναι επίσης ιδιαίτερο, γιατί εμπεριέχει λέξεις από τα αρχαία ελληνικά και πολλές φορές όταν μιλούν οι κάτοικοι μεταξύ τους, οι επισκέπτες δεν τους καταλαβαίνουν. Το Ολυμπίτικο γλέντι, όπως άλλωστε και το Καρπάθικο, έχει ενταχθεί, όπως είπαμε, στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, γιατί μέσα από αφηγηματικά τραγούδια, μαντινάδες και ντόπιους δεξιοτέχνες του Λιροτσάμπουνου διατηρεί ζωντανό τον λαϊκό πολιτισμό του νησιού. Κατά τα άλλα, η Κάρπαθος έχει αρκετά ακόμα χωριά, συνολικά περισσότερα από 10, σπαρμένα τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κομμάτι της. Βολάδα, Όθος, Πυλές, Αρκάσα, Μενετές, Σπόα είναι κάποια από τα πιο γνωστά, καθένα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τον μοναδικό χαρακτήρα του. Η Κάρπαθος έχει αναπτυγμένο πεζοπορικό τουρισμό με ένα δίκτυο 60 μονοπατιών κυρίως στο βόρειο κομμάτι. Μια εύκολη διαδρομή που συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα είναι αυτή ανάμεσα σε Κάτω Λάστο, Σπόα, 3 ώρες με τα πόδια. Ενώ πιο απαιτητική είναι αυτή ανάμεσα σε Αυλώνα, Τρίστομο, Βανάντα, Διαφάνη, που συνδυάζεται με βουτιές στη θάλασσα. Όμως χρειάζεται κανείς να περάσει τουλάχιστον 7,5 ώρες πεζοπορώντας.
ανάμεσα στα αξιοθέατα που ανακαλύπτει κανείς στις πεζοπορικές εξορμήσεις, είναι το σπήλαιο με τους σταλακτίτες και τα λιθόστρωτα καλντερίμια. Πραγματικά πανέμορφα. Η ακτογραμμή της Καρπάθου υπολογίζεται ότι φτάνει τα 160 χιλιόμετρα και είναι διάσπαρτη με πολύ όμορφες παραλίες. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε τις παραλίες της Αμοοπής, με τα ρηχά νερά για οικογένειες με παιδιά είναι ιδανική, της Αχάτας, αμμουδέρι με ψηλό βότσαλο και βαθιά νερά, την πανέμορφη Άπελα, την διάσημη και πολυφωτογραφημένη Κύρα Παναγιά, τον Αγριολαπόταμο για τους λάτρεις του Σέρφ, την ερημική Ψωράρη, τον βοτσαλωτό Άγιο Μινά στον δρόμο για την Όλυμπο και την διπλή παραλία του Διακόφτη. Μπορεί κανείς ακόμα να κάνει μια σύντομη βαρκάδα μέχρι το ακατοίκητο νησάκι Σαρία, βόρεια της Καρπάθου, με στάση στο θαλασσοσπήλαιο του Τρούλακα και ένα γεύμα στα Απαλάτια και μια βουτιά στην παραλία Αλιμάβα.

Η αγάπη των κατοίκων της Καρπάθου για τις παραδόσεις και τα έθιμα, η μουσική και οι μαντινάδες κάνουν τη συμμετοχή σε καρπαθιώτικο πανηγύρι μια αξέχαστη εμπειρία. Σε κάθε χωριό του νησιού γιορτάζει η Εκκλησία του Προστάτη Αγίου. Τον 15 Αύγουστο γιορτάζει όλη η Κάρπαθος, με γλέντια στο Απέρι, στο Διαφάνι, στις Μενετές και στην Όλυμπο. Και στις 8 Σεπτεμβρίου, στο Γενέσιο της Θεοτόκου, γιορτάζει η Παναγία η Μεσοχωρίτισσα, στο Μεσοχώρι. Η Κάρπαθος έχει παράδοση στην εινοπαραγωγή, με το βόρειο κομμάτι να φημίζεται περισσότερο για τους αμπελώνες του. Γνωστές ποικιλίες που αξιοποιούνται στο νησί είναι το Αθύρι, το Φωκιανό, το Θραψαθύρι από την Κρήτη, η Γαϊδουριά από τις Κυκλάδες, αλλά και πιο άγνωστες ποικιλίες σταφυλιού όπως το Στρογγυλάθυρο, το Καράτο, το Κολοκυθάτο, το Κότικο και το Σιρίγκι. Η δε καρπαθιώτικη διάλεκτος, οι ιδιωματισμοί και τα τοπονύμια ασκούν μεγάλη γοητεία στους λάτρεις της γλώσσας. Υπάρχει η άποψη ότι η Κάρπαθος διατήρησε ονομασίες μυθικών και θεϊκών προσώπων από την πελασγική περίοδο, ενώ κατά κάποιους ο Όμηρος στην Οδύσσεια τοποθέτησε τους κύκλοπες και τους συγγενείς τους, γίγαντες και φέακες, στη Βόρεια Κάρπαθο. Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του γλωσσικού πλούτου της Καρπάθου, όπως και σελίδα «Διάλεκτος Καρπάθου» στο Facebook, όπου εκεί θα βρει κανείς καρπαθικές λέξεις με τη μετάφρασή τους στην κοινή ελληνική, γιατί όπως λέγαμε και πριν από λίγο, όταν ακούει κανείς να μιλάνε την τοπική διάλεκτο, μπορεί να δυσκολευτεί. Είναι λέξεις που δεν τις ξέρουμε και δεν τις πολύ καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, αν κάποιος βρεθεί μέχρι την Κάρπαθο, αξίζει να δοκιμάσει τις μακαρούνες που καίγονται με βούτυρο και σερβίρονται με καβουρδισμένο κρεμμύδι, τσικωμένο όπως το λένε, τα ψευτομακάρουνα, τις κρεμμυδοκουλούρες με μπαχαρικά, τα ψιλοκούλουρα με σουσάμι, κατσίκα οφτή, δηλαδή γεμιστή με ρύζι, σηκωτάκια και μυρωδικά, και πίτες κάθε λογής, λαχανόπιτες, κρεμμυδόπιτες, σπανακόπιτες και ό,τι άλλο βγάζει ο κήπος.

Παραμένουμε, φίλες και φίλοι, κατά μεσής του πελάγους. Φτάνουμε εκεί όπου η άγρια, ανώθευτη ομορφιά συγκινεί τον επισκέπτη, ο οποίος θα γλεντήσει παραδοσιακά και θα περιηγηθεί σε ορεινά μητάτα. Η Κάσος με την Κάρπαθο χωρίζονται από το στενό της Κάσου και απέχουν η μία από την άλλη μόλις 18,3 ναυτικά μίλια. Μάλιστα, υπάρχει και πτήση ανάμεσα στα δύο νησιά που θεωρείται η συντομότερη στην Ελλάδα, με διάρκεια πολύ μικρότερη των 20 λεπτών. Τα νησιά συνδέονται με μικρά αεροσκάφη. Τώρα, γιατί αξίζει κάποιος να επισκεφθεί την αρκετά μακριά από το κέντρο και την πρωτεύουσα πανέμορφη Κάσο? Για να γνωρίσει ένα νησί ταυτισμένο με την Ναυτοσύνη, με λευκοβαμμένες εκκλησιές, πετρόχτιστα μητάτα, μυκηναϊκά σπήλαια, με πανηγύρια που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία και θεωρούνται από τα ωραιότερα στο Αιγαίο, και με γαστρονομία που αφήνει η ιστορία. Πρωτεύουσα της Κάσου είναι το Φρύ, στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού, ένα παραθαλάσσιο τουριστικό χωριό σε κοντινή απόσταση από τον δημοτικό αερολιμένα Κάσου. Εκεί θα δει το ναυτικό μουσείο με ναυτικά όργανα, εργαλεία ναυπηγικής, χάρτες και φωτογραφίες, όπου αποτυπώνεται η ναυτική ιστορία του νησιού. Δίπλα βρίσκεται και η αρχαιολογική συλλογή με έκθεση αρχαιοτήτων, εκ των οποίων κάποιες είναι ενάλειες και κοιμήλια από το 1821. 1,5 χιλιόμετρο δυτικά του Φρύ βρίσκεται η Αγία Μαρίνα, η μεσαιωνική πρωτεύουσα, που έχει συνδεθεί με το ολοκαύτωμα της Κάσου όταν ο Αιγυπτιακός στόλος του Χουσέιν Μπέι ευνηδίασε τους Κασιώτες, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση της τοπικής αντίστασης και την καταστροφή του νησιού. Έξω από την Αγία Μαρίνα, το σπήλαιο Ελληνοκαμάρα, που χρονολογείται από τα μυκηναϊκά χρόνια, έχει οχυρωματικό τείχος με ογκώδεις μονόλιθους στην είσοδο. Στο χωριουδάκι Παναγία, ανάμεσα στο Φρύ και στο χωριό Πόλη, θα δει κανείς 6 ενωμένα κυκλαδίτικα εξοκλήσια, λευκά, με κόκκινη τοξωτή στέγη και μικρά μπλε πορτοπαράθυρα. Είναι αφιερωμένα στον Άγιο Νικόλαο, στον Άγιο Ιωάννη, στην Αγία Βαρβάρα, στην αποτομή της κεφαλής του Ημίου Προδρόμου, στον Μεγάλο Αντώνιο και τον Άγιο Χαράλαμπο. Η εγκύτητα της Κάσου με την Κρήτη αποτυπώνεται μέσα από αρχιτεκτονικές ομοιότητες που παρουσιάζονται και στα δύο νησιά. Όπως συμβαίνει στην ορεινή Κρήτη, έτσι και στην Κάσο επιβιώνουν τα μητάτα, δηλαδή οι ξερολιθικές κατοικίες των βοσκών, στην επάνω ή πέρα γη. Στην Κάσο, αν κάποιος φτάσει, μπορεί να βουτήξει στην παραλία Αμούα στα δυτικά, που έχει εύκολη πρόσβαση και ένα εκθαμβωτικό ηλιοβασίλεμα. Σε κοντινή απόσταση είναι η Αντιπέρατος, με Βότσαλο. Στην Τρυπητή θα δει τον αψιδωτό βράχο του Τρυπητού στη θάλασσα, που έχει πρόσβαση εκεί μόνο με σκάφος ή ένα μονοπάτι από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Στα βόρεια βρίσκεται ο δημοφιλής Εμποριός, το παλιό λιμάνι του νησιού, που ενδείκνεται για οικογένειες. Η Χέλατρος στα νότια είναι ήσυχη και με εύκολη πρόσβαση. Ενώ στο νησάκι Αρμάθια, δυτικά της Κάσου, βρίσκεται η εκπληκτική παραλία Μάρμαρα, αμουδερή και με υπολείμματα κοραλιών. Φτάνει κανείς με ένα καραβάκι από το Φρύ. Τώρα, τα πανηγύρια της Κάσου είναι ονομαστά, με κατοίκους και επισκέπτες να γλεντούν όλοι μαζί παρέα. Άντρες και γυναίκες μαγειρεύουν μαζί τοπικά πιάτα, όπως είναι το κασιώτικο πιλάφι από ζωμό αμνοερυφίου με κανέλα. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά πανηγύρια είναι του 15 Αυγούστου στην Πέρα Παναγιά και στις 2 Σεπτεμβρίου του Προστάτη των Ζώων Αγίου Μάμα στο ομώνυμο μοναστήρι. Το νησί διαθέτει ένα δίκτυο άνω των 50 χιλιόμετρων με σηματοδοτημένες διαδρομές που προσφέρονται για πεζοπορία σε τοπία με μοναστήρια, σπήλαια και ανεμόμυλους. Η Κάσος είναι ένα νησί που φημίζεται για τη γαστρονομία και ειδικά τα τυριά της, όπως είναι η σιτάκα, τρώγεται με μακαρούνες ή μπαίνει πάνω στις κουλούρες, η μυζήθρα, η ελαϊκή που μένει σε δοχείο με βούτυρο για μήνες. Κορυφαία είναι και τα κασιώτικα ντολμαδάκια. Αξίζει λοιπόν κανείς να φτάσει στο πανέμορφο αυτό νησί και να γευθεί και τις ιδιαίτερες νοστιμιές του τόπου.

και ολοκληρώνουμε μια σύντομη διαδρομή εκεί στα Δωδεκάνησα, φτάνοντας σε έναν τόπο που από μόνος του είναι προορισμός, αλλά προορισμός διαφορετικός από όλους τους άλλους. Μικρό νησί, χωρίς διαδρομές, χωρίς δρόμους, χωρίς αυτοκίνητα, που έχει όμως αεροδρόμιο για να μπορεί να συνδέεται με μία πτήση που εκτελείται μόνο από την Ρόδο με μικρά αεροσκάφη, βρίσκεται πολύ κοντά στα απέναντι παράλια και είναι το πλέον απομακρυσμένο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας. Ακριτική γοητεία ασκεί το Καστελόριζο. Μπορεί κανείς να φτάσει εκεί και να μείνει λίγες μέρες σε έναν τόπο ηρεμίας, γαλήνης και ομορφιάς. Μέσα σε μόλις 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτείνεται το ανατολικότερο νησί της Ελλάδας, με τη μεγάλη ιστορία από τα νεολιθικά χρόνια μέχρι σήμερα. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική του διατηρηταίου οικισμού, η υποτική ιστορία, τα μονιδικά φυσικά αξιοθέατα και οι σύγχρονες φεστιβαλικές διοργανώσεις κάνουν το Καστελόριζο να γίνεται προορισμός ζωής. Η αρχιτεκτονική του οικισμού του Καστελόριζου συναντάται και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, με νεοκλασικά κτίρια με αετώματα βαμμένα πολύχρωμα που οφείλονται σε ένα παρελθόν ταξιδιών, εμπορίου, έξωθεν αισθητικών επιρροών και καθιέρωσης μιας αστικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας σε ένα Αίγιο πελαγίτικο νησί. Αυτό το παράδοξο είναι που θα λατρέψει κανείς το Καστελόριζο. Στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγίστης, που στεγάζεται στο Κονάκι, παλιά έδρα του Οθωμανού διοικητή, θα δει κανείς ευρήματα από τα αρχαία χρόνια, γλυπτά της παλαιοχριστιανικής περίοδου και άλλα αντικείμενα. Σε ύψωμα ανατολικά του λιμανιού ξεχωρίζει ο θαλαμοειδής λυκιακός τάφος του 4ου π.Χ. αιώνα, με πρόσωψη λαξευμένη στον βράχο και εντυπωσιακή διακόσμηση. Το νησί αντλεί την ονομασία του από τη Βυζαντινή εποχή, από τις λέξεις «καστέλι» και «ρίζα», δηλαδή ένα κάστρο χτισμένο στα ριζά του βουνού. Το κάστρο που δεσπόζει στα ανατολικά του λιμανιού καταστράφηκε και ανακατασκευάστηκε αρκετές φορές. Τα υπολείμματα κυκλόπιων τυχών παραπέμπουν σε οχύρωση από την εποχή των Δωριαίων, ενώ η σημερινή του μορφή οφείλεται στους Ιωαννίτες υπότες. Ανάμεσα στον οικισμό του Καστελόριζου και στο αεροδρόμιο βρίσκεται το Παλαιόκαστρο, που χρησιμοποιήθηκε από την αρχαία εποχή μέχρι και τα νεότερα χρόνια, με απομεινάρια από αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις, λαξευτές δεξαμενές και εκκλησίες. Στο νότιο Καστελόριζο, το γαλάζιο σπήλαιο, η σπήλαιο της Φώκιας, είναι από τα ωραιότερα της Ελλάδας, με τους λευκούς σταλαγμίτες και τα ανεπανάληπτα μπλε νερά. Η πρόσβαση σε αυτό το υπέροχο σπήλαιο γίνεται μόνο με σκάφος και πρέπει κανείς να γίνει ένα με το σκάφος για να περάσει από την χαμηλή φυσική είσοδο του σπηλαίου και να μπει έτσι στο πανέμορφο γαλάζιο σπήλαιο. Αν φτάσει κάποιος μέχρι το Καστελόριζο, μπορεί να βουτήξει στη μοναδική αμμουδιά του Καστελόριζου, στο Μανδράκι ή σε άλλους μικρότερους όρμους, όπως είναι ο Άγιος Στέφανος, οι Πλάκες, η παραλία Καστελόριζου, ο Κάβος, από βράχια και εξέδρες. Μπορεί ακόμα να κάνει μια μικρή κουραζιέρα μέχρι τον Άγιο Γεώργιο και φυσικά μέχρι την ακριτική, ιστορική και γνωστή σε όλους Ρο. Αυτό το μικρό νησάκι, η νησίδα της Ρο, στο οποίο έμενε η Δέσποινα Χλαδιώτη, που σήκωνε τη σημαία της καθημερινά απέναντι από τα παράλια της Μικρασίας. Ύψωνε την ελληνική σημαία για δεκαετίες. Εκεί υπάρχει και ο τάφος της, αφού έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της εκεί, ατρόμητη, φύλακας της ελληνικής αυτής γης. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το πανέμορφο Καστελόριζο στην άκρη της Ελλάδος,
μια πανέμορφη πραγματικά γωνιά που αξίζει, αν και ποτέ δεν αποτελεί προορισμό για εμάς τους Έλληνες, κάποια στιγμή να μπορέσουμε για λίγο να επισκεφθούμε τον τόπο και τους κατοίκους που παραμένουν ακόμα εκεί, σε αυτήν την εσχατιά της ελληνικής επικράτειας. Πανέμορφο και μοναδικό, με ακριτική γοητεία.

0: Λουσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
8: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμη λισοκαίρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες

διακροτές της Πυριακής Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας και παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλλίνικο Μαυρολέοντα. Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε στο πρόσωπο του πατέρα. Στην προηγούμενη εκπομπή μας τονίσαμε το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών και το πόσο επιδρά στην ψυχική υγεία του παιδιού αλλά και στη συναισθηματική του ανάπτυξη. Η ποιοτική ενασχόληση του πατέρα με το παιδί του είναι πάντοτε το ζητούμενο. Σε μια κοινωνία πολυφορτωμένη με υποχρεώσεις και μέρημνες, σε ένα πολυμέρημνο και βεβαρημένο πρόγραμμα της ζωής του πατέρα, που όμως το παιδί δικαιούται να έχει χρόνο με τον πατέρα του. Χρόνο, και ας μην είναι πολλής, τουλάχιστον να σφροντίζουμε να είναι ποιοτικά καλός. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μια ιστορία, ένα ξεχωριστό βίωμα από τη ζωή κάποιων πατέρων. Το πρώτο συγκλονιστικό και πέρας πέρα αληθινό δείχνει έναν άλλο τρόπο, αγιοπνευματικό θα έλεγα σίγουρα, αντιμετώπισης των σφαλμάτων και των παραπτωμάτων των παιδιών μας. Ακούστε σας παρακαλώ με προσοχή, πώς αντιμετώπισαν αυτοί οι γονείς, νεοφώτιστοι ορθόδοξοι χριστιανοί, στη μακρινή μας Κορέα, ένα παράπτωμα του παιδιού τους με μια τέτοια διαφορετική αγωγή, αγωγή αγιότητας. Το γεγονός δημοσιεύεται στο ερεπαστορικό περιοδικό Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τεύχος 89, όπου και διαβάζουμε τα εξής θαυμαστά. Ο 8χρονος γιος της οικογένειας είναι πολύ ζωηρός και στο παρελθόν έχει προκαλέσει προβλήματα και ανησυχίες στους γονείς του. Αλλά η τελευταία πράξη του τους άφησε άναυδους. Συνήθως, όταν ο Βίτα επιστρέφει από το σχολείο, η μητέρα του ελέγχει τη σχολική του σάκα και συζητά μαζί του πώς πέρασε το σχολείο, τι μάθημα έκανε, τι βαθμό πήρε στην ορθογραφία κλπ. Μια μέρα, στη σάκα, η μητέρα βρήκε χρήματα. Μετά από αλλεπάλληλες ερωτήσεις, τελικώς ο Βίτα ομολόγησε ότι τα έκλεψε. Η μητέρα κράτησε την ψυχραιμία της και προσπάθησε να εξακριβώσει τον τρόπο και τον λόγο της κλοπής. Πάνω στην ώρα έφτασε και ο πατέρας από την εργασία του στο σπίτι. Η μητέρα επιμένει στο μικρό να του ομολογήσει την πράξη του. Εκείνος για ώρα μένει αμίλητος με κατεβασμένο το κεφάλι. Στο τέλος η μητέρα αποκαλύπτει την κακή πράξη του. Ο πατέρας, χωρίς δεύτερη σκέψη, του λέει ήρεμα να φορέσει τον μπουφάν του και να τον ακολουθήσει. Βγαίνουν από το σπίτι και βαδίζουν αμίλητοι στον δρόμο. Φτάνουν στο κτίριο της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας. Μπαίνουν στο μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Μέσα στην κατανεκτική ατμόσφαιρα του ναού και χωρίς την παρουσία τρίτων, ο πατέρας αρχίζει να κάνει εδαφιαίες μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού, λέγοντας μεγαλοφόνος, «Κύριε, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ με». Αφού έκανε αμέτρητες μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού, συνεχίζει το ίδιο και στην εικόνα της Παναγίας. «Παναγία μου, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ με». Το ίδιο κάνει και στην εικόνα του Τιμίου Προδρόμου. «Άγιο Ιωάννη Πρόδρομε, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ μου». Συνεχίζει στην εικόνα του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. «Άγιε Μάξιμε, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ μου». Μετά το τέμπλο προχωράει στις υπόλοιπες εικόνες που βρίσκονται κατά μήκος του ναού, κάνοντας συνεχώς μετάνοιες και επαναλαμβάνοντας την ίδια προσευχή. «Άγιε Κύριε και Μεθόδιε, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχωρέστε με». «Άγιε Ιωάννης Κροστάντης, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ με». Η προσευχή του πονεμένου πατέρα κράτησε πριν την μία ώρα. Ο Βίτα, αμίλητος, στέκεται όλη αυτή την ώρα δίπλα του, παρακολουθώντας με αγωνία και απορία τα δρόμενα.
Αφού τελείωσε ο πατέρας την προσευχή,

ευχή του με τις μετάνοιες μπροστά σε όλες τις εικόνες του ναού, τότε έσκυψε στο γιο του και του είπε «Αγόρι μου, κατάλαβες ότι έκανες μια πολύ κακή πράξη με την οποία στενοχώρησες τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους μας». Ο μικρός με κατεβασμένο το κεφάλι απάντησε μονολεκτικά «Ναι». Τότε ο πατέρας τον έπιασε τρυφερά από το χέρι και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Ήταν η ώρα του δείπνου. Ο μεγαλύτερος 10χρονος γιος είπε την προσευχή της τραπέζης. «Φάγονται πέντες και εμπλησθήσονται». Και μετά ο πατέρας συμπλήρωσε. «Κύριε, είμαστε η οικογένεια του κλέφτη. Σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας». Κατά την ώρα του δείπνου δεν ανέφεραν τίποτα για το επίμαχο θέμα. Οι γονείς συζήτησαν ευχάριστα θέματα και εκδήλωσαν την αγάπη τους και προς τα δύο παιδιά τους, κάνοντας πως έχουν ξεχάσει το δυσάρεστο γεγονός. Την άλλη μέρα ο πατέρας ήρθε στον επίσκοπο για να του πει με πόνο ψυχής τα καθέκαστα και του ζήτησε τη συμβουλή του για το τι δέον γενέστε περαιτέρω. Ο επίσκοπος, συγκλονισμένος από την αντιμετώπιση του προβλήματος από τον πατέρα, δεν του είπε τίποτα. Τον παρακάλεσε μόνον να περιμένει μέχρι την επόμενη μέρα. Να προσευχηθούν πρώτα, ζητώντας το φωτισμό του Θεού, για να δουν τι πρέπει να κάνουν, ώστε να μην πληγωθεί το παιδί από κάποια άστοχη ενέργεια. Την άλλη μέρα, οι γονείς με τον επίσκοπο συζήτησαν αρκετή ώρα. Συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες διαστάσεις στο θέμα. Η καλύτερη παιδαγωγική τιμωρία του παιδιού τους για την πράξη του ήταν η έμπονη προσευχή του πατέρα. Ο πατέρας μαζί με το γιο του να επιστρέψουν τα χρήματα από το μέρος που εκείνος τα πήρε και η μητέρα να συνεχίσει διακριτικά να παρακολουθεί το παιδί. Εάν ομοιγέννητο επαναληφθεί κάποια παρόμοια πράξη, τότε θα πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχών εμφολεύουσας ντροπής προς την κλοπή. Διαφορετικά θα αποδειχθεί πως επρόκειτο για ένα απλό περιστατικό, όχι και τόσο σπάνιο στην παιδική ηλικία. Η συγκλονιστική προσευχή του Αγίου αυτού Κορεάτη πατέρα θυμίζει από φθέγματα του γεροντικού. Είπε γέρον, αμάρτησε ο αδερφός σου, εσύ αμάρτησες. Και η θυσιαστική πράξη του έχει το παράλληλό της στην νηστεία που επέβαλε ο Άγιος Νεκτάριος στον εαυτό του, προκειμένου να λύσει τη φιλονικία των δύο μαθητών της Ζεζαρίου σχολής. Το όλο γεγονός και η αντιμετώπιση του από τους γονείς του μικρού παιδιού είναι πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι ο ορθόδοξος τρόπος ζωής ριζώνει καθημέραν την Εκκλησία, την παρικούσια Κορέα, ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Και μακάρι, αγαπητοί αδερφοί, και αυτός ο ορθόδοξος τρόπος ζωής να ριζώσει και στη δική μας, την τοπική Εκκλησία και την κατοίκον Εκκλησία, το σπίτι μας. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Πάλι μαζί αγαπητοί ακροατές, ακούγοντας την εκπομπή, μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Πράγματι συγκλονιστική αυτή η αντιμετώπιση του παραπτώματος του παιδιού από τους γονείς. Σκεφτείτε αγαπητοί ακροατές, έτσι να αντιμετωπίζαμε κι εμείς όλα τα παραπτώματα των παιδιών μας. Να παίρναμε πάνω μας την ευθύνη. Γιατί αν το ψάξουμε και πιο βαθιά, έχουμε ευθύνη και εμείς για τον παιδιόν μας τις στραβοτιμονιές. Ίσως με την κατάλληλη αγωγή που δεν τους δώσαμε, ίσως με την αδιαφορία μας για την ψυχή τους, ίσως με το κακό το δικό μας στραβό του παράδειγμα, ίσως, πολλά ίσως. Πάντως είναι βέβαιο ότι αν έτσι αντιμετωπίσουμε τα σφάλματα των παιδιών μας, με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων, ανώδυνα θα διορθωθούν και θα γλιτώσουν και τα χειρότερα. Τώρα, τολμώ να σκεφτώ, και ας μην μου παρεξηγήσετε, τι αποτελέσματα θα είχε μια τέτοια συμπεριφορά μεταξύ των συζύγων. Αν κάποτε προκύψει μια διαφορά, μια διχογνωμία, μια ένταση, ένας καυγάς και ο Θεός να φυλάει και από κάτι χειρότερο, αντί να φορτώνει ο ένας τον άλλο τα φτεξίματα, αντί να κοιτά πώς θα επικρατήσει το εγώ του καθενός πριν τον καυγά ή και μετά τον καυγά, να κάνει ο πιο δυνατός από τους συζύγους πρώτος μια μεγάλη μετάνοια στον άλλον λέγοντας «Συγχώρεσέ με, είμαι ισχυρογνώμων» ή λέγοντας «Συγχώρεσέ με που σε ζηλεύω, συγχώρεσέ με που δεν νοιάζομαι για σένα, συγχώρεσέ με που το δικό μου θέλω πάντα να γίνεται. Συγχώρεσέ με που δεν αντέχω τις παραξενιές σου, τις ιδιοτροπίες σου. Συγχώρεσέ με. Εγώ φταίω. Και ύστερα και οι δυο μαζί να κάνουμε μια μεγάλη στρωτή μετάνοια μπροστά στην εικόνα του Χριστού λέγοντας «Συγχώρεσέ μας Κύριε, δεν τα καταφέραμε και σήμερα. Είμαστε αδύναμοι και απρόσεκτοι. Συγχώρεσέ μας». Ω, τι ευλογία τότε. Τι μεγάλη χαρά και ειρήνη και ηρεμία και γαλήνη θα πλημμύριζε τις καρδιές μας και το σπίτι μας. Ω, τι μεγάλη χαρά. Και επειδή μπορεί να μην τα ακούσατε καλά, τολμώ να τα ξαναπώ. Τα ίδια λόγια, δεύτερη φορά. Τολμώ λοιπόν να σκεφτώ, και ας μην με παρεξηγήσετε, τι αποτελέσματα θα είχε μια τέτοια συμπεριφορά μεταξύ των συζύγων. Αν κάποτε προκύψει μια διαφορά, μια διχογνωμία, μια ένταση, ένας καυγάς και ο Θεός να φυλάει και από κάτι χειρότερο, αντί να φορτώνει ο ένας τον άλλο τα φτεξίματα, αντί να κοιτά πώς θα επικρατήσει το εγώ του καθενός πριν τον καυγά ή και μετά τον καυγά, να κάνει ο πιο δυνατός από τους συζύγους πρώτος μια μεγάλη μετάνοια στον άλλον λέγοντας «Συγχώρεσέ με, είμαι ισχυρογνώμων» ή λέγοντας «Συγχώρεσέ με που σε ζηλεύω, συγχώρεσέ με που δεν νοιάζομαι για σένα, συγχώρεσέ με που το δικό μου θέλω πάντα να γίνεται, συγχώρεσέ με που δεν αντέχω τις παραξενιές σου, τις ιδιοτροπίες σου, συγχώρεσέ με». Εγώ φταίω. Και ύστερα και οι δυο μαζί να κάνουν μια μεγάλη στρωτή μετάνοια μπροστά στην εικόνα του Χριστού λέγοντας «Συγχώρεσέ μας Κύριε, δεν τα καταφέραμε και σήμερα, είμαστε αδύναμοι και απρόσεκτοι, συγχώρεσέ μας». Ω, τι ευλογία τότε, τι μεγάλη χαρά και ειρήνη και ηρεμία και γαλήνη θα πλημμύριζε τις καρδιές μας και το σπίτι μας. Ω, τι μεγάλη χαρά. Σας βλέπω να χαμογελάτε, αγαπητοί ακροατές, με δυσπιστία. Γίνονται αυτά σήμερα, Πάτερ, θα μου πείτε. Μήπως είναι σκηνές από άλλον πλανήτη. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται μέσα σε κάθε ευλογημένο σπιτικό. Αλλά κι αν δεν γίνονται, τι θα πει αυτό. Ας το κάνουμε εμείς. Ας το κάνουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε έτσι και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Τι λέτε, να το δοκιμάσουμε.
Ας ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Ακούτε την Παιδική Εκκλησία και την εκπομπή «Μεγαλώντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα. Τώρα, επειδή σας αρέσουν ιστορίες και το ξέρω, θα σας πω μια άλλη ιστορία για έναν άλλο πατέρα, ο οποίος ο ευλογημένος μπήκε στο δωμάτιο της κόρης του. Εκείνη λείπει, αλλά υπάρχει ένα γράμμα πάνω στο κρεβάτι της. Αρχίζει να σκέφτεται τα χειρότερα και με τρεμάμενα χέρια ανοίγει το γράμμα και διαβάζει. «Αγαπημένε μου μπαμπά, λυπάμαι πολύ που βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να σου πω πως έφυγα από το καινούργιο μου αγόρι. Βρήκα επιτέλους την αληθινή αγάπη. Αχ, να μπορούσες μόνο να τον έβλεπες. Είναι τόσο όμορφος με τα τατουάζ και τα σκουλαρίκια και τόσο αγέροχος πάνω στη γρήγορη μηχανή του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επιτέλους, είμαι έγκυος. Ο Αμπντούλ λέει ότι θα είμαστε μια χαρά στο τροχόσπιτό του και τα μεσή στο δάσος. Και θέλει να κάνουμε πολλά παιδιά. Αυτό βέβαια είναι και το δικό μου όνειρο. Ανακάλυψα επίσης πως η μαριχουάνα δεν κάνει κακό. Γι' αυτό αποφασίσαμε να την καλλιεργούμε για μας και τους φίλους μας όταν θα ξεμένουμε από κοκαίνη και έκσταση. Εν τω μεταξύ, ελπίζω η επιστήμη να βρει σύντομα τη θεραπεία για το AIDS και να μπορέσει ο Αμπντούλ να γίνει καλά. Το αξίζει. Μπαμπάκα μου, δεν θέλω να ανησυχείς για μένα. Είμαι πια 15 ετών και ξέρω να φροντίζω τον εαυτό μου. Και έπειτα, ο Αμπντούλ είναι τόσο δυνατός με τη σοφία και την πείρα των 47 χρόνων του. Με καθοδηγεί και με συμβουλεύει με τον καλύτερο τρόπο για τις επιλογές μου, όπως και για την επιλογή μου να ασπαστώ τον Ισλαμισμό. Ελπίζω να έρθω να σε βρω σύντομα και έτσι θα σου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσεις τα εγγονάκια σου, το λατρεμένο σου κοριτσάκι. Ιστερόγραφο. Πλάκα σου κάνω μπαμπά. Κούλαρε. Είμαι στη Μαρία. Απλώς ήθελα να σου πω πως στη ζωή υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα από το σχολικό έλεγχο που θα βρεις στο κομμωδίνο. Σ' αγαπώ. Ελπίζω να μην έπαθε εγκεφαλικό αυτός ο πατέρας ή κι εσείς. Αγαπητοί ακροατές, εύχομαι σε δίνει ο Θεός δύναμη να αντιμετωπίζετε με σοφία των παιδιών σας τα παραπτώματα και τις στραβοτιμονιές. Και να δώσει ο Θεός να λέμε αυτά τα ευλογημένα λόγια. Συγγνώμη, να είναι ευλογημένο. Συγχώρεσέ μου. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και σήμερα. Καλή δύναμη. Χαίρετε.

μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος». Το σημερινό μας θέμα έχει σχέση να κάνει με τη μελέτη το καλοκαίρι. Πολλοί απορούν αν πρέπει το παιδί να κάνει επαναλήψεις ή να μελετά το καλοκαίρι. Κάποιες ερωτήσεις δεν σταματούν ποτέ να βασανίζουν τους γονείς των μικρών μαθητών. Και υπάρχουν αρκετές που τους απασχολούν και εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγο κάποιες γνώσεις στους γονείς έτσι ώστε να γνωρίζουν αν θα πρέπει να παροτρύνουν τα παιδιά να διαβάζουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καταρχήν οι διακοπές του καλοκαιριού έχουν σαν στόχο την ανάπαυλα και την ξεκούραση των μαθητών. Είναι μια ευκαιρία να εμπεδώσουν κάποια από αυτά που έχουν μάθει, γιατί και η απόλυτη απραξία και η αποδιοργάνωση μπορεί να οδηγήσει το παιδί σε αποσυντονισμό. Όμως είναι απαραίτητη και η αποσυμπίεση των μαθητών από την παραδοσιακή σχολική πραγματικότητα. Συνεπώς λοιπόν δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά να κάνουν επανάληψη στη σχολική ύλη και είναι απαγορευτικό να βρίσκουν οι γονείς τα βιβλία της επόμενης χρονιάς υιοθετώντας το ρόλο του εκπαιδευτικού και να διδάσκουν την ύλη. Γιατί κάτι τέτοιο μόνο γκρίνια, πίεση και αρνητικό κλίμα στην οικογένεια μπορεί να δημιουργήσει. Και επίσης μπορεί να προκαλέσει άγχος στο παιδί που μπορεί να το οδηγήσει σε αρνητική απόδοση τον επόμενο χειμώνα. Οι καλοκαιρινές διακοπές δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν με άλλες πιο ξένιαστες και ευχάριστες δραστηριότητες και να μείνουν περισσότερες ώρες με την οικογένειά τους χωρίς πίεση. Έτσι ώστε, όταν έρθει η ώρα της επιστροφής τους στα θρανία, να έχουν περισσότερα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις. Επίσης, στο χώρο της εκπαίδευσης δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο παιχνίδι και στις βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να προσεγγίζονται με διερευνητικό τρόπο και μεθόδους. Τι λένε συνήθως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές? Υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί που συμβουλεύουν τους γονείς ότι το καλοκαίρι τα παιδιά πρέπει να κάνουν επανάληψη την ύλη της τάξης τους. Μια ωρίτσα λένε διάβασμα την ημέρα, όχι παραπάνω, θα δείτε μεγάλη διαφορά στην επίδοσή τους του χρόνου. Στον αντίποδα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν ότι η καλοκαιρινή μελέτη δεν συγκρίνεται με τη μελέτη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ότι η καλοκαιρινή μελέτη είναι μια πλήρης απασχόληση και αυτό δεν πρέπει κανένας γονείς να το ξεχνά. Ότι τα παιδιά πρέπει να χαλαρώνουν και να αποτοξινώνονται από τη σχολική χρονιά που συνήθως είναι εντατική και διόλου ευχάριστη. Τέτοιες απόψεις που διείστανται έχουν και οι γονείς. Υπάρχουν οι γονείς που μιλούν για διακοπές μεταμελέτης. Η άποψη ότι στις διακοπές τα παιδιά πρέπει να μελετούν βρίσκει συνήθως κάποιους γονείς οι οποίοι τα παιδιά τους μεταβαίνουν από μία εκπαιδευτική βαθμίδα σε μία άλλη. Π.χ. προετοιμάζουν τα παιδιά που έχουν τελειώσει το νηπιαγωγείο για το δημοτικό σχολείο μαθαίνοντάς τους πρώτη γραφή και ανάγνωση ή από το δημοτικό στο γυμνάσιο κάνοντάς τους επιπλέον ασκήσεις ή βέβαια από το γυμνάσιο στο λύκειο. Και υπάρχουν και οι άλλοι γονείς που πρεσβεύουν ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από ένα καλοκαίρι χωρίς εγκεφαλική κούραση, με πολύ σωματική κίνηση, έτσι ακριβώς όπως το ζούσαμε εμείς. Ένα καλοκαίρι παλαιομοδίτικο, με διακοπές μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες στη θάλασσα. Γονείς που ισχυρίζονται ότι η καλοκαιρινή μελέτη δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανιαρή δουλειά που εξουθενώνει τα παιδιά μας, αφού τους στερεί τον αυθορμητισμό, την ανεμελιά και τη φρεσκάδα που συμβολίζει το καλοκαίρι. Εμείς λοιπόν θα λέγαμε το εξής. Πολλές φορές τα παιδιά πέφτουν θύματα του δικού μας άγχους για τελειότητα και μπαίνουν σε αυστηρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Η άποψή μας είναι ότι ό,τι κερδίζουν σε γνώσεις θα το στερηθούν σε εμπειρίες και διάθεση. Γιατί στο τέλος θα μείνουν τα παιδιά με την εντύπωση ότι αξίζουν μόνο όταν απασχολούνται με κάτι. Γιατί δεν έχει συνείδηση ότι αξίζει απλώς για αυτό που είναι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φοβερό άγχος ή στρες στα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου, ένα παιδί αναλαμβάνει την υποχρέωση να φέρει εις πέρας τις μαθητικές του υποχρεώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μαθαίνει να είναι υπεύθυνο στην κοινωνική του συμπεριφορά και να λειτουργεί με τους κανόνες της ομάδας. Η οικογένεια όμως έχει έναν άλλο ρόλο. Όχι να εκπαιδεύσει, αλλά να ενθαρρύνει το άνοιγμα του παιδιού μας στον κόσμο. Η ανταγωνιστικότητα του σχολείου δεν είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα ανατροφής του παιδιού. Γι' αυτό το λόγο, μία επίσκεψη σε ένα μουσείο ή το διάβασμα ενός εξωσχολικού βιβλίου το οποίο θα έχει επιλεγεί από το ίδιο το παιδί, λειτουργεί επιμορφωτικά και ενισχυτικά στη διδασκαλία του. Γιατί με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η ικανότητα του παιδιού να κρίνει, να συνδυάσει και κυρίως να επιλέξει. Ας σκεφτούμε ένα παιδί που φτιάχνει πύργους στην άμμο. Μαθαίνει κάτι πολύ σημαντικό.
ότι μια απλή ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε έργο. Άρα, επιστρατεύει ικανότητες, δεξιότητες, φαντασία, οργάνωση σκέψης, μεθοδικότητα και υπομονή, προκειμένου να φτάσει στον τελικό στόχο του. Το παιδί το καλοκαίρι μέσα από τις καινούργιες φιλίες μαθαίνει να εμπιστεύεται και να αποχωρίζεται, να παίζει και να συνεργάζεται, να διασκεδάζει και να απολαμβάνει, να χαίρεται και να προσφέρει χαρά. Μια εκδρομή στα γραφικά σοκάκια ενός νησιού μπορεί πολλές φορές να αποδειχθεί το καλύτερο μάθημα γεωγραφίας, γεωλογίας και φυσικής ιστορίας μαζί που έχει διδαχθεί το παιδί σας ποτέ. Σε ένα ευχάριστο και επικοδομητικό διάλειμμα, επισκεφτείτε με το παιδί σας το βιβλιοπωλείο ή μια βιβλιοθήκη και βοηθήστε το να έρθει σε επαφή με τα βιβλία μόνο του. Πολλές φορές ένα παιδί μισεί το διάβασμα εξαιτίας του ότι αυτό συνδυάζεται με το σχολικό βιβλίο και την υποχρέωση. Αν τα παιδιά δεν ξεκινούσαν διαβάζοντας το σχολικό βιβλίο, αλλά ξεκινούσαν διαβάζοντας μόνο τα βιβλία που τους άρεσαν, είναι σίγουρο ότι όλα τα παιδιά θα αγαπούσαν το διάβασμα. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το επίπεδο της δυσκολίας ενός βιβλίου. Παροτρύνουμε το παιδί να επιλέξει το ίδιο τα βιβλία του και το βοηθάμε να ανακαλύψει τα κατάλληλα βιβλία για την ηλικία και τα ενδιαφέροντά του, χωρίς να κρίνουμε τις επιλογές του. Το ενθαρρύνουμε να διαβάζει ποικιλία από βιβλία, λογοτεχνία, κόμιξ, περιοδικά για την ηλικία του, ποίηση, ακόμα και βιβλία με ανέκδοτα ή βιβλία για αθλητισμό, για ζώα, για χόμπι. Δεν χρειάζεται, είπαμε, να ανησυχούμε για το επίπεδο της δυσκολίας. Το παιδί μπορεί να απολαύσει δυσκολότερα βιβλία από αυτά που μπορεί να διαβάσει μόνο του. Μπορούμε να διαβάσουμε μέρος του βιβλίου μαζί του, με τα μικρότερα παιδιά δηλαδή, και να συζητήσουμε ιδέες, εικόνες. Πρέπει να μοιραστούμε τα συναισθήματα που γεννήθηκαν κατά την ανάγνωση με το παιδί μας. Μπορούμε μάλιστα να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση και μπροστά σε άλλα πρόσωπα της οικογένειας σημαντικά, με τα αδερφάκια του, με τους παππούδες, παρακινώντας τη συμμετοχή τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το διάβασμα είναι κάτι ευχάριστο και ουσιαστικό. Οι γονείς λοιπόν που βοηθούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών να διαβάζουν τα βιβλία που τους αρέσει, δείχνουν στα παιδιά τους, δίνουν στα παιδιά τους να καταλάβει ότι μπορεί να πάβουν οι υποχρεώσεις, ότι τα παιδιά μπορούν να παίζουν όσο επιθυμούν, να κοιμούνται ίσως λίγο αργότερα, αλλά ότι η ανάγνωση βιβλίων που λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους είναι κάτι που θα τους δώσει χαρά. Η αλήθεια είναι ότι οι διακοπές είναι απαραίτητες για το παιδί και πρέπει να ξεκουραστεί. Όμως ένα καλό βιβλίο που το ίδιο το παιδί θα διαλέξει μπορεί να το συνεπάρει και να το ταξιδέψει σε κόσμους μαγικούς. Έμεσα θα το βοηθήσει να εμπλουτίσει και τη γλώσσα, τις γνώσεις, τη φαντασία του, αλλά και να το ξεκουράσει. Αν ένα παιδί αρνείται να διαβάσει, αν πιέσουμε ένα παιδί να διαβάσει, το ότι μπορεί να διαβάσει, αλλά δεν διαβάζει για τον εαυτό του. Στα παιδιά δεν επιβάλλουμε το διάβασμα, ούτε τα πιέζουμε. Τα παροτρύνουμε μέσα από τη στάση μας και το δικό μας παράδειγμα. Κλείνουμε την τηλεόραση και προγραμματίζουμε μια βουλική ώρα το απόγευμα που θα είναι ώρα μελέτης. Εμείς ανοίγουμε το βιβλίο πρώτη και διαβάζουμε ένα βιβλίο που να μας αρέσει πολύ, προτείνοντας το παιδί ότι την ίδια ώρα μπορεί και εκείνο να ασχοληθεί με ένα βιβλίο. Από τη θέση των γονιών έχουμε τη μοναδική δυνατότητα να εμπνεύσουμε στο παιδί την αγάπη για την ανάγνωση, με το να συζητάμε μαζί του τι μπορεί και τι θα ήθελε να διαβάσει. Αν έχουμε ένα παιδί που μπορεί να είναι αδύναμο σε κάποιο σχολικό μάθημα, δεν είναι σωστό να θεωρούμε ότι πιέζοντάς το και προετοιμάζοντας το για την επόμενη χρονιά ότι το παιδί μας θα βελτιωθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να το αγχώσει ακόμη περισσότερο, να το πιέσει ψυχολογικά, να βιώσει ξανά τις προβληματικές καταστάσεις που είχε βιώσει κατά τη διάρκεια του σχολείου. Άρα δεν θα μιλούσαμε τότε για καλοκαιρινές διακοπές. Δεν είναι υποχρέωση των γονιών να προετοιμάζουν τα παιδιά τους για τα μαθήματα του σχολείου χειμώνα-καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, εάν έχουμε βέβαια και υποδείξει από τους δασκάλους ή και τους ειδικούς χωρίς να τα πιέζουμε, μπορούμε διακριτικά, με μέτρο, να κάνουμε κάποιες επαναλήψεις, αλλά πάντα έχοντας κατά νου ότι τα παιδιά χρειάζονται και ξεκούραση το καλοκαίρι, γιατί ταλαιπωρούνται υπερβολικά το χειμώνα. Βέβαια, κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο να δίνει νόημα στη μελέτη ενός βιβλίου.
Μπορεί για κάποιους άλλους να είναι αγκαρία και για κάποιους άλλους να είναι απόλαυση. Η αλήθεια είναι ότι μόνο ο γονέας που βλέπει και ο ίδιος και απολαμβάνει το βιβλίο έχει περισσότερες πιθανότητες να εκτιμήσει και το ίδιο το παιδί το διάβασμα. Το βιβλίο είναι μια δύναμη απελευθερωτική. Ενώ στις περισσότερες οικογένειες τα μάτια παραμένουν καρφωμένα σε μια οθόνη. Τα παιδιά παίζουν πατώντας κουμπιά και τα βιβλία μοιάζουν να μένουν παραγωνισμένα επειδή χρειάζονται χρόνο και σιωπή. Καθώς αναπόφευκτα μοιάζουν συνυφασμένα με τη σχολική καθημερινότητα. Η αλήθεια όμως είναι ότι το εξωσχολικό βιβλίο σημαίνει ελευθερία και η ελευθερία δεν μπορεί παρά να σημαίνει επιλογή και όχι υποχρέωση. Τι μπορούν λοιπόν να κάνουν οι γονείς για να ενθαρρύνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τα παιδιά τους να διαβάζουν? Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ενθαρρύνουμε το παιδί. Εάν αγχωνόμαστε περισσότερο και ανησυχούμε για την πρόοδο των παιδιών μας για την επόμενη χρονιά, εάν ανησυχούμε αν έχουν αφήσει κενά και αν επίσης μας αναστατώνει το ότι δεν έχουν προλάβει να εμπεδώσουν την ύλη, αλλά χρειάζονται εξάσκηση σε κάποιο μάθημα και αυτό το περνάμε και στα παιδιά, τότε και τα ίδια τα παιδιά θεωρούν το καλοκαίρι μια επιβαρυντική κατάσταση. Ενώ εμείς θέλουμε το καλοκαίρι τα παιδιά να παίζουν και να απασχολούνται δημιουργικά. Ένα παιδί μπορεί να επιλέξει να ενταχθεί σε αθλητικές δραστηριότητες ή σε ομάδες απασχόλησης ή να εμπλακεί σε καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, να ασχοληθεί με τη φύση και να κάνει άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. Αυτό μας βοηθά το παιδί να αξιοποιήσει τον ελεύθερο του χρόνο, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα που θα στοχεύει στην κοινωνικοποίησή του, στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς του και στην ανάδειξη των ταλέντων του, στην ορίμανση, στην αυτοεκτίμηση και στη γενικότερη εξέλιξή του. Ο γονιός λοιπόν μπορεί να στείλει το παιδί του σε κατασκήνωση, όπου υπάρχει δημιουργική απασχόληση, ή επίσης σε ειδικό εκπαιδευτικό καλοκαιρινό πρόγραμμα. Αρκετά μουσεία και οργανισμοί προσφέρουν καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά, γιατί η βασική τους επιδίωξη είναι εξοικείωση των παιδιών με τον κόσμο των μουσείων ή με τον κόσμο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Όπως επίσης και η ενίσχυση της συνεργασίας και των φιλικών σχέσεων μεταξύ τους. Το πώς θα μπορέσουμε τα παιδιά μας να τα ενθαρρύνουμε στην επιλογή του διαβάσματος, αυτό θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο η Κυριακή Κούβαρη και το σημερινό μας θέμα έχει σχέση να κάνει με την καλοκαιρινή μελέτη. Δεν είμαι σίγουρη ότι οι φωτοτυπίες και τα σχολικά βιβλία βοηθούν κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Γιατί κατά τη γνώμη μου, για να διατηρηθεί η νέα γνώση στο μυαλό ενός παιδιού και να εμπεδωθεί, είναι απαραίτητο ο μαθητής να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης ποικιλοτρόπως, γνωστικά, συμπεριφοριστικά. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει και ένα εσωτερικό κίνητρο για να γίνει αβίαστα αυτή η διαδικασία. Και κάτι ακόμη. Χρειάζεται απαραίτητος και η εμπλοκή του δασκάλου αλλά και των συμμαθητών. Ακόμη και την αξιολόγηση που οικοδομεί αυτό που ονομάζουμε μάθηση. Το να φορτωθεί ένα παιδί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με ένα όγκο συστηματικής δουλειάς δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Γιατί κάτι τέτοιο απαιτεί την εμπλοκή και του γονέα. Έστω και με τη μορφή του συντονισμού. Αφού το παιδί δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο από μόνο του. Και θεωρώ ότι καλός ή κακός, αυτό είναι και ένα επιπλέον βάρος για τους γονείς. Αν θυμηθούμε λίγο και τον εαυτό μας, είχαμε εμείς ποτέ διαβάσει τις διακοπές? Τι σε διακοπές είναι άραγε αυτές που απαιτούν διάβασμα? Κάποτε οι καλοκαιρινές διακοπές συμβόλιζαν το ανέμελο παιχνίδι, την τεμπελιά, την καλώς εννοούμενη βαριεστημάρα και τις οικογενειακές στιγμές, χωρίς βαθμούς, χωρίς διορθώσεις, χωρίς σχόλια τύπου προσπάθησε περισσότερο. Το κυριότερο απ' όλα θα έλεγα είναι ότι το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένα διάστημα κατά το οποίο θα απέχει τελείως από οποιαδήποτε ασχολία σε σχέση με το σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς μπορούν να αφήσουν το παιδί να ξεκουραστεί 2-3 εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, όπως επίσης και 2-3 εβδομάδες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, πολλοί γονείς απορούν. Μα τις τελευταίες ημέρες στο σχολείο δεν έκαναν τίποτα και είναι ξεκούραστο το παιδί. Αν κάνει έστω και μια ώρα μάθημα την ημέρα, δεν θα κουραστεί. Κι όμως, το παιδί έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Ο σημερινός μαθητής είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος. Το πρωί αρκετές ώρες στο σχολείο και μετά εξωσχολικές δραστηριότητες και μελέτη. Το παιδί δεν έχει καθόλου χρόνο για το παιχνίδι. Έχει λοιπόν ανάγκη και για ξεκούραση και για παιχνίδι. Πραγματικά οι τελευταίες μέρες στο σχολείο μπορεί να μην είναι κουραστικές όσον αφορά το διάβασμα. Όμως, εκτός ότι οι μαθητές έχουν την έγνοια να πάνε στο σχολείο, υπάρχουν πάρα πολλές μορφές εξετάσεων των παιδιών στο τέλος της χρονιάς, όπως επίσης και πολλές εκδηλώσεις. Η ξεκούραση λοιπόν θα επέλθει μετά από την πλήρη αποχή από τη μελέτη. Και τα ίδια τα παιδιά θέλουν να ξέρουν ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση κατά το διάστημα των διακοπών. Η αλήθεια είναι ότι η διατήρηση ενός προγράμματος κατά τη διάρκεια των διακοπών παρουσιάζεται πολύ σημαντική. Κάθε παιδί χρειάζεται να έχει ένα πρόγραμμα όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά και ειδικά το καλοκαίρι που δεν έχει υποχρεώσεις, το πρόγραμμα είναι απαραίτητο. Γιατί το παιδί νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και δεν αποσυντονίζεται. Γνωρίζει δηλαδή πότε είναι η ώρα για παιχνίδι, μπάνιο, φαγητό ή χαλάρωση. Και με αυτόν τον τρόπο ίσως εντάξει και λίγο εξωσχολικό διάβασμα, για παράδειγμα, κατά τις μεσημεριανές ώρες. Η καλοκαιρινή μελέτη μπορεί να γίνει διασκεδαστική όταν το ίδιο το παιδί έχει επιλέξει το βιβλίο που του αρέσει. Δεν είναι ανάγκη να έχει και την τυπική μορφή ενός μαθήματος. Μπορεί και μέσω παιχνιδιού να γίνει αυτό. Το παιδί λοιπόν μπορεί να διαβάσει κάποιο παραμύθι, κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο ή κόμιξ ανάλογα με την ηλικία του. Παρόλο που θεωρούν πολλοί ότι κάποια αναγνώσματα όπως περιοδικά ή κόμιξ δεν προσφέρουν και πολλά σε όσους τα διαβάζουν, θέλω να πω ότι υπάρχει περιοδικός τύπος για παιδιά και κόμιξ τα οποία είναι και πολύ ευχάριστα αλλά και ωφέλιμα. Επειδή η γραμματοσυρά που συνήθως χρησιμοποιείται στα εξωσχολικά βιβλία είναι διαφορετική, πολλές φορές και τα ίδια τα παιδιά τη βρίσκουν περισσότερο ελκυστική από το σχολικό βιβλίο. Πολλές φορές πραγματικά αναρωτιέμαι αν τα παιδιά δεν μάθαιναν γραφή και ανάγνωση μέσα από ένα σχολικό βιβλίο που είναι υποχρεωτικό, πόσο διαφορετικοί αναγνώστες θα ήταν, και πιστεύω ότι τα παιδιά θα αγαπούσαν το διάβασμα πολύ περισσότερο εάν διάβαζαν μόνο εξωσχολικά βιβλία από ότι τα υποχρεωτικά σχολικά βιβλία. Γιατί δεν είναι ασυνήθιστο το φαινόμενο, πολλά παιδιά που δυσκολεύτηκαν να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν μίσησαν το σχολικό βιβλίο εξαιτίας αυτής της υποχρεωτικότητάς του και του βιώματος σχολικής αποτυχίας το οποίο τους δημιουργήθηκε εξαιτίας ακριβώς αυτής της υποχρεώσης. Οι γονείς λοιπόν αν αφήσουν το παιδί να επιλέξει μόνο του τα βιβλία που θα διαβάσει έτσι ώστε το ίδιο το παιδί να το κάνει ευχάριστα και να μην το θεωρήσει υποχρέωση, θα εκπλαγούν όταν δουν πόσο πολύ το παιδί θα αγαπήσει το βιβλίο όταν το διαβάζει χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Όταν ένα παιδί διαβάσει ένα βιβλίο, ο γονιός μπορεί να του συζητήσει για τους ήρωες, για την ιστορία του βιβλίου που διάβασε. Όπως επίσης να παίξει και μαζί του πολλά δημιουργικά παιχνιδάκια. Τα πιο γνωστά είναι η κρεμάλα που είναι ένα λεκτικό παιχνίδι, όπως επίσης και το Scrabble, η δημιουργία δηλαδή λέξεων. Η επανάληψη στον προπαίδεια μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, είτε φτιάχνοντας καρτούλες με τις προπαίδειες, υπάρχουν και αντίστοιχα παιχνίδια, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να κάνει επανάληψη με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Επίσης, παίζοντας με το παιδί μας μπάλα, μπορούμε να λέμε στο παιδί ως συμπαίκτη ένα πολλαπλασιασμό που πρέπει να λύσει για να πετάξει την μπάλα για τις μικρότερες ηλικίες. Ή ένα παιχνίδι με μονούς και ζυγούς αριθμούς. Μπορεί να παιχτεί στην παραλία. Βάζουμε στο χέρι μας μικρά πετραδάκια. Βάζουμε το παιδί μας να μαντέψει αν έχουμε μονό ή ζυγό αριθμό και τα μετράει. Είτε κάνει πρόσθεση όταν είναι στην πρώτη ή στη δευτέρα δημοτικού. Στο τέλος, βέβαια, κερδίζει πάντα το παιδί μας, γιατί είναι σημαντικό να έχει και την αίσθηση ότι κατάφερε πολλά πράγματα. Ή επίσης, πολλά παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι πρόσωπο, ζώο, πράγμα. Και εκεί δημιουργεί αναδυόμενο γραμματισμό. Δηλαδή τα παιδιά ξεκινώντας με τον αλφαβητισμό βρίσκουν τις αντίστοιχες λέξεις και τις γράφουν κιόλας και μπορούμε να τους διδάξουμε και ορθογραφία με ευχάριστο τρόπο. Ή διάφορα παιχνίδια με λέξεις μπορούν να γίνουν ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο, όταν πηγαίνουμε διακοπές ή όταν πηγαίνουμε για μπάνιο στη θάλασσα για να περάσει η ώρα. Για παράδειγμα, στα μικρότερα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι πολύ σημαντικό για τη φωνολογική συνειδητοποίηση να κάνουμε ομοιοκαταληξίες ή να ξεκινούμε μία λέξη και να περιμένουμε από το παιδί να μας βρει μία άλλη που να αρχίζει πάλι με την ίδια συλλαβή ή με το ίδιο γράμμα. Ή για εξάσκηση στην αλφαβήτα, να κάνουμε συζήτηση ξεκινώντας κάθε φορά τη φράση μας με το σωστό γράμμα της αλφαβήτα. Ο πρώτος θα βρει μια φράση από Α, ο δεύτερος θα βρει μια φράση από Β κτλ. Ή επίσης να πούμε μια λέξη η οποία θα την πάρει το παιδί και με την τελευταία συλλαβή θα ξεκινήσει μια καινούρια λέξη. Επίσης οι κατασκευές. Υπάρχουν πολλές κατασκευές, puzzle, τα οποία είναι παιχνίδια εκπαιδευτικά και θα βοηθήσουν το παιδί να απασχοληθεί δημιουργικά. Επίσης υπάρχουν εκτός από τις κατασκευές που καλλιεργούν δεξιότητα και κατασκευές για κατανόηση μαθηματικών ενιών με σχήματα, γεωμετρικά. Επίσης και στο διαδίκτυο μπορεί οι γονείς να βρουν παιχνίδια γνώσεων διαδικτυακά, τα οποία με λίγο χρόνο θα απασχοληθούν τα παιδιά ευχάριστα, νομίζοντας, θεωρώντας ότι μπορεί να παίζουν κάποιο βιντεοπαιχνίδι, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα εκπαιδευτικό, γλωσσικό ή μαθηματικό παιχνίδι. Επίσης υπάρχουν βιβλία για τις καλοκαιρινές διακοπές με διάφορες δραστηριότητες, γρίφους, παζλ, τα οποία είναι ευχάριστα για τα παιδιά και το παιδί απασχολείται δημιουργικά κάνοντας μικρές επαναλήψεις. Γενικά υπάρχουν εκπαιδευτικά παιχνίδια με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί το παιδί. Η ηλικία, η τάξη του παιδιού, η προσωπικότητα παίζουν ρόλο στο τι θα επιλέξουμε για αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι η ανάγνωση του εξωσχολικού βιβλίου θα βοηθήσει το παιδί και να αναπτύξει το λεξιλόγιο και τη φαντασία του και να αποκτήσει δεξιότητες, όπως παράδειγμα να γίνει καλός αναγνώστης, το οποίο θα το βοηθήσει και στη σχολική του πορεία. Για παιδιά που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες και έχουν κάποια κενά από την ύλη της προηγούμενης τάξης, μπορούμε με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο να κάνουμε μικρές επαναλήψεις, όχι όμως επανάληψη το σχολικό βιβλίο, ούτε προετοιμασία της επόμενης τάξης πάλι με σχολικό βιβλίο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, επισκέψεις σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους ή η ανακάλυψη της τοπικής ιστορίας στην περιοχή στην οποία το παιδί θα κάνει τις διακοπές του είναι σημαντικό. Το παιδί γοητεύεται από τα εκθέματα που του παρουσιάζονται, ειδικά όταν αυτό γίνεται σε σύνδεση και με γνώσεις που έχει μάθει ή που πρόκειται να μάθει, γιατί του ξυπνάει το ενδιαφέρον και του αποτυπώνονται και όλα καλύτερα. Το δημιουργικό παιχνίδι, όπως είπαμε, δίνει πολλά ερεθίσματα στο παιδί, όπως επίσης ερεθίσματα στο παιδί δίνει και ενασχόληση με τα αθλήματα, η επαφή με τη φύση και οι συναναστροφές με άλλα παιδιά παρόμοιας ηλικίας. Γιατί έτσι το παιδί αξιοποιεί τον ελεύθερο του χρόνο καλλιεργώντας και την προσωπικότητά του και αποκτά κοινωνικές συναναστροφές. Επίσης, η ανάδειξη των ταλέντων του είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το παιδί μπορεί να ασχοληθεί με κάποια δραστηριότητα την οποία δεν έκανε το χειμώνα και η οποία του είναι ευχάριστη. Αν, παράδειγμα, το παιδί μας παίζει κάποιο μουσικό όργανο ή ασχολείται με κάποιο άθλημα. Το γενικό πλάνο της ημέρας, όπως είπαμε, ο προγραμματισμός δηλαδή, είναι εξίσου σημαντικός. Δηλαδή, το παιδί πρέπει να γνωρίζει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Εάν για παράδειγμα το παιδί από εκεί που δεν ασχολούταν καθόλου με ηλεκτρονικά παιχνίδια ξαφνικά την περίοδο των διακοπών 12 ώρες την ημέρα έχει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι στα χέρια του, αυτό θα το αποσυντονίσει ακόμη περισσότερο και δεν θα το βοηθήσει να μπει σε σχολικό πρόγραμμα από το Σεπτέμβρη και μετά. Η συμφωνία για το πρόγραμμα πρέπει να γίνεται μαζί με το παιδί και να την τηρούμε από κοινού όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο, γιατί μέσα από αυτό και το ίδιο το παιδί γίνεται πιο υπεύθυνο και διασκεδάζει χωρίς να ξεφεύγει εκτός ορίων και θα προσαρμοστεί καλύτερα και το Σεπτέμβρη στο ρυθμό του σχολείου. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι είναι περίοδο ανάπαυσης για τα παιδιά. Μπορεί να φανεί σαν ευκαιρία για μικρές αναγνωστικές εμπειρίες μέσα από εξωσχολικά βιβλία. Δεν χρειάζεται λοιπόν πίεση από την πλευρά των γονέων, ούτε ασκήσεις που να θυμίζουν σχολείο, αλλά μόνο αξιοποίηση των ευκαιριών για μάθηση μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μην αποσυντονιστούν, αλλά να απασχοληθούν δημιουργικά και ευχάριστα κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παιδί και κόσμος. Επιμιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καταστροφή δύο ηρωικών νησιών, της Κάσου και των Ψαρών. Σχεδόν από την αρχή της Επανάστασης, ο Μεχμέτ Αλή Πασάς είχε βοηθήσει τον Σουλτάνο στέλνοντάς του καράβια ως ενίσχυση του τουρκικού στόλου για να υποτάξει την επαναστατημένη Κρήτη. Τότε ο Μεχμέτ Αλή προσέφερε πλοία και στρατό στον αφέντη του και έτσι αποβιβάστηκαν Τούρκοι και Αιγύπτιοι μαζί στην Κρήτη για να την πνίξουν στο αίμα. Ύστερα από σχεδόν 4 χρόνια, τόσο κρατούσε η Επανάσταση στην εποχή που αναφερόμαστε, ο Τούρκος Σουλτάνος αναγκάστηκε να ζητήσει ξανά βοήθεια από τους Αιγυπτίους, δεχόμενος μάλιστα όρους για την ανάμιξή τους, που ήταν ο γιος του Μεχμέτ Αλή Πασά, ο Ιμπραήμ, να γίνει Πασάς του Μοριά. Οι Τούρκοι ήξεραν ότι έτσι θα έχαναν την Πελοπόννησο που θα περνούσε στον έλεγχο των Αιγυπτίων, αλλά τουλάχιστον θα έμενε στην κατοχή, έστω και ονομαστικά, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο στρατός των Αιγυπτίων του Μεχμέτ Αλή ήταν πολύ καλύτερος από τον τουρκικό. Και αυτό διότι είχε δεχθεί εκατοντάδες Γάλλους αξιωματικούς από εκείνους που είχαν υπερετήσει με τον Ναπολέοντα και είχαν σημαντική εμπειρία σε πολεμικές αναμετρήσεις. Τους πλήρωνε καλά και αυτό διαδόθηκε στους απόστρατους Γάλλους αξιωματικούς που πήγαιναν πρόθυμα στην Αίγυπτο να βρουν δουλειά ως μισθοφόροι. Χρειάστηκε πολύς καιρός και πολύς κόπος για να εκπαιδευτούν οι Αιγύπτιοι να αλλάξουν πολεμικό σύστημα και να αποκτήσουν πειθαρχία στα πλαίσια του εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου. Οι Γάλλοι εκπαιδευτές έγιναν αξιωματικοί του Αιγυπτιακού στρατού αλλά και του στόλου. Στα μέσα του 1824 άρχισαν Τούρκοι και Αιγύπτιοι από κοινού να βάζουν σε εφαρμογή το κοινό του σχέδιο. Ολόκληρος ο τουρκικός στόλος θα έβγαινε στο Αιγαίο την ίδια ώρα που ο τουρκικός στρατός θα κατέβαινε προς τη Θεσσαλία και τη Ρούμελη. Ο Αιγυπτιακός στόλος, απ' την άλλη, θα μετέφερε προς το Μοριά κάπου 8.000 Αιγυπτίους. Έτσι, οι Έλληνες επαναστάτες θα είχαν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Τη μία τουρκική από το βορρά και την άλλη αιγυπτιακή από το νότο. Η εκστρατεία των Αιγυπτίων καθυστέρησε ωστόσο, διότι την ίδια εποχή συνέβησαν μεγάλες πυρκαγιές στην Αλεξάνδρεια που κατέστρεψαν μέρος του οπλισμού. Ήταν όμως και άλλος ο λόγος που καθυστέρησε τους Αιγυπτίους. Ο Μεχμέτ Αλή είχε βέβαια τον έλεγχο της Κρήτης, που ήταν απαραίτητο σταθμός για τον ανεφοδιασμό του στόλου του, αλλά θα έπρεπε να ελέγχει και το γειτονικό νησί της Κάσου, που διέθετε πολλά πολεμικά καράβια εκείνη την εποχή και μπορούσε λόγω εγκύτητας προς την Κρήτη να παρενοχλεί τον Αιγυπτιακό στόλο. Έτσι αποφάσισε πριν ξεκινήσει τις επιχειρήσεις να βγάλει από τη μέση την Κάσο. Πώς θα τη βγάλει? Μέσω της ολοκληρωτικής της καταστροφής. Αρχηγός του Αιγυπτιακού στόλου στον οποίο ανατέθηκε το έργο αυτό ήταν ο Γιβραλτάρ Πασάς. Αυτός δύο φορές δοκίμασε αρχικά να ευνηδιάσει τους Κασιώτες, αλλά απέτυχε. Το νησί ήταν παντού απόκρυπνο, εκτός από έναν γυαλό, την Αγία Μαρίνα. Λιμάνια η Κάσος δεν έχει και τα καράβια της έμεναν στην κοντινή Κάρπαθο, όπου είχαν φτιάξει οι Κασιώτες εκεί και το καρνάγιο τους. Οι Κασιώτες είχαν στήσει στην Αγία

είχε μαζί του και αρκετά αποβατικά σκάφη που ήταν ελαφριά. Και μια νύχτα, ενώ οι Κασιώτες έριγναν με τα κανόνια τους εναντίον των Αιγυπτίων και αυτοί δήθεν απαντούσαν, κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν να αποβιβάζονται σε ένα αφύλακτο σημείο γεμάτο γκρεμούς και κακοτοπιές. Μέχρι τότε οι Κασιώτες θεωρούσαν απάτητο το σημείο εκείνο. Έτσι οι Κασιώτες ήρεμοι, ότι δεν θα μπορούσαν να αποεβαστούν από πουθενά αλλού οι Αιγύπτιοι, είχαν συγκεντρωθεί στην Αγία Μαρίνα και κανείς δεν κοιτούσε τίποτα. Δυστυχώς οι Αιγύπτιοι μπόρεσαν να αποεβαστούν ανενόχλητοι μέσα στη νύχτα και σκόρπισαν αμέσως στα ψηλά σημεία του νησιού, όπου έστησαν τα μπούρια και σήκωσαν τα οθωμανικά μπαϊράκια χωρίς να πέσει τουφεκιά. Οι Αιγύπτιοι ρήμαξαν το νησί. Έσφαξαν, έκαψαν, λαιλάτισαν. Πήραν παιδιά τροφοδοσία για τα δουλοπάζαρα της Αιγύπτου και άφησαν πίσω τους μόνο μία τουρκική φρουρά για να φυλάει ό,τι απέμεινε. Ο Αιγύπτιος Πασάς θέλησε να γιορτάσει την επιτυχία του και αντί να πάει στην Κρήτη που ήταν επίσης αιγυπτιακό έδαφος, επέστρεψε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια. Είχε πάρει μάλιστα στα πληρώματά του και μερικούς δυστυχισμένους Κασιώτες που προσφέρθηκαν να του εργαστούν εθελοντικά μήπως και σώσουν τις οικογένειές τους. Κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει πραγματικά τι απέγιναν οι άνθρωποι αυτοί. Η Κάσος είχε μείνει αβοήθητη και μόνο μετά την καταστροφή της έφτασαν στα νερά της μια ελληνική μοίρα με αρχηγό το Σαχτούρι. Έμειναν χωρίς λόγο αβοήθητα και τα μικρά ψαρά. Πραγματικά, ένας βράχος μες στη θάλασσα τα ψαρά αποτελούσαν μια μικρή προχωρημένη αιχμή της ελληνικής ναυτικής δύναμης στα πλευρά της Ασίας. Τα ψαρά ήταν τρίτα σε αριθμό καραβιών μετά την Ύδρα και τις Πέτσες. Σχεδόν ταυτόχρονα έγινε η καταστροφή της Κάσου και των ψαρών. Ίσως να υπήρχε κάποιο σχέδιο να γίνουν και οι δύο καταστροφές των νησιών μαζί. Η μία καταστροφή από τους Αιγύπτιους όσον αφορά την Κάσο και η άλλη από τους Τούρκους. Αλλά ο Αιγύπτιος, ο Γιβραλτάρ Πασάς, είχε βιαστεί, λένε, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι ο Τούρκος Πασάς, ο Χουσίτ, ίσως είχε αργοπορήσει. Οι Τούρκοι πάντως βγήκαν από τα Δαρδανέλια και στο τέλος του Απρίλη με σημαντικό στόλο έβαλαν πλώρη για τα ψαρά. Η δύναμη των Τούρκων αριθμούσε και πολλά μεταγωγικά με αρκετούς γενίτσαρους φερμένους από την πόλη. Οι Τούρκοι έστρεψαν την πορεία των πλοίων τους προς τη Μυτιλίνη για να πάρουν και από εκεί στρατό και έστειλαν επίσης πλοία προς το Θερμαϊκό για να πάρουν και από εκεί κι άλλους 6.000 Αλβανούς. Αν και ο τουρκικός στόλος δεν φάνηκε να στρέφεται από την πρώτη στιγμή προς τα ψαρά, οι ψαριανοί το κατάλαβαν. Ήξεραν ότι είχαν προκαλέσει την αγανάκτηση του Σουλτάνου με τις πολλές και καταστροφικές επιδρομές που είχαν κάνει, βοηθούμενοι μάλιστα από τους Αμίους. Ήξεραν επίσης ότι με τα πυρπολικά τους τόσο κοντά στα στενά αποτελούσαν τη χειρότερη απειλή για τον τουρκικό στόλο. Όταν στα μέσα Ιουνίου φάνηκαν έξω από το λιμάνι των ψαρών μερικά εχθρικά καράβια που πλησίαζαν τις ακτές, οι ψαριανοί κατάλαβαν ότι είχε έρθει η σειρά του νησιού. Συγκροτήθηκε αμέσως πάνω στο νησί ένα συμβούλιο. Μερικοί υποστήριξαν πως έπρεπε με όλα τα καράβια τους να πάνε να χτυπηθούν με τον εχθρό μακριά από το νησί τους, ίσως κάπου κοντά στη Μυτιλίνη. Η γνώμη τους όμως δυστυχώς δεν επικράτησε, επειδή οι περισσότεροι με υπερβολική αυτοπεποίθηση και με υπερβολική καταφρόνια για τους Τούρκους αποφάσισαν να μείνουν εκεί και να αποκρούσουν τον εχθρό. Όμως η άποψη αυτή, το σχέδιο αυτό, έδινε το χρόνο που ήθελε ο εχθρός για να ετοιμαστεί και να επιτεθεί όποτε εκείνος έκρινε ότι ήταν κατάλληλα. Ίσως αν είχαν επιτεθεί οι ψαριανοί με τα πυρπολικά τους στη Μυτιλίνη, να είχαν διαλύσει τον τουρκικό στόλο που ήταν αραγμένος μέσα στο νησί, απροετοίμαστος, έχοντας μάλιστα το στοιχείο του ευνηδιασμού με το μέρος τους. Όμως δεν το έκαναν και αντίθετα έπραξαν μια σειρά από λάθος ενέργειες. Ίσως οι αποφάσεις τους να ελήφθησαν κάτω από το κράτος του ενθουσιασμού που επικρατούσε στο νησί. Στη σύσκεψη των ψαριανών

που έγινε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, αποφάσισαν και αμέσως μετά από αυτήν όλοι έτρεξαν και έβγαλαν από τα καράβια τους τα τιμόνια, ως ένδειξη ότι θα μείνουν εκεί να υπερασπιστούν το νησί τους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο άφησαν έτοιμα μόνο κάποια πυρπολικά και 5 μπρίκια. Περίμεναν ακόμα ένα λάθος και μία αντίφαση, θα λέγαμε ταυτόχρονα, ακούστε, να τους έρθει βοήθεια από τα άλλα 2 νησιά, την Ίδρα και τις Πέτσες. Και αυτό διότι είχαν στείλει από καιρό μηνύματα στα νησιά αυτά και πίστευαν πως θα λάμβαναν απάντηση. Αλλά οι Ιδραίοι και Σπετσιώτες ναύτες έμεναν στα σπίτια τους, διότι η επαναστατική κυβέρνηση εκείνο τον καιρό δεν τους κατέβαλε τους μισθούς και ήταν για καιρό απλήρωτοι. Έτσι, στα ψαρά, η καταστροφή ερχόταν αμέσως μετά την Κάσο. Ένα μικρό νησί και αρκετά απροστάτευτο. Οι ακτές του ήταν 18 μίλια και οι ψαριανοί δεν είχαν περισσότερους από 3.000 άντρες για να υπερασπιστούν. Στο νησί είχαν συγκεντρωθεί επίσης και άλλοι 20.000 πρόσφυγες από τη Χίο, τις Κιδονίες και τη Μικρά Ασία, που για κάποιο άγνωστο λόγο όμως παρέμεναν ως ένα πλήθος που περισσότερο δημιουργούσε προβλήματα στη διοίκηση και ήταν εμπόδιο στην άμυνα. Ούτε αυτοί αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε. Γύρω από το κύριο λιμάνι των ψαρών υπήρχαν πολλά κανόνια. Συνολικά έφταναν τα 170. Και αυτό τους έδινε κάποια ασφάλεια και δεν φοβόντουσαν απόβαση οι ψαριανοί σε εκείνο το σημείο. Αλλά στις υπόλοιπες ακτές, ο Ιούνιος κόντευε στο τέλος του, όταν φάνηκε στον ορίζοντα ο τουρκικός στόλος. Την ίδια περίοδο έπιασε ένα θαλασσινό μελτέμι. Οι ψαριανοί αναθάρισαν, διότι πίστεψαν ότι με τη θαλασσοταραχή αυτή τα καράβια των Τούρκων δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν τις ακτές. Αλλά οι Τούρκοι έφτασαν από την αντίθετη πλευρά του νησιού, την Υπίνεμη, και τα πυρπολικά των ψαριανών δεν μπορούσαν να αρμενήσουν από εκεί, γιατί είχαν κόντρα τον άνεμο. Έτσι ο καιρός, αντί να σταθεί σύμμαχος των ψαριανών όπως αρχικά πίστευαν, έγινε σύμμαχος των Τούρκων, αχρηστεύοντας τα μοναδικά πλωτά μέσα που οι ψαριανοί διέθεταν, τα πυρπολικά. Θυμίζω ότι οι ψαριανοί είχαν αφαιρέσει μόνοι τους από τα υπόλοιπα πλοία τα τιμόνια. Η επίθεση των Τούρκων ξεκίνησε και το κανονίδι κράτησε πολλές ώρες. Προχώρησε η μέρα, έπεσε η νύχτα και το κανονίδι άναβε στον ουρανό σαν να έβρεχε και να άστραφτε. Ήταν τόσο πολύ ο καπνός από τις κανονιές, ώστε όταν έφεξε είχε θαμπώσει γύρω ορίζοντας και τίποτα δεν ήταν ορατό. Ακόμα όμως και αυτό το προπέτασμα καπνού ήταν υπέρ των Τούρκων, διότι κάποιοι από αυτούς 1.000 αργότερα έκαναν απόβαση και σε μια τοποθεσία που λέγεται Πριόνι έστησαν τα μπούρια. Απαρατήρητοι μέσα στο ξημέρωμα ανέβηκαν στα γύρω υψώματα και έστησαν τα μπαϊράκια. Σαν είδε ο πληθυσμός των ψαρών τις κόκκινες σημαίες με το μισοφέγγαρο, άρχισε να τρέχει για να σωθεί, ανεβαίνοντας πάνω στα πλοία. Ποια πλοία? Αυτά που είχαν βγάλει τα τιμόνια. Και από αυτά, μόνο 19 μπόρεσαν να βάλουν πίσω τα τιμόνια και να φύγουν, ενώ τα άλλα, ως 100 διαφόρων τύπων, τα έπιασαν οι Τούρκοι εκεί, θανατηφόρα ανέτοιμα. Ένα του Δημήτρη Τσασιμίνας του έβαλε φωτιά ο ίδιος ο καπετάνιος και κάηκε μαζί με τα γυναικόπαιδα που είχαν επιβιβαστεί. Μαζί με τα λίγα πλοία που διέφυγαν, γλίτωσαν και άλλα 9 πυρπολικά που έφυγαν την τελευταία στιγμή όταν η πολιτεία κεγόταν. Αρκετοί ψαριανοί κλείστηκαν στο Φρούριο. Μπόρεσαν να αντισταθούν 2 μερόνυχτα και την 3η μέρα, όταν ο εχθρός ετοιμαζόταν να κάνει την τελευταία αποφασιστική επίθεση, που σίγουρα με αυτήν θα το καταλάμβανε, ανατινάχτηκαν στον αέρα, βάζοντας φωτιά στην παρούτη. Τραντάχτηκε όλη η πολιτεία και απλώθηκε πάνω της πυκνός καπνός. Αυτό ήταν το τέλος των ψαριανών. Το νησί ερημώθηκε. Ούτε το παραμικρό δέντρο, πράσινο ή χορτάρι δεν έμεινε για να ξεγελάει το μάτι. Καψάλα φαλακρή. Θα μπορούσαν οι Τούρκοι ύστερα από μια τέτοια επιτυχία να γιορτάσουν ελεύθερα. Τόσο στην Κωνσταντινούπολη και πού αλλού γιορτάστηκε. Στη Βιέννη, από τον Αυστριακό Μέτερνιχ, διότι πίστευε ότι αυτό ήταν το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης. Τότε οι Τούρκοι θα μπορούσαν αμέσως μετά να πάνε στη Σάμο και να επιχειρήσουν και εκεί τα ίδια.
αλλά είτε δεν το σκέφτηκαν, είτε δεν είχαν τόση τόλμη. Είχε μπει εντωμεταξύ και το Ραμαζάνι και η διάθεση των Τούρκων ήταν μάλλον προς την αδράνεια. Θα μπορούσαν επίσης η Ύδρα και οι Σπέτσες να προστρέξουν σε βοήθεια της Κάσου και των Ψαρών. Αλλά όπως ήδη είπαμε, καθώς τα πρώτα χρήματα του δανείου δεν είχαν φτάσει, οι ναύτες είχαν μείνει απλήρωτοι και αρνιούνταν να πάνε στα πλοία. Όλος ο Ελληνισμός συγκλονίστηκε με την καταστροφή των Ψαρών και τα άλλα δύο ναυτικά νησιά, η Ύδρα και οι Σπέτσες, αναρωτιόντουσαν αν θα ερχόταν γρήγορα και η δική τους η σειρά. Όλοι βέβαια αισθάνονταν μεγάλες τύψεις για την αδράνειά τους. Και ο Μιαούλης πρώτος έπεισε τους κουντουριώτιδες πως έπρεπε τα πληρώματα, είτε με μισθούς είτε χωρίς μισθούς, να μπουν στα πλοία, να αναχωρήσει ο στόλος, να πάει έξω τα ψαρά, έστω και αργοπορημένα, να δείξει ότι η ελληνική σημαία πάντοτε συνεχίζει να κυματίζει στο Αιγαίο, πάντοτε ότι στέκεται απέναντι από τους Τούρκους. Και έτσι πραγματικά έγινε. Ο Μιαούλης έφυγε με 16 πολεμικά και 4 πυρπολικά, μαζί του και Αποστόλης από τις Πέτσες και 5 ψαριανά που είχαν ξεφύγει. Η μοίρα του Σαχτούρη που βρισκόταν στα νερά της Κάσου διατάχθηκε και αυτή να ενωθεί μαζί τους. Και ο στόλος ο ελληνικός με μεγάλη καθυστέρηση έφτασε στα αφανισμένα πλέον ψαρά. Έκανε απόβαση και οι Έλληνες εκδικήθηκαν τους Τούρκους που είχαν μείνει πάνω στο νησί ως φρουρά. Στο μεταξύ από τη Μυτιλίνη, ο Καπουδάν Πασάς σκόπευε να κάνει επίθεση κατά τη Σάμου και ήταν ευδιάθετος, διότι σκεπτόταν εκ των προτέρων τα συγχαρητήρια που θα έπαιρνε από τον Σουλτάνο, διότι κρίνοντας από τις επιχειρήσεις της Κάσου και των Ψαρών, θεωρούσε και αυτή την επιχείρηση εκ των προτέρων πετυχημένη. Αυτή τη φορά ευτυχώς όμως ο ελληνικός στόλος κινήθηκε. Στις αρχές Αυγούστου ήταν κυροβολημένος στο στενό της Σάμου 20 πολεμικά και 4 πυρπολικά υπό τις διαταγές του Σαχτούρη. Στην ακριβώς απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας ήταν πολλά αποβατικά των Τούρκων, έτοιμα να κάνουν την απόβαση στη Σάμου. Ο Σαχτούρης τότε πρόλαβε και βούλιαξε πολλά από αυτά. Το σχέδιο των Τούρκων ήταν να προκαλέσουν τους Έλληνες σε μια ναυμαχία και την ίδια στιγμή να κάνουν απόβαση στη Σάμου με αυτά τα αποβατικά. Οι Έλληνες όμως κατάλαβαν το στρατήγημα και αντί να στείλουν το στόλο τους, έστειλαν τα πυρπολικά να συναντήσουν τον εχθρό. Τέτοιο φόβο ένιωσαν οι Τούρκοι μόλις αντίκρισαν τα πυρπολικά, ώστε απομακρύθηκαν και δεν προσπάθησαν ξανά να κάνουν απόβαση. Ο Κανάρης την ίδια εποχή ανατείναξε μια μεγάλη τουρκική φρεγάτα που έπλεε κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας και η ανατείναξή της ήταν τόσο τρομερή ώστε τα μαδέρια, τα σίδερα και οι μακαράδες που έφυγαν από αυτή έπεσαν κοντά σε ένα στρατόπεδο που υπήρχαν συγκεντρωμένοι Τούρκοι και σκοτώθηκαν πολλοί. Με τέτοιες ενέργειες του ελληνικού στόλου θα μπορούσαν, αν είχαν γίνει νωρίτερα, να είχαν σωθεί και η Κάσος και τα ψαρά. Είδαμε όμως το λόγο που ο ελληνικός στόλος δεν κινήθηκε. Στο μεταξύ, οι Οθωμανοί συγκέντρωναν από παντού κάθε είδους ναυτική δύναμη. Δέχονταν τη βοήθεια από την Ισιακά και Αλγερινά καράβια μαζί με τα πληρώματά τους και φυσικά τη βοήθεια των Αιγυπτίων. Λένε ότι οι Αιγύπτιοι από μόνοι τους είχαν συγκεντρώσει κάπου 300 φορτηγά πλοία που μετέφεραν 12.000 τακτικό στρατό, χιλιάδες υπείς και 150 κανόνια. Αυτή όλη η δύναμη των Αιγυπτίων προοριζόταν αποκλειστικά για αποβίβαση στην Πελοπόννησο και το σβήσιμο της Επανάστασης. Και η δύναμη αυτή των Αιγυπτίων, είπαμε, ότι είχε σκοπό να ενωθεί με τους άλλους, με τους Τούρκους. Και μάλιστα σκοπεύαν να γιορτάσουν και από κοινού τον Μπαϊράμι. Οι Έλληνες που κατάλαβαν ότι οι Αιγύπτιοι και οι Τούρκοι ήθελαν να καθαρίσουν πρώτα το Αιγαίο για να μπορέσουν στη συνέχεια να επιβληθούν σε Ρούμελη και Μοριά, κινητοποιήθηκαν δυναμικά και άρχισαν να τους παρενοχλούν. Πότε στα στενά της Κο, πότε στον Κάβο Γέροντα. Χάρη στα πυρπολικά οι Έλληνες κατόρθωσαν να σταματήσουν τους εχθρούς. Ανατείναξαν μια την Ισιακή φρεγάτα. Και οι δύο στόλοι, ο Τουρκικός και ο Αιγυπτιακός, χωρίστηκαν ο ένας για να γυρίσει πίσω στην ασφάλεια των Δαρδανελίων και ο άλλος στο αγκυροβόλιό του στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι, βλέπετε, δεν ήθελαν να ρισκάρουν το στόλο τους, τον οποίον προόριζαν για την απόβαση στο Μοριά.
Εκείνος ο χειμώνας που έφτασε ήταν ο πρώτος από την έναρξη της Επανάστασης που τα δύο νησιά, η Ύδρα και οι Σπέτσες, είχαν τους ναυτικούς στόλους τους μακριά για να πολεμούν. Όμως τα ελληνικά πανιά αρμένιζαν σαν φτερά ελευθερίας. Πότε κυνηγούσαν τα τουρκικά πλοία και πότε τα αιγυπτιακά του Ιμπραήμ Πασά, που στο μεταξύ είχε αναλάβει την αρχηγία του στόλου. Και τον έβλαψαν πολύ σε μια σύγκρουση, κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς προσπαθούσε να φτάσει στην Κρήτη Νοέμβριο μήνα. Εκείνη τη βραδιά τα αιγυπτιακά είχαν ανάψει τα φανάρια τους, ενώ τα ελληνικά είχαν μείνει αφώτιστα. Μέσα στη νύχτα οι Αιγύπτιοι με τους Γάλλους αξιωματικούς σκόρπισαν στο Πέλαγος. Άλλα πλοία πήγαν στη Ρόδο και άλλα για να σωθούν έφυγαν για την Αλεξάνδρεια.

Τότε οι Έλληνες έκαναν ένα μεγάλο λάθος. Πιστεύοντας ότι οι Αιγύπτιοι δεν θα τολμούσαν να ξαναβγούν στο πέλαγος, ειδικά μέσα στο χειμώνα, οι Ιδραίοι σπετσιώτες τράβηξαν πίσω για τα νησιά τους, βέβαιοι ότι οι ταραγμένες θάλασσες θα ήταν εκείνες που τελικά θα τους έδιναν προστασία. Και έτσι σίγουροι ότι οι Αιγύπτιοι από την πατρίδα τους δεν θα ανέβαιναν στην Κρήτη και από εκεί στο Μοριά, άρχισαν να τρώγονται μεταξύ τους. Ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε. Ζαΐμιδες, Λόντι, Σισίνιδες συμμάχησαν, δημιούργησαν αντίπαλα στρατόπεδα. Ήθελαν να κατατροπώσουν τον Κολοκοτρώνη και τους Δελιγιανέους. Κακός δαίμονας του Κολοκοτρώνη ο Κολέτης. Απ' την άλλη, οι Μωραΐτες τα είχαν με την κυβέρνηση. Καθώς όταν έφτασαν τα χρήματα του δανείου, ζήτησαν μερικά ως αποζημίωση και τελικώς δεν έλαβαν τίποτα. Από προστριβή σε προστριβή, από προσβολή σε προσβολή, πολιτικοί και στρατιωτικοί χώρισαν, άλλοι έφυγαν από το ναύπλιο και ο εμφύλιος ήρθε. Την ευθύνη για τα όσα έγιναν την έχουν όλοι. Και ενώ οι Έλληνες σφάζονται μεταξύ τους, οι Αιγύπτιοι επέστρεψαν και με τον Ιμπραήμ πάτησαν το πόδι τους στο Μοριά. Και πιο πολύ στεναχωρημένος από όλη αυτή την κατάσταση ήταν ο γέρος του Μοριά ο Κολοκοτρώνης. Ειδικά μετά το σκοτωμό του γιού του Πάνου, ήταν σαν να είχε πέσει πάνω του ένα σήκωτο βάρος. Δεν έτρωγε. Άφησε τα μαλλιά του και τα νύχια του να μεγαλώσουν και δεν μιλούσε σε κανέναν. Για τον Κολοκοτρώνη, δεν ήταν ότι είχε χάσει μόνο το παιδί του στις εμφύλιες σειράξεις. Έβλεπε ακόμα το Μοριά, τη γη όπου είχε αρχίσει η Επανάσταση, τη γη που πρώτα από όλους και από όλα υπήρξε ελεύθερη. Να κοίταται τώρα σαν καταχτημένη, άλλοτε στα πόδια των Ρουμελιωτών εξαιτίας του εμφυλίου, αλλά και στη συνέχεια στα πόδια του Ιμπραήμ. Η κυβέρνηση βρισκόταν σε ένα χάος. Ο Γκούρας έπαιρνε χρήματα για 12.000 στόματα, ενώ διέθετε μόνο 3.000 πολεμιστές. Στο ναύπλιο η κυβέρνηση παρέπεε, φρόντιζε μόνο για τους φίλους, διόριζε παντού αξιωματικούς δικούς της, σαν να μην υπήρχε πρόβλημα, σαν να μην υπήρχαν οι Αιγύπτιοι, σαν να μην υπήρχε ο Ιμπραήμ. Και η Επανάσταση, κάτω από αυτές τις συνθήκες, άρχισε να σβήνει. Τα πολεμικά σχέδια της Πύλης για το 1825 δεν περιέλαβαν άλλη μεγάλη πολεμική προσπάθεια στη θάλασσα. Μόνο τους αρκούσε ότι ο Ιμπραήμ με τους Αιγυπτίους είχε αποϊβαστεί στο Μοριά και ήξερε ότι οι Έλληνες είχαν ξεκινήσει τη φαγωμάρα αναμεταξύ τους. Και οι τουρκικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία για να υποτάξουν τη στερεά Ελλάδα. Καθώς είχαν υποσχεθεί την Πελοπόννησο στον Ιμπραήμ να την κάνει δική του και δικό του πασαλίκι από τη στιγμή που θα έσβηνε η Επανάσταση. Μέχρι που μια μέρα του Φλεβάρη οι Έλληνες του Μοριά ξύπνησαν κατάπληκτοι. Συνειδητοποίησαν ότι ο Ιμπραήμ είχε αποϊβαστεί στη Μεσσηνία.

τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου. Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης. Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά. Του Δημήτρη Αλφιέρη. Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου. Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πίθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε. Περί υπακοής στον Επίσκοπο. Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είχαμε μιλήσει στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας για την παρουσία στην πατρίδα μας διαφόρων ομάδων, διαφόρων ομολογιών, χριστιανικών βεβαίως ομολογιών, τις οποίες χαρακτηρίσαμε ως προτεσταντικές αιρέσεις. Και είχαμε πει ότι όλο αυτό το φαινόμενο των νεοφανών, θα λέγαμε αυτών, προτεσταντικών αιρέσεων στην πατρίδα μας έχει γνωρίσει ιδιαίτερη εξάπλωση, πολλές φορές στηριζόμενο στην δική μας την άγνοια, και έτσι παρουσιάζεται σαν μια έντονη προπαγάνδα, προσιλητιστική προπαγάνδα θα έλεγα, η οποία δυστυχώς μπορεί εύκολα να ξεγελάσει πολλούς αρκετούς, θα έλεγα, ορθόδοξους αδελφούς μας. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και σήμερα, πιθανώς και στην επόμενη εκπομπή μας, μιλώντας για αυτές όλες τις προτεσταντικές και νεοπροτεσταντικές αιρέσεις, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους ορθόδοξους αδελφούς μας σωστά, για να μπορούν να προφυλάσσονται από αυτή την απειλή. Γνωρίζετε ότι μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις και παρατηρήσεις ή απορίες προς την εκπομπή μας, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια προσεχή εκπομπή. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας σας είναι γνωστά, 210-4118-602 και 210-4118-640. Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις ήδη, τις οποίες ελάβαμε και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτές στη σημερινή ή στην επόμενη εκπομπή μας. Είπαμε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι οι προτεσταντικές αυτές αιρέσεις προήλθαν ως αντίδραση προς την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, προς την Παπική Εκκλησία, και ότι άρχισαν να εμφανίζονται τον 14ο αιώνα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα δε αναπτύχθηκαν το 16ο αιώνα. Αυτές ήταν οι παλαιές κλασικές, θα λέγαμε, προτεσταντικές αιρέσεις, από τις οποίες προήλθαν οι νεότερες, δηλαδή αυτές τις οποίες αποκαλούμε νεοπροτεσταντικές αιρέσεις. Μέσα από αυτές τις προτεσταντικές ομάδες, τις προτεσταντικές ομολογίες ή αιρέσεις, έχουν προβάλει και οι λεγόμενοι πεντηκοστιανοί. Οι πεντηκοστιανοί εμφανίζονται και στην πατρίδα μας με διαφορετικούς τίτλους και τις γενικές γραμμές συμπίπτουν μεταξύ τους στην διδασκαλία και στα χαρακτηριστικά. Στις εκπομπές μας αυτές είναι αδύνατο να αναφερθούμε σε όλες αυτές τις ομάδες. Μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλά στοιχεία στο πολύτιμο βιβλίο του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, «Εγχειρίδιο χριστιανικών αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων», ένα ογκώδες βιβλίων έργων ζωής του μακαριστού πατρός Αντωνίου, στο οποίο, από το οποίο υπάρχει και μια επιτομή, πεντηκοστιανή και ορθοδοξία, στο οποίο μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για όλες αυτές τις ομάδες των πεντηκοστιανών, οι οποίες τουλάχιστον στην πατρίδα μας υπερβαίνουν τις 10 με 15. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλες από αυτές, σε όλες αυτές τις ομάδες, θα επιλέξουμε μια, την πιο χαρακτηριστική, θα έλεγα και την πολυπληθέστερη πεντηκοστιανή ομάδα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, και αυτήν θα παρουσιάσουμε, ώστε να δούμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά των πεντηκοστιανών ομάδων. Αυτή η πεντηκοστιανή ομάδα ονομάζεται Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Πρέπει να πούμε ότι ανήκει στις λεγόμενες γνωστές θρησκείες κατά το Σύνταγμα, έχει άδεια λειτουργίας ευκτηρίων οίκων ανά την Ελλάδα, λειτουργεί ραδιοφωνικό σταθμό, κυκλοφορεί εφημερίδα, σταθμός και εκκλησία και εφημερίδα έχουν τον τίτλο «Χριστιανισμός», και είναι μια ομάδα με χριστιανικό χαρακτήρα. Για την Ορθόδοξη όμως Εκκλησία είναι μια ομάδα η οποία είναι ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη πίστη και έχει ένα σωρό αιρετικές διδασκαλίες, και
Αυτή η ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής θα λέγαμε ότι έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν οι νεοπροτεσταντικές αυτές ομάδες. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτήν ακριβώς την ομάδα, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά μας με αυτές τις ομάδες και γιατί θεωρούμε ότι είναι αιρετικές. Όλες οι πεντηκοστιανές ομάδες, εκτός από την διαφοροποίησή τους από την Ορθόδοξη Εκκλησία σε βασικές διδασκαλίες, όπως είναι φερυπίν η ιεροσύνη, η Θεία Ευχαριστία, η περί Αγίων και εικόνων διδασκαλία και η εσχατολογία, παρουσιάζουν και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά τα οποία θα αναφέρομαι πιο κάτω είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν όλες τις μη ορθόδοξες, τις αιρετικές ομάδες. Κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό τους είναι η μικρή ιστορική πορεία τους. Αυτό το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας και δεν θα πάψουμε να το επαναλαμβάνουμε, καθώσον για μας έχει βασική σημασία. Και τούτο διότι δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, ότι είναι εν πάση περιπτώσει Εκκλησία, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε να υπάρχει πριν από λίγα χρόνια, έστω και αν μερικές από αυτές έχουν μια ιστορία 100 ή 150 ετών. Δεν σημαίνει τίποτα το να έχει κανείς μια ιστορία μόνο 150 ετών. Εάν δεν είναι ταυτισμένος με την Εκκλησία, την ιστορική Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός και η οποία πάντοτε υπήρξε και υπάρχει επί 2.000 χρόνια. Άρα λοιπόν το ότι επιμένουμε σε αυτό το χαρακτηριστικό, το κύριο χαρακτηριστικό των διαφόρων αιρετικών, προτεσταντικών, νεοπροτεσταντικών, πεντηκοστιανών, νεοπεντηκοστιανών και άλλων ομάδων, αυτό το κάνουμε διότι ακριβώς όπως είπα και επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι για να είναι μια εκκλησία αληθινή πρέπει οπωσδήποτε να συνδέεται με την αρχαίγονη εκκλησία και να είναι αδιάσπαστα και συνεχώς χρονικά αλλά και κατά την διδασκαλία ταυτισμένη μαζί της. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη αυτή ομάδα, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, δεν έχει καμία σχέση και σύνδεση με την υπό του Κυρίου Ιησού Χριστού ιδρυθήσα εκκλησία. Και δεν ταυτίζεται με την εκκλησία, με την ιστορική αυτή εκκλησία, ούτε στην πίστη, ούτε στη λατρεία και στο πολίτευμα, πολύ περισσότερο στην αποστολική διαδοχή, δηλαδή στην ιεροσύνη. Στην πατρίδα μας οι νεοπεντηκοστιανές αυτές ομάδες άρχισαν να υπάρχουν από την δεκαετία του 1920. Και οι νεότερες από αυτές, αυτές που κυρίως δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας, μεταξύ των οποίων και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, εμφανίστηκαν μόλις στη δεκαετία του 1960. Δηλαδή έχουν ζωή μόνον 50 ετών. Βεβαίως αυτές οι ομάδες, εκτός από την μικρή αυτή ιστορική πορεία τους, έχουν και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία θέλω να επαναλάβουμε και σήμερα έτσι για να τα υπενθυμίσουμε, ότι έχουν φονταμενταλιστικές διδασκαλίες, δηλαδή ακραίες διδασκαλίες. Και αυτές εκδηλώνονται τόσο προς τη συμπεριφορά τους, συμπεριφορά που έχει σχέση με το πώς συμπεριφέρονται προς τους οπαδούς τους, αλλά και προς τους έξω από την ομάδα αυτή, όσο και προς τις διδασκαλίες τους. Γνωρίζομαι ότι πολλές από αυτές τις αιρετικές ομάδες απειλούν τους οπαδούς τους κάθε τόσο με διάφορες έντονες δήθεν εσχατολογικές διδασκαλίες, ότι πρόκειται να συμβεί το τέλος του κόσμου, ότι θα έρθει ο Κύριος στη συγκεκριμένη περίπτωση των πεντηκοστιανών να αρπάξει τους δικούς του, να πάρει τους δικούς του, είναι η λεγόμενη θεωρία της αρπαγής, στην οποία θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε αργότερα, και άλλες τέτοιες διδασκαλίες με τις οποίες εκφοβίζουν, θα έλεγα εγκλωβίζουν τους οπαδούς τους μέσα στην ομάδα τη συγκεκριμένη. Άλλες πάλι ομάδες
κάνουν διάφορες προφητείες, οι οποίες στο τέλος αποδεικνύονται ψευδοπροφητείες, και στην συγκεκριμένη περίπτωση, τη δική μας δηλαδή, για τους Πεντηκοστιανούς, θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε συγκεκριμένες προφητείες τις οποίες έχει κάνει η ομάδα αυτή και η οποία βέβαια διαψεύστηκε.

Προτού όμως προχωρήσουμε, θα ήθελα να δώσουμε μερικά ιστορικά στοιχεία για το κίνημα των Πεντηκοστιανών. Το κίνημα των Πεντηκοστιανών έχει τις ρίζες του στον Μεθοδισμό, σε μια ευσεβιστική προτεσταντική ομάδα που εμφανίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1729 στην Αγγλία και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην Αμερική. Ιδρυτές του κινήματος αυτού ήταν ο Ιωάννης και Κάρολος Ουέσλεϊ και ο συσπουδαστής τους Γεώργιος Χουάτφιλτ. Το κίνημα αυτό εμφανίζεται με πλήθος επιμέρους ομάδων οι οποίες συνεχώς διασπώνται και αυξάνονται. Στην Ελλάδα, όπως είπα και προηγουμένως, εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1920 και γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στη δεκαετία του 1960 με διάσπαση από προηγούμενες ομάδες όπως Φερρυππίν, η ομάδα, η ομολογία, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, η οποία διασπάστηκε από προηγούμενη Ελευθέρα Εκκλησία, από άλλη πεντηκοστιανή δηλαδή ομάδα, γι' αυτό και ονομάστηκε Ελευθέρα, διότι θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη από τις προηγούμενες. Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 20 πεντηκοστιανές ομάδες με διάφορα χαρακτηριστικά, ασυμβίβαστες μεταξύ τους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και αντιτριαδικές. Όταν λέμε αντιτριαδικές, είναι πεντηκοστιανές ομάδες οι οποίες ενώ μιλούν τόσο έντονα για χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή ότι λαμβάνουν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, εντούτοις στην πραγματικότητα δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, γι' αυτό τις ονομάζουμε, τις αποκαλούμε αντιτριαδικές. Σε αυτές υπάρχουν μερικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας και τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε νεοπεντηκοστιανές ομάδες. Ιδιαίτερα εκείνες που κάνουν ιδιαίτερο λόγο για θεραπείες, τους λεγόμενους θεραπευτές. Και υπάρχουν βεβαίως και οι άλλες ομάδες, οι λεγόμενες χαρισματικές ή υπερδογματικές ομάδες. Η συγκεκριμένη αυτή ομάδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1966 από τον ιατρό κύριο Λεωνίδα Φέγκο και προέρχεται από την λεγόμενη Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, από την οποία αποσπάστηκε και, όπως είπα προηγουμένως, ακριβώς γι' αυτό το λόγο ονόμασε τον εαυτό της Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, επειδή προήλθε από την Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, και η οποία Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής με τη σειρά της ιδρύθηκε από Έλληνες πεντηκοστιανούς μισιονάριους τη δεκαετία του 1930. Η ονομασία της Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής προήλθε από το γεγονός ότι δεν θέλησαν οι οπαδοί της να υπογράψουν μια δήλωση υποταγής στο αμερικανικό κέντρο τους, το οποίο ονομάζεται Σύναξη Θεού, και ισχυρίζεται η ομάδα η ελληνική ότι είναι εντελώς ελεύθερη και δεν εξαρτάται από καμιά άλλη οργάνωση του εξωτερικού ή του εσωτερικού. Βεβαίως φτάνει κανείς να διαβάσει την εφημερίδα τους, που όπως είπα ονομάζεται Χριστιανισμός, για να διαπιστώσει ότι έχει σχέση και επαφή και συνεργασία όχι μονάχα με άλλες ελληνικές πεντηκοστιανές ομάδες, αλλά και με ομάδες του εξωτερικού. Άρα λοιπόν ο τίτλος «Ελεύθερη» είναι κατ' επίφαση. Όλες αυτές οι πεντηκοστιανές ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους και μάλιστα υπάρχουν πολλές από τις νεοπροτεσταντικές ομάδες και
από τις πέντε κωστιανές ομάδες που λειτουργούν στην πατρίδα μας, οι οποίες έχουν αποτελέσει ένα είδος συνόδου, θα λέγαμε, ένα σύνδεσμο, τον Ευαγγελικό σύνδεσμο, στον οποίο έχουν ενταχθεί. Αυτά λοιπόν ως προς την ιστορία των δραστηριοποιημένων στην πατρίδα μας πεντηκοστιανών ή νεοπεντηκοστιανών, δηλαδή από το που προήλθαν. Αυτό βέβαια θα έλεγε κανείς ότι έχει μικρότερη σημασία. Εκείνο που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι το πώς δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας, τι κάνουν και ποια είναι τα δικά τους τα χαρακτηριστικά. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε στη συνέχεια. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της συγκεκριμένης ομάδας, επαναλαμβάνω, της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Πρέπει εδώ να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι αναφερόμενοι σε όλες αυτές τις ομάδες και στη συγκεκριμένη αυτή ομάδα, δεν έχουμε κανέναν φανατισμό ή μυσαλλοδοξία. Σεβόμαστε το πιστεύω του κάθε ανθρώπου. Καθένας μπορεί να πιστεύει όπως θέλει και όπου θέλει. Εκείνο το οποίο όμως κάνουμε, και αυτό νομίζουμε ότι είναι υποχρέωση της Εκκλησίας να το κάνει, είναι να πληροφορεί τους Ορθοδόξους αδελφούς μας πού βρίσκεται η Ορθόδοξη αλήθεια, η αλήθεια του Χριστού, πού βρίσκεται η αληθινή Εκκλησία και πού η πλάνη, και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές τους. Άρα σεβόμεθα απολύτως το πιστεύω της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, αλλά νομίζω ότι και εκείνη θα αναγνωρίσει το δικό μας δικαίωμα και το καθήκον να ενημερώνουμε τους αδελφούς μας για την ταυτότητα ορισμένων ομάδων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας ως θρησκευτικές ομάδες, πολύ δε περισσότερον όταν αυτές οι ομάδες χαρακτηρίζονται ως εκκλησίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωσή μας έχουμε τον τίτλο Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και επειδή, όπως έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε, πολλές εκκλησίες δεν μπορεί να υπάρχουν παρά μια μόνο είναι η Εκκλησία, μια είναι η αληθινή Εκκλησία. Αυτό άλλωστε ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως. Γι' αυτό, επειδή δημιουργείται σύγχυση στο Ορθόδοξο πλήρωμα, γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε το Ορθόδοξο πλήρωμα περί τίνος πρόκειται, ώστε να γνωρίζει πού ευρίσκεται, επαναλαμβάνω, η αλήθεια την οποία διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και πού ευρίσκεται η πλάνη και η αίρεση. Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτών των πεντηκοστιανών ομάδων και συγκεκριμένα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Πρώτον, η ομάδα αυτή, όπως και καθεμιά από τις άλλες πεντηκοστιανές ομάδες, διεκδικεί για τον εαυτό της αυθαίρετα τον τίτλο της μόνης αληθινής Εκκλησίας του Χριστού και ότι, όπως είπαμε, εμφανίστηκε στο προσκήνιο μόλις την δεκαετία του 1960 και επομένως δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από την συγκεκριμένη αυτή ομάδα να συνδέσει τον εαυτό της με κλασικές προτεσταντικές αιρέσεις του Μεσαίωνα, ώστε από εκεί πάλι να προσπαθήσει να πάρει επιχειρήματα για να υποστηρίξει ότι αυτές προήλθαν από την καθολική εκκλησία, την παπική δηλαδή εκκλησία, ή άλλες παλαιότερες χριστιανικές ομολογίες, οι οποίες με τη σειρά τους κάποτε ήταν ενωμένες με τη μία την αδιαίρετη εκκλησία και άρα είχαν ένα είδος αποστολικής διαδοχής και ιεροσύνης. Βέβαια όλα αυτά τα πράγματα είναι αστήρικτα, καθώς η αποστολική διαδοχή, δηλαδή η ιεροσύνη, πρέπει πάντοτε να συνδέεται και με την αποστολική διδαχή, δηλαδή να ταυτίζεται με την αλήθεια την οποία εκήρυξε η ιστορική Εκκλησία του Χριστού τους 20 προηγούμενους αιώνες. Άρα λοιπόν δεν φτάνει μονάχα να βρει κάποιος ένα ιστορικό νήμα, θα λέγαμε,
προσπαθώντας να συνδέσει ιστορικά τον εαυτό του με κάποιες προηγούμενες μέσα στους αιώνες χριστιανικές ομολογίες, πρέπει να έχει και την ίδια διδαχή με την Εκκλησία, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει όχι μονάχα στη συγκεκριμένη αυτή ομάδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, αλλά και σε πολλές άλλες προτεσταντικές, νεοπροτεσταντικές και πεντηκοστιανές ή νεοπεντηκοστιανές ομάδες. Δεύτερο χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνω χαρακτηρίζει και όλες τις άλλες πεντηκοστιανές ομάδες είναι ότι καταφέρεται με δρυμύτητα εναντίον κάθε άλλης χριστιανικής ομολογίας, ακόμα και των λοιπών πεντηκοστιανών ομάδων, πολύ περισσότερο βέβαια καταφέρεται εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι αποδεδειγμένο και διαπιστωμένο ότι όλες αυτές οι ομάδες, τόσο οι πεντηκοστιανές όσο και γενικότερα οι πρωτεσταντικές και νεοπροτεσταντικές, αλλά και υπέραν αυτών οι παραχριστιανικές ομάδες όπως είναι οι Μάρτυρες του Εχωβά, οι Αντβεντιστές, οι Μορμόνοι κτλ., συνεργάζονται και με όλες εκείνες τις παραθρησκευτικές ομάδες της νέας εποχής, όλοι τους εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μία επίθεση όλων αυτών των ομάδων που, αν υπολογίσουμε τον αριθμό τους, πρέπει να ανέρχονται σε μερικές εκατοντάδες, αφού οι μεν πρωτεσταντικές και νεοπροτεσταντικές ομάδες και παραχριστιανικές ομάδες στην πατρίδα μας είναι πέραν των 100, περισσότερες των 100. Οι δε παραθρησκευτικές περίπου 500, καταλαβαίνουμε ότι 600 περίπου αιρετικές ομάδες και παραθρησκευτικές ομάδες καταφέρονται εναντίον της Εκκλησίας μας. Να γιατί εμείς κάνουμε αυτές τις εκπομπές μας και γιατί νομίζουμε ότι πρέπει να διαφωτιστεί το Ορθόδοξο Πλήρωμα ώστε να προφυλαχθεί από όλη αυτή την επέλαση του ψεύδους και της πλάνης και να μείνει στέρεο και πιστό στην Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

Μιλούμε λοιπόν για τα χαρακτηριστικά, τα ειδικά χαρακτηριστικά που διαπιστώνουμε ότι χαρακτηρίζουν αυτή την ομάδα, την πεντηκοστιανή ομάδα στην οποία αναφερόμαστε, τη λεγόμενη Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, και είπαμε ότι είναι χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν και άλλες παρόμοιες πεντηκοστιανές ή όχι ή άλλες ομάδες. Τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι υποστηρίζει πως η Εκκλησία του Χριστού αποστάτησε 3 περίπου αιώνες μετά τους Αποστόλους. Γι' αυτό πρέπει να χαρακτηριστεί ως πόρνη ή ως θυγατέρα της Βαβυλώνας. Εδώ πρέπει να σταματήσω για λίγο να κάνω μια ειδική παρατήρηση. Αυτή η Εκκλησία, σε εισαγωγικά ο όρος, αυτή η ομάδα, εν πάση περιπτώσει, που υποστηρίζει ότι η Εκκλησία αποστάτησε και δεν είναι η μόνη που το κάνει, οπωσδήποτε πρέπει να πούμε ότι στην πραγματικότητα ουσιαστικά εκφράζεται βλάσφημα κατά του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και κατά του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο ειδικά υποστηρίζει ότι πιστεύει. Γιατί? Διότι έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές μας και επαναλαμβάνουμε ότι όταν κανείς λέει πως η Εκκλησία αποστάτησε ή έπεσε σε πλάνη, τότε πρέπει να αποδεχθεί, να παραδεχθεί ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός διαψεύστηκε ο ίδιος, πράγμα το οποίο οπωσδήποτε είναι βλάσφημο και να το λέμε. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Κύριος μας είπε ότι ιδρύει την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος συμπληρώνει ότι αυτή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, και ο Κύριος μας συνεπλήρωσε ότι θα είναι μαζί με την Εκκλησία και θα την οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Συμπληρώνουμε πάλι από τον Απόστολο Παύλο ότι αυτή η Εκκλησία ως σώμα Χριστού θα έχει ως κεφαλή της τον ίδιο τον Χριστό. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η Εκκλησία, εφόσον ιδρύθηκε από τον Χριστό, ο οποίος της υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί της πάσα στα ημέρας έως της συντελείας του αιώνος, και μάλιστα συμπλήρωσε ότι θα την οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, αφού είναι ο ίδιος η κεφαλή της, είναι επόμενο ότι αυτή η Εκκλησία

ότι θα είναι μαζί με την Εκκλησία πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος, ή ότι αυτή η Εκκλησία δεν είναι το σώμα του Χριστού. Δεν μπορεί λοιπόν ο Κύριος μας ως κεφαλή της Εκκλησίας να εγκαταλείψει ποτέ την Εκκλησία, ούτε να την αφήσει να πέσει σε πλάνη, καθώς ον ο ίδιος την καθοδηγεί και μάλιστα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο την οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Όποιος λοιπόν υποστηρίζει, και αυτό το κάνουν όχι μονάχα οι διάφοροι πεντηκοστιανοί, αλλά και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι γνωστοί μας ως χιλιαστές και άλλοι, όποιος υποστηρίζει λοιπόν ότι η Εκκλησία αποστάτησε, οπωσδήποτε βλασφημεί κατά του προσώπου, του Θείου προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι στην ομάδα αυτή, όπως και σε άλλες προτεσταντικές ομάδες και αιρέσεις, απορρίπτεται η ιεροσύνη. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Δηλαδή, αυτοί που σήμερα αποτελούν τους ποιμένες τους, τους διδασκάλους τους ή αυτούς που θεωρούν ιερείς τους, δεν έχουν καμία σχέση με την αποστολική διαδοχή, δηλαδή δεν έχουν λάβει την ιεροσύνη, το χάρισμα της ιεροσύνης από προκατόχους τους, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τους ίδιους τους Αποστόλους. Και βέβαια, εφόσον δεν έχουν την ειδική ιεροσύνη, από εκεί και πέρα κανένας λόγος δεν μπορεί να γίνεται για μυστήρια σε αυτές τις ομάδες. Δεν μπορούν να τελούνται μυστήρια, διότι τα μυστήρια ναι μεν τελούνται μέσα στην Εκκλησία με τη χάρη του Χριστού, αλλά οπωσδήποτε οι διάκονοι των μυστηρίων του Χριστού είναι οι ιερείς. Μη υπαρχόντων λοιπόν ιερέων, μη υπαρχούσις ιεροσύνης, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και γνήσια μυστήρια. Άρα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε στις διάφορες αυτές ομάδες, είτε γίνεται λόγος για βάπτισμα, είτε γίνεται λόγος για Θεία Ευχαριστία κτλ, όλα αυτά είναι τελετές οι οποίες δεν έχουν κανένα μυστηριακό χαρακτήρα και άρα δεν μπορούν να μεταφέρουν την χάρη του Θεού στους ανθρώπους, στους πιστούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν και τι ακούμε να γίνεται και στην ομάδα αυτή λόγος για 7 μυστήρια, εντούτοις αυτά εμείς τα θεωρούμε ως απλές τελετές. Συγκεκριμένα στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής θα διαπιστώσει κανείς, εάν ανατρέξει στην ιστορία τους, ότι δεν είχαν πάντοτε 7 μυστήρια σε εισαγωγικά, 7 δηλαδή τελετές, τις οποίες ονομάζουν ακριβώς όπως και εμείς ονομάζουμε τα 7 μυστήρια, δηλαδή με τους ίδιους τίτλους. Παλαιότερα θα δει κανείς σε έντυπά τους ότι τα μυστήρια ήσαν πολύ λιγότερα, είχαν φτάσει κάποτε τα 5, σήμερα έχουν φτάσει τα 7. Βέβαια δεν μπορεί κανείς να πει, επαναλαμβάνω, ότι είναι μυστήρια, καθώς δεν έχουν σχέση με την γνήσια και πραγματική ιεροσύνη. Και μάλιστα βλέπουμε πολλές φορές ότι αυτό προκύπτει και από τον τρόπο που τελούνται. Θα πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όλοι μας ποια είναι η διαφορά. Το έχουμε πει αυτό και σε παλαιότερη εκπομπή μας, αλλά είναι καλό να το θυμηθούμε και αυτή τη στιγμή. Το παράδειγμα αυτό έχει σχέση με την Θεία Ευχαριστία. Εμείς αδελφοί μου γνωρίζουμε ότι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Ανάλογη λοιπόν είναι και η συμπεριφορά μας προς αυτά. Ο ιερεύς και οι πιστοί που μεταλαμβάνουν προσέχομαι πάντοτε να μην πέσει κάτω κάποιος μαργαρίτης από τη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή ένα ψίχουλο, ή να πέσει σταγόνα από τη Θεία Κοινωνία, καθώς θεωρούμε ότι αυτό είναι ασέβεια προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εφόσον αυτό το οποίο μεταλαμβάνουμε είναι σώμα και αίμα Χριστού. Και μόλις τελειώσει η Θεία Κοινωνία και κοινωνήσουν όλοι οι πιστοί, ο ιερεύς με τα φόβου Θεού, όπως καλεί και τους πιστούς να κάνουν, καταναλίσκει όλο το Άγιο Δισκοπότηρο με όλο του το περιεχόμενο, προσέχοντας πάντοτε με σεβασμό
επαναλαμβάνω,

0: να μην πέσει τίποτα κάτω από αυτά. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην σχετική τελετή, την ονομαζόμενη Θεία Ευχαριστία στους Πεντηκοστιανούς και συγκεκριμένα στην ομάδα που μας απασχολεί. Περιέρχεται λοιπόν ένας δίσκος με άζυμον άρτο και ένας δίσκος με ποτηράκια με κρασί. Αυτό είναι η Θεία Ευχαριστία, η οποία προσφέρεται μετά από το κήρυγμα και μετά από διάφορες προσευχές. Αφού λοιπόν κοινωνήσουν όλοι, τότε τα ποτηράκια αυτά πλένονται στον νεροχύτη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει να πλένει κανείς αυτό το οποίο θεωρεί αίμα Χριστού στον νεροχύτη και να πηγαίνει αυτό το απόπλημα από τα ποτηράκια και στον νεροχύτη. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται σαφώς η διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ της Θείας Ευχαριστίας, του πραγματικού μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας που τελείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και της λεγόμενης Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή αυτής της τελετής που μοιάζει με τη Θεία Ευχαριστία και στην ουσία όπως και ήδη λένε είναι σύμβολα αυτά τα είδη, αυτών που τελούνται δηλαδή μέσα στις πεντηκοστιανές ομάδες. Αυτό το παράδειγμα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και δηλώνει ακριβώς ποια είναι η διαφορά των μυστηρίων που τελούνται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και των λεγόμενων μυστηρίων, δηλαδή των απλών τελετών που γίνονται μέσα στις διάφορες πεντηκοστιανές ομάδες. Όμως εδώ, φίλοι ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας σήμερα ετελείωσε, γι' αυτό θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε για τα κύρια χαρακτηριστικά των πεντηκοστιανών ομάδων στην προσεχή εκπομπή μας με τη βοήθεια του Θεού. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Απόστολε Χριστό το Θεό.
2: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη

0: ουρανός.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός του Λόγου του Θεού. Είναι ο σταθμός που αναμεταδίδει την αυθεντία της αλήθειας του ουρανού. Είναι ο σταθμός ο οποίος ερμηνεύει τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Πάντοτε με τη χάρη του Κυρίου μας και πάντοτε με την ευχή του Επιχωρίου Επισκόπου, του Πατρός Σεραφείμ, προσπαθούμε να συνεχίσουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να το ερμηνεύσουμε όπως οι πατέρες, η Εκκλησία και όλοι οι χριστιανοί προσπαθούν να το ερμηνεύσουν. Βρισκόμαστε στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ύστερα από ενθαρρυντικά λόγια που είπε ο Χριστός, προχωρεί και σε μία μεγάλη υπόσχεση. Οι μαθητές δεν θα μείνουν ορφανοί μετά την ανάληψή του. Θα στείλει ο Χριστός άλλον παράκλητον, λέει, δηλαδή παρηγορητή, για να μένει για πάντα μαζί τους. Την υπόσχεση όμως αυτή την συνδυάζει με την ανάγκη εκδηλώσεως αγάπης προς Αυτόν. Και η εκδήλωση της αγάπης είναι η τήρηση των εντολών Του. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Κύριος στους στίχους 15-17 του 14ου κεφαλαίου. «Εάν αγαπάτε με, τα σέντολά σας σε εμάς τηρήσατε. Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα», δηλαδή το πνεύμα της αληθείας, «ο κόσμος ούδι να τελαβήν, διότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσχει αυτό, ημείς δε γινώσχεται αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε». Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική αυτό το καταπληκτικό κείμενο από το στόμα του ίδιου του Θεανθρώπου. «Αν με αγαπάτε», λέει ο Χριστός, «να τηρείτε τις εντολές μου, και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο», δηλαδή το πνεύμα της αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το πνεύμα αυτό το Άγιο δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, διότι ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε, διότι μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Αγαπητοί ακροατές, χωρίς αγάπη δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένωση και σύνδεσμος με τον Χριστό. Όποιος δεν αγαπάει τον Θεάνθρωπο Κύριο, δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί μαζί του. Άρα, δεν μπορεί να απολαύσει τις μεγάλες δωρεές που υπόσχεται σε εκείνους που τον αγαπούν. Κριτήριο δε της αγάπης των Ιησούν είναι η τήρηση των εντολών. «Μ' αγαπάτε, θα τηρείτε τις εντολές μου», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μελήριος ερμηνευτής του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Έργα και πράξεις χρειαζόμαστε πάντοτε και όχι επίδειξη λόγων, λέει ο Χρυσόστομος. Το να πει κάποιος λόγια και να δώσει υποσχέσεις, αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι όμως εξίσου εύκολο η επιτέλεση πράξεων Αγίων. Τότε, γιατί ο Χριστός είπε για τις εντολές? Διότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι φοβούνται και αγαπούν τον Θεό, ενώ με τα έργα τους φανερώνουν το αντίθετο. Ο Θεός όμως ζητάει την δια των έργων αγάπη. Γι' αυτό και λέει: «Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου». Για να δούμε λοιπόν λίγο παρακάτω τι λέει το Ευαγγέλιο που ερμηνεύουμε. «Αν οι μαθητές δώσουν δείγματα της αγάπης τους προς τον Κύριό μας, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη δωρεά προς αυτούς. Παράκλητος λέγεται το Πνεύμα του Άγιον, δηλαδή εκείνος που έχει τη δύναμη να παρακαλεί, δηλαδή να παρηγορεί, δηλαδή να ενισχύει, να στηρίζει, να φωτίζει όλους τους λογικούς και πιστούς ανθρώπους. Ο πρώτος παράκλητος για τους μαθητές ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός καθ' όλη τη διάρκεια της μαθητείας τους βρισκόταν κοντά τους. Κοντά τους στις δοκιμασίες, τους στήριζε, τους παρηγορούσε στις θλίψεις, τους συγκρατούσε από τις πτώσεις και τους ανόρθωνε όταν έπεφταν. Τώρα λοιπόν που ήρθε ο καιρός να φύγει ο Χριστός για τον ουρανό, θα παρακαλέσει τον Πατέρα να του στείλει άλλον παράκλητον», λέει σαφώς ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι. Τι σημαίνει αυτό «ερωτήσω τον Πατέρα»? Το λέει για να δείξει τον καιρό της παρουσίας στον κόσμο του Αγίου Πνεύματος. Όταν καθάρισε τους μαθητές του ο Χριστός, τότε εστάλει το Πνεύμα του Άγιον. Γιατί δεν έρχονταν στον κόσμο όσο ο Χριστός ήταν μαζί τους? Διότι δεν είχε ακόμα προσφερθεί η σταυρική θυσία. Αγαπητοί ακροατές, ποιος θα είναι ο παράκλητος εξηγείται ευθύς αμέσως. Είναι το Πνεύμα της Αληθείας, είναι το Πνεύμα που ο κόσμος, ο αμαρτωλός, δεν μπορεί να το προσλάβει, δεν γνωρίζει. Εσείς όμως οι μαθητές μου το γνωρίζετε αυτό το Πνεύμα του Άγιον και θα παραμείνει μαζί σας στους αιώνες. Ο νέος παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα, είπαμε, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της ομοουσίου Αγίας Τριάδος. Το τρίτο πρόσωπο και ομόθρονο με τον Πατέρα και τον Υιό, που είναι αχώριστα ενωμένα τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ονομάζεται δε και το Άγιο Πνεύμα Παράκλητος, διότι μερικές από τις ιδιότητές του είναι να παρακαλεί, να ενισχύει, να εμπνέει, να δυναμώνει και να φωτίζει. Ας μην λησμονούμε λοιπόν να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Χριστό, διότι με τη σταυρική του θυσία και με την Ανάστασή του, αλλά και κυρίως με την ανάληψή του, μας έδωσε ανεκτίμητο παραστάτη και βοηθό το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί, δεν ενεργείται, λέει χαρακτηριστικά πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το Πνεύμα του Άγιο ενεργεί, δεν ενεργείται, και ενεργεί όπως εκείνο θέλει, όχι όπως άλλοι το διατάσσουν. Όπως δηλαδή ο Υιός λέει για τον Πατέρα ότι ανασταίνει τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, έτσι και για τον εαυτό του λέει ότι όσους θέλει ζωοποιεί, έτσι και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ αγαπητοί ακροατές θα θεολογήσει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λέει για την Πεντηκοστή: «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιθυμίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν και το μυστήριον όσων ως μέγα και σεβάσμιον το μυστήριον». Πάλι ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος λέει: «Το Πνεύμα του Άγιον ειν μεν αΐ και έστι και έστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον αλλά ει Πατρί και Υιός συντεταγμένον και συναριθμούμενον». Το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί, δεν ενεργείται, ωφελεί, δεν ωφελείται. Και πάλι ο Γρηγόρης ο Θεολόγος λέει: «Αΐ μεταληπτών ου μεταληπτικών, τελειούν ου τελειούμενων». Δηλαδή δεν τελειοποιείται το Πνεύμα του Άγιον, τελειοποιεί τους ανθρώπους. Πληρούν ου πληρούμενων, αγιάζων ου χαγιαζόμενων, θεούν ου θεούμενων. Αυτό το Πνεύμα του Άγιον, εαυτό στον εαυτό του, είναι αναλύωτον, άπιον, άποσον, ανίδεον, αναφές, αυτοκίνητον, αϊκίνητον, αυτεξούσιον, αυτοδύναμον, παντοδύναμον. Εδώ, όπως βλέπετε αγαπητοί ακροατές, για πρώτη φορά στην ιστορία συναντάμε μια λέξη που σήμερα τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, αυτοκίνητον, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον κινείται μόνο του. Όλα αυτά είναι ιδιώματα και της Αγίας Τριάδος. Και λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος: «Πάντα όσα έχει ο Πατήρ του Υιού είναι, εκτός από την αγεννησία. Πάντα όσα έχει ο Υιός του Πνεύματος του Αγίου είναι πλην της γεννήσεως». Άρα λοιπόν αγαπητοί ακροατές, η ζωή του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη η οποία μας δίνει την αιώνια πραγματικότητα. Αν η φύση μπορεί να ζήσει χωρίς τον ήλιο, αν το κλουβί έχει αξία χωρίς το πουλί που κελαϊδεί, αν το σώμα ζει χωρίς ψυχή, άλλο τόσο μπορεί να ζήσει ο χριστιανός χωρίς Πνεύμα Άγιον. Στο σημείο αυτό αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα για να ακούσουμε τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τη δεύτερη ενότητα, θα έλεγα, από αυτό το περίφημο κεφάλαιο, όπου φαίνεται ο Παράκλητος του Άγιο Πνεύμα. Η πρόνοια του Θεού για μας εκφράζεται από τον Πατέρα, ο οποίος Πατέρας θεωρείται το πρώτο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Την αγάπη του Θεού την εκφράζει ο Υιός, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο, και το φως της αλήθειας του Θεού το εκφαίνει το Πνεύμα του Άγιον, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο. «Ελθέ Πνεύμα Άγιον και σκήνωσον εν ημίν και καθάριζον ημάς από πάση σκυλίδος». Ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα του Άγιον, διότι ο κόσμος, δυστυχώς, ο πολλής είναι όλο ψέμα, ενώ το Πνεύμα του Άγιον είναι η πηγή της αλήθειας, το Πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ούτε να λαβεί, ούτε θεωρεί αυτό, ούτε γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε το Πνεύμα, διότι σε σας μένει και μέσα σας βρίσκεται. Ο κόσμος, αγαπητοί ακροατές, ούτε μπορεί, ούτε θέλει να λάβει Πνεύμα Άγιον. Κοσμικοί και άθεοι άνθρωποι δεν βλέπουν το Πνεύμα του Άγιον, διότι δεν έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Δηλαδή, ο Χριστός ξεχωρίζει τους Αποστόλους. Έχουν Πνεύμα Άγιον και θα λάβουν ακόμα περισσότερο Πνεύμα Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής και θα πληστούν όλοι οι Πνεύματος Αγίου. «Ημείς», λέει ο Χριστός, «ξέρετε καλά ότι παροιμήν μένει μέσα σας είναι και εν ημίν έστε». Πώς άραγε γνώριζαν τον Παράκλητο? Δεν ήταν βέβαια κοντά τους ως ιδιαίτερο πρόσωπο, αφού όμως το Πνεύμα είναι αχώριστο από τον Υιό και ο Υιός είναι κοντά τους, άρα είχαν γνωρίσει εν μέρη και το Άγιο Πνεύμα. Ο δε Θεάνθρωπος Κύριος τους βεβαιώνει ότι θα μείνει στον αιώνα το Πνεύμα του Άγιον. Αγαπητοί ακροατές, επισφραγίζει ο Κύριος τη μεγαλειώδη υπόσχεση για την παντοτινή παρουσία του Αγίου Πνεύματος και λέει στους μαθητές του, και ας δούμε τους στίχους 18 έως 19 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην. «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς», λέει ο Χριστός, «έρχομαι προς ημάς, έτι μικρόν και ο κόσμος ουκέ τη θεωρεί, ημείς δε θεωρείτε με, ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε». Ας μεταφράσουμε λοιπόν αυτό το δύστιχο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. «Δεν θα σας αφήσω μόνους, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα ξανάρθω κοντά σας», λέει ο Χριστός. «Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια, εσείς όμως θα με βλέπετε, διότι εγώ εξακολουθώ να ζω, το ίδιο και εσείς θα ζείτε». Ήταν λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πολύ ενθαρρυντικές για τους Αποστόλους όλες οι διαβεβαιώσεις αυτές και όλες οι υποσχέσεις του αιωνίου διδασκάλου του Κυρίου μας Ιησού. Οπωσδήποτε όμως, ο χωρισμός θα προκαλούσε κάποια θλίψη και οδύνη στις ψυχές των Αποστόλων. Γι' αυτό ο διδάσκαλος εξακολουθεί να τους ενισχύει, υποδεικνύει στους μαθητές τη δυνατότητα να αισθάνονται πάντοτε την παρουσία του και να επικοινωνούν μαζί του, «έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτη θεωρεί, σε λίγο δεν θα με βλέπετε, ούτε ο κόσμος θα με βλέπει, εμείς όμως θα με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε». Δεν θα βλέπετε σώμα, θα με βλέπετε Θεάνθρωπο ανεβασμένο στον ουρανό, να προσφέρω και να προσφέρομαι μέσα στις καρδιές όλων, μέσα στο μυστήριο, θα έλεγα, της και Εκκλησίας, μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με τα λόγια αυτά ο Κύριος επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση όλοι οι άνθρωποι να τον βλέπουν και να τον αισθάνονται. Μήπως λοιπόν και όταν σαρκώθηκε και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε και θαυματούργησε, τον είδαν όλοι άραγε οι άνθρωποι? Όχι.
Όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, είδαν τον άνθρωπο Ιησού, δεν είδαν τον θεάνθρωπο. Είδαν το κάλυμα, αλλά όχι εκείνο που βρισκόταν μέσα στο κάλυμα. Και εν συνεχεία ας δούμε τον Ιερό Χρυσόστομο σχετικά και εκείνος τι λέει με το μυστήριο αυτό. «Ούτε εγώ θα σας αφήσω ορφανούς», λέει ο Χριστός. «Έρχομαι πάλι σε εσάς, μη φοβάστε. Δεν είπα γι' αυτό ότι άλλων παράκλητων στέλνω». Σαν εγώ ίδιος να φεύγω από κοντά σας διαπαντός. Δεν είπα αυτό ότι μένει μαζί σας σαν να μην σας δω πλέον εγώ και ο ίδιος έρχομαι σε εσάς. Δεν θα σας αφήσω λοιπόν μόνους ούτε ορφανούς. Επειδή στην αρχή της ομιλίας του ο Χριστός είχε πει «Παιδιά μου» και τώρα λέει «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Αυτό είναι χρυσοστομικό. Ας συνεχίσουμε λοιπόν παρακάτω. Ο κόσμος θα πάυσει να βλέπει τον Κύριο αν δεν το πιστεύει. Οι μαθητές όμως θα τον βλέπουν τον Κύριο. Θα τον δουν και σωματικά μετά την Ανάσταση. Θα τον βλέπουν όμως και μετά από την Ανάσταση με την όραση της ψυχής τους. Θα τον αισθάνονται να ζει, να βασιλεύει, να είναι νικητής και θριαμβευτής όλων των αιώνων. Ας ξανακούσουμε πάλι τον ερμηνευτή του Ιερού Ευαγγελιστού, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να λέει «Επειδή το έρχομαι σε εσάς φανέρωνε σωματική παρουσία, για να μην επιζητήσουν πάλι την ίδια παρουσία με την προηγούμενη, πρόσεχε», λέει ο Χρυσόστομος, «πώς αυτό μεν δεν το είπε με σαφήνεια, αλλά το είπε νύχθη, λέγοντας το ακόμα λίγο και ο κόσμος δεν θα με βλέπει. Πρόσθεσε ο Χριστός, εσείς όμως με βλέπετε», σαν να τους έλεγε «Έρχομαι εμένα προς σας, όχι όμως με τον ίδιο τρόπο, συναναστρέφομαι με εσάς καθημερινά, για να μην λένε οι άλλοι πώς είπε στους Ιουδαίους από τώρα σχεδόν και πέρα δεν θα με βλέπετε, γι' αυτό εξηγεί την αντίθεση. Σε εσάς μόνο, διότι και το πνεύμα είναι της αυτής ουσίας και παρουσίας». Έτσι αγαπητοί ακροατές, εξηγεί και ο Χριστός το «εγώ ζω και εμείς ζήσεστε». Αν και θα σταυρωθεί ο Χριστός, αν και θα πεθάνει ο Χριστός, θα εξακολουθεί να ζει στους αιώνες, αλλά και οι μαθητές θα ζήσουν νέα πνευματική ζωή. Τι είπε ο Χριστός? «Ζω εγώ επειδή είμαι η ζωή και εσείς γι' αυτό θα ζήσετε». Δεν μας αποχωρίζει ο Σταυρός για πάντα, αλλά απλώς μας αποκρύπτει μόνο για μία μικρή στιγμή. Δηλαδή, ζωή δεν νομίζω ότι εννοεί ο Χριστός μόνο την παρούσα, αλλά και τη μέλουσα. «Κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι στον Πατέρα και εσείς σε μένα και εγώ σε εσάς». Για μένα τον Πατέρα τα λόγια αυτά δηλώνουν ουσία για τους μαθητές, ομόνια και βοήθεια εκ μέρους του Θεού. Εδώ στο σημείο αυτού αγαπητοί ακροατές θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα για να συνεχίσουμε αυτήν την υπέροχη περικοπή που είναι η θεολογία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος με ξεχωριστή σημασία το Άγιο Πνεύμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός λέει για την ένωση μαζί με τους μαθητές, αλλά και διότι και πώς θα στείλει τον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο. Η νέα ζωή θα τους ενώνει τους Αποστόλους και όλους τους πιστούς αδιάσπαστα με τον Θεάνθρωπο, ώστε να ζουν εδώ στη γη σε διαρκή επικοινωνία με εκείνον, με Χριστό του, μετατεθούν στην αιωνιότητα όλοι, εκεί όπου θα τον βλέπουν πρόσωπο προς πρόσωπον, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στο 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής. Και να ακούσουμε πάλι τον Ιερό Χρυσόστομο πώς ερμηνεύει και αυτήν την υπόσχεση του Χριστού. Είναι μεγάλη, λέει, και άπειρος η απόσταση μεταξύ του Χριστού και των μαθητών. Αν δε αναφέρονται τα ίδια λόγια, μη θαυμάσεις, διότι συνηθίζει η Αγία Γραφή πολλές φορές τα ίδια λόγια που αναφέρονται για τον Θεό και τους ανθρώπους να μην τα χρησιμοποιεί με την ίδια σημασία, καθώς και θεοί ονομαζόμαστε και οι του Θεού είμαστε και δεν έχουν την ίδια σημασία τα λόγια αυτά που αναφέρονται σε εμάς και στον Θεό. Και εικόνα ο Υιός ονομάζεται και δόξα ονομάζεται, όπως και εμείς, αλλά είναι μεγάλη η απόσταση η δική μας από τη δόξα και την αγάπη του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, όπως ξέρετε, ο Χριστός στη συνέχεια των λόγων του για τη μεγάλη ημέρα λέει: θα είναι μεγάλη η ημέρα, ποια ημέρα, της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η ημέρα της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιον θα φωτίσει, το Πνεύμα το Άγιον θα ενδυναμώσει τους Αποστόλους, αλλά και στο πέρασμα του χρόνου το Πνεύμα το Άγιον θα είναι εκείνο που θα επικρατεί και θα διαδίδεται παντού σε όλους τους πιστούς. Μες στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιον λειτουργεί. Με το φωτισμό λοιπόν του Αγίου Πνεύματος θα κατανοήσουν και οι μαθητές τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Υιός είναι αχώριστα ενωμένος με τον Πατέρα. Η αγάπη θα ενώνει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ομοούσια Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη θα ενώνει τον σωτήρα μας με όλους τους χριστιανούς, θα ενώνει όλους τους πιστούς σε ένα σώμα, στο σώμα της Εκκλησίας που θα έχει πάντα κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Όλοι οι πιστοί θα ζουν την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζει λοιπόν την ομιλία του ο Χριστός στους μαθητές του, λίγο πρώτου σταυρικού του πάθους στον Γολγοθά, και λέει τα εξής στους στίχους 20 και 21 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη. Ένατι εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε εμείς ότι εγώ εν το πατρί μου και εμείς εν εμή καγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρώνα αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν. Ας μεταφράσουμε στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα το θεόπνευστο αυτό κείμενο με λόγια του Κυρίου μας Ιησού. Όταν έρθει η ημέρα εκείνη, οπωσδήποτε θα το καταλάβετε εσείς οι μαθητές μου, ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς είστε αχώριστοι από μένα και εγώ είμαι αχώριστος από σας. Όποιος πιστεύει στις εντολές μου και όποιος τηρεί το θέλημά μου, αυτός πραγματικά με αγαπάει. Και όποιος με αγαπάει, αυτός οπωσδήποτε θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Είναι η μετάφραση αυτού του καταπληκτικού κειμένου που ακούσατε πριν από λίγο. Αγαπητοί ακροατές, ποια είναι άραγε εκείνη η ημέρα? Είναι η ημέρα που θα κατέλθει το Πνεύμα το Άγιον
εν είδη πυρήνων γλωσσών. Είναι η μέρα της Πεντηκοστής. Προϋπόθεση βέβαια για να μεταδοθεί η ζωή του Αγίου Πνεύματος είναι να αγαπάμε πολύ τον Κύριο. Γι' αυτό επανέρχεται ο Χριστός στην ολή της αγάπης. Όποιος έχει τις εντολές μου, όποιος τηρεί το θέλημά μου, αυτός με αγαπάει ειλικρινά. Και όποιος με αγαπάει εμένα, θα αγαπηθεί αυτός και από τον ουράνιο πατέρα μου. Και αυτόν εγώ θα τον αγαπήσω πολύ και σε αυτόν θα εμφανίζω τον εαυτό μου για να ενισχύεται μέσα στους αιώνες. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός λέει για την ενότητά του με τους μαθητάς του και την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, αλλά και γενικότερα και θεοειδέστερα για την ενότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είναι ανάγκη πρώτον, λοιπόν, να έχουμε όλοι μας τις εντολές του Θεού. Είναι ανάγκη δεύτερον να τηρούμε όλοι όσα εντέλεται ο Κύριός μας. Χωρίς συντήρηση των εντολών, η γνώση δεν μας ωφελεί σε τίποτε. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, ερμηνεύοντας το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «Τότε λοιπόν και εσείς οι μαθητές του Χριστού θα με γνωρίσετε καλά. Τότε θα με δείτε αναστημένο και συναναστρεφόμενο μαζί σας. Τότε θα γνωρίσετε σωστά την ορθή πίστη, διότι είναι μεγάλη η δύναμη του Αγίου Πνεύματος που όλα το Άγιο Πνεύμα θα σας διδάσκει. Εκείνος που έχει στο μυαλό του τις εντολές μου, εκείνος που τηρεί το θέλημά μου, εκείνος που με αγαπάει πραγματικά, αυτός δεν πρόκειται να χαθεί. Άρα λοιπόν δεν αρκεί μόνο να έχει κανείς τις εντολές, χρειάζεται και ακριβώς να τηρεί τις εντολές και να τις εφαρμόζει. Η αγάπη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού γεννάει την αγάπη του Πατέρα σε μας και στη συνέχεια γεννάται η αγάπη του Υιού σε όσους αγαπούν τον Πατέρα. Βλέπετε ότι η αγάπη είναι εκείνη που θα μένει στους αιώνας. Πίστης, ελπής, αγάπη, λέει ο Παύλος στην Α' Κορινθίους. Ναι, αλλά όταν θα βρισκόμαστε στην αιωνιότητα, η πίστης θα εξαφανιστεί. Δεν θα χρειάζεται, αφού τα πιστευόμενα θα είναι πραγματικά γεγονότα μπροστά μας. Η ελπίδα δεν θα είναι εκείνη που τη θέλουμε πλέον, διότι τα ελπιζόμενα θα τα απολαμβάνουμε. Εκείνο που θα μένει στους αιώνας των αιώνων είναι η αγάπη. Ο αγαπών με, αυτός με αγαπάει και εδώ και στην αιώνια ζωή θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Και εγώ και τότε και τώρα θα σας αγαπώ και θα εμφανίζομαι σε εσάς και θα ζω μαζί σας όπως εσείς θέλετε να ζείτε τη δόξα του ουρανού. Αγαπητοί ακροατές, το πόση είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα θα το εννοήσουμε όταν θυμηθούμε πως από αυτήν την αγάπη κινούμενος ο ουράνιος Πατέρας πρόσφερε το μονογενή του Υιό, το μονογενή Υιό και Λόγο του, για όλους εμάς. Λίγη αγάπη προσφέρουμε εμείς. Άπειρη αγάπη εισπράττουμε εμείς από το Θεό. Ας αγαπάμε λοιπόν το Θεό, ο οποίος πρώτος συγάπησεν ημάς. Ας αγαπάμε πολύ το Θεό, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύως, εξ όλης της διανοίας. Και ως απόδειξη της αγάπης μας, ας μελετάμε σωστά τις εντολές του και ας τις εφαρμόζουμε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και το φίλο μας και αγαπητό αδελφό, τον Παναγιώτη τον Γιαννή, που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε την όλη εκπομπή. Χαίρετε.

0: Θεό.
1: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 20 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Καραβά αύριο Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός πραγματοποιεί την 31η γιορτή νεολαίας αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού και νέοι γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πειραιός, Αγίου Ιαννού Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρωμένων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη ορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στο πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεσούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χιστού. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες το πρωί, η Θεία Λειτουργία το απόγευμα, εσπερινός και η παράκληση. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Μνομαγόρας θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Ψηρής σήμερα στις 6.30 για την εορτή του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα και στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο σήμερα στις 7 και 4. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου αύριο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, ιερουργούντος το Θεοφλεσσάτο επίσκοπο Χελό κύριο Νύφωνος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ενθρόνηση της εικόνας των νεοφανών Αγίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου. Αύριο Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί δεύτερη θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, αύριο Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανουρμίτου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός, Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου τη Δευτέρα 22 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο Θεολόγος Θέλιος και Μετζετζίδης τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου θα τελεστούν την Τρίτη 23 Ιουνίου το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Φιλίππου Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, στις ιερές μονές Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Άνω και Σαριανής, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρια και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Με την ευκαιρία της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, την Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Κατά τη διάρκεια της ιεράς ακολουθίας θα δοθεί σε προσκύνηση αντίγραφο της ιεράς εικόνας Παναγίας Άξιον Εστί που βρίσκεται στο Αγίο Όρος και ιερά λείψανα των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ημιτού θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και την Τετάρτη 24 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου θα τεθεί σε προσκύνηση κίνηση Ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στο μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου.

0: Αττικής, εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr/νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναού Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είναι ο άνθρωπος? Είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού επί της γης. Πλάστηκε μετά τη δημιουργία του υλικού κόσμου, τον οποίο ο Θεός έφερε στο είναι διαδοχικά σε μακρά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας εξελικτική πορεία από τα απλούστερα και ατελέστερα στα συνθετότερα και τελειότερα κατά την παντοδυναμία του. Ο άνθρωπος είναι σύνθετο «ον». Στην υπόστασή του μετέχει των δύο κόσμων, οι οποίοι υπήρχαν πρώτης δημιουργίας του, του πνευματικού με την άειλη, λογική και νοερά του ψυχή που έπλασε ο Θεός από το μηδέν, και του υλικού και αισθητού, στον οποίο μετέχει με το υλικό σώμα του, το οποίο πλάστηκε από το χώμα της γης. Έτσι, ο άνθρωπος βρίσκεται στο μετέχμιο των δύο κόσμων. Είναι μία επιτομή και σύνοψη των υπαρκτών δημιουργημάτων. Αυτό του χαρίζει μία έξοχη θέση στην πλάση και μαζί με τα άλλα πλεονεκτήματα που του χάρισε ο Θεός, τον κάνει το ομορφότερο δημιούργημα, τη λαμπρή κατακλίδα και το στεφάνι της δημιουργίας.

Από πού προήλθε ο άνθρωπος? Φυσικά από το Θεό. Είναι δημιούργημα της ελεύθερης βουλής του Θεού, της Θείας Ενέργειας. Καμία ανάγκη εσωτερική ή εξωτερική δεν πίεζε το Θεό να τον δημιουργήσει. Μόνο από αγαθότητα και αγάπη τον έφερε στο είναι ο πλαστουργός με τη δημιουργική του ενέργεια, η οποία είναι κοινωνητή και μεταδοτή στην απρόσιτη φύση του Τριαδικού Θεού. Έτσι που να υπάρχουν και άλλα όντα έξω από Αυτόν, τα οποία να μετέχουν κάθε ένα με τη φυσική τάξη του στη μακαριότητα του πλάστη τους. Έτσι, σχετικά με την πλάση του κόσμου γενικά, είναι εσφαλμένες οι θεωρίες που εκλαμβάνουν τον κόσμο σύγχρονο με το Θεό, αυθύπαρκτο και ανέτιο, ή τον ταυτίζουν με το Θεό, ηλισμός, πανθεϊσμός. Σχετικά δε με την πλάση και τη σύνθεση του ανθρώπου, εσφαλμένα διδάσκουν τόσο ο πνευματισμός που αρνείται τη σωματική αρχή του ανθρώπου, θεωρώντας το σώμα του ως απίκασμα ή δεσμοτήριο της ψυχής, όσο και ο ηλισμός που αρνείται το πνεύμα, την ψυχή, με όλες τις εκδηλώσεις του, τις οποίες θεωρεί ως εκφάνσεις και προϊόντα της ύλης. Και τέλος, ο δαρβινισμός, κατά τον οποίο ο άνθρωπος δεν προήλθε άμεσα από τα χέρια του Θεού, αλλά προέρχεται δια της εξελίξεως από τον κατώτερο ζωικό κόσμο. Η γυναίκα βρίσκεται στο αυτό δημιουργικό ύψος με τον άντρα. Απόλυτα ναι. Από την πλάση της, η γυναίκα δεν είναι κατώτερη από τον άντρα. Δεν υπάρχει κάτι ουσιώδες από τη φυσική ανθρώπινη ιδιοσυστασία που να μην το έχει και αυτή. Είναι άρτιος και ολοκληρωμένος άνθρωπος στο αυτό μέτρο που είναι και ο άντρας. Έχει πλήρη όλα τα συστατικά της φύσεως, μέρη, σώμα και ψυχή. Έχει πλήρη όλα τα συστατικά της φύσεως, μέρη, σώμα και ψυχή. Ο Θεός, όταν θέλησε να πλάσει τον άνθρωπο, δεν τον έπλασε μόνο άντρα, αλλά και γυναίκα. Η πραγματική ιδέα του ανθρώπου θεωρείται ισότιμα και στα δύο φύλλα, μάλλον στην ένωση των δύο. Χωρίς το ένα από αυτά, η ανθρώπινη ιδέα είναι ελλιπής. Αν η Γραφή λέει ότι η γυναίκα πλάστηκε από το Θεό μετά την πλάση του άντρα και από την πλευρά του, αυτό δεν σημαίνει οποιαδήποτε υποτίμηση της γυναίκας, αλλά το στενό σύνδεσμο και την αλληλεξάρτηση των δύο φύλων, άσχετα αν στην ιεράρχηση της ζωής ο άντρας φέρεται, όχι πάντοτε βέβαια, να προέχει της γυναίκας. Αυτό είναι άλλο ζήτημα, οφειλόμενος σε πολλούς λόγους, όχι πάντοτε αδιάβλητους. Στις καταχρήσεις στον τομέα αυτό οφείλουν τη γένεσή τους και τα διάφορα φεμινιστικά κινήματα, τα οποία όμως δεν είναι και αυτά πάντα αδιάβλητα. Η γυναίκα είναι ίση με τον άντρα τόσο στη φυσική τάξη της δημιουργίας, όσο και στο πεδίο της χάριτος και της βασιλείας του Θεού. Όσοι κακολογούν και υποβαθμίζουν τη γυναίκα, στο μεσαίωνα έφτασαν σε σημείο να διερωτώνται αν η γυναίκα έχει ψυχή. Είναι ανόητη. Άλλωστε από γυναίκα δε γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, την οποία ανέδειξε τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ.

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Ελληνικό Πυραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πυραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλόου κυρίου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
9: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, τον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας η καθηγήτρια πιάνου και μαέστρος του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, κυρία Δροσινού. Κυρία Δροσινού, καλώς ήρθατε στην Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε στην συγκεκριμένη εκπομπή και εύχομαι σε όλους μια δημιουργική και ευχάριστη χρονιά.
0: Να είστε καλά και αφήνοντας μια δημιουργική μουσική χρονιά, κυρία Δροσινού, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας και βεβαίως και οι εντυπώσεις των μαθητών σας, τι αποκόμισαν και πόσο δύσκολο ήταν το έργο σας. Να θυμίσουμε λοιπόν στους ακροατές ότι είστε εκτός από καθηγήτρια πιάνου και καθηγήτρια ανωτέρων θεωρητικών και μαέστρος.
1: Καταρχάς, θα έλεγα ότι ήταν μια ιδιαίτερα δημιουργική και παραγωγική χρονιά, γεμάτη μουσικές εμπειρίες, προκλήσεις αλλά και πάρα πολλές συγκινήσεις. Ως καθηγήτρια πιάνου και ανώτερων θεωρητικών, έχω τη χαρά να παρακολουθώ από κοντά την εξέλιξη των μαθητών μου, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και ως προσωπικότητες που οριμάζουν μέσα από τη μουσική. Αυτό που κρατώ περισσότερο από τη φετινή χρονιά είναι η πρόοδος και η αφοσίωση των παιδιών. Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις τους στο σχολείο αλλά και μέσα στην καθημερινότητά τους, κατάφεραν να παραμείνουν συνεπείς, να μελετούν, να συμμετέχουν σε συναυλίες, στις εξετάσεις και στις μουσικές δράσεις του Οδείου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθαν ότι η επιτυχία δεν έρχεται τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα υπομονής, επιμονής και σωστής καθοδήγησης. Στα θεωρητικά μαθήματα, οι μαθητές αντιλήφθηκαν πως η μουσική δεν είναι μόνο η μηχανική εκτέλεση του έργου, αλλά η βαθύτερη του κατανόηση μέσα από τη δομή και την αρμονία του. Όταν ένας μαθητής αρχίζει να κατανοεί γιατί ένας συνθέτης επέλεξε αυτή την αρμονική πορεία ή πως οργανώνεται μια μουσική σύνθεση, τότε αποκτά μια ολοκληρωμένη σχέση με την τέχνη της μουσικής. Στο πιάνο, από την άλλη πλευρά, η πρόοδος ήταν εμφανής τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγαλύτερους μαθητές. Πάρα πολλά παιδιά ξεπέρασαν τον φόβο τους, απέκτησαν αυτοπεποίθηση και κατάλαβαν ότι η δημόσια παρουσίαση είναι μια ευκαιρία έκφρασης, όχι μια δοκιμασία που πρέπει να φοβούνται. Φυσικά, το έργο των καθηγητών δεν είναι πάντα εύκολο. Η διδασκαλία απαιτεί συνεχή προετοιμασία, προσαρμογές στις ανάγκες του κάθε μαθητή και πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Κάθε παιδί έχει διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετικούς στόχους. Ο εκπαιδευτικός καλείται να βρει τον κατάλληλο τρόπο προσέγγισης για τον καθένα ξεχωριστά. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι όταν βλέπεις τη χαρά στα μάτια των μαθητών μέσα από μια επιτυχημένη εμφάνιση ή όταν συνειδητοποιούν ότι κατάφεραν κάτι που στην αρχή τους φαίνονταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτές οι στιγμές νομίζω δικαιώνουν τους καθηγητές και μας βοηθούν και μας δίνουν την δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους μου τους μαθητές για τη φετινή τους προσπάθεια και να ευχαριστήσω τους γονείς που στηρίζουν έμπρακτα τη μουσική τους εκπαίδευση. Η μουσική είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το μοιράζομαι αυτό μαζί τους.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο στους ακροατές που μας ακούνε ότι στο Οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, κυρία Δροσινού, αναλαμβάνεται και μαθητές υποψηφίους που είναι για να εισαχθούν στο Μουσικό Γυμνάσιο και στα Πανεπιστήμια. Και να μας πείτε έτσι επιγραμματικά δύο λόγια γιατί υπάρχουν, έχετε μαθητές δηλαδή, που προετοιμάζετε.
1: Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο της Μουσικής καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία από την άποψη ότι πρέπει να προετοιμαστείς κατάλληλα για τα ειδικά μαθήματα. Στο δικό μας το Οδείο γίνεται σωστή δουλειά, μεθοδευμένη και στο κομμάτι της αρμονίας και στο κομμάτι του οργάνου, έτσι ώστε τα παιδιά να επιτύχουν το στόχο τους και να μπορέσουν να εισαχθούν με πολύ μεγάλη ευκολία στα μουσικά πανεπιστήμια.
0: Φαντάζομαι ότι και η δουλειά που, η προετοιμασία μάλλον που χρειάζεται για τα μουσικά γυμνάσια είναι ακόμα πιο έτσι, απλή για τους μαθητές και βεβαίως παροτρύνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν και να ταξιδέψουν σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο της μουσικής μέσα από αυτή την μουσική εκπαίδευση αντί να πάνε και σε ένα συμβατικό γυμνάσιο, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να περάσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας η καθηγήτρια πιάνου και ανωτέρων θεωρητικών του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πύρεως, κυρία Γεωργία Δροσινού. Κυρία Δροσινού, θέλω να μας πείτε πόσο ελκυστικό και ωφέλιμο μπορεί να είναι για ένα χοροδό να συμμετάσχει σε μια χοροδία και τι προτείνεται στα παιδιά και τους νέους μας ως μαέστρος του Μητροπολιτικού μας Οδείου. Βεβαίως να μιλήσουμε και για τα ωφέλη του χοροδιακού.
1: Καταρχάς, η συμμετοχή σε μια χοροδία είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες μουσικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος ανεξαρτήτως ηλικίας. Δεν υπάρχουν ταμπέλες στο κομμάτι του να συμμετέχω σε μια χοροδία. Δεν πρόκειται όμως μόνο για το τραγούδι. Πρόκειται για μια διαδικασία συνεργασίας, επικοινωνίας και προσωπικής καλλιέργειας. Αρχικά, η χοροδία διδάσκει την έννοια της ομάδας. Σε αντίθεση με έναν σολίστα, ο χοροδός μαθαίνει να ακούει τον διπλανό του, να προσαρμόζεται και να συμβάλλει σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Αυτή η εμπειρία καλλιεργεί τον σεβασμό, την πειθαρχία και την υπευθυνότητα. Παράλληλα, υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά μουσικά ωφέλη μέσα από την συμμετοχή σε μια χοροδία. Βοηθά στην ανάπτυξη της φωνής, της μουσικής ακοής, της ρυθμικής αντίληψης και της αναπνοής. Οι χοροδοί εξοικειώνονται με διαφορετικά μουσικά στυλ, γνωρίζουν σημαντικά έργα και αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκτός από τα παραπάνω ωφέλη, υπάρχουν όμως και κοινωνικά και ψυχολογικά. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το ομαδικό τραγούδι μειώνει το άγχος, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων. Σημαντικό, δημιουργούνται φιλίες, αναπτύσσονται συνεργασίες και δημιουργείται ένα περιβάλλον αλληλοϋποστήριξης. Ως μαέστρος της χοροδίας του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, προτρέπω τα παιδιά και τους νέους να δοκιμάσουν τη χοροδία, ακόμα και αν πιστεύουν ότι δεν έχουν ιδιαίτερες φωνητικές γνώσεις. Η χοροδία δεν είναι ένας χώρος εκπαίδευσης και εξέλιξης. Κανείς δεν ξεκινάει τέλειος. Αυτό που έχει σημασία είναι η συμμετοχή και η μάθηση. Θα συμβούλευα τους νέους να μην περιορίζεται μόνο στην χρήση της τεχνολογίας και στον μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η μουσική δημιουργία προσφέρει πραγματικές εμπειρίες, ανθρώπινη επαφή και ουσιαστική καλλιέργεια. Μέσα από τη χοροδία, οι άνθρωποι αποκτούν βιώματα που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Η μουσική έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους. Και η χοροδία αποτελεί το πιο όμορφο παράδειγμα αυτής της ενότητας. Είναι μια πολύ μεγάλη μουσική οικογένεια, όπου κάθε φωνή έχει αξία και κάθε μέλος συμβάλλει στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Βεβαίως να πούμε ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις και σπουδές για να συμμετάσχει κάποιο παιδί στην χοροδία. Να πούμε ότι είναι δωρεάν για όλους, όποιος θέλει να έρθει. Και κυρία Δροσινού, επίσης ότι μπορούν να συμμετάσχουν και ενήλικες ως υποστηρικτική, δηλαδή με όμικρον γιώτα, προς την χοροδία μας, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, η μουσική δεν έχει ηλικία και προσκαλούμε και γονείς και παιδιά να συμμετέσχουν σε αυτό το όμορφο ταξίδι.
0: Βεβαίως. Και πιθανόν να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που κάποια παιδιά έστω σε ελαφρά μορφή ανήκουν και στο φάσμα του αυτισμού, είναι πάρα πολύ, φαντάζομαι, ευεργετικό και μπορεί να ενσωματωθεί η κυρία Δροσινού στη χοροδία μας.
1: Εννοείται, κανονικά, και τα παιδιά αυτά ενσωματώνονται στη χοροδία γιατί δημιουργούν καινούργιους φίλους και μέσα από τη μουσική βλέπουν έναν κόσμο ο οποίος μπορεί στην καθημερινότητά τους να μην τον έχουν δει. Mm-hmm.
0: Οπότε παροτρύνουμε γονείς και παιδιά να συμμετέχουν και να έρθουν να εγγραφούν στην χοροδία του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πύρεως, όπου βεβαίως η χοροδία μας είναι πολύ ενεργή υπό την δική σας καλλιτεχνική διεύθυνση, αλλά λόγω του ότι κάνουμε και εκδηλώσεις, συναυλίες και σημαντικές, έτσι, μουσικές εμφανίσεις, κυρία Δροσινού. Και πάμε σε αυτό το σημείο επίσης να περάσουμε σε ένα υπέροχο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας η καθηγήτρια πιάνου και ανωτέρων θεωρητικών του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, κυρία Γεωργία Δροσινού. Κυρία Δροσινού, ποια είναι τα σχέδια για την νέα μουσική χρονιά που μπαίνει σε λίγο και την νέα λαϊκή ορχήστρα του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Να μας πείτε δύο λόγια.
1: Η νέα μουσική χρονιά μας βρίσκει με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και πολύ μεγάλη δημιουργική διάθεση. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό νέων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων με στόχο να προσφέρουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές να εξελιχθούν αλλά και να εκφραστούν μέσα από τη μουσική. Ιδιαίτερη θέση στα σχέδιά μας έχει η νέα λαϊκή ορχήστρα του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοξενεί να αναδείξει τον πλούτο της ελληνικής μουσικής παράδοσης και να φέρει τους νέους πιο κοντά στο λαϊκό και στο έντεχνο τραγούδι. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό οι μαθητές να γνωρίζουν τις ρίζες της ελληνικής μουσικής και να αποκτούν βιωματική επαφή με το ρεπερτόριό της. Στόχος μας είναι η ορχήστρα να συμμετάσχει σε συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικά αφιερώματα αλλά και φεστιβάλ. Παράλληλα, επιθυμούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες με πολλούς πολιτιστικούς φορείς και δήμους, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις φιλανθρωπικές δράσεις. Πιστεύουμε ότι η μουσική δεν έχει μόνο καλλιτεχνικό αλλά και κοινωνικό ρόλο. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζουμε συναυλίες αγάπης και προσφοράς με στόχο την ενίσχυση κοινωνικών δομών, ιδρυμάτων και ανθρώπων που όντως έχουν ανάγκη. Το σημαντικότερο όμως είναι να επιδιώκουμε να διατηρήσουμε το οικογενειακό και δημιουργικό κλίμα μεταξύ των μαθητών μας. Η μουσική εκπαίδευση δεν είναι μόνο για την απόκτηση γνώσεων και πτυχίων. Είναι η διαμόρφωση χαρακτήρων, η ανάπτυξη αξιών και η δημιουργία όμορφων αναμνήσεων που συνοδεύουν τους ανθρώπους για μια ζωή. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε μια νέα γεμάτη χρονιά με όνειρα, μουσική, συνεργασίας και προσφορά προς όλη την κοινωνία.
0: Να πω κι εγώ από την δική μου σκοπιά το πρόγραμμα, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έρχεται για το Οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και να θυμίσουμε βεβαίως και στους ακροατές μας ότι ξεκινάμε τις συναυλίες της νέας σχολικής χρονιάς με το μεγάλο χριστουγεννιάτικο αντάμωμα χοροδιών στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιός, με χοροδίες βεβαίως εκτός από το Μητροπολιτικού μας Οδείου και άλλων σημαντικών μουσικών συνόλων χοροδιών, με χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο που εκεί μέσα σε ένα κατάμεστο καθεδρικό ναό παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Πειραιός κυρίου Σεραφείμ ταξιδεύουμε στις μαγικές στιγμές και ημέρες των Χριστουγέννων με τις παιδικές φωνές βεβαίως να δεσπόζουν. Συνεχίζουμε με την χριστουγεννιάτικη συναυλία των σπουδαστών στο κάθε μουσικό όργανο που σπουδάζουν στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, όπου είναι το Συνεδριακό Κέντρο. Βεβαίως ετοιμάζουμε ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του σπουδαίου καθηγητού μας κυρίου Κυριάκου Τσολάκη, καθηγητού του ακορντεόν αλλά και ενορχιστρωτή, ο οποίος θα για πρώτη φορά φέτος με ελεύθερη είσοδο πάλι στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα ανεβάσουμε μία μουσικοθεατρική παράσταση από το χθες στο σήμερα με μελωδίες και τραγούδια από το 1920 μέχρι και σήμερα. Συνεχίζουμε στην Δημοτική Πινακοθήκη όπως και πέρσι ένα αφιέρωμα με τις χοροδίες Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή του Οδείου μας στη Δημοτική Πινακοθήκη όπως είπα με αφιέρωμα σε μεγάλους Έλληνες δημιουργούς όπως κάναμε κυρία Δροσινού για τον μεγάλο μας Μίκη Θεοδωράκη. Και από την χρονιά αυτή. Κλείνουμε με την μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία μας, τη Θερινή, που το ανακοινώνουμε τώρα για πρώτη φορά και θα καθιερωθεί στις 29 Μαΐου, ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, παρουσία για ακόμα μια φορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ. Και κυρία Δροσινού, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, να μας πείτε τις δικές σας ευχές για τους νέους, τους γονείς και τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους στηρίζουν τη μουσική παιδεία και τον πολιτισμό, τους μαθητές μας για την αφοσίωσή τους και την προσπάθειά τους, τους γονείς για την εμπιστοσύνη που δείχνουν και την συνεχή υποστήριξή τους στα παιδιά τους, καθώς και σε όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση αυτών των μουσικών δράσεων. Στους νέους θα ήθελα να πω να μην φοβούνται, να ονειρεύονται και να δημιουργούν. Η μουσική, όπως και κάθε μορφή τέχνης, δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη στη ζωή μας. Είναι ένας τρόπος να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, να καλλιεργούμε τον χαρακτήρα μας και να επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους. Να επιμένουν στο στόχο τους, να εργάζονται με συνέπεια και να μην εγκαταλείπουν όταν συναντούν δυσκολίες. Στους γονείς θα ήθελα να απευθύνω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ. Η παρουσία τους δίπλα στα παιδιά είναι καθοριστική. Η ενθάρρυνση, η υποστήριξη και η στήριξη που αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο κάθε μαθητή. Η μουσική εκπαίδευση δεν προσφέρει μόνο γνώσεις, συμβάλλει στην ανάπτυξη της πειθαρχίας, της ευαισθησίας, της δημιουργικότητας και της αυτοπεποίθησης. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σαν καθηγήτρια στους γονείς που εμπιστεύονται καθημερινά τα παιδιά τους με σκοπό να μπορέσουμε να τους διδάξουμε μουσική και να βοηθήσουμε να εκφραστούν και να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τέλος, στους ακροατές μας εύχομαι υγεία, αισιοδοξία και πάρα πολλές όμορφες μουσικές στιγμές. Σε μια εποχή που ζούμε έντονους ρυθμούς και πάρα πολλές προκλήσεις, η μουσική παραμένει μια δύναμη που ενώνει, εμπνέει και δίνει ελπίδα. Ας της δώσουμε χώρο στη ζωή μας και ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που προάγει τον πολιτισμό και την παιδεία.
0: Κυρία Δροσινού, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας, αγαπητοί ακροατές. Είχαμε καλεσμένη την καθηγήτρια πιάνου ανωτέρων θεωρητικών και μαέστρο του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, κυρία Γεωργία Δροσινού, η οποία είναι μία άξια και ταλαντούχα μουσικός του Οδείου μας, με σεβασμό, συνέπεια και αγάπη για την προσφορά της, την μουσική προσφορά της, αλλά και προς τα παιδιά και στους μαθητές μας. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών, ότι κατ' οδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοίωθησο με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δρούμε.

Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους στα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Θεού να είναι πάντοτε μαζί μας. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας και είδαμε τι ακριβώς λέγουν οι πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας επάνω στο Άρχιν και στους αρχομένους, αυτούς δηλαδή που διοικούν, σε αυτούς που είναι επικεφαλής και αυτοί οι οποίοι διδάσκονται. Και είδαμε ότι αυτά πρέπει να έχουν μεταξύ τους κάποια συνάφεια, ούτως ώστε και εκείνοι που λέγουν και εκείνοι που ακούν να είναι ένα, γιατί αυτό μας συνδέει, με αυτή την ενότητα μας συνδέει οπωσδήποτε με τον Άγιο Θεό και με την κοινωνία μας, την επικοινωνία μας δηλαδή με τον Θεό που πρέπει να έχουμε απαραίτητα όλοι. Σήμερα θα δούμε για αυτή την πιστότητα της διακονίας, η δοκιμασία αλλά και η διακονία διακρίνεται στην απόλυτη πιστότητα, αδελφοί, σε όσα εντέλεται ο Κύριος. Τότε και μόνον τότε γίνονται εύχριστα σκεύη οι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος σημειώνει και λέγει: «Εκείνο το οποίο υπολείπεται να ζητείτε από τους διαχειριστές και οικονόμους είναι αυτό, να βρεθεί ο κάθε οικονόμος πιστός και τίμιος στην διαχείρισή του». Ο δε υπομνηματιστής του χωρίου αυτού λέγει ή να φροντίζει δια τα συμφέροντα του Κυρίου του και διαχειρίζεται με τα τιμιότητος τα του οίκου. Οι οικονόμοι εν το οίκο του Χριστού δέον να πολιτεύονται κατά τας οδηγίας του και τα παραγγέλματά του. Οι εν το αυτό οίκο είναι σύνδουλοι του και δεν έχουν αυτοί ουδέν δικαίωμα κυριότητος επ' αυτών. Δεν έχουν δικαίωμα να τους διατάττουν όπως εκτελούν υπηρεσίας ειδικά στον, αλλά και αυτοί και εκείνοι να επιδίδονται εις την υπηρεσία του κοινού Κυρίου. Δεν δικαιούται να διατρέφουν αυτούς με πνευματική τροφή της δικής τους επινοήσεως, αλλά οφείλουν να ορθοτομούν εις αυτούς τον υγιένοντα λόγο της ευαγγελικής αληθείας. Πρέπει να είναι πιστοί εις την εξυπηρέτηση των βουλών και συμφερόντων του Κυρίου των, και ουχή να αποβλέπουν σε ίδια συμφέροντα αλλά και σε ιδιωτελείς εκδουλεύσεις. Μελετώντας τα γεωγραφικά, οδηπορούνται στη συγκρότηση του σώματος της Εκκλησίας του Θεού και ειδικότερα στις σχέσεις με την κεφαλή αυτής, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των ποιμένων και ποιμενωμένων κατά το πρότυπο του Ιησού. Θα μπορούσαμε να αποτολμήσουμε μια προέκταση, καθώς διαπιστώνουμε τους άρρηκτους δεσμούς αυτής της θεοσύστατης κοινωνίας και το όλο γενικότερο πνευματικό κλίμα, οδηγούμαστε στη σκέψη ότι και οι σχέσεις των μελών, ανεξάρτητα από την ιδιότητα, οφείλουν να υφίστανται μόνον μέσα σε ατμόσφαιρα παρόμοιας αγίας και τελείας πνευματικής αγάπης, ταπείνωσης και σεβασμού και αλληλοδιακονίας, ισότητας και εκτίμησης, καταστάσεις που εξομαλύνουν κάθε εμπόδιο και κάθε δυσκολία. Στο πρόσωπο του αδελφού θα έχουμε την προτύπωση του Χριστού, διότι η έννοια των διαπροσωπικών σχέσεων νοηματοδοτείται σε άλλη ανώτερη πνευματική βάση, έξω από σκοπιμότητες και ιδιοτέλειες και πέραν των πεπερασμένων ορίων των γήινων φθαρτών απολαύσεων. Συνοψίζοντας λοιπόν, αδελφοί, μπορούμε να πούμε ότι πρότυπο αληθινής κοινωνίας, η οποία διέπεται από τους άρρηκτους και πάνσοφους δεσμούς ενότητας και θείας αγάπης, οι οποίοι τέθηκαν από τον Θεό, αποτελεί διαχρονικά η κοινωνία της Εκκλησίας του Χριστού. Ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς χαρακτηρίζει την Εκκλησία του Χριστού ως το μεγαλύτερο θαύμα. Να λοιπόν, αδελφοί, τι λέγει. Η Εκκλησία είναι το μεγαλύτερο θαύμα όλων των κτιστών κόσμων. Θαύμα το οποίο θαυμάζουν και οι άγγελοι στους ουρανούς. Στο μοναδικό μήνυμά της, το θεοσύστατο Ευαγγέλιό της, επιθυμούσιν ακόμα και οι άγγελοι παρακύψε, διότι και σε αυτούς γνωρίζεται δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Ο Θεάνθρωπος Χριστός έχει ενώσει την Εκκλησία και έχει ανακεφαλαιώσει πάντα τάντε εν της ουρανής και τα επιγής, όπως λέγει ο Αποστολός μας.
Όλα τα μυστήρια του ουρανού και της γης έχουν συνενωθεί σε ένα μυστήριο και έτσι εμφανίστηκε το μέγα μυστήριο, το παν μυστήριο, δηλαδή η Εκκλησία. Το μέγα αυτό μυστήριο διαπερνά όλα τα μέλη της Εκκλησίας, όλη τη ζωή τους και όλες τις σχέσεις τους. Γι' αυτό το παν στην Εκκλησία είναι θαύμα και το παν υπερένεια, μυστήριο. Εδώ δεν υπάρχει, αδελφοί, τίποτα μεμονωμένο και άσχετο και τυχαίο, τίποτε το ασήμαντο και ολιγοσήμαντο, διότι τα πάντα είναι θεανθρώπινα και χαριτωμένα, τα πάντα είναι οργανικά ενωμένα σε ένα θεανθρώπινο οργανισμό, σε ένα περιεκτικό των πάντων θεανθρώπινο μέγα μυστήριο, το παν μυστήριο, την Ορθόδοξη δηλαδή Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Εάν μεταφέρουμε αυτή την εικόνα στην κοινωνία των ανθρώπων, μπορούμε να δικαιολογήσουμε γιατί μας ξενίζει τόσο η αντιπαρεβολή των μακριά από το Θεό κοινωνίας ανθρώπων, από τη νέα κοινή και καινή κοινωνία των συνειδητών χριστιανών, των πραγματικών πιστών και οπαδών του Χριστού. Η νέα αυτή κοινωνία δεν είναι ένας απλός ανθρώπινος οργανισμός, ο οποίος αποβλέπει στην αλληλοβοήθεια των ανθρώπων. Η νέα κοινωνία αποτελεί θεανθρώπινο οργανισμό, του οποίου κέντρο και κεφαλή, η οποία συνέχει όλα τα μέλη, είναι αυτός τούτος ο Χριστός. Πλήρως λοιπόν συγκροτημένη σε νοήματα και σαφώς διατυπωμένη, με πρακτική αντιπαραβολή, βεβαίωση της θέσεως αυτής, διαπιστώνει ο αναγνώστης τους λόγους του Αποστόλου Παύλου. Από αυτόν τον Χριστό όλο το σώμα της Εκκλησίας συναρμόζεται και συντεριάζεται με επαφή και άμεση επικοινωνία όλων των μελών προς πνευματική βοήθεια την οποία χορηγεί ο Χριστός. Και χορηγεί τη βοήθεια αυτή ο Χριστός σύμφωνα με το μέτρο της προθυμίας καθενός μέλους και με την ενέργεια και το έργο το οποίο κάθε μέλος ενεργεί και επιτελεί. Και κατά αυτόν τον τρόπο το σώμα της Εκκλησίας με την ένωση προς τον Χριστό και με την χορήγηση και βοήθεια την οποία λαμβάνει από τον Χριστό συντελεί την αύξησή του προς οικοδομή όλων των μελών του και του συνόλου του με μέσο την αγάπη. Αλλά και πάλι ο πατήρ Ιουστίνους Πόποβιτς συμπληρώνει και λέγει την εικόνα της διορθώσεως, της λειτουργίας της νέας κοινωνίας με τα εξής χαρακτηριστικά λόγια, τα οποία δηλώνουν την αμφίδρομη και ζωογόνο σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στα μέλη και το όλο σώμα. Λέγει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος, όλη τη ζωή μας μέσα σε αυτό το θαυμαστό και θαυματουργικό σώμα την κατευθύνει Αυτός, ο θαυμαστός και θαυματουργός Θεός και άνθρωπος. Κάθε μέλος αυτού ζει με όλο το σώμα, αλλά και όλο το σώμα ζει σε κάθε μέλος του. Όλοι ζουν σε καθένα και καθένα, αλλά και καθένα ζει με όλους και για όλους. Κάθε μέλος αυξάνει με την κοινή αύξηση του σώματος και όλο το σώμα αυξάνει με την αύξηση κάθε μέλους. Όλα αυτά τα πολυάριθμα μέλη του σώματος, όλα αυτά τα όργανα, τα αισθητήρια, τα κύτταρα, τα ενώνει σε ένα αΐζο θεανθρώπινο σώμα, ο ίδιος ο θεάνθρωπος Χριστός, προσαρμόζοντας τις ενέργειες εκάστου μέλους προς την καθολική ζωή του σώματος. Το έργο εκάστου μέλους της Εκκλησίας είναι πάντοτε προσωπικό και καθολικό. Ακόμα και όταν φαίνεται να ενεργεί ένα μέλος της Εκκλησίας μόνο για τον εαυτό του, παραδείγματος χάρη η άσκηνη ενός ερημίτη, ενεργεί στην πραγματικότητα για την ολότητα. Τέτοιο είναι η διάρθρωση του ενθεανθρώπινου οργανισμού της Εκκλησίας, τον οποίον κατευθύνει και οδηγεί, αδελφοί, ο ίδιος ο Χριστός. Και σε άλλο βιβλίο του λέγει ο πατήρ Ιουστίνος, υπογραμμίζοντας την άριστη στην Εκκλησία του Χριστού αποσαφήνιση των όρων άτομο και κοινωνία, και υποστηρίζει ότι μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού συναντούμε την τέλεια νέα κοινωνία, αλλά και το ολόκληρο πρόσωπο. Λέγει λοιπόν, κάθε νέο μέλος της Εκκλησίας σημαίνει αύξηση στο σώμα της Εκκλησίας και μεγένθηση του σώματός της.
διότι καθένας με την αντίστοιχη εργασία του γίνεται σύσσωμος της Εκκλησίας. Την δε κατάλληλη θέση του δίνει αυτός ο Κύριος, καθιστώντας αυτόν ένα ζωντανό και συστατικό μέρος της. Και πράγματι, αδελφοί, μόνο μέσα στο θεανθρώπινο οργανισμό της Εκκλησίας όλοι εργάζονται για τον καθένα και καθένας για όλους. Ως εκ τούτου, μόνο μέσα στην Εκκλησία λύνεται με τρόπο τέλειο το πρόβλημα του ατόμου και της κοινωνίας, και μόνο μέσα στην Εκκλησία πραγματοποιείται και το τέλειο πρόσωπο και η τέλεια κοινωνία. Έξω από αυτή ούτε πραγματικό πρόσωπο υπάρχει, ούτε πραγματική κοινωνία, δηλαδή έξω από την Εκκλησία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ευαγγελίζεται την αλήθεια ότι ο Χριστός, ο οποίος υπάρχει σε μας κατά τρόπο θεϊκό, μας μεταδίδει τον εαυτό του κατά τη σύναψη της οικονομίας, αφού συνάπτει τον εαυτό του με εμάς και μεταξύ μας, κατά την άμεση σχέση την οποία έχουμε εμείς μεταξύ μας, όπως ακριβώς συμβαίνει στην αρμονική σύνδεση της οικοδομής, σύμφωνα προς την οποία δύναται να δέχεται έκαστος την επιχορηγία του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, αδελφοί, όλα στην Εκκλησία του Χριστού παίρνουν νόημα και πνοή ζωής εξαιτίας της αόρατης θεϊκής παρουσίας και βοηθείας του Σωτήρα Χριστού στη ζωή των πιστών. Εκείνος είναι ο οποίος κυβερνά το πλοίο της Εκκλησίας του, ώστε να χυμάζεται αλλά και να μην καταποντίζεται. Εκείνος είναι η κεφαλή του μυστικού σώματός του, το οποίον περιθάλπει με το δικό του άχραντο σώμα και με το δικό του τίμιον αίμα. Εκείνος ο καλός ποιμήν, ο οποίος ενώ μεριμνά για τα 99 προβατά του, εκχύνεται και στα λαγκάδια και κρεμιέται στους γκρεμούς για να σώσει το ένα. Με ένα τέτοιο Άγιο Πάνσοφο αρχηγό, αδελφοί, η νέα κοινωνία, η Εκκλησία του Χριστού, πορεύεται το δρόμο της σωτηρίας και συνίσταται η αγιαστική προσπάθεια της Εκκλησίας στο να αντικρίζει όλους τους πιστούς ως μέλη της, και γι' αυτό θα πονεί στον πόνο τους και θα χαίρεται στη χαρά τους, στο να έχει έντονη την εσωτερική αληθινή πληροφορία της συνειδήσεως ότι κατά παρόμοιο τρόπο χρειαζόμαστε και πάλι ο ένας τον άλλον, και οι άρχοντες τους αρχομένους και οι ηγεμόνες τους υπηκόους, καθώσον οι άρχοντες υπάρχουν για χάρη των πολλών, διότι κανείς δεν επικρατεί να κάνει μόνος του κάτι, είτε χρειάζεται να αποφασίσει είτε να εξετάσει αποφάσεις και γνώμες, αλλά γίνονται άξιοι μεγαλύτερης τιμής από τη συγκέντρωση και το πλήθος. Ακόμα αγιάζεται η νέα κοινωνία με το να δέχεται καρτερικά, σιωπηλά και γνήσια κάθε τι, το οποίο επιτρέπει ο Θεός, θετικό ή αρνητικό, και να φροντίζει να καρποφορεί από όλα, όπως η γη την οποία πατούμε, στο να νεκρώνει το θέλημά της, σύμφωνα με το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος έλεγε και έπρατε το θέλημα του Πατέρα του. Αλλά μια τέτοια προσπάθεια από τα μέλη της νέας κοινωνίας της Εκκλησίας του Χριστού οδηγεί προς τον νοητόν ήλιο της δικαιοσύνης, αδελφοί, και όσο πλησιάζει κανείς προς τον ήλιον, τόσο και πλησιάζει και με τους άλλους αδελφούς οι οποίοι συμπορεύονται. Όμως αυτό το πλησίασμα και αυτή η προσέγγιση των ποικίλων μελών της νέας κοινωνίας ενέχει αλλά και εμπερικλεί και στην αγία ρύθμιση των διαπροσωπικών σχέσεων. Γι' αυτό χαρακτηριστικά λέγει ο πατήρ Ιουστίνος και πάλι, γι' αυτό η Εκκλησία είναι η μόνη αληθινή κοινωνία. Σε αυτή τελειοποιείται και το άτομο με την κοινωνία και η κοινωνία με τα άτομα. Αμφότερα όμως λαμβάνουν τις δυνάμεις για το σκοπό αυτό από τον Χριστό, ο οποίος είναι ταυτόχρονα κεφαλή και της κοινωνίας ως ολότητας και εκάστου ανθρώπου ως προσώπου.

0: Ερχόμαστε αδελφοί στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, συνεχίζουμε. Συμπερασματικά λοιπόν αδελφοί, οι διαπροσωπικές σχέσεις στην κοινωνία του Θεού δημιουργήθηκαν από τον Θεό, ζουν με το Θεό και τίνουν στο Θεό. Υφίστανται στον παρόντα κόσμο και αιώνα, αλλά καμία σχέση δεν έχουν με το πνεύμα αυτού, γιατί ενώ υπάρχουν στο παρόν επιδιώκουν το άφθαρτον και ουράνιον μέλλον. Επομένως αδελφοί μου, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι όλα συντελούν ώστε να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό είναι η αρχή και το τέλος μας, και οι διαπροσωπικές σχέσεις θα είναι τέλειες όταν εμείς έχουμε αυτόν τον σύνδεσμο με τον Τριαδικό Θεό μας. Το ενιαίο των τριών προσώπων να δούμε τώρα, καθώς διαπιστώνουμε το φθαρτό και ασταθές της κοινωνίας των ανθρώπων, και ενώ επιθυμούμε αδελφοί το τέλειο και αναλύωτο πρότυπο προς μίμηση, οδηγούμαστε στην σχέση των θείων προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία κατά τον καθηγητή Χρήστο Ανδρούτσο ανήκουσα εις τα μυστηριωδέστατα και την ανθρωπίνην κατάληψην υπερβάλλοντα δόγματα. Δεν δύναται εις τα φιλοσοφικής ερεύνης να αναπτυχθεί. Γι' αυτό και όσοι στηριζόμενοι στη δύναμη της λογικής και της σοφίας τους προσπάθησαν να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν τα υπέρλογα και υπερένεια και συγκεκριμένα τα δόγματα της Αγίας Τριάδος. Έπεσαν τότε δυστυχώς σε τραγικές πλάνες για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής τους. Όσα όμως το σκεπτόμενο καλάμι, ο άνθρωπος δηλαδή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να τολμά να εγγίζει με πρόκληση και αλαζονία, ο Θεός τα αποκαλύπτει στα δικά του νήπια, εντός εισαγωγικών βέβαια, στους δικούς του ταπεινούς στη καρδία και τους καθαρούς σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, ότι δηλαδή αυτοί οι καθαροί των Θεών όψονται, όπως λέγουν οι μακαρισμοί. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία είναι αποκάλυψη, αδελφοί του Θεού, στους ανθρώπους και μάλιστα στους εκλεκτούς του εξαιτίας της αρετής τους. Σύμφωνα με αυτά που έχουν προηγηθεί και αναφορικά με το θέμα μας, οι σχέσεις των θείων προσώπων της Αγίας Τριάδος θεμελιώνεται και οικοδομείται στην Αγία Γραφή, όπου ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός αποκαλύπτει το ενιαίο και τριαδικό της θεότητος. Έτσι, στο αίτημα του Φιλίππου, «Κύριε, δείξε σε μας τον Πατέρα και τη μεγαλοπρεπή δόξα Του, ώστε να Τον δούμε όπως άλλοτε ο Μωυσής και ο Ισαΐας», και μας είναι αρκετό αυτό, ο Κύριος απάντησε και είπε, «Τόσον καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες ακόμη. Ποιος είμαι κατά τη Θεία μου φύση? Εκείνος ο οποίος έχει δει εμέ και εξετίμησε όπως πρέπει την αλήθεια της διδασκαλίας μου και την αγιότητα της ζωής μου και τη θαυματουργική μου δράση, είδε τον ίδιο τον Πατέρα, διότι εγώ είμαι ο φυσικός Υιός Του και στην ανθρώπινη φύση μου εκλάμπει η αλήθεια και η δόξα και η αγιότητα του Πατέρα μου. Και πώς συλλέγεις, δείξε μας τον Πατέρα?» Με τα λόγια αυτά ο Κύριος, αδελφοί, κατατοπίζει το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος του Φιλίππου. Από τα αισθητά μεταφέρει τη διάνοια του μαθητή και όλων των πιστών στα πνευματικά, και δηλώνει ο Κύριος ότι όσοι ζητούν να δουν, να γνωρίσουν τον Θεό Πατέρα, οφείλουν να στραφούν στον Υιό, διότι ως φυσικός Υιός και Λόγος του Θεού είναι απάβγασμα της δόξης του Θεού Πατέρα. Και αλλού θα αποκαλύψει ο Κύριος ότι το ενιαίο των προσώπων της Αγίας Τριάδος φανερώνεται και στο γεγονός ότι ο Πατήρ και ο Υιός έχουν την αυτή μεταφυσική σχέση, δηλαδή την ενότητα της φύσεως αλλά και της ουσίας. «Εγώ και ο Πατήρ μου είμαστε ένα και έχουμε την αυτή φύση και ουσία και την αυτή δύναμη και θέληση και εξουσία και όλα γενικά τα έχουμε κοινά». Την αυτή διαβεβαίωση παρέχει ο Κύριος και σε άλλο σημείο του, όπου προσθέτει ότι υπάρχει επιπλέον και αμοιβαιότητα στη γνώση μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. «Όλα παραδόθηκαν σε μένα από τον Πατέρα μου και έλαβα και ως άνθρωπος κάθε εξουσία και δύναμη. Και επειδή ως λόγος έχω την αυτή ουσία με τον Πατέρα μου και είμαι άπειρος ως εκείνος, κανείς άλλος δεν γνωρίζει τέλεια τον Υιό και ποια είναι η φύση και οι βουλές του Υιού παρά μόνον ο Πατήρ, και κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα κατά βάθος και κατά την ουσία του παρά μόνο ο Υιός. Μερικός δε τον γνωρίζει και εκείνος στον οποίον ο Υιός θα θελήσει να τον αποκαλύψει. Τα λόγια αυτά τα οποία είπε ο Κύριος αδελφοί προς τους μαθητές του δείχνουν φανερά το ενιαίο της κοινωνίας των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος θα συμφωνήσει λέγοντας, θέλοντας να παραστήσει το ομοούσιο, είπε, εκείνος ο οποίος γνωρίζει τη δική μου ουσία γνωρίζει και την ουσία του Πατέρα. Αλλά συμπληρώσουμε την αναφορά μας στο θέμα με την υπομνηματική προσθήκη του αιμνήσου καθηγητή Παναγιώτου Τρεμπέλα, προσλαμβάνοντας ως σοφός καθηγητής πιθανή παρερμηνία των προαναφερθέντων αγιογραφικών χωρίων, διευκρινίζει πως ο Χριστός ως μεσίτης και λυτρωτής του ανθρωπίνου γένους παίρνει την εξουσία και δύναμη από τον Θεό Πατέρα για να λύει ή δεσμεύει τις αμαρτίες και για να κυβερνά τον κόσμο ως Θεός. Όμως ο Χριστός είναι ίσος προς τον Θεό Πατέρα κατά την εξουσία και τη δόξα, σημειώνει ο καθηγητής. Ο Χριστός ως Θεός είναι ίσος κατά τη δύναμη και τη δόξα προς τον Πατέρα. Αλλά ως μεσίτης και Υιός ανθρώπου λαμβάνει τη δύναμη και τη δόξα του από τον Πατέρα, ο οποίος πάσαν την κρίση δέδωκεν αυτό, μας λέγει το ιερό μας Ευαγγέλιο. Την εξουσία όλη του να δικάζει και να κρίνει ποιος είναι και ποιος δεν είναι άξιος να λάβει ζωή, την έχει δώσει στον ενανθρωπίσαντα Υιό. Εξουσιοδότησε αυτόν ο Πατήρ να εγκαθιδρύσει νέα διαθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπων και να ειρηνεύσει τον κόσμο που αποστάτησε και να αποκαταλάξει τα της επιγής, κάνοντας ειρήνη με αυτόν τον ίδιο τον ουρανό. Προς τούτο δόθηκε στο Χριστό πάσα εξουσία εν ουρανό και επιγής και εξουσία πάσα σαρκός. Με τη λέξη σαρ χαρακτηρίζεται η ανθρωπότητα, η οποία θεωρείται και κατά την πτώση της και διαφθορά. Εάν δεν ήταν τέτοια και από την άποψη αυτή σάρξ δεν θα είχε ανάγκη από λυτρωτή. Στον αμαρτωλό αυτό γένος ο Κύριος έχει κάθε εξουσία και κάθε κρίση σε σχέση με το γένος αυτό δόθηκε σε αυτόν. Ο Χριστός ως μεσίτης έχει την κυβέρνηση ολόκληρου του κόσμου στα χέρια αυτού. Είναι ο βασιλεύς των εθνών, ο οποίος έχει εξουσία και επί των αγνοούντων αυτών και μη υπακουόντων εις το Ευαγγέλιό του. Και εξουσία να δοκεν αυτό και κρίση πίν ότι ως ανθρώπου εστί, που μας λέγει και πάλι το Ευαγγέλιο. Θεός όλα τα παρέδωκε στα χέρια του Κυρίου Ιησού. Ας παραδώσουμε λοιπόν και εμείς τα πάντα σε αυτόν. Οπότε πλέον το έργο της σωτηρίας συνετελέστηκε για μας. Όμως αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε και πάλι στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε χαίρετε αδελφοί και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ώρα Ελλάδος, 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο Λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κ. Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλόου κ. Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύρι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Και βέβαια έχω πει πολλές φορές ότι παιδεία δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων, δηλαδή η μόρφωση. Παιδεία είναι όλα όσα συνιστούν την εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου, όλα όσα εισπράττει από το περιβάλλον του και όλα όσα τον επηρεάζουν στη ζωή του. Σήμερα λοιπόν, μια που πλησιάζουν οι διακοπές των παιδιών και που θα έχουν σίγουρα περισσότερο χρόνο και για να τον περάσουν με την οικογένεια, αλλά και οι γονείς ίσως στις διακοπές τους θα έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για το ρόλο του πατέρα στη σύγχρονη οικογένεια. Μπορεί ο λαός μας με την ευλογημένη σοφία του να έχει κάνει τη διαπίστωση ότι από μάνα ορφανεύει το παιδί, αφού η μάνα χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελεί την ισόβια ζωοδότρα πηγή αγάπης και φροντίδας για κάθε άνθρωπο. Όμως όλο και περισσότερες σχετικές έρευνες τεκμηριώνουν το γεγονός ότι και ο πατέρας βάζει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του στη ζωή της οικογένειας και στην προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, τόσο με την παρουσία του, όσο και με την απουσία του. Είναι προφανές ότι η κοινωνία μας μεταβάλλεται και οι συνθήκες που ίσχυαν για χρόνια μέσα στην οικογένεια αλλάζουν παγκοσμίως και στην πατρίδα μας, ως συνέπεια κυρίως της εξοικιακής εργασίας της γυναίκας. Έτσι, η παλιά εφαρμοσμένη αντίληψη των διακριτών ρόλων της μάνας και του πατέρα, σύμφωνα με τους οποίους ο άντρας ήταν πάντα ο αρχηγός, η κεφαλή και το οικονομικό στήριγμα της οικογένειας, έχει εκλείψει, μαζί με την εικόνα του αυστηρού, επιβλητικού, βλοσιρού μέχρι και καταπιαστικού πατέρα. Έχει δε αντικατασταθεί και μέσα στο οικογενειακό δίκαιο που τροποποιήθηκε στη χώρα μας το 1983 από την συζυγική οικογένεια, που σημαίνει ότι κανείς από τους δύο συζύγους δεν έχει ιδιαίτερα προνόμια, αλλά ότι και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το δε σπίτι δεν υπάγεται πια στην απόλυτη διοίκηση και τη διεύθυνση κανενός, αλλά μεταξύ των συζύγων πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη. Αυτές δε οι συνθήκες, όταν υπάρχουν παιδιά, ορίζονται ως γονική μέρημνα, η οποία προδικάζει ότι και οι δύο γονείς φροντίζουν και ενεργούν από κοινού για να αντιμετωπίσουν τα οικογενειακά θέματα και τα προβλήματα που αφορούν στα παιδιά. Ωστόσο, παρά την αρχή της ισότητας στην οποία στηρίζονται αυτές οι διατάξεις, δεν είναι δυνατόν να ισοπεδώσουν και να καταργήσουν την φυσική λόγω φύλου διαφορετικότητα των ρόλων που διαδραματίζουν οι δύο γονείς μέσα στην οικογένεια,

τις διαφορετικές φυσικές δυνατότητες των δύο φύλων, όπως και την αναντικατάστατη διαφορετική σχέση και επίδραση που έχει ο κάθε ένας από τους δύο γονείς στην ψυχολογία και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Ο όρος για ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, επομένως, παραβλέπει, θα έλεγα, την ομοτελειακή διαφορετικότητα των δύο φύλων με όσα αυτή συνεπάγεται, όπως και την ενδεχόμενη διαφορετικότητα στις συνθήκες εργασίας του καθενός από τους δύο γονείς ή σε άλλες συγκυρίες που ακυρώνουν την έννοια της απόλυτης ισότητας. Παρόλα αυτά, ο καταλυτικός ρόλος της μητέρας, τις διαστάσεις του οποίου κανένας νόμος δεν είναι δυνατόν να καλύψει, να προσδιορίσει ή να περιορίσει, είναι αυταπόδεικτος, διαχρονικά παραδεκτός, χιλιοτραγουδισμένος και σεβαστός. Έχω όμως τη γνώμη ότι δεν έχει αντίστοιχα επισημανθεί, όσο θα έπρεπε τουλάχιστον, ο ρόλος του πατέρα. Κατά καιρούς, με διάφορες αφορμές, γίνονται αναφορές στις πολλές επιπτώσεις που μπορεί να παρουσιαστούν από την έλλειψή του. Συχνά δε, στην καθημερινή ζωή, διαπιστώνεται η επιτακτική ανάγκη ενός παιδιού που έχει στερηθεί τον πατέρα του να αναζητήσει ένα υποκατάστατο αυτής της παρουσίας στο πρόσωπο ενός παππού, ενός θείου, ενός νονού ή ενός άλλου προσώπου. Θεωρώ επομένως χρήσιμο να αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία που αφορούν αλλά και απορρέουν από το ρόλο του πατέρα και την αναντικατάστατη, ξαναλέω, επίδρασή του στην ανατροφή και την ψυχολογία των παιδιών, δηλαδή στη γενικότερη παιδεία τους. Ας αρχίσουμε από ένα πρώτο αξίωμα που υποστηρίζουν οι παιδοψυχολόγοι και λέει: η έννοια του πατέρα, η παρουσία του που εμπεδώνεται στη συνείδηση των παιδιών, προέρχεται και συγκροτείται κυρίως από όσα η μητέρα λέει και καλλιεργεί για αυτόν. Τεκμηριωμένη απόδειξη αυτής της απόψεως είναι αυτό που συνέβαινε στις παλιές ναυτικές οικογένειες, στις οποίες, παρά τις μακροχρόνιες απουσίες του πατέρα, η παρουσία του μέσα στο σπίτι υπήρξε συνεχώς ζωντανή και σημαντική, διότι έτσι φρόντιζε να την διατηρήσει η μάνα. Είναι επίσης πολλά τα παραδείγματα παιδιών που, ενώ έχουν χάσει τον πατέρα τους σε πολύ μικρή ηλικία ή ενδεχομένως και πριν να γεννηθούν, μεγαλώνοντας μοιάζει σαν να τον έχουν πολύ καλά γνωρίσει. Μέσα δε από τα λεγόμενά τους γι' αυτόν, που είναι στην ουσία τα λεγόμενα της μάνας γι' αυτόν, διακρίνει κανείς μια εικόνα που μπορεί και να είναι ωραιοποιημένη, αλλά ξαναλέω, συμπίπτει με όσα έχουν ακούσει γι' αυτόν τον άγνωστο πατέρα από τη μητέρα τους. Ένα δεύτερο σχετικό αξίωμα λέει ότι για την ψυχική ωριμότητα και ισορροπία του παιδιού απαιτείται πρόσληψη στοιχείων και από τα δύο αρχέτυπα φύλων που προσωποποιούνται για το παιδί από την μητέρα του και τον πατέρα του. Έτσι, αναλόγως με το φύλο του, το παιδί θα αντιγράψει και θα ταυτιστεί με τον αντίστοιχο γονιό, ενώ συγχρόνως θα μάθει να διακρίνει, να σέβεται και να συμβιώνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του άλλου φύλου. Οι παιδοψυχολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι η παντελής φυσική ή έστω εικονική απουσία του ενός από τους δύο γονείς από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού

μπορεί πολλές φορές να προκαλέσει κάτι σαν ψυχική αναπηρία που δυσκολεύει την ουσιαστική ενηλικίωση και ορίμανση του παιδιού, διότι του λείπουν τα συμπληρωματικά στοιχεία του άλλου φύλου. Τέλος, ένα τρίτο πολύ σημαντικό αξίωμα λέει ότι ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που μπορεί να κάνει ένας πατέρας στα παιδιά του είναι το να σέβεται και να τιμά τη μητέρα τους. Γίνεται επομένως αντιληπτό το πόσο σημαντικός, πολύτιμος και αναντικατάστατος είναι ο ρόλος που παίζει ο πατέρας στη ζωή της οικογένειας και στην προσωπικότητα των παιδιών. Και δεν είναι καθόλου ανεξήγητο το ότι, παρά τις όποιες αλλαγές επέφερε η βιομηχανική και μεταβιομηχανική εποχή στη ζωή της γυναίκας, τα συναισθήματα των παιδιών για τους γονείς τους δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει. Η μητέρα εξακολουθεί να είναι για το παιδί η ζεστή και γλυκιά αγκαλιά, για φροντίδα και παρηγοριά, ενώ ο πατέρας αντιπροσωπεύει, θέλουν να αντιπροσωπεύει την ήρεμη δύναμη, τη σιγουριά, την ασφάλεια και την προστασία. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα παιδιά χρειάζονται έναν πατέρα που πρώτα απ' όλα είναι ουσιαστικός σύντροφος για τη μητέρα τους και χρειάζονται έναν πατέρα στοργικό που δεν ξεχωρίζει τα παιδιά του, που τους δείχνει την αγάπη του όχι μόνο με συνεχείς υλικές παροχές, αλλά με το πραγματικό ενδιαφέρον του για τα δικά τους ενδιαφέροντα και τα τυχόν προβλήματά τους. Θέλουν έναν πατέρα που να ξέρει να αυτοπιθαρχείται και να ελέγχει τις θετικές ή και αρνητικές αντιδράσεις του στις πράξεις του παιδιού με ωριμότητα και χωρίς υπερβολές και ασυνέπειες στη συμπεριφορά του. Έχουν κυρίως ανάγκη από έναν πατέρα που βρίσκει και τους αφιερώνει ποιοτικό χρόνο επικοινωνίας.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής έχω αρχίσει να σας μιλώ για τον ρόλο που παίζει ο πατέρας στη σύγχρονη οικογένεια, τόσο με την παρουσία του όσο και με την απουσία του, και ανέφερα ότι πρέπει ο πατέρας να διαθέτει για τα παιδιά του, χωρίς να τα ξεχωρίζει, ποιοτικό χρόνο επικοινωνίας, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη από έναν πατέρα που να είναι ουσιαστικός σύντροφος για τη μητέρα τους, αλλά που να έχει και πραγματικό ενδιαφέρον για τα δικά τους ενδιαφέροντα και τα τυχόν προβλήματά τους. Και βέβαια, μέσα από την αφιέρωση ποιοτικού χρόνου, ο πατέρας βρίσκει την ευκαιρία να προσφέρει βάσεις και αξίες παιδείας στα παιδιά του. Στο σημείο αυτό, νομίζω ότι ταιριάζει να σας μεταφέρω μια μικρή ιστορία που ίσως και να την έχετε διαβάσει σε κάποιο σχετικό με το θέμα μας άρθρο. Λέει, ένας πατέρας γυρίζει αργά ένα βράδυ σπίτι του από τη δουλειά του, κουρασμένος και εκνευρισμένος, και βρίσκει το 6χρονο αγοράκι του να τον περιμένει άγρυπνο στο σαλόνι. Μόλις τον βλέπει, τρέχει κοντά του και γίνεται ο εξής διάλογος. «Γιατί δεν κοιμήθηκες ακόμα?» «Σε περίμενα, μπαμπά, και θέλω να σε ρωτήσω κάτι». «Ναι, αγόρι μου, πες μου». «Πόσα πληρώνεσαι για μια ώρα δουλειά στο γραφείο σου?» «Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά», λέει εκνευρισμένος ο πατέρας. «Σε παρακαλώ, μπαμπάκα μου, θέλω να ξέρω, πες μου». «Αφού θέλεις να ξέρεις, παίρνω 30 ευρώ την ώρα». «Οχ! Μπορείς, σε παρακαλώ, μπαμπάκα, να μου δανείσεις 19 ευρώ. Να σου πω, αν ο μόνος λόγος που με περίμενες και με ρώτησες ήταν για να μου ζητήσεις χρήματα για να αγοράσεις σίγουρα κάποιο χαζό καινούριο παιχνίδι, να πας κατευθείαν στο δωμάτιό σου και στο κρεβάτι σου. Δεν σκοτώνομαι εγώ στη δουλειά για τέτοιες ανόητες απαιτήσεις». Το παιδάκι πήγε ήσυχα στο δωμάτιό του και έκλεισε πίσω του την πόρτα. Ο πατέρας του ξανασκέφτηκε την ερώτηση του παιδιού, νευρίασε και πάλι και αναρωτήθηκε πώς τόλμησε να με ρωτήσει πόσα παίρνω μόνο και μόνο για να μου ζητήσει χρήματα. Αλλά μετά από αρκετή ώρα και αφού η μητέρα του είπε ότι ήσουν άδικος, ξεκουράστηκε λίγο και σκέφτηκε ότι το παιδί ίσως να χρειάζεται κάτι που πρέπει πραγματικά να αγοράσει με τα 19 ευρώ, ίσως κάτι για το σχολείο. Πήγε λοιπόν στην πόρτα του δωματίου του παιδιού, την άνοιξε προσεκτικά και ρώτησε: «Κοιμάσαι, αγόρι μου?» «Όχι, μπαμπά». «Ξέρεις, σκέφτηκα ότι ίσως ήμουν λίγο σκληρός μαζί σου νωρίτερα, αλλά να, ήταν μια δύσκολη μέρα και έβγαλα σε σένα όλη μου την κούραση. Ορίστε, πάρε τα 19 ευρώ που μου ζήτησες». Ο μικρός τον αγκάλιασε και τον φίλησε γεμάτος χαρά, έβαλε το χέρι του κάτω από το μαξιλαράκι του και έβγαλε κάτι νομίσματα και ένα τσαλακωμένο χαρτονόμισμα και άρχισε να τα μετράει. Ο πατέρας αισθάνθηκε να νευριάζει και πάλι, βλέποντας ότι ο μικρός έχει ήδη κάποια χρήματα από το χαρτζιλίκι του, και τον ρώτησε αυστηρά: «Αφού έχεις χρήματα, γιατί θέλεις κι άλλα, τι θα τα κάνεις?» «Να, είχα μόνο 11 ευρώ, ενώ τώρα, μπαμπάκα, έχω 30 και μπορώ να σου πληρώσω μια ώρα δουλειάς για να έρθεις αύριο νωρίς στο σπίτι. Θέλω τόσο πολύ να φάμε όλοι μαζί στο τραπέζι». Ο πατέρας συγκλονίστηκε και βουρκωμένος αγκάλιασε το παιδί του, ψιθυρίζοντας ένα καταλυτικό «Συγγνώμη, αγάπη μου, συγγνώμη, αγόρι μου». Είναι βέβαιο, το ξέρουμε όλοι, ότι οι γονείς θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους ό,τι καλύτερο μπορούν σε εφόδια και υλικά αγαθά και γι' αυτό συχνά δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Όμως τα παιδιά έχουν ανάγκη κυρίως από έναν πατέρα που χαίρεται να κάνει μαζί τους διάφορες δραστηριότητες, που τους δίνει την άνεση να συζητήσουν μαζί του και που τους δείχνει την πείρα του από τη ζωή με ήρεμες συμβουλές, αλλά και ήρεμες ευλογημένες, θα έλεγα, παρατηρήσεις, δικαιολογημένες πάντα, καθιστός δίπλα τους ο Σάκης χρειάζεται. Θέλουν έναν πατέρα δηλαδή που να το νιώθουν μεν φίλο, αλλά όχι και φιλαράκι, όπως συμβαίνει με το συνομήλικο γειτονόπουλο ή με τον συμμαθητή με τους οποίους κάνουν τις αταξίες και τις ζαβολιές τους. Έτσι θα υπάρξει κυρίως κατά τη δύσκολη περίοδο της προεφηβείας και της εφηβείας, αλλά και μέχρι να οριμάσει η κρίση του παιδιού, θα υπάρξει, λέω, η απαραίτητη απόσταση ασφαλείας που εξασφαλίζει στον πατέρα την ουσιαστική διαφορά από το φιλαράκι και συμβάλλει στο να κατανοήσει το παιδί την ανάγκη όχι να φοβάται, αλλά να υπολογίζει τη γνώμη και τις αντιδράσεις του πατέρα του και να ξέρει ότι ο πατέρας του προσφέρει την απαιτούμενη ασφάλεια σε μια δύσκολη ώρα. Τις αντιδράσεις του πατέρα το παιδί πρέπει από νωρίς να καταλάβει ότι είναι συνυφασμένες με τις αντίστοιχες ευθύνες του γονιού για τη λειτουργία, την ασφάλεια και την ευημερία της οικογένειας. Συγχρόνως, έτσι δημιουργείται στα παιδιά ένα αίσθημα σεβασμού προς τον πατέρα που θα τα στηρίξει σε μια δύσκολη ώρα και όχι ο συνομήλικος φιλαράκος τους με τον οποίο παίζουν καρπαζιές και κάνουν τις ζαβολιές τους. Η ανάγκη των παιδιών για έναν πατέρα προστάτη που τα αντιμετωπίζει όχι σαν ανταγωνιστές αλλά με σοβαρότητα και με στοργική κατανόηση διαγράφεται ανάγλυφη σε δύο κείμενα που έχουν γράψει κάποια παιδιά για τον πατέρα τους και νομίζω ότι αξίζει να σας τα μεταφέρω. Το πρώτο κείμενο μου το έδωσε μια διαζευγμένη μητέρα σε μια σχολή γονέων και το έχει γράψει ο 14χρονος γιος της στον πατέρα του, με τον οποίο είχαν πολλούς καυγάδες. Λέει μεταξύ άλλων τα εξής: «Ειλικρινά, πατέρα, με απασχολούν οι σχέσεις μου μαζί σου. Οι συναντήσεις μας γίνονται όλο και πιο συχνά αφορμή να ξεσπούν μεταξύ μας καυγάδες και δεν το μπορώ άλλο. Γιατί, πατέρα? Έχω προβλήματα και θέλω να το ξέρεις και πολλές φορές αισθάνομαι δειλός, άσχημος, αποτυχημένος και φοβισμένος. Αλλά πώς να ζητήσω βοήθεια από σένα? Εσύ, πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου και τους βαθμούς μου, γιατί άλλο ενδιαφέρεσαι? Θέλω να σου το πω δυνατά πως δεν είμαι μόνο στομάχι και μυαλό φορτωμένο με βιβλία. Και σε παρακαλώ, μη στέκεις τόσο πολύ μακριά μου, έτοιμος να μου κάνεις συνεχώς παρατηρήσεις. Μη με κάνεις να σε φοβάμαι και να σε αποφεύγω, γιατί εγώ σ' αγαπώ». Μου το έχεις πει πολλές φορές, μου το λέει και η μάνα, και εγώ το καταλαβαίνω πως κουράζεσαι πολύ για να μην μου λείψουν αυτά που χρειάζομαι. Το ξέρω και σε ευχαριστώ, όμως εγώ θέλω και έναν πατέρα εδώ, έναν πατέρα με καρδιά που να θέλει να μ' ακούσει χωρίς να μου κάνει συνέχεια υποδείξεις και παρατηρήσεις. Θέλω να μη σε φοβάμαι, αλλά να μπορώ να σου πω τα λάθη μου και να ξέρω ότι εσύ που μ' αγαπάς θα μου δώσεις το χέρι σου για να σηκωθώ όταν θα έχω πέσει. Το δεύτερο κείμενο που θέλω να σας διαβάσω το βρήκα αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιλαμβάνεται σε ένα άρθρο του κυρίου Βίκτορος Κοντονάτσιου με θέμα «Το ρόλο του πατέρα» και είναι ένα ποίημα που έγραψε πριν από χρόνια ένα Αμερικανόπουλο σαν μνημόσυνο στον πατέρα του που είχε σκοτωθεί στον πόλεμο της Κορέας. Έχει τον παράξενο τίτλο «Σε ευχαριστώ πατέρα για εκείνα που δεν έκανες» και λέει «Θυμάσαι πατέρα τη μέρα που έβρεχε και μου έλεγες να μην βγω στην αυλή να παίξω γιατί θα κρυώσω και θα αρρωστήσω. Εγώ βγήκα και αρρώστησα. Περίμενα να με μαλώσεις, μα δεν το έκανες όταν ήρθες και μου έκανες μια ζεστή εντριβή. Θυμάσαι που κάποτε παραμονή διαγωνίσματος έπαιζα ως το βράδυ και ας με φώναζες εσύ πολλές φορές να διαβάσω. Μηδενίστηκα στο διαγώνισμα της άλλης μέρας. Νόμιζα πως θα με μάλωνες πολύ και θα μου έλεγες «Σου το είχα πει». Μα δεν το έκανες. Είπες «Την άλλη φορά πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο». Θυμάσαι πατέρα όταν μου είπες «Να μην τρέχω μέσα στο σπίτι με το πατίνι μου γιατί θα κάνω ζημιά». Δεν σε άκουσα. Έτρεχα, έπεσα πάνω στο τραπέζι και έσπασα το πιο ωραίο κρυστάλλινο βάζο μας. Νόμιζα πως θα με έδερνες πολύ και να σου πω θα είχες δίκιο. Μα δεν το έκανες. Μόνο με ρώτησες «Μήπως χτύπησες παιδί μου». Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια πατέρα μου που δεν τα έκανες. Περίμενα να γυρίσεις από τον πόλεμο για να σου τα πω. Μα δεν γύρισες. Ο πατέρας λοιπόν μπορεί να γίνει για τα παιδιά του ο ουσιαστικός αξέχαστος πατέρας με όσα κάνει αλλά και με όσα δεν κάνει παρόλο που θα μπορούσε να τα κάνει. Και τότε από τα παιδιά βιώνεται αβίαστη η εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Είναι επομένως πραγματικά θετικό και ουσιαστικό το να θέλει και να μπορεί στις μέρες μας ο σύγχρονος νέος πατέρας να συμμετέχει ενεργά στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών του, αφενός προς μεγάλη ανακούφιση της σκληρά εργαζόμενης σήμερα μητέρας, αλλά και σαν ωραίο παράδειγμα συντροφικότητας και αμοιβαιότητας στις σχέσεις του ζευγαριού. Μπορεί έτσι ο πατέρας, ενώ δημιουργεί πρότυπο για τα παιδιά του, να βρίσκει ευκαιρίες να ασχολείται με τις πρακτικές αλλά και με τις ουσιαστικές ψυχικές ανάγκες των παιδιών του με καλή διάθεση, με κέφι και χιούμορ και με σεβασμό πάντα στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους. Μπορεί ακόμα με τον τρόπο του να τους μεταγγίσει τον σεβασμό, την αγάπη και την εμπιστοσύνη προς τον ουράνιο πατέρα μας. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Με το να τονίσω το ρόλο που δίνει ο μεγαλοδύναμος Θεός στον πατέρα μέσα στην οικογένεια, το ζωντανό του παράδειγμα και η συμπεριφορά του προς τη μητέρα των παιδιών του δίνουν πρότυπα στα παιδιά μας, ξαναλέω, και είναι απολύτως φυσικό το να προσπαθήσουν τα παιδιά μας στη συνέχεια να εφαρμόσουν αυτά τα πρότυπα, αυτά τα παραδείγματα που εισέπραξαν από τους γονείς και στη δική τους προσωπική οικογενειακή ζωή. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορεί τελικώς να υποστηριχθεί ότι μαζί με τις ευχές των γονιών, όπως ακούμε κατά το ιερό μυστήριο του γάμου, και τα πρότυπα που αυτοί δίνουν στα παιδιά τους, στηρίζουσι θεμέλια οίκων. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

βρισκόμαστε στα ειρηνικά. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για το ευσεβώς έθνος μας, για κάθε αρχή και εξουσία που το διοικούν και για το φιλόχρηστο στρατό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το αίτημα αυτό προστέθηκε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας σε νεότερους χρόνους, μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Πάντως, εδράζεται σε βιβλικές αναφορές, όπως για παράδειγμα τη θέση που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος όσον αφορά τις πολιτικές αρχές της εποχής του, όταν μάλιστα οι άρχοντες και ο στρατός ήταν ειδωλολάτρες και εχθροί της Εκκλησίας. «Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις προσευχάς, εντεύξεις ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Τώρα, αν η έκφραση «φιλόχριστος στρατός» εκφράζει μια αγάπη του στρατού για το Χριστό ή μια αγάπη του Χριστού για το στρατό, ας θυμηθούμε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός στον Πιλάτο. «Η βασιλεία η εμή ουκ έστην εκ του κόσμου τούτου. Νυν δε η βασιλεία η εμή ουκ έστην εντεύθεν». Το θέμα της διατηρήσεως και ανάπτυξης αξιόμαχου στρατού δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτό από το λαό του Θεού, παρά μόνο ως φροντίδα για να προφυλαχθεί ο όποιος επιβουλευτής από ολίσθημα στην αμαρτία της αδικίας. Και πάντως, κάτω από την εντολή του Χριστού για ειρηνοποιώ κατάσταση.

υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊθώμεν. Για να συμπολεμήσει, εννοείται ο Κύριος, και να υποτάξει στην εξουσία τους κάθε εχθρό και αντίθετο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Και αυτό το αίτημα προστέθηκε στους νεότερους χρόνους ως συνέχεια του προηγουμένου. Σήμερα συνήθως παραλείπεται. Μην ξεχνάμε ωστόσο ότι οι εχθροί και οι πολέμοι δεν είναι μόνο ορατοί, αλλά και νοητοί. Ότι δηλαδή χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού για να ανταπεξέλθουμε νικηφόρος σε ιστορικές και πνευματικές μάχες.

υπέρ της πόλεως ή της Αγίας Μονής ή της χώρας ή της νήσου ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για αυτήν εδώ την πόλη, για κάθε πόλη και για κάθε χωριό και για όσους με πίστη κατοικούν σε αυτές, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Θεωρούμε ότι η προστασία της πόλης μας, της χώρας μας και των κατοίκων ελαχιστοποιούν τους πειρασμούς που μας απειλούν, με κίνδυνο να δυσκολευτεί ο δρόμος της ευσέβειας. Άλλωστε, αυτή είναι και η παράκλησή μας στην καθημερινή προσευχή μας. «Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών». Πειρασμοί είναι η παρουσία εκείνων των στοιχείων που κάνουν τον τρόπο της ζωής μας άτακτο, που φέρουν σύγχυση στον τρόπο της ζωής μας. Αναθέτουμε την πόλη μας, τη χώρα μας, τους εαυτούς μας, στον Κύριο και παραδιδόμαστε στο θέλημά Του. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για την ευκρασία των αέρων, για την καρποφορία της γης και για καλούς καιρούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Αναφερόμαστε σε ευκρασία αέρων, ο αέρας που υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος, σε εφορία των καρπών της γης, αυτά που καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς, σε καιρούς ειρηνικούς, να μην έχουμε πολέμους. Πρόκειται για παράκληση διευθέτησης βιωτικών αναγκών. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εγμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για εκείνους που ταξιδεύουν στη θάλασσα και στη στεριά, για τους αρρώστους, για τους ανήμπορους, για τους εγμαλώτους και για τη σωτηρία τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Δεόμεθα για αυτούς που είναι εμπερίστατοι ή ευάλωτοι σε ατυχήματα, είτε λόγω βιωτικών μεριμνών, είτε λόγω οδηποριών ή ταξιδιών, είτε λόγω ασθενειών, είτε λόγω αδυναμιών ή εχμαλωσίας. Η περιγραφή έχει ρεαλιστικό περιεχόμενο γιατί αντλείται από την πείρα των δοκιμασιών που κυριεύουν το βίο μας και ταλαιπωρούν το δρόμο μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για να μας προφυλάσει από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Με το ένα το αίτημα, ανακεφαλαιώνουμε όσα μέχρι τώρα αναφέραμε. Να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο και από κάθε ανάγκη. Είναι τέσσερις λέξεις κλειδιά. Η θλίψη μπορεί να προέρχεται από στοιχεία που είναι έξω από το θέλημά μας. Η αρρώστια μας φέρνει θλίψη. Ο θάνατος μας φέρνει θλίψη. Η μάχη με έναν άλλον άνθρωπο μας φέρνει θλίψη. Η απουσία αγάπης μας φέρνει θλίψη. Να μην ζούμε θλίψεις. Να μην έχουμε οργή. Η οργή σε όλη την Αγία Γραφή θεωρείται από τις γενεσιουργές δυνάμεις της εσωτερικής αταξίας του ανθρώπου και της αταξίας που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Μιλάμε και για κίνδυνο, κάθε κίνδυνο. Επίσης, μιλάμε για απουσία ανάγκης, η παρουσία της οποίας αδυνατίζει την αγαθή βούληση ή οδηγεί σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη Σύ Χάριτη. Βοήθησέ μας και σώσε μας. Ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη Σου. Ανάλαβέ μας, Κύριε, αυτό σημαίνει το αντιλαβού. Το αντιλαβού που ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει πάρε μας κοντά Σου. Έχε μας κοντά Σου, κατανόησέ μας. Κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας δωρεάν. Το αντιλαβού φωτίζεται από την απόλυξη της φράσης
τυσί χάριτι, δηλαδή δωρεάν. Και είναι μια χάρη, μια δωρεά, που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο η χάρη του Θεού. Ένα στοιχείο της αναανταπόδοτης αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με το Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε. Μας προσφέρει την αγάπη του δωρεάν. Η καταληκτική αυτή διατύπωση επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια των αντιφώνων που ακολουθούν. Και αυτό σημαίνει ότι υπονοούνται τα αιτήματα για τα οποία έχουμε δεηθεί. Στο τέλος των τριών αυτών επαναλήψεων καταθέτουμε μία κέρια παρατήρηση που αποτυπώνει τη στάση μας όσον αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Επικαλούμαστε την κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους. Και έχοντας αυτούς ως συμπαραστάτες, μπορούμε να παραδοθούμε στον Κύριο. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ας επικαλεστούμε την Παναγία, άχραντη, ευλογημένη, ένδοξη Κυρία μας Θεοτόκο και Παρθένο Μαρία, μαζί με όλους τους Αγίους, και ας αφήσουμε ο καθένας μας και όλοι μαζί τον εαυτό μας και όλη μας τη ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό. Γιατί χρειάζεται να μνημονεύσουμε την Παναγία και τους Αγίους ώστε να παραδώσουμε τη ζωή μας στο Χριστό? Γιατί η Παναγία και οι Άγιοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι, δικοί μας φίλοι, προέρχονται από τη δική μας φύση. Συγχρόνως είναι οι φίλοι του Θεού, η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού και οι φίλοι του οι Άγιοι. Μόνοι μας δεν αισθανόμαστε ικανοί να παραδοθούμε στον Κύριο. Η πρόθεση υπάρχει, αλλά η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης μας δεν επαρκεί. Να λοιπόν γιατί ζητάμε την ενίσχυση και τη συμπαράσταση της Παναγίας και των Αγίων.

Στο τέλος εκάστης αναφοράς στην παράδοσή μας τον Κύριο, ακολουθούν τρεις ευχές του ιερέα που λέγονται μυστικός και εκφωνείται η απόλυξή τους. Λέγονται και ευχές των αντιφώνων, για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν το ίδιο κατά αναλογίαν περιεχόμενο. Είναι μία δοξολογία τριαδική. Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και οι καταλήξεις των τριών ευχών είναι τριαδικές. Ευχή του πρώτου αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίαν σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς σου. Και εκφώνος, λέει ο ιερέας, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεέ μας, που τη δύναμή σου δεν υπάρχει τρόπος να τη φανταστούμε και τη δόξα σου δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, που η αγάπη σου είναι αμέτρητη και η φιλανθρωπία σου ανέκφραστη. Εσύ Δέσποτα, ρίξε το βλέμμα σου επάνω μας και σε τούτο εδώ τον Άγιο Ναό και δείξε σε μας και σε αυτούς που προσεύχονται μαζί μας πλούσια την αγάπη σου και τη συμπόνια σου. Γιατί σε σένα πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

Κράτος σημαίνει δύναμη. Ανίκαστο σημαίνει αυτό που είναι πάνω από κάθε εικασία. Αυτό που ούτε να φανταστεί μπορεί κανείς. Ήδη με την πρώτη μυστική ευχή τίθεται το θέμα του ακαταλήπτου της θεότητος. Επομένως, του ακαταλήπτου όλου του έργου του Θεού. Αυτό που ονομάζουμε θεία οικονομία. Το έλεος, η ευσπλαχνία, η εκτιρμή. Ο ιερέας επικαλείται το έλεος του Θεού επειδή βρίσκεται επικεφαλής λαού, του λαού του Θεού, και επειδή βρίσκεται σε Άγιο τόπο, τον τόπο του Θεού, τον οίκον τούτον. Ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Και εκφώνος λέει ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεέ μας, σώσε τον λαόν σου και ευλόγησε τα παιδιά σου. Φύλαξε όλη την Εκκλησία, αγίασε αυτούς που αγαπάνε την ευπρέπεια του ναού σου. Εσύ σε ανταπόδοση δόξασέ τους με τη θεϊκή σου δύναμη και μην εγκαταλείψεις εμάς που ελπίζουμε σε σένα. Γιατί εσύ έχεις την εξουσία και δική σου είναι η δύναμη και η δόξα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Ο ιερέας συνεχίζει το μυστικό διάλογο με τον Ουράνιο Πατέρα, δείχνοντας τρόπον τεινά για ποιους θα τελεσιουργήσει το μυστήριο της υιοθεσίας. Για το λαό του, για τους κληρονόμους του, για τα μέλη της εκκλησίας του, για τους εραστές της ομορφιάς του. Και ο διάλογος αυτός κορυφώνεται με το αίτημα του αντιδοξασμού, ο οποίος ενεργείται με την παρουσία της Θείας Δυνάμεως. Προστίθεται επίσης η σημασία μιας στάσης ζωής και ενός τρόπου ζωής που έχει εγκαινιαστεί στη ζωή των πιστών με το βάπτισμα ενός εκάστου. Καθένας έχει αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο.

Ευχή του τρίτου αντιφώνου. Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Και εκφώνος ο ιερέας λέει ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσύ που χάρισες εμάς αυτές τις ομόγνωμες και σύμφωνες προσευχές που υποσχέθηκες να εκπληρώνεις όσα μονιασμένοι δύο και τρεις μαζί ζητάνε στο όνομά σου, εσύ και τώρα κάμε να είναι για καλό ό,τι ζητάνε οι δούλοι σου, δίνοντάς μας σε τούτο τον κόσμο να καταλάβουμε την αλήθειά σου και στον άλλο, χαρίζοντάς μας την αιώνια ζωή. Γιατί είσαι Θεός καλός και φιλάνθρωπος και σε σένα αναμπέμπουμε τη δοξολογία στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Συνεχίζεται ο μυστικός διάλογος του ιερέα με τον Ουράνιο Πατέρα. Τώρα η παρησία του ιερέα είναι ισχυρή, αφού αντλείται από την υπόσχεση του Χριστού, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο αιμόν όνομα, εκεί η μία μέσω αυτών. Αυτό σημαίνει ότι η ατομική ευσέβεια και η ατομική προσευχή αποτελούν οδό ασκήσεως για να μπορέσουμε να βρεθούμε στις κοινές και εν συμφωνία προσευχές, αυτές που ενεργούνται ακριβώς στη Θεία Λειτουργία. Γνωρίζουμε επίσης και το υπογραμμίζουμε ότι οι θείες δωρεές παρέχονται σε σχέση με το συμφέρον μας, ασφαλώς με το ότι έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Και στις τρεις αυτές ευχές καταθέτουμε τη συμφωνία μας λέγοντας το «Αμήν».

Ανάμεσα στις τρεις εκφωνήσεις των αιτημάτων μας και στις τρεις ευχές του ιερέα, παρεμβάλλονται τα ψαλμικά αντίφωνα. Τα ονομάζουμε αντίφωνα επειδή ψάλλονται αντιφωνικά καθέκαστον στίχο από τους δύο χορούς. Πρόκειται για αρχαία τάξη της Εκκλησίας, από τότε που το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ήταν κυρίως ψαλμικά μέλη. Συν το χρόνο, και πάντως από τον 5ο αιώνα και μετά, τα ψαλμικά αυτά μέλη περιορίστηκαν σε δύο ή τρεις ψαλμούς από την Παλαιά Διαθήκη και μία εμελή ανάπτυξη των λεγόμενων μακαρισμών του Κυρίου από την Καινή Διαθήκη. Σήμερα τα αντίφωνα που περιέχουν τμήμα από την ακολουθία των τυπικών αναπτύσσονται σε τρεις στάσεις. Κατά την πρώτη στάση ψάλλεται ο ψαλμός 102, κατά τη δεύτερη ο ψαλμός 145 και κατά την τρίτη οι μακαρισμοί του Κυρίου. Υπάρχει βέβαια δυνατότητα να επιλεγούν άλλοι ψαλμοί, κυρίως όταν πρόκειται για δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές. Σημειώνουμε μάλιστα ότι σήμερα στους ενωριακούς ναούς ψάλλονται μόνο οι πρώτοι στίχοι των παραπάνω ψαλμών και όχι ολόκληροι.

0: Ας δούμε όμως το περιεχόμενο αυτών των ψαλμών. Ψαλμός 102. Είναι γνωστός και ως προτελευταίος ψαλμός του εξαψάλμου. Πρόκειται για ψαλμό ευχαριστίας. Θεωρήθηκε μάλιστα και στην Ιουδαϊκή παράδοση και στη Χριστιανική παράδοση ως τύπος ευχαριστιακής προσευχής. Αποδίδεται στο Δαβίδ, παρόλο που έχει μερικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι διαμορφώθηκε τελικά μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, βασισμένος σε ποίημα του Δαβίδ. «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Ο πρώτος στίχος εισάγει και το θέμα που διατρέχει όλο τον ψαλμό και που είναι μια σπουδή του ονόματος του Θεού. Προσπαθώντας ο ποιητής να μας πει αυτό το όνομα, εκδιπλώνει τον τρόπο δια του οποίου μας γίνεται γνωστός ο Θεός. Γνωρίζει ο ποιητής ότι το καθ' αυτό όνομα του Θεού είναι άγνωστο ή, για να το πούμε με χριστιανική διατύπωση, δεν γνωρίζουμε το τι του Θεού. Τι είναι κατά την ουσία του ο Θεός. Μπορούμε όμως να γνωρίσουμε το πώς του Θεού. Πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία και με το πλήρωμά της, δηλαδή με τους ανθρώπους. Το ερώτημα για το όνομα του Θεού πρωτοδιατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρους Σινά. Συγκεκριμένα, όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή στο έργο της απελευθέρωσης του λαού του από τη δουλεία και της πορείας προς την ελευθερία, ο δεύτερος διατυπώνει το ερώτημα. «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς. Ο Θεός των Πατέρων ημών απέσταλκέ με προς ημάς. Ερωτήσους είμαι, τι όνομα αυτό, τι ερώ προς αυτούς?» Και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγον, «Εγώ ημί ο Ον». Και είπεν, «Ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς ημάς». Και είπεν ο Θεός πάλιν προς Μωυσήν, «Ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, απέσταλκέ με προς ημάς. Τούτο μου εστίν όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες».
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 3 με 5 Ιουλίου προς κινηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Σπύρι.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ και την βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας. Σήμερα θα σταθούμε και πάλι στο ευαγγελικό και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, πάντοτε με τη βοήθεια της ερμηνείας των πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο Κύριος μιλά για τη μέριμνα. Είναι γεγονός ότι ό,τι θέλει να δει ο άνθρωπος από τα σοβαρότερα τα οποία μπορεί να προκύψουν στην πορεία της ζωής του, μέχρι τα μικρότερα, μέχρι αυτά τα οποία μπορούμε να τα ονομάσουμε ασήμαντα, από τα σοβαρότερα και τα σημαντικά μέχρι τα μικρότερα και τα ασήμαντα, μπορεί να τα βρει μέσα στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει κάτι που να αφορά τον άνθρωπο, την σωτηρία της ψυχής του, την πορεία της ζωής του, την ποιότητα της ζωής του, την καθημερινότητα του ανθρώπου, αλλά και την αιωνιότητα του ανθρώπου, το οποίο να μην το βρίσκουμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλωστε, μέσα στο Ευαγγέλιο, εκεί όπου υπάρχει η αλήθεια του Θεού, εκεί ακριβώς μπορούμε να βρούμε και την αλήθεια του ανθρώπου. Μας μιλά για τη μέριμνα και παίρνει ο Κύριος και εικόνες από την φύση. Η μέριμνα. Η μέριμνα αυτή, θα λέγαμε, αυτή η ανήσυχη φροντίδα, ίσως σήμερα μπορούμε να την ονομάσουμε μια αγχωτική κατάσταση. Και βέβαια είναι ένα γεγονός το οποίο ταλαιπωρεί τους πάντες, η μέριμνα. Δεν είναι ένα γεγονός το οποίο έχει σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τον μισθό τους ή τη σύνταξή τους και δεν ξέρουν εάν θα μπορέσουν μέχρι το τέλος του μήνα να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις τους. Αλλά η μέριμνα, η αγχωτική κατάσταση, είναι το γεγονός εκείνο το οποίο έχει σχέση και με εκείνους που δεν αγωνιούν για το αν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, που μπορεί να είναι πάμπλουτοι, παρόλα αυτά ταλαιπωρούνται από τη μέριμνα, ταλαιπωρούνται από το άγχος, και ίσως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεγάλες μέριμνες, πολλές μέριμνες, έχουν και μεγαλύτερη ένταση και περισσότερο άγχος από εκείνους που έχουν λιγότερα χρήματα ή περιουσία από αυτούς. Άλλωστε ο λαός μας, ο οποίος έχει μία σοφία την οποία την αποκτά μέσα από την εμπειρία του και την πορεία του, μας λέει ότι μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Άρα το γεγονός της μέριμνας δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολλά χρήματα, έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο λέει ο Κύριος στην Ευαγγελική περικοπή, την οποία αύριο θα ακούσουμε, στην Λατρευτική Σύναξη, στη Θεία Λειτουργία, έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Αυτή η αγχωτική μέριμνα, αυτή η κατάσταση, αυτή την κατάσταση θα μπορούσαμε να την, αν θέλαμε να την αποτυπώσουμε σε μια εικόνα, αν την περιγράφαμε σε έναν ζωγράφο και του λέγαμε να μας τη ζωγραφίσει, θα ήταν σαν ένα χέρι το οποίο στραγγαλίζει και την ψυχή, στίβει την ψυχή, αλλά στραγγαλίζει και τη διάνοια του ανθρώπου. Και γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος έρχεται να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτόν τον στραγγαλισμό, από αυτή την πίεση, από αυτή την ένταση.
δεν έρχεται να μας ελευθερώσει μόνο από καταστάσεις που έχουν σχέση με την ασθένεια του σώματος. Έρχεται να ελευθερώσει τον άνθρωπο και να θεραπεύσει όλες τις ανθρώπινες καταστάσεις, είτε αυτές

Εδώ είναι μια πολύ σημαντική εικόνα, όπως όλες οι εικόνες μέσα στις οποίες βρίσκεται ο Χριστός, που μας δείχνει ότι ακόμη και στην αγωνία μας, δηλαδή σε αυτό το άγχος μας, δεν μας αφήνει μόνους μας. Ο Χριστός πονά για να μην αφήσει τον πόνο τον άνθρωπο μόνο του. Ο Χριστός αδικείται για να μην αφήσει τον άνθρωπο στην αδικία μόνο του. Ο Χριστός συκοφαντείται για να μην αφήσει τον άνθρωπο στη συκοφαντία μόνο του. Ο Χριστός πεινά για να μην αφήσει τον άνθρωπο στην πείνα μόνο του. Ο Χριστός διψά για να μην αφήσει τον άνθρωπο στην δίψα μόνο του. Ο Χριστός προδίδεται για να μην αφήσει τον άνθρωπο στην προδοσία μόνο του. Ο Χριστός εγκαταλείπεται για να μην αφήσει τον άνθρωπο στην εγκατάλειψη μόνο του. Ο Χριστός διώκεται για να μην αφήσει τον άνθρωπο στον διωγμό μόνο του. Ο Χριστός αγωνιά για να μην αφήσει τον άνθρωπο στην αγωνία μόνο του. Δεν μας αφήνει μόνους μας σε αυτήν την αγωνία ή σε αυτήν την αγχωτική κατάσταση, και βέβαια έρχεται να μας δείξει και να μας αποκαλύψει και τον τρόπο της θεραπείας μας. Μας λέει λοιπόν: μην μεριμνάτε, μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Μην αφήνετε να σας τυραννούν αγωνιώδεις καταστάσεις, είτε της καθημερινότητας, είτε αυτές που έχουν να κάνουν με το μέλλον. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και να δούμε τις δύο συμπληγάδες της ζωής μας. Οι δύο συμπληγάδες της ζωής, μέσα από τις οποίες με πολλή αγωνία καθημερινά περνάμε, είναι η μία το παρελθόν μας και η άλλη είναι το μέλλον μας. Και πολλές φορές μας συντρίβουν αυτές οι συμπληγάδες και του παρελθόντος και του μέλλοντος. Και γι' αυτό έρχεται εδώ το Ευαγγέλιο και μας δείχνει το παρελθόν, το οποίο είναι αθεράπευτο και γι' αυτό μας ακολουθεί και γι' αυτό μας κυνηγά και γι' αυτό μας τυραννά και γι' αυτό μας πονά. Μας δείχνει το παρελθόν και την θεραπεία του παρελθόντος, που είναι η μετάνοια. Με τη μετάνοια μπορεί ο άνθρωπος να δώσει αυτό το αρρωστημένο παρελθόν στην αγάπη του Θεού, στην θεραπευτική δύναμη αυτής της αγάπης, αυτού του ελέους που θεραπεύει τον άνθρωπο. Οπότε απενεργοποιείται η δύναμη του παρελθόντος που κυνηγά τον άνθρωπο. Και το μέλλον χρειάζεται πίστη. Οπότε αυτομάτως ο άνθρωπος περνά μέσα από αυτές τις καταστάσεις και του παρελθόντος και του μέλλοντος χωρίς να συντριβέται. Γιατί το παρελθόν που μας κυνηγά και το μέλλον που μας αγχώνει πολλές φορές καθημερινά μας συντρίβουν, μας διαλύουν. Έρχεται λοιπόν και μας μιλά για αυτή την μέριμνα, την καθημερινή και αυτή η οποία λειτουργεί ως άγχος για το μέλλον. Και μας λέει ότι μπορούμε να σπάσουμε με την δική του παρουσία τα δεσμά αυτής της ανησυχίας. Ας δούμε όμως πώς μας αποκαλύπτει την θεραπεία αυτής της κατάστασης. Μας λέει: δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα και από το ένδυμα. Θα λέγαμε ότι διακριτικά πάντοτε ξεκινά ο Κύριος με ένα λογικό επιχείρημα. Ας θυμηθούμε το διάλογο τον οποίο κάνει με την Αγία Φωτεινή, τη γυναίκα της Σαμάριας. Ξεκινά με κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ καθημερινό, ζητώντας νερό από μια γυναίκα που έχει πάει στο πηγάδι για να πάρει νερό για το σπίτι της. Ξεκινά πάντοτε διακριτικά από τα ρηχά, για να μας οδηγήσει

αρχίσει σε κάτι βαθύτερο. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην διακριτική του αγάπη. Μία αγάπη την οποία βλέπουμε και στην εκκλησία του. Η εκκλησία δεν θα πάει τον άνθρωπο, δεν θα δώσει στον άνθρωπο αυτό που δεν μπορεί να σηκώσει. Δεν θα προσφέρει στον άνθρωπο αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει. Θα πάρει τον άνθρωπο από το πνευματικό νηπιαγωγείο και σταδιακά, με πολύ σοφία, ζυγίζοντας πάντα την κατάσταση του ανθρώπου και με πολύ διάκριση και με πολύ αγάπη και με πολύ λεπτότητα, θα οδηγήσει τον άνθρωπο στο ύψος το πνευματικό, όπου μπορεί και να δεχτεί και να γευτεί τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, το επιχείρημα εδώ θα λέγαμε ότι είναι λογικό. Ο Θεός έδωσε το μεγαλύτερο, το μέγιστο, που είναι η ανθρώπινη ζωή. Έδωσε το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι πλασμένο με ασύγκριτη σοφία. Έδωσε αυτό το ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα. Αιώνες τώρα το μελετούν οι επιστήμονες και ακόμη δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν όλα εκείνα τα μυστικά τα οποία κρύβει, έχει κρύψει, έχει σπείρει αυτή η σοφία και αυτή η αγάπη του Θεού. Το κάθε κύτταρο του ανθρωπίνου σώματος είναι ένα θαύμα. Οι λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος είναι ένα θαύμα. Και μας λέει ο Κύριος ότι μας δόθηκε το θαύμα της ανθρώπινης ζωής. Ότι αγγίξει ο άνθρωπος πάνω στο ανθρώπινο σώμα, αν έχει αυτή την λεπτότητα, την πνευματική, θα μπορέσει να νιώσει τα δακτυλικά αποτυπώματα της δημιουργικής αγάπης του Θεού. Οπότε μας έδωσε αυτό το θαύμα, το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη ζωή, που μπορείς να ψηλαφίσεις την αγάπη του, τη δημιουργική και την σοφία του, και δεν θα μας δώσει το λιγότερο, που είναι η συντήρησή του. Μας έδωσε το μέγιστο. Είναι δυνατόν να μην μας δώσει το ελάχιστο, τη συντήρηση αυτού του σώματος, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σώμα, να συντηρηθεί αυτό το σώμα, να σταθεί αυτό το σώμα. Το δεύτερο στο οποίο μας μεταφέρει ο λόγος του Κυρίου είναι το περιβάλλον, είναι η φύση. Και γι' αυτό μας δίνει πάρα πολύ απλές εικόνες, μας δίνει κάτι πάρα πολύ απλό, μια εικόνα την οποία ο καθένας από εμάς έχει, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο και το ουσιαστικότερο. Μας λέει λοιπόν ότι πετούν αυτά τα πουλιά που πετούν στον ουρανό, ή τα λουλούδια που είναι ντυμένα με όλα αυτά τα χρώματα. Δεν τα φροντίζει ο Θεός? Είναι δυνατόν η πρόνοια αυτή του Θεού, η οποία τα δημιούργησε, στα ζωάκια έδωσε αγάπη, έδωσε ζωή, έδωσε στην κτήση όλη αυτή την ωραιότητα, και φροντίζει όλα αυτά? Είναι δυνατόν να φροντίζει όλα αυτά και να μην φροντίζει τον άνθρωπο? Είναι ποτέ δυνατόν? Και βέβαια ένα άλλο στο οποίο μας μεταφέρει ο Κύριος. Εάν έχουμε αυτήν την αγωνία, πώς θα βγάλουμε την καθημερινότητά μας, πώς θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας, εάν έχουμε αυτή την ανησυχία. Με αυτήν την ανησυχία υπάρχει ποτέ περίπτωση να καταφέρουμε κάτι? Έχοντας αυτήν την ανησυχία, η οποία μας στραγγαλίζει, υπάρχει ποτέ περίπτωση μέσα από την αγχωτική μας κατάσταση, μέσα από αυτή την ένταση, μέσα από αυτή την πίεση, να καταφέρουμε κάτι? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να προσθέσουμε στο ανάστημά μας ένα πύχη? Οπότε, αφού έρχεται και μας εξηγεί με τόσο απλό τρόπο
την αγάπη την δημιουργική και την πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο και για το κάθε τι πάνω σε αυτή την γη, πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, αφού έρχεται και μας αποδεικνύει με αυτόν τον απλό τρόπο, με πολύ απλό τρόπο, ότι αυτή η αγωνία και αυτό το άγχος δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα. Αν αγχωθώ, δεν πρόκειται να κάνω κάτι, να προσφέρω κάτι στη μέρημνα. Δεν πρόκειται με το άγχος μου να καλύψω τις ανάγκες μου. Οπότε, αφού πρώτα με λυτρώνει από όλο αυτό, έρχεται να μου δείξει, έρχεται να μου δείξει και αυτήν την αγάπη του Θεού, αλλά και τη στάση του ανθρώπου απέναντι σε αυτήν την αγάπη, μέσα από την οποία πρώτα πρέπει να περάσει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα υπόλοιπα. Το μη μεριμνάτε, γιατί εδώ πολλές φορές παρεξηγείται ή ο λόγος του Ευαγγελίου ή πολλές φορές θεωρείται ο λόγος του Ευαγγελίου κάτι ρομαντικό. Κοιτάξτε τα πουλιά, κοιτάξτε τα λουλούδια, μη μεριμνάτε. Κάτι ρομαντικό, ίσως πολλές φορές και κάτι ανεδαφικό, κάτι ποιητικό. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι εκείνος που πατά γερά μέσα στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν είναι κάτι ανεδαφικό. Οπότε δεν είναι ούτε ρομαντισμός, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά το μη μεριμνάτε δεν έχει καμία σχέση με το μη εργάζεστε. Καμία σχέση. Ας δούμε για λίγο και ας σταθούμε στα παραδείγματα τα οποία μας προσφέρει ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του και μας δίνει με το Ευαγγέλιο Του. Τα πετεινά του ουρανού, τα οποία έρχεται και μας δείχνει, έρχεται και μας δίνει την εικόνα τους, δεν τεμπελιάζουν. Το αντίθετο θα μπορούσαμε να πούμε. Όλη μέρα πετούν, χρησιμοποιούν την παρατηρητικότητά τους. Τα βλέπουμε με ποιον τρόπο μαζεύουν την τροφή τους, με ποιον τρόπο γεννούν, με ποιον τρόπο τρέφουν τα πουλάκια, με ποιον τρόπο φτιάχνουν τις φωλιές. Τα πτηνά δεν τεμπελιάζουν, δεν κάθονται όλη μέρα. Όπως και τα κρίνα του αγρού, τα λουλούδια, ό,τι δυνατότητες τους έχει δώσει ο Θεός τις αξιοποιούν και γι' αυτό η ρίζα τους, στην οποία στηρίζεται και η ωραιότητά τους και η ευωδία τους και τα χρώματά τους και η ποικιλία τους, η ρίζα τους διαρκώς εργάζεται. Διαρκώς εργάζεται. Ρουφούν χυμούς από το χώμα, την υγρασία, το νερό από το χώμα. Χρησιμοποιούν το οξυγόνο. Όλα αυτά όμως, και τα πτηνά του ουρανού και τα πουλιά και τα λουλούδια, τα κάνουν, εργάζονται τόσο απλά, τόσο ήρεμα, τόσο φυσικά, με τέτοια ειρήνη, χωρίς να λειτουργούν όπως λειτουργεί ο άνθρωπος. Ας προσπαθήσουμε να δούμε τη διαφορά. Σαφώς εργάζονται, όπως πρέπει να εργάζεται και ο άνθρωπος. Αλλά με ποιον τρόπο εργάζονται? Με ποιον τρόπο εργάζονται? Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι δεν συνηγορεί ο Χριστός στην τεμπελιά ή την παθητικότητα ή την ραθυμία. Σαφώς δεν συμβάλλει με τον Λόγο Του και δεν συνηγορεί στην παθητικότητα της ζωής. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν προσπαθεί, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εργάζεται. Ας θυμηθούμε τον παραβολικό του λόγο. Μέσα στον παραβολικό του λόγο καταδικάζεται η τεμπελιά, η οκνηρία, η ραθυμία. Εδώ όμως έρχεται να μας δείξει
ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να εργάζεται, θα πρέπει να προσπαθεί να χρησιμοποιεί τα ταλαντά του, χωρίς όμως την αγωνιώδη μέριμνα, η οποία τελικά καταταλαιπωρεί την ανθρώπινη ψυχή, θολώνει τη διάνοια του ανθρώπου και μέσα από αυτή την κατάσταση σαφώς δεν συμβάλλει στο να καλυφθούν ανάγκες ή το να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει όσα προκύπτουν μέσα στην καθημερινότητά του. Ο Κύριος λοιπόν δεν αμφισβητεί ούτε για τις ανάγκες των ανθρώπων, ούτε συμβάλλει στην παθητική στάση του ανθρώπου απέναντι στις ανάγκες της ζωής. Δεν αμφισβητεί ότι η τροφή και τα ενδύματα είναι απαραίτητα. Τίποτε δεν υποτιμά το κάθε τι έχει θέση στη ζωή του ανθρώπου. Και τώρα ερχόμαστε στην πεμπτουσία των λόγων του. «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Αυτό έρχεται να μας πει μέσα από όλα αυτά. Δεν μένει στο «θα δούμε, έχει ο Θεός». Όχι, συνιστά μία δυναμική και υπεύθυνη τοποθέτηση μέσα στη ζωή. Θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος να αγωνίζεται χωρίς να επιτρέπει στο άγχος να τον πολτοποιεί και να τον διαλύει, γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος αυτός με πίστη στηρίζεται στην Βασιλεία του Θεού, στην πρόνοια του Θεού, στην αγάπη του Θεού και στην δικαιοσύνη αυτού. Και γι' αυτό ας προσέξουμε, όλη η ουσία βρίσκεται στο εάν βάλουμε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Πρώτον, δηλαδή, εάν ο άνθρωπος βάλει πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όταν ο άνθρωπος βάλει πρώτον τον Θεό, μέσα από τον Θεό ζώντας την οποιαδήποτε ανάγκη, την οποιαδήποτε μέριμνα, την εργασία του, την οικογένειά του, θα μπορεί να παίρνει και την δύναμη να αισθάνεται και την παρουσία, να νιώθει και τη χάρη, να πιστεύει και στην πρόνοια, δηλαδή σε αυτή την παρουσία του Θεού να αφήνει την οποιαδήποτε αγχωτική κατάσταση και να μπορεί με δύναμη ψυχική και με καθαρό νου να εργάζεται και να αγωνίζεται μέσα στην καθημερινότητά του. Αυτό έρχεται να μας πει σήμερα ο Κύριος. Αυτό το γεγονός έρχεται να μας αποκαλύψει. Παλεύουμε πολλές φορές με την ανάγκη, χωρίς όμως να υπολογίζουμε την παρουσία του Θεού. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στην ανάγκη και η ανάγκη το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μας προσθέσει ένταση, να μας γεμίσει με άγχος. Αν όμως βάζαμε πρώτα τον Θεό, μέσα από τον Θεό, νιώθοντας την παρουσία Του, έχοντας την αίσθηση της παρουσίας Του, έχοντας την πεποίθηση της πρόνοιάς Του και της αγάπης Του, θα μπορούσαμε εκεί να καταθέτουμε το άγχος μας, την αγωνία μας, τη σύγχυση όλων αυτών των καταστάσεων και να μπορούμε με τη χάρη του Θεού να παλεύουμε αυτές τις καταστάσεις. Έρχεται λοιπόν και εγγενιάζει έναν νέο τρόπο ζωής μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος ζει τα πάντα μέσα από τον Θεό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, ακούγοντας όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται σήμερα, όλα αυτά τα τόσο απλά και συνάμα τόσο βαθιά, τόσο απλά αλλά και τόσο λυτρωτικά, γιατί μας ελευθερώνουν από πολλές καταστάσεις, μπορούμε σήμερα να κάνουμε αυτό το ερώτημα στον ίδιο μας τον εαυτό. Μας δίνει πολλές αφορμές το Ευαγγέλιο να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Όταν ακούμε το Ευαγγέλιο, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, θα έπρεπε να κάνουμε μερικά ερωτήματα στον εαυτό μας και να περιμένουμε και την απάντηση, για να δούμε πού πραγματικά βρισκόμαστε, πώς διαχειριζόμαστε καταστάσεις και ποιοι αληθινά είμαστε. Οπότε το ερώτημα το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι: τι ζητάμε τελικά πρώτα?
τι είναι αυτό το οποίο ζητάμε πρώτα. Και αυτό θα μας αποκαλύψει τελικά γιατί είμαστε διαρκώς αγχωμένοι, γιατί είμαστε διαρκώς συγχυσμένοι, γιατί έχουμε δώσει προτεραιότητα σε όλα εκείνα τα οποία ναι μεν υπάρχουν, αλλά πολύ διαφορετικά θα τα βλέπαμε, πολύ διαφορετικά θα τα διαχειριζόμαστε, πολύ διαφορετικά θα τα ζούσαμε, εάν πρώτα ζούσαμε τον Θεό. Εάν ο Θεός ήταν το κέντρο μας, αλλά τελικά αν ο Θεός ήταν το κέντρο μας, θα είχαμε την ειρήνη να αντιμετωπίζουμε το κάθε τι. Ο Θεός δεν είναι το κέντρο μας είναι οι μεριμνές μας, και γι' αυτό έχουν θεριέψει και βασιλεύουν μέσα μας οι αγχωτικές μας καταστάσεις. Όλη αυτή η τυραννία η οποία μας κυνηγά και δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Θα ήταν όλα πολύ διαφορετικά, θα είχαν άλλη υπόσταση στη ζωή μας αν κέντρο μας ήταν ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος βάζει πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή έχει κέντρο του τον Θεό, έχει κέντρο του τον Χριστό, τότε όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν στη θέση τους. Αυτό είναι ένα άλλο γεγονός το οποίο μας εξαντλεί, μας κουράζει. Δεν είναι τίποτε στη θέση του στη ζωή μας. Τίποτε. Γιατί πολύ απλά κέντρο μας δεν είναι ο Χριστός. Όταν ο Χριστός γίνεται κέντρο του ανθρώπου, πώς γίνεται? Με το να ζει ο άνθρωπος στο Ευαγγέλιο, να ζει ο άνθρωπος μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, να συμμετέχει ζώντας το Ευαγγέλιο στο μυστήριο της Εκκλησίας, να παίρνει τη χάρη του Θεού και το Πνεύμα το Άγιον μέσα από τα μυστήρια. Και τότε θα ήταν πραγματικά όλα στη θέση τους. Και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν θα ήταν αγχωμένος, δεν θα ήταν φοβισμένος απέναντι σε όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βιώνει και οι οποίες προκύπτουν στην πορεία του. Είναι σημαντικό σήμερα να απαντήσουμε στο ερώτημα. Και η απάντηση την οποία θα δώσουμε θα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική, γιατί θα μας δείξει πολύ απλά γιατί είμαστε έτσι. Ας μην ξεχάσουμε αυτό το δυνατό ερώτημα. Τι είναι αυτό που πρώτα ζητάμε? Η απάντησή μας ας γίνει και εξομολόγηση.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι παρμένο από την προσδρομέως επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και θα σταθούμε στο γεγονός της αγάπης του Θεού, το οποίο αναφέρεται και όχι μόνο στη συγκεκριμένη επιστολή. Η αγάπη του Θεού είναι εκείνη η οποία κραυγάζει μέσα από κάθε λέξη της Αγίας Γραφής. Φωνάζει στον άνθρωπο. Ο Θεός μέσα από κάθε λέξη της αλήθειας της Αγίας Γραφής μιλά και φωνάζει για αυτήν την αγάπη στον άνθρωπο. Θα μιλήσουμε για αυτήν την αγάπη, γιατί και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είδαμε τον Κύριο να μας δείχνει αυτήν την αγάπη, αυτή την πρόνοια που όταν ο άνθρωπος την ζει μπορεί να ελευθερωθεί από την οποιαδήποτε κατάσταση τον κυνηγά και τον τυραννά. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός. Ό,τι έτη αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Πόσο δυνατό είναι αυτό το γεγονός, ότι αυτός ο Θεός, αυτή η αγάπη του Θεού, παρότι ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται μακριά της, να στέκεται με αγνωμοσύνη, παρόλα αυτά όμως αυτός ο Θεός θυσιάζεται για αυτόν τον άνθρωπο. Ας θυμηθούμε την πορεία του Κυρίου προς το Σταυρό και την συνάντησή του με τον άνθρωπο σε αυτή την πορεία. Πώς θα λειτουργούσε η δική μας η αγάπη? Πορεύεται προς τον Σταυρό ο Χριστός και τι είναι αυτό που συναντά? Συναντά την αγνωμοσύνη, συναντά την αχαριστία, συναντά την εγκατάλειψη, συναντά την άρνηση, συναντά την προδοσία και παρόλα αυτά συνεχίζει να πορεύεται για αυτόν τον άνθρωπο στον Σταυρό, δηλαδή στο αποκορύφωμα της αγάπης. Πώς θα λειτουργούσαμε αν συναντούσαμε όλα αυτά στον άνθρωπο? Θα φτάναμε ποτέ να θυσιαστούμε για αυτόν τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο ο οποίος μας εγκατέλειψε, μας πρόδωσε, μας αρνήθηκε, για τον αχάριστο άνθρωπο? Έτσι λοιπόν μπορούμε να, έστω να κατανοήσουμε αυτήν την αγάπη του Θεού. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ας λέει ο Άγιος Ιωάννης, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μία απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί μια λέξη πολύ δυνατή για να φανερώσει αυτήν την αγάπη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους. Ποια λέξη? Τη λέξη απέθανε. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, χρησιμοποιεί για τον θάνατο απλών ανθρώπων τη λέξη κοίμηση, για τον Κύριο χρησιμοποιεί την λέξη απέθανε. Είναι δυνατή λέξη. Είναι ηχηρή λέξη. Και βέβαια, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, εδώ δεν λέει εκοιμήθη. Γιατί? Γιατί μπορεί πολλοί να το παρεξηγήσουν και να πούν δεν πέθανε, κοιμήθηκε, άρα δεν αναστήθηκε. Και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε προτρέπουν, όταν μιλούμε για το θάνατο του Κυρίου θα λέμε πέθανε. Όμως υπάρχει και μία άλλη προέκταση. Το απέθανε, επειδή είναι βαριά η λέξη, το λέει για να δείξει ότι ο θάνατος αυτός του Χριστού ουσιαστικά μας αποκαλύπτει αυτόν τον ωκεανό, αυτήν την αγάπη του για το ανθρώπινο γένος. Και φυσικά ο θάνατός του είναι το αποκορύφωμα της αγάπης, αλλά και η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι πολύ σπουδαίο
ίσως εκεί βρίσκεται η σύλληψη της πνευματικής ζωής. Όπως τονίζουν πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας, να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος αυτήν την αγάπη του Θεού. Αυτήν την αγάπη του Θεού. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι και στο κάθε τι της ζωής του Χριστού αποκαλύπτεται η αγάπη του για τον άνθρωπο. Ας δούμε την ενανθρώπιση. Ο Μεγάς Αθανάσιος μας λέει ότι θα μπορούσε να γεννηθεί και με έναν άλλον τρόπο, πολύ, πολύ ανώτερο, παρόλα αυτά ταπεινά ο Θεός ζητά να περάσει μέσα από τον άνθρωπο. Θα μπορούσε και με έναν άλλο τρόπο να γεννηθεί. Θα μπορούσε να το κάνει. Ας θυμηθούμε τον Ιώβ. Είδα ότι πάντα δύνασε. Αδυνατή δε σιουδέν. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός. Και με το λόγο του, με το λόγο δημιούργησε. Και με το λόγο του. Παρ' όλα αυτά θέλει να γεννηθεί. Θέλει να γεννηθεί. Γιατί είναι ο καταλληλότερος τρόπος η ενανθρώπιση του να βρεθεί μέσα στον άνθρωπο, να βρεθεί δίπλα, να αναλάβει τον άνθρωπο. Βλέπουμε τον διάβολο από φθόνο πολεμά τα πλάσματα του Θεού. Αλλά και ο Χριστός από αυτήν την αγάπη του και την αγαθότητά του γίνεται άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Δηλαδή ο διάβολος έρχεται να σταθεί απέναντι από τον άνθρωπο. Ο Χριστός έρχεται να σταθεί στον άνθρωπο. Και βέβαια εδώ έχουμε μία αγάπη ταπεινή, γιατί πάντοτε η ταπείνωση συνοδεύει την αγάπη, πάντοτε η αλήθεια συνοδεύει την αγάπη, είναι συνοδή της αγάπης. Έχουμε μία ταπεινή αγάπη, γιατί καταδέχεται να πάρει αυτή την φύση, εκτός βέβαια από την αμαρτία της. Αυτή την φύση, η οποία έχει εξαγριωθεί, είναι σε μία κατάσταση, διάλυσης. Αυτή τη φύση παίρνει. Χωρίς βέβαια την αμαρτία η οποία την διέλυσε, αλλά αυτόν τον άνθρωπο αναλαμβάνει ο Χριστός. Και βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε αυτό είναι το πρώτο ίχνος, το πρώτο σημάδι της αυτής της αγάπης του Θεού. Ένα άλλο σημάδι της αγάπης του είναι το πάθος του και ο θάνατος του. Το πάθος και ο θάνατος. Ο Κύριος γεύτηκε τον θάνατο του ανθρώπου. Δηλαδή πήρε και τον θάνατο του ανθρώπου, γιατί με αυτόν τον τρόπο νίκησε τον θάνατο. Οπότε το πάθος του, ο τρόπος με τον οποίο πέθανε, η θυσία του, και ο θάνατός του είναι σημάδια, τεκμήρια θα λέγαμε, της αγάπης του, γιατί με αυτά απάλλαξε τον άνθρωπο και από τον πνευματικό θάνατο και θα απαλλάξει και τον άνθρωπο από τον θάνατο κατά την Δευτέρα παρουσία του. Οπότε ό,τι κάνει, ό,τι λέει δεν είναι κάτι άλλο παρά μία αποκάλυψη και μία προσφορά της αγάπης του στον άνθρωπο. Άλλο γεγονός είναι η παρουσία του. Είναι η παρουσία του. Όχι μόνο ενσαρκώνεται, όχι μόνο σταυρώνεται, όχι μόνο θανατώνεται, όχι μόνο ανασταίνεται για τον άνθρωπο, όχι μόνο ανεβαίνει στον ουρανό ανοίγοντας δρόμο για τον άνθρωπο, αλλά παραμένει δίπλα στον άνθρωπο. Παραμένει δίπλα στον άνθρωπο. Θα μείνω κοντά σας μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Αυτή η παρουσία του, η εκκλησία του, που είναι η παρουσία του Χριστού, η εκκλησία του, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι σημάδι της αγάπης του. Είναι ένα σημάδι της αγάπης. Είναι η παρουσία του ιδίου του Χριστού. Για να μπορεί ο άνθρωπος
να δέχεται, να γεύεται, να κοινωνά αυτήν την αγάπη του Θεού. Και βέβαια το ότι ο άνθρωπος είναι στην Εκκλησία, τι σημαίνει? Ότι προσπαθεί να ανταποκριθεί και να ανοιχθεί σε αυτή την αγάπη του Χριστού. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Αυτό σημαίνει είμαι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι κάτι τυπικό. Είναι κάτι βαθύτατα ουσιαστικό και πνευματικό. Εκείνος δίνει την αγάπη του στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ζώντας το Ευαγγέλιο ουσιαστικά δέχεται αυτήν την αγάπη. Και με αυτή την αγάπη τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Το ακούσαμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Μπορεί να διαχειριστεί την πιο απλή κατάσταση της καθημερινότητάς του και της πορείας του, την πιο απλή κατάσταση. Μπορεί να διαχειριστεί τις ανάγκες τις καθημερινές και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν στην καθημερινότητα. Μπορεί με αυτήν την αγάπη, όταν ανταποκριθεί σε αυτήν την αγάπη, μπορεί με αυτήν την αγάπη να αντιμετωπίσει τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Είναι αυτό το οποίο συναντούμε και στη ζωή των Αγίων. Γιατί έχει την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού, τον ζει τον Χριστό, έχει την αίσθηση της αγάπης του Χριστού. Δεν φοβάται ο άνθρωπος αυτός. Πάντα ελπίζει. Τον παρηγορεί αυτή η παρουσία του Χριστού. Τον παρηγορεί. Οπότε ο άνθρωπος αυτός έχει την δύναμη να αντιμετωπίζει θλίψεις. Και όχι μόνο. Όταν έχει αυτήν την αγάπη του Θεού και ζώντας αυτήν την αγάπη του Θεού, μέσα από αυτήν την αγάπη του Θεού στην οποία ανταποκρίθηκε, μπορεί να μεταποιεί την θλίψη και την αδυναμία σε χαρά και δύναμη. Ας θυμηθούμε πως οι Άγιοι μας αντιμετώπιζαν τις θλίψεις και τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και τους πόνους. Με πόση χαρά, με πόση χάρη, με πόση δύναμη και πώς μεταποιούσαν όλες αυτές τις καταστάσεις, τις οποίες εμείς τις ονομάζουμε δοκιμασίες, και εκείνοι τις έβλεπαν, τις ονόμαζαν και τις ζούσαν ως ευλογίες. Ακόμη, ο άνθρωπος μέσα από αυτήν την αγάπη του Θεού μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο. Αυτό μας το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ιδιαίτερο στέκεται και ο Άγιος Μάξιμος. Γιατί ο Άγιος Μάξιμος λέει μάλιστα ότι ο Χριστός υπερόλης της ανθρωπότητος έπαθεν. Έδωσε σε όλους αυτή την χαρά, αυτή την ελπίδα, αυτή την χάρη, αυτό το δώρο, αυτή την αγάπη της Ανάστασης. Οπότε και στον άλλον τον άνθρωπο βλέπω ότι όποιος και αν είναι εκείνος, ότι και για αυτόν πέθανε ο Χριστός όπως και για μένα. Αυτό είναι το σημείο της συνάντησης με τον άλλον τον άνθρωπο, της αληθινής συνάντησης και της πραγματικής αγάπης. Και για τον άλλον τον άνθρωπο ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό όπως και για μένα. Και αν ο Χριστός τον αγάπησε, δεν μπορώ εγώ να τον μισήσω ή να τον φθονήσω ή να τον απορρίψω ή να τον υποτιμήσω ή να μην τον συγχωρήσω. Οπότε ο άνθρωπος ο οποίος ανοίγεται σε αυτήν την αγάπη του Θεού είναι ο άνθρωπος που και τις δοκιμασίες θα μεταποιήσει σε ευλογίες, είναι και εκείνος ο οποίος θα αγαπήσει τον άλλον τον άνθρωπο. Θα αγαπήσει και τελικά με αυτήν την αγάπη του Χριστού, ζώντας αυτήν την αγάπη του Χριστού, μεταποιούνται τα πάντα σε έναν παράδεισο. Γιατί αν προσέξουμε η κόλασή μας, είναι το ότι δεν έχουμε μπορέσει να συγχωρήσουμε ή να αγαπήσουμε. Θεωρούμε όλους τους άλλους εχθρούς μας, θεωρούμε όλους τους άλλους ότι είναι απέναντί μας. Η παρουσία, η ανταπόκριση σε αυτήν την αγάπη του Θεού μεταποιεί και μεταμορφώνει τα πάντα σε παράδεισο. Μπορεί ο άλλος να συνεχίζει να μισεί, μπορεί ο άλλος να συνεχίζει να συκοφαντεί, αλλά όταν εσύ αγαπάς, τότε αλλάζουν τα πάντα.
ίσως όχι για τον άλλον, αλλά για σένα. Αλλάζουν όμως τα πάντα. Και αυτή η αγάπη θα νικήσει και όλες εκείνες τις καταστάσεις που μπορεί ακόμη ο άλλος να, που μπορεί ακόμη ο άλλος να στέκεται σε αυτές. Και βέβαια ο άνθρωπος που βιώνει αυτήν την αγάπη του Θεού, μας το λέει και ο Άγιος Νίλος και πολλοί άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, δεν απελπίζεται. Δεν απελπίζεται. Μάλιστα ο Άγιος Νίλος λέει, μη ρίψεις σε αυτόν εις απελπισίαν. Μη σπρώχνεις τον εαυτό σου την απελπισία. Δεν γίνεται να απελπιστείς. Δεν γίνεται να καταποντιστείς την απόγνωση. Και γιατί δεν γίνεται? Γιατί από τη στιγμή που βλέπεις αυτήν την αγάπη του Χριστού, όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, ό,τι κι αν έχει συμβεί στην πορεία σου, ό,τι κι αν έχει προκύψει, ό,τι κι αν έχεις βιώσει, έχεις απέναντί σου αυτό το απέραντο, τον απέραντο ωκεανό αυτής της αγάπης του Θεού. Δεν σε αφήνει αυτή η αγάπη του Θεού να απελπιστείς. Δεν σε αφήνει να απελπιστείς. Οπότε, όταν ο άνθρωπος αυτήν την αγάπη, στην αγάπη που σαρκώθηκε, στην αγάπη που σταυρώθηκε, στην αγάπη που πέθανε, στην αγάπη που όποιοι κι αν είμαστε παραμένει χωρίς να μας εγκαταλείπει, εάν ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία θελήσει να ανταποκριθεί ζώντας το Ευαγγέλιο, κοινωνώντας τη χάρη από τα μυστήρια, θεωρήσει να ανταποκριθεί σε αυτήν την αγάπη, τότε μεταποιεί και μεταμορφώνει τα πάντα. Τα πάντα στη ζωή του ωρεοποιούνται, τα πάντα στη ζωή του χριστοποιούνται. Ο άνθρωπος δεν απελπίζεται. Ίσως αυτό που ζει να είναι κόλαση. Με αυτήν την αγάπη του Θεού και με τη χάρη του Θεού μπορεί αυτή η κόλαση να μεταμορφωθεί σε παράδεισο. Η δοκιμασία μπορεί να γίνει ευλογία, η απελπισία μπορεί να γίνει ελπίδα και ο άνθρωπος μέσα σε αυτό χριστοποιείται. Ας ανταποκριθούμε σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Και είναι βέβαιο ότι όταν ο άνθρωπος ανταποκριθεί σε αυτήν την αγάπη θα αναστηθεί, και όταν ο άνθρωπος με αυτήν την αγάπη του Θεού, από αυτήν την αγάπη του Θεού, με αυτήν την αγάπη του Θεού θα αναστηθεί, θα νεκρωθούν όλα εκείνα τα οποία ζητούν να τον θανατώσουν. Αγαπητοί ακροατές, να δώσουμε και πάλι το ραντεβού για το επόμενο Σάββατο, για την συνάντησή μας αυτήν την ραδιοφωνική, να ευχηθούμε αυτό που ακούμε στο Ιερό Ευαγγέλιο και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα να το ζήσουμε, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κύριου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
2: Όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
3: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
2: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
3: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Ώρα Ελλάδος 6.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
7: Και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσκει.

0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ του Θείων έβρεν εαυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτή στα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ ο έστιν αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφμόνος εις των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δόσιων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός κάνει και δόξαν δώσει, Κύριος ούστερη στα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψα στην εχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίζεται επί σοι. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δόης ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι όσιμοι, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα, έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκρεψα προσέ ότι επίκουσάς μου, ουκ έστιν ομοιώσει εν Θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτω. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήριμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελεήσον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτε, ιεράρχε, όσοι και δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθών οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μνήστητι Κύριε ως αγαθός των δούλων Σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδίσγαρ αναμάρτητος ή μισή οδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδεις ους έπλασες τη χειρή Σου, δείξον την φιλανθρωπίαν Σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά Σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την Διαθήκην Σου και μη αποστήσεις το έλεος Σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπον Σου και δια Ισαάκ των δούλων Σου και Ισραήλ των Άγιών Σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματό Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως το φυτουργό της κτίσεως, η οικουμένη προσφέρηση Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν Σου δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών πρόστας εντολάσσον, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσύρτης Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επίσημων πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγώνη μας, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου ημάρτωμεν καρκή νομίσαν. Και ουκ έσμεν άξια αρετά όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθυνεν της θελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν της συνανίκας των αγαθότητα, φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου Σου, και σώσον ημάς δια το όνομά Σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς του αδικημένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρισον σαρκικών ημών φρόνημα, για να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, τον αίων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω τη εισακόλουθη προστάγμαση στην αιώνιον άποψη καταδύσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη, η όντω αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστιο Θεώσιμων και στην δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράδων και Παναμώμου Αγίας, από του Μητρός επικεκλημένης πορτά ετήσεις, θεία δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεθοδίου, Ιερομάρτυρος Επισκόπου Πατάρων και Καλής του Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλαον και την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινος, στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου πέφξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνηση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκείς τρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίηση σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού. Έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκ έστην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου σου και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί τις έργες αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: του Αγίου Ιχουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστού

0: της πάσης μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήμον.

0: Ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών,

Αμήν, καταξίωσον Κύριε διασπέρατα αυτήν αμαρτή τους φλεχθυνή μας, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου τους αιώνους εμήν γέννητο Κύριε το λέω σου μας καθά περίληψε μεν επί σέμ. Ευλογητός Κύριε δεξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός Δέσποτα συνέτησον τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτισον τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιό, στον αιώνα τέργο το χειρόν σου με παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ήμουν, δόξα πρέπει το πατρική το ιό και το αγιο πνεύμα.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθένειας ημών. Ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σ' αφήε με τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει

0: Όμοι των πίστων ψευών και ορθοδόξου χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπολιτά αυτού και το γέννη παντής αιώνων αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την τιμή ο τέραν το χερβίμ και να δόξω τέραν σε κρίτο στο σεραφείμ την ενδιαφθόρο στην αλόγου την κουσαντινότητα Θεοτόκων σε μεγαλύνομε.
1: Δόξα και ο Θεό ημών δόξα.
0: Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα του και νυν και αϊ και στου αιώνα των αιώνα μην κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, αυτομητρός επικεκλημένης πόρτα ητήσεις, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων και αισίες του Τιμίου ενδόξου,

Αφροδισίου, Ιουλιανού του Αιγυπτίου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Βασιλίσσης Κελσίου, Αναστασίου και των Συναυτής, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, πάντων των Αγίων Νεομαρτύρων, των μετά την άλωση της Κωνσταντίνου Πόλεως,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlashop.gr. Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, χαίρετε αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Το καλοκαίρι προχωρά με ρυθμούς γρήγορους, ένα καλοκαίρι περίεργο, ένα καλοκαίρι που όπως και να το κάνουμε μας βρίσκει σε κατάσταση εξόδου από δύσκολες καταστάσεις. Και επαληθεύεται για ακόμα μια φορά το ότι όλα περνούν, όλα συνεχίζουν τη διαδρομή τους, όλα συνεχίζουν τους κύκλους τους. Η ζωή μας είναι λίγο μικρή και νομίζουμε ότι οι μεγάλες δυσκολίες είναι κάτι πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία και στη ροή του χρόνου. Φαίνεται όμως ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από μικρή κρίκη μιας αλυσίδας μεγάλων κύκλων που κλείνουν και ανοίγουν. Και υπάρχουν μόνο οι αναμνήσεις των παλαιότερων ή ακόμα και η ιστορία, και όχι η ιστορία των πολεμικών γεγονότων, αλλά η ιστορία της καθημερινότητας. Κατά τη γνώμη μου, η πιο γλυκιά μορφή της ιστορίας, η ιστορία εκείνη που μιλάει για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που πέρασαν από τη γη αυτή, που βλέπει κανείς ότι και οι δυσκολίες και τα βάσανα και οι καημοί και οι απελπισίες και οι ελπίδες και όλα έρχονται και παρέρχονται. Και καλούμεθα και εμείς στη δική μας τη χρονική περίοδο που μας αναλογεί να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση αν θα ταχθούμε με εκείνους που πιστεύουν ακράδαντα ότι όλα περνούν και το φως βρίσκεται μπροστά μας, ή να ταχθούμε σε εκείνη τη μερίδα των ανθρώπων που λυπούμε που το λέω, όσο πάει και πληθαίνει, όπου τα πράγματα βλέπουν να γίνονται όλο και χειρότερα μέρα με τη μέρα. Άνθρωποι που βυθίζονται στην απελπισία, άνθρωποι που βυθίζονται στην κατάθλιψη, άνθρωποι που εμπλέκονται και εγκλωβίζονται σε μια ζωή η οποία μέρα με τη μέρα χάνει το νόημά της. Δυστυχώς, αυτά που κάποτε ακούγαμε ως συμπτώματα μακρινών καταστάσεων και εξαιρέσεων στην κοινωνία μας, τώρα βρίσκονται μέσα σε κάθε οικογενειακό και συγκινικό περιβάλλον. Ο καθένας από μας ξέρει τέτοιους ανθρώπους που έχουν έτσι επιλέξει να βλέπουν το μέλλον σκοτεινό, χωρίς ελπίδα, χωρίς σωτηρία, και να πέφτει η ματαιότητα πάνω από τη ζωή τους σαν μια καταχνιά, μια γκρίζα καταχνιά, κάτι εντελώς ουδέτερο, ούτε μαύρο ούτε άσπρο. Το γκρίζο είναι το πιο, να το πω, ενοχλητικό χρώμα, γιατί δεν είναι ένα κατάμαυρο πράγμα να αντιδράσεις και να βγεις. Είναι κάτι που σε ρουφάει σιγά σιγά, μέχρι που σε απομειώνει πλήρως, μέχρι να μην ξέρεις γιατί ζεις και που πορεύεσαι. Τι με έπιασε, θα μου πείτε τώρα, καλοκαιριάτικα, με όλα αυτά. Έχω μπροστά μου το αυριανό Ευαγγέλιο. Αύριο είναι η τρίτη Κυριακή του Ματθαίου και έχω μπροστά μου τον εναρκτήριο λόγο του Χριστού στις δημόσιες εμφανίσεις του. Ένα μέρος της επί του όρους ομιλία. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο στίχο 22 έως το στίχο 33. Και σκέφτομαι σε τι εποχές, σε τι ψυχική κατάσταση βρήκε τους ανθρώπους τότε ο Χριστός, όταν ξεκίνησε να σκορπάει και να δορίζει σε μια και τότε βαριά ανθρωπότητα τον σωτήριο λόγο του, τον ελπιδοφόρο λόγο του, το ξεκίνημα του αναστάσιμου λόγου του, που ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια στο κενό μνημείο της Αναστάσεως. Έχουν πει ότι η επί του όρους ομιλία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αυτόνομο υπέροχο κείμενο, έναν οδηγό ζωής, ο οποίος έχει να πει κάτι για κάθε περίσταση, για κάθε ψυχική κατάσταση, για κάθε άνθρωπο, για κάθε εποχή. Φαινομενικά είναι ένα εύκολο κείμενο, ένα κείμενο συνταγών. Στην πραγματικότητα είναι ένα δύσκολο κείμενο, και ήταν πολύ δυσκολότερο τότε με τη συγκεκριμένη εικόνα που είχαν οι άνθρωποι για το Θεό.
Έναν Θεό ο οποίος νόμιζαν τότε οι Εβραίοι ότι είναι ένας Θεός προβλέψιμος, ένας Θεός νομοτελειακός. Έκανες, θα πάθεις. Αμέλησες, θα υποστείς. Εμπιστεύτηκες, θα σωθείς. Αυτός είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και κατά ψέματα είναι ο Θεός εκείνος τον οποίον, επιτρέψτε μου να πω, λατρεύουν και πολλοί, για να μην πω οι περισσότεροι εκ των χριστιανών. Είναι έτσι η ανθρώπινη φύση. Ο αληθινός Χριστός, ο Χριστός της ελευθερίας, ο Χριστός του απρόβλεπτου, ο Χριστός ο οποίος ενεργεί καθημερινά στην ψυχή του κάθε ανθρώπου κάτω από συνθήκες που δεν μπορούν να οριστούν. Ο Χριστός της σχέσης με τον άνθρωπο, που όπως κάθε σχέση έχει μια αμοιβαία ελευθερία. Ο Χριστός θα δράσει όποτε και όπως θέλει. Άλλωστε αυτό κάνουμε και εμείς. Και εμείς καταφεύγουμε σε εκείνον όποτε και όπως θέλουμε. Συχνότατα καταφεύγουμε σε εκείνον μόνο την ώρα της ανάγκης, αλλά δεν πάβει να είναι στην επιλογή μας. Μια σχέση με τον Χριστό διαρκούς εκπλήξεως.

αυτή η υπέροχη εικόνα, καταρχήν στη μονή της χώρας και αφετέρου σε όλες τις εικόνες αντίγραφα αυτού του τύπου της Αναστάσεως, του ορθόδοξου τύπου της Αναστάσεως, δεν είναι αυτό το μήνυμα? Ο Χριστός μας επισκέπτεται στον Άδη. Και Άδης, κόλαση, είναι αυτό που περιγράφει ο Δάντης στην Θεία Κωμωδία, στο τρίτο μέρος για την κόλαση, όπου γράφει, καθώς μπαίνεις μέσα εκεί, μια επιγραφή από πάνω λέει: όταν εισέλθεις εδώ, έχεις χάσει κάθε ελπίδα. Κόλαση είναι ο θάνατος της ελπίδας. Και με την έννοια αυτή, η κόλαση βρίσκεται ανάμεσά μας, στους ανθρώπους γύρω μας, στην κοινωνία γύρω μας και μέσα μας ως πειρασμός. Η κόλαση βρίσκεται εν δυνάμει μέσα μας και αναδύεται κάθε φορά που χάνουμε την ελπίδα μας. Και όμως ο ρεαλισμός της ορθόδοξης πίστης μας προτίμησε αυτού του είδους την Ανάσταση μέσα στην απόλυτη σκοτεινιά του Άδη, την ώρα που αρπάζει από τους καρπούς τον Αδάμ και την Εύα. Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία, βλέποντας την εικόνα αυτή της Ανάστασης, της Ορθόδοξης Ανάστασης, να βάλουμε το δικό μας πρόσωπο, είτε στον Αδάμ, είτε στην Εύα, και να νιώσουμε στους καρπούς των χεριών μας αυτό το άρπαγμα του Χριστού, όταν πλέον, εντελώς εξουθενωμένοι, εντελώς αδύναμοι, έχουμε παραδοθεί στη μοίρα μας. Έλεγα φέτος στα παιδιά, αμέσως μόλις γυρίσαμε από τις διακοπές του Πάσχα, να συγκρίνουν τις δύο Αναστάσεις, την Ανάσταση του Δυτικού τύπου και την Ανάσταση του Ορθόδοξου τύπου. Να δούνε στον Δυτικό τύπο της Ανάστασης έναν προσωπικό θρίαμβο του Χριστού, καθώς πετάγεται από το μνήμα, συνήθως κρατώντας ένα λάβαρο ή μια σημαία ή οτιδήποτε άλλο. Μια μεγαλειώδη σκηνή, αλλά μια σκηνή που περιγράφει έναν προσωπικό θρίαμβο. Στον Ορθόδοξο τύπο Ανάστασης έχουμε συνανάσταση. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εικόνας για μας. Το ζητούμενο δεν είναι αν θριάμβευσε ο Χριστός επί του θανάτου. Αυτό είναι ένα γεγονός που αν μένουμε ως εκεί, ίσως και να μην μας αφορά κιόλας. Το μεγάλο μήνυμα είναι ότι στον Ορθόδοξο τύπο της Ανάστασης, στην εικονογραφία της Ανάστασης, εμείς αναγνωρίζουμε την συνανάσταση και αυτό μας αφορά. Όχι μόνο στα μετά τον θάνατο, αλλά και στα εν μέσω θανάτου ενώ είμαστε ακόμα ζωντανοί. Γιατί ο κίνδυνος της απελπισίας και ο θάνατος της απελπισίας είναι καθημερινός και κάθε μέρα γίνεται εντονότερος. Είτε γιατί περνάνε τα χρόνια και όσο να είναι ο χρόνος που περνάει βαραίνει τους ανθρώπους, είτε γιατί γύρω μας έρχονται στιγμές που δεν ξέρεις από πού να πιαστείς, πού να κρατηθείς, πού να ελπίσεις, σε ποιους να ελπίσεις. Αυτές οι σκέψεις λοιπόν μου γεννήθηκαν καθώς βρέθηκα μπροστά σε αυτό το απόσπασμα της επί του όρους ομιλίας του Χριστού μας. Σε αυτά τα υπέροχα κείμενα, ο λίχνος του σώματος έστειν ο οφθαλμός, εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ουν το φως το ενσύ σκότος εστί το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύειν, ή γαρ τον έναν μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Πάντοτε άκουγα αυτούς τους τρεις στίχους απομονωμένους και έλεγα πάντοτε ότι μαζεύτηκαν κάπως λεγόμενα του Ιησού σκόρπια και έγινε απλώς μια σειραφή. Οι δύο πρώτοι στίχοι μιλούν για τον οφθαλμό του ανθρώπου, ο οποίος είναι σε θέση να σκορπίσει φως ή σκοτάδι στην ψυχή, και αμέσως μετά ερχόταν αυτό το περίφημο «δεν μπορείτε να δουλεύετε δύο κυρίους, ή τα λεφτά, ο μαμονάς ή το Θεό, διαλέγετε και παίρνετε». Όμως αυτοί οι τρεις στίχοι συνδέονται. Δεν σας κρύβω ότι είχα τον πειρασμό να μιλήσω για το θέμα του ματιού

0: το θέμα του οφθαλμού. Το θέμα του οφθαλμού ως θηρίδα σκότους για την ψυχή. Είχα τον πειρασμό να λυπηθώ για τους νέους ανθρώπους, για τα παιδιά, για τους μαθητές μου όλων των ηλικιών, από πρώτη γυμνασίου μέχρι Δευτέρα, μέχρι τρίτη ηλικίου. Να λυπηθώ από τον βομβαρδισμό των ματιών τους πλέον, από ό,τι μπορεί να βάλει ο νους. Από ένα ίντερνετ ανεξέλεγκτο, από site εσχρά, από λεγόμενα και από εικόνες που πολλές φορές έρχομαι και αναρωτιέμαι αν εγώ, κοντά στα 60 μου χρόνια, δυσκολεύομαι να διαχειριστώ και να αντιμετωπίσω. Τι να ζητήσω από ένα παιδί 12, 13, 15, 17 χρόνων, την ώρα που κάθε στιγμή παρελάβουν μπροστά από τα μάτια του ό,τι το εσχρότερο, το φτηνότερο, το επιφανειακότερο μπορεί κανείς να φανταστεί. Είχα λοιπόν αυτό το σκοπό και είχα αυτό τον πειρασμό, όμως θα μείνω πιστός στην ερμηνεία του κειμένου όπως μας την έχουν παραδώσει οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτοί οι τρεις στίχοι, τα περί οφθαλμού του σώματος και περί μαμονά, συνδέονται. Όταν ο Χριστός μιλάει για το σκότος του οφθαλμού, μιλάει για την επιλογή κάποιων ανθρώπων να στρέψουν τη ματιά τους στα φθαρτά. Και ενώ θέλουν να κρατήσουν την θρησκευτική ή, για να μιλήσουμε τη δική μας γλώσσα, την χριστιανική τους ταυτότητα, το μάτι τους είναι στραμμένο στην ελπίδα των υλικών πραγμάτων. Είναι τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν απαρνιέται την πίστη του, αλλά την θεωρητική πίστη του δεν απαρνιέται. Η έννοια της εμπιστοσύνης, γιατί αυτό κρύβεται πίσω από την έννοια πίστη, πίσω από την έννοια πίστη κρύβεται η εμπιστοσύνη, ότι ο Θεός προνοεί και ότι δεν θα μείνουμε ποτέ ακάλυπτοι. Πίστη δεν είναι μια βεβαιότητα ότι ο Θεός υπάρχει. Αυτό είναι αδιάφορον. Πίστη σημαίνει εμπιστεύομαι ότι ο Θεός υπάρχει και προνοεί για μένα προσωπικά. Αυτή λοιπόν η θεωρητική πίστη μπορεί να παραμένει. Στην πραγματικότητα το μάτι είναι στραμμένο στην ελπίδα που δίνουν τα φθαρατά πράγματα. Το εισόδημα, ο μισθός, τα αντικείμενα, οι περιουσίες, τα ακίνητα, τα αποκτήματα. Και επειδή αυτά τα πράγματα εμπερικλείουν μέσα τους τη φθορά, εμπερικλείουν μέσα τους τον θάνατο, είναι σκοτάδι, είναι άδης, είναι απελπισία, είναι ματαιότητα, είναι γραμμάτια νεκρά, επιταγές ακάλυπτες. Εάν λοιπόν, λέει, στρέψεις το μάτι σου προς αυτά, η ψυχή σου θα μαυρίσει σύντομα, γιατί γρήγορα θα καταλάβεις ότι άκρη δεν βγαίνει, ότι δεν μπορούν να σε καλύψουν, όσο μεγάλα και όσο πολλά κι αν είναι τα περιουσιακά σου στοιχεία. Και το πρόβλημα δεν είναι εάν θα ζήσεις χωρίς περιουσία, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι που έχεις επενδύσει την ελπίδα σου. Και κάπου αργότερα ο Χριστός, αν θυμάστε, ως παράλληλο χωρίο θα μιλήσει για το θησαυρό της καρδίας. Όπου είναι η καρδιά σου, εκείνο θησαυρό σου. Με την έννοια αυτή, είτε μιλάμε για καρδία είτε για οφθαλμό, μιλάμε ακριβώς για το που έχει επενδύσει ο άνθρωπος, προς τα που είναι στραμμένος. Γι' αυτό, αν θέλετε απόδειξη ότι αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, δεν έχετε παρά να πάτε στο στίχο 24 και να το δείτε. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Δεν μπορεί θεωρητικά να βρίσκεσαι στην πίστη, στην εμπιστοσύνη στο Θεό. Στην πραγματικότητα όμως η πράξη σου, η τάση σου, οι ελπίδες σου να έχουν επενδυθεί στον Μαμονά. Ο Μαμονάς ήταν ο Θεός του κέρδους και αφορά τους ανθρώπους που έχουν Θεό τους το κέρδος. Το κέρδος σαν οικονομική διαδικασία είναι απλώς μια κατάσταση οικονομική εγκόσμια. Το τι θέση θα πάρει στην καρδιά σου είναι θέμα πνευματικό. Εσύ θα αποφασίσεις όλη αυτή η οικονομική διαδικασία που οδηγεί στο κέρδος τι θέση θα πάρει στην καρδιά σου. Ο Μαμονάς είναι ο Θεός του κέρδους που έχει πάρει στην πραγματικότητα και έχει καταλάβει τον θρόνο του Θεού μέσα σου. Αυτό είναι όλο το μυστικό αυτών των στίχων. Και το θέμα δεν είναι του Χριστού που γυρίζει και λέει «Το πρόβλημά σου είναι ότι έκανες τον μαμονά Θεό σου». Όχι. Το πρόβλημα είναι, και το επισημαίνει ο Χριστός, ότι δουλεύεις δύο κυρίους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ούτε το κέρδος δεν μπορείς να ευχαριστηθείς. Γιατί κάθε φορά που ρέπεις προς τον έναν Θεό, σε τραβάει ο άλλος. Κάθε φορά που ρέπεις προς το να γίνεις ένα απόλυτα καταναλωτικό καπιταλιστικό όργανο και εργαλείο του συστήματος, σε τραβάει από την άλλη, να την πούμε, μια τύψη, μια κρίση συνειδήσεως, μια θεωρητική πίστη. Δεν σε αφήνει ούτε αυτό το εγκόσμιο να απολαύσεις. Και αυτό νόθο είναι, μίζερο είναι, λίγο. Μου θυμίζει αυτή η διαδικασία ακόμα και εκείνο το χωρίο της Αποκάλυψης, όπου απευθύνεται ο Θεός στους Λαοδικείς. Θυμάστε τι τους λέει? Είσαστε χλιαροί, είσαστε διχασμένοι, ας ήσασταν κρύοι ή θερμοί. Θα μπορούσε κάτι να γίνει. Όμως έτσι χλιαροί που είστε, θα σας εμέσω εκ του στόματός μου. Και αυτή η ησυχασιά δεν έχει να κάνει με την, πώς να πω έτσι, με την διάθεση του Θεού απέναντί μας. Δεν συχαίνεται κανέναν ο Θεός. Είναι όμως μία ένδειξη ότι αυτού του είδους η ζωή, η οποία πατάει διαρκώς σε δύο βάρκες, δεν δίνει χαρά ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Μια διαρκής μετριότητα, ένας διαρκής συμβιβασμός, μια διαρκής ισορροπία που δεν οδηγεί πουθενά. Κάποιος πρέπει να βγει από τη ζωή μας. Κάποιος Θεός πρέπει να αποχωρήσει και να μείνει ο άλλος 100%. Και εγώ να σας πω κάτι. Ας μείνει ο μαμονάς 100%. Και θα μου πείτε, τα λες εσύ αυτά? Να διώξουμε το Θεό από την ψυχή μας και να μείνει μόνο το κέρδος? Επιτρέψτε μου να σας πω, στην ανάγκη ναι. Φυσικά, φυσικά το ζητούμενο και το κυριότερο απ' όλα, να καταλάβει ο Θεός το σύνολο της ψυχής μας, βεβαίως. Αλλά αν είναι να διαλέξουμε τον άλλο δρόμο, τουλάχιστον ας γίνει 100%. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι που βυθίζονται 100% στον κόσμο αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, κάποια στιγμή θα διαπιστώσουν το απόλυτο αδιέξοδο. Θα διαπιστώσουν την απελπισία του κόσμου τούτου. Θα διαπιστώσουν τον Άδη. Και μόνο όποιος συνειδητοποιήσει τον Άδη είναι έτοιμος να δεχτεί την λυτρωτική Ανάσταση. Αυτό το ημίφος του από εδώ και από εκεί ούτε τον Θεό επιτρέπει να λάμψει στην ψυχή μας, ούτε το απόλυτο σκοτάδι να μας απελπίσει 100% για να βρούμε μια λύση επιτέλους. Τι υπέροχα, τι όμορφα, τι έξυπνα μέσα σε ένα στίχο ο Χριστός έρχεται και μας επισημαίνει αυτό το κίνδυνο να θέλουμε και τα επουράνια να γλυκαινόμαστε και από τα εγκόσμια. Και φανταστείτε, το θέτει αυτό το πράγμα ήδη από την πρώτη του δημόσια εμφάνιση. Η σημερινή περικοπή συνεχίζεται, αλλά δεν φεύγει από αυτή τη βασική έννοια. Αμέσως μετά, στο στίχο 25, έρχεται μια φράση «Δια τούτο λέγω ημίν μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών τη φάγετε και τη πείτε, μη δε το σώμα τη ημών τη ενδύσιστε». Δια τούτο, κοιτάξτε, δια τούτο σημαίνει ότι αφού δεν βγάζετε άκρη, αν θα πάτε με τον μαμονά ή τον Θεό, ποιο είναι το πρόβλημά σας, είναι σαν να λέει ο Χριστός. Δεν πιστεύετε τίποτα. Θέλετε να πάτε με το Θεό, αλλά δεν είστε έτοιμοι να πιστέψετε ότι η πατρική του μέρημνα θα λύσει όλα σας τα προβλήματα. Όχι χωρίς τη δική σας προσπάθεια και συμμετοχή, αλίμονο. Η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού δεν οδηγεί στη ραθυμία και στην αδράνεια. Οδηγεί στην ελπίδα. Και οδηγεί στη σχετικότητα των έργων μας, τα οποία όμως υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν, αλίμονο. Είμαστε όντα που πρικιστήκαμε με δυνάμεις και δημιουργικότητα. Δεν θα σταματήσει η δημιουργία μας μέσα στον κόσμο. Ούτε η προκοπή μας, ακόμα και η οικονομική προκοπή μας, δεν θα σταματήσει μέσα στον κόσμο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι που έχουμε επενδύσει τις ελπίδες μας. Έρχεται λοιπόν στον άνθρωπο ο οποίος γυρίζει και λέει ποιο να πιστέψω, τα λεφτά ή το Θεό. Πάει από εδώ, κενό. Πάει από εκεί, κενό. Τον Θεό δεν τον εμπιστεύεται, το χρήμα βλέπει ότι δεν βγαίνει, υπάρχουν ανάγκες που το χρήμα δεν μπορεί να καλύψει και συνεχίζουμε και πορευόμεθα στο διαρκώς ενδιάμεσα. Κι έτσι έρχεται να μας στηρίξει ο Χριστός και να πει τι. Βρέσεις άνθρωποι οι οποίοι θέλετε να βάλετε στην ψυχή σας το Θεό, αλλά η πίστη σας δεν είναι τόσο ισχυρή. Έρχομαι εγώ να σας διαβεβαιώσω. Μην αγωνιάτε. Μην μεριμνάτε. Τι θα φάτε, τι θα πιείτε. Η έννοια της μεριμνάς, να ξέρετε, ότι έχει μέσα και την έννοια του άγχους. Άλλο η προνοητικότητα, άλλο το άγχος, η αγωνία, ο πανικός ότι κάτι θα μας λείψει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο προνοητικός άνθρωπος κάνει χρήση της λογικής που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να πορευθεί στη ζωή του. Μέχρι εκεί το θέμα είναι ανθρώπινο, πρακτικό. Όταν όμως η φοβία, το άγχος έρχονται και σπέρνουν στην ψυχή μέσα τον φόβο, τον τρελό, τον ανυπόστατο φόβο, τότε δεν είναι πρακτικό πλέον το θέμα, τότε είναι πνευματικό. Και ακριβώς αυτό το πνευματικό θέμα έρχεται ο Χριστός και λέει «Μην έχετε αγωνία, φροντίζετε». Άλλο η φροντίδα, άλλο η αγωνιώδης μέριμνα όμως. Και τι θα φάτε και τι θα πιείτε, όλα τα κρατώ εγώ, είμαι εδώ. Και αν αυτό ακούγεται λιγάκι έτσι αφελές, να σας πάω στα αφελή του κόσμου. Να σας μιλήσω για περιουσίες εμπόρων έξυπνων, εμπόρων που προέβλεπαν τα πάντα. Θυμάμαι σε μια ωραία σκηνή από μια ωραία ελληνική ταινία, την έβλεπα πρόσφατα. Ονομάζεται «Το σόι του Φανούρη», που μου αρέσει πολύ ως ταινία. Ο υποψήφιος γαμπρός της αδελφής δεν χάνει ευκαιρία να πει την περίφημη φράση «Εγώ είμαι έμπορος και ως έμπορος πρέπει να τα λαμβάνω όλα υπόψη». Και έρχεται η ζωή να πει σε αυτόν τον έμπορο και σε κάθε έμπορο «Τι να λάβεις υπόψη σου, βρε κακόμοιρε άνθρωπε». Το ότι ανά πάσα στιγμή από μια φυσική καταστροφή ή από μια ασθένεια ή οτιδήποτε άλλο τα πάντα διαλύονται και γίνονται σκόνη, τι να λάβεις υπόψη σου, τι ελέγχεις, το λίγο πάνω ή το λίγο κάτω ως προς τη σχέση τιμής αγοράς και τιμής πωλήσεως, αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός να φαίνεται ότι μιλάει αφελώς, αλλά στην πραγματικότητα να μιλάει απολύτως ρεαλιστικά. Μην μεριμνάτε, ακόμα και την ώρα της αναποδιάς, μην ξεχνάτε, υπάρχω ως πατέρας και μεριμνώ. Και πηγαίνει στο στίχο 26 και λέει, κοιτάξτε τα πλάσματα γύρω σας. Κοιτάξτε αν λαμβάνουν την οποιαδήποτε μέριμνα για να ανθίζουν ή για να τρέφονται. Και πέστε μου, αυτά φροντίζονται και δεν θα φροντιστείτε εσείς. Τα κρίνα του αγρού που η μοίρα τους είναι να γίνουν προσάναμα, όπως λέει λίγο παρακάτω στον στίχο 28, αυτά που θα γίνουν προσάναμα, ανθίζουν χωρίς να μεριμνήσουν για τίποτα. Αυτά, λέει στο στίχο 30, που είναι προορισμένα να μπουν σε κλίβανο, αυτά φροντίζονται από μένα και δεν θα φροντιστείτε εσείς. Και λέει στον υπέροχο στίχο 32, ξεκινώντας βέβαια, συγγνώμη, 31-32, μην καταληφθείτε λοιπόν από αυτή την ανήσυχη φροντίδα λέγοντας τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φορέσουμε. Γιατί και οι εθνικοί και οι ειδωλολάτρες, στη θέση αυτών βάλετε τους απλούς κοσμικούς ανθρώπους κάθε εποχής. Μην τρελαίνεστε ότι αυτά αφορούν μια άλλη ιστορία και μια άλλη κοινωνία. Εθνικοί και ειδωλολάτρες σε νοοτροπία είναι γύρω μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτοί λοιπόν αγνοούν τελείως την ασύγκριτη αξία που έχουν τα πνευματικά, τα ουράνια αγαθά και έχουν κολλήσει πάνω στα μάτια και στα φθαρτά. Και να πω κάτι, ούτε αυτό ισχύει, όχι ότι λέει ο Χριστός ανακρίβειες, αλλά γιατί θέλοντας να μιλήσει σε μια πολύ απλοϊκή αντιπαραβολή μεταξύ πνευματικών και υλικών, λέει αυτή τη φράση, αλλά ρίξτε μια ματιά γύρω σας και κοιτάξτε. Κοιτάξτε τα υποκατάστατα τα πνευματικά των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πλουσίων ανθρώπων. Κοιτάξτε τις μεταφυσικές τους αγωνίες, έστω και αν το πουγγί και το ψυγείο και το γκαράζ είναι γεμάτο πράγματα. Για κοιτάξτε και για αντερωτήστε τους, αναπαύθηκαν, βρήκαν άκρη, ηρέμησαν, όχι. Η κάθε λογής τσαρλατάνη εκμεταλλεύονται ανθρώπους με μεγάλες περιουσίες και τους πουλάνε φούμαρα, αστρολογίες και χαρτιά και ταρό και θεωρίες και ό,τι λάχη του καθενός στο μυαλό να πουλήσει φτάνει να είναι ένας καλός πολιτής και τρέχουνε οι απελπισμένοι άνθρωποι ψάχνοντας φτηνά αποκατάστατα της μιας και μοναδικής αλήθειας. Αυτό που μένει και σήμερα να ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή, αυτή η μεγάλη αλήθεια της σημερινής περικοπής. Υπάρχει ζωντανός Θεός ως Πατέρας, με αγάπη πολύ μεγαλύτερη από όσοι έχουμε εμείς στους ίδιους τους εαυτούς μας. Αυτό λέει ο Χριστός σήμερα στην περικοπή. Ακουμπήστε πάνω μου, δοκιμάστε με. Και ας είναι παρηγοριά μας όλες εκείνες οι ψυχές των Αγίων Πατέρων μας, των Αγίων που καθημερινά κυκλοφορούν γύρω μας, των πρόσφατων Αγίων μας που ακούμπησαν την ψυχή τους στο Θεό. Και είναι σαν άνθρωποι που τίποτα δεν είχαν, τίποτα δεν κατήχαν και επλούτησαν από τα πάντα, όπως λέει και η σημερινή αποστολική περικοπή στη Δευτέρα προς Κορινθίους. Πιστεύουμε σε Θεό πατρικής μέρημνας και όποιος ακουμπήσει πάνω σε αυτόν τον Θεό θα δει τη ζωή του να μην βυθίζεται ποτέ, ποτέ στον άδη της απελπισίας. Εδώ να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, την όμορφη, όπου σας βρίσκω να περνάτε καλά. Την άλλη εβδομάδα η εκπομπή Έπαια Διδαχής, πάλι μαζί σας με κουβέντες καρδιακές και πολύ αγάπη προς όλους σας. Από τον Ηλία Λιαμή, χαίρετε.
1: Έπαια Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Όλης της ύλης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aiginaferis.gr.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
9: Αγαπητοί ακροατές του φιλόξενου σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, γεια σας. Είναι η εκπομπή νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να έχουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία την παιδοδερματολόγο, την κυρία Ρεμοντάκη Ελίνα, η οποία είναι, όπως προείπα, παιδοδερματολόγος και είναι υπεύθυνη του παιδοδερματολογικού ιατρείου στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Είναι πραγματικά, έχουμε μιλήσει και άλλη φορά για θέματα δερματολογικά, αλλά όχι όμως με έναν τόσο ειδικό επιστήμονα όπως είναι η κυρία Ρεμοντάκη. Κυρία Ρεμοντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας και να συμμετέχετε σε αυτή την συζήτηση που θα αφορά βέβαια την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
10: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι και για μένα τιμή. Και είναι πάντα ευκαιρία να ενημερώσουμε τους ακροατές σας για πράγματα που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αλλά στην ουσία δεν έχουμε τόσο βαθιά γνώση, παρότι η πληροφορία πια είναι διάχυτη. Αυτό που λείπει είναι η γνώση κάποιων πραγμάτων, γιατί κατακλυζόμαστε πάρα πολλές φορές από πληροφορία. Το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε κατανοήσει και έχουμε εμπεδώσει κάποια ζητήματα.
9: Είναι ακριβώς έτσι πως τα λέτε και πραγματικά όλοι γινόμαστε θεατές, βλέπουμε ότι ακατάλληλες ώρες τα παιδιά να είναι στον ήλιο χωρίς όλα τα προστατευτικά μέτρα και γενικότερα και εσείς φαντάζομαι θα παρακολουθείτε και θα παρατηρείτε πάρα πολλά όσοι ειδικοί παιδοδερματολόγος που είστε. Όμως εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο αναγκαία η προστασία μας από την ύλη και ειδικά για τα παιδιά πάντα μιλάμε.
10: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια παραδοξότητα. Εάν γκουγκλάρετε και πείτε ποιος είναι ένας υγιής άνθρωπος, θα σας βγάλει έναν ηλιοκαμένο άνθρωπο. Αυτό είναι μια εικόνα που όλοι έχουμε εξοικειωθεί, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λάθος επί της ουσίας. Η έννοια δηλαδή ενός ηλιοκαμένου ανθρώπου αντικατοπτρίζει στο υποσυνείδητό μας έναν υγιή άνθρωπο, αλλά στην ουσία δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί πια ξέρουμε το καρκίνος του δέρματος είναι το πιο συχνός καρκίνος στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Άρα αν συνεχίσουμε αυτή την τακτική νομοτελειακά όσο μεγαλώνουμε και με την πρόοδο της ηλικίας και το προσδόκιμο της ζωής, όλοι μας θα αποκτήσουμε ένα καρκίνο του δέρματος. Όσον αφορά, έχουμε διάφορους καρκίνους του δέρματος, δεν είναι όλοι πάρα πολύ κακοί. Υπάρχουν όμως καρκίνοι όπως το μελάνωμα που είναι εξαιρετικά κακοί και έχουν πολύ, πολύ κακή πρόγνωση, δηλαδή δεν είναι κάτι που πάντα θεραπεύεται. Για να σας δώσω την αξία αυτού του πράγματος και να σας δείξω πόσο σημαντικό είναι να προστατευόμαστε από τον ήλιο, κυρίως στην παιδική ηλικία, είναι ότι, να σας πω ότι το ηλιακό έγκαμα, αυτό που με πομφόλιγες, αυτό που κάπως ξεφλουδίζουμε για να το πω λαϊκά και να το καταλάβουμε, στην παιδική, την εφηβική ηλικία, διπλασιάζει τον κίνδυνό μας για να κάνουμε μελάνωμα. Και εικάζω ότι πολλοί άνθρωποι τώρα έχουν ανάμνηση ενός τέτοιου τραύματος στην παιδική ή στην εφηβική τους ηλικία. Άρα αυτό το ζήτημα είναι κάτι που δεν έχει νόημα στα παιδιά, το μελάνωμα είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, αλλά έχει νόημα να προσπαθήσουμε να έχουμε υγιείς ενήλικες. Και αυτή είναι η τακτική και η προσπάθεια που έχουμε εμείς οι δερματολόγοι. Δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε τον ήλιο. Η ζωή όπως την ξέρουμε στον κόσμο αυτό είναι έτσι επειδή έχουμε τον ήλιο. Αυτό που θέλουμε εμείς να πούμε είναι ότι πρέπει να εξαντλήσουμε το θετικό του ήλιου και να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας και παρόλο πραγματικά ίσως αυτό που λέτε ότι δεν μπορούν να συνδυάσουν, να συνδέσουν την ιτία με το έτο, δηλαδή ότι από τώρα ένα μικρό παιδί που θα βγει στον ήλιο, εντάξει, μετά από 30-40 χρόνια, εντάξει, τώρα δεν θα γίνει και τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο δεν ξέρω αν το παρατηρούμε και σε άλλους λαούς ή μόνο σε εμάς τους Έλληνες, αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία και η κουλτούρα, δεν ξέρω πώς να το πω ειλικρινά.
10: Σε λαούς, θέλω να την παραβάλω αυτό που λέτε για λαούς όπως οι Αυστραλοί που έχουν εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό καρκίνων του δέρματος και μελανόματος, η παιδεία ξεκινάει από το σχολείο. Δηλαδή είναι η στολή που έχουν τα παιδιά, αποτελείται από ρουχισμό που είναι με μακριά μανίκια και μακρύ παντελόνι και έχουν και καπέλο. Είναι στην καθημερινότητά τους. Επίσης βγαίνουν σε ένα σκιερό περιβάλλον και μαθαίνουν, εκπαιδεύονται στη χρήση του αντιλιακού. Άρα αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα παιδείας και είναι κάτι που αν αναγνωρίσουμε το κίνδυνο βρίσκουμε και τον τρόπο να χειριστούμε αυτό το κίνδυνο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε μία μέρα, γιατί σας ξαναλέω έρχεται να αντικαταστήσει και να αντιπαρατεθεί με πολλά στερεότυπα. Και δεν θέλει κανείς να είναι υπερβολικός, ούτε να φοβήσει και να δαιμονοποιήσει, το ξαναλέω, τον ήλιο. Απλώς να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε μια ασφαλή συμπεριφορά. Πολλές φορές θα την παραβάλλω αυτή την πρακτική με το πώς μαθαίνουμε να οδηγούμε με ασφάλεια. Δηλαδή, προσέχουμε το αυτοκίνητό μας, δεν οδηγούμε μεθυσμένοι, φοράμε τη ζώνη ασφαλείας. Αυτό είναι λοιπόν μια εκπαίδευση. Το ίδιο ακριβώς αφορά και τον ήλιο. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να έχουμε μια πολύ υγιή ζωή.
9: Συμφωνώ και επαυξάνω σε όλα αυτά. Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα κουλτούρας. Εμείς σαν χώρα δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση σε όλα αυτά. Τα γνωρίζουμε το σύστημα εκπαίδευσης, προσπαθούν πάρα πολύ. Αλλά ακόμη υπολοιπόμαστε πάρα πολύ να φτάσουμε τα πολύ αναπτυγμένα συστήματα.
10: Εμείς είμαστε εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι δερματολόγοι, όχι μόνο επίπεδο δερματολόγοι. Έχουμε μια καμπάνια τον Μάιο που προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να εξετάζουμε. Αλλά πέρα από την εξέταση, αυτό που πρέπει να δούμε είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά για να αποκτήσουν, να υιοθετήσουν συμπεριφορές. Αυτό είναι που θα μας βοηθήσει, όχι με επιβολή να το κάνουμε. Και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να τους διδάξουμε πώς είναι τα πράγματα με τον ήλιο και κυρίως να έχουμε εμείς ένα παράδειγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να απαιτήσω από το παιδί μου να χρησιμοποιεί ρουχισμό αν εγώ κάθομαι στον ήλιο και προσπαθώ να αποκτήσω χρώμα. Δεν μπορώ να απαιτήσω να χρησιμοποιήσει αντιλιακό αν εγώ προσπαθώ να βάλω προϊόντα που θα μου επιτείνω το μαύρισμα αντί να το αποτρέψουν. Δεν μπορώ να πω ότι μην καείς ενώ εγώ χρησιμοποιώ σολάριο. Οπότε πρέπει όλο να είναι μια συνέπεια.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μακάρι πραγματικά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι αυτή η συζήτηση δεν θα πρέπει να είναι ραδιοφωνική. Θα πρέπει να είναι σε ένα ακροατήριο που να έχουμε γονείς πραγματικά πιο βιωματικά να γίνουν όλα αυτά, μήπως τελικά πιστούν όλοι ότι πρέπει κάτι τέλος πάντων να αλλάξει. Ωραία, λοιπόν, εμείς θέλουμε να δούμε, ήδη είπατε για το καρκίνο, είδα τι τύποι, δηλαδή τι είναι αυτό που είναι πιο επικίνδυνο με την έκθεση στον ήλιο και πώς αυτό μέσω, εντάξει, ο ήλιος, εμείς γνωρίζουμε τον ήλιο, τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρουμε για τις ακτίνες τάδε, τα ακτίνες άλλες, οι οποίες έχουν τέλος πάντων κακή επίδραση στον οργανισμό μας. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο όλο αυτό το μηχανισμό και όλα αυτά που είναι επικίνδυνα για μας, για τα παιδιά μας δηλαδή.
10: Η επιρροή ακτινοβολία διακρίνεται σε δύο μέρη, έτσι που θα το πω πολύ αδρά, ίσως όχι.
9: Ναι, απλά δεν χρειάζεται.
10: Για να τα καταλάβουμε όλοι.
9: Ακριβώς.
10: Ουσιαστικά έχουμε τη UVA και τη UVB. Η UVA είναι αυτή που μας γερνά, είναι το aging. Είναι αυτή που πάει πολύ βαθιά μέσα στο δέρμα μας. Είναι αυτή που μας μαυρίζει και είναι και αυτή που είναι υπεύθυνη για όλες τις βλάβες. Δηλαδή τις εφηλίδες, αυτές που λέμε φακίδες, τις ρητίδες. Όλο αυτό το κάνει η UVA. Και τι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη UVA? Ότι είναι η ίδια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι η ίδια ακόμα και τις μέρες που έχει συννεφιά. Άρα τις μέρες που έχει συννεφιά δεν είμαι ασφαλής. Απλώς για είναι η διαφορά. Τις μέρες που δεν είναι καλοκαίρι και έχει συννεφιά έχω λιγότερη από τη UVB. Και ποια είναι η UVB? Αυτή που με καίει, το burn. Δεν έχω λοιπόν το αίσθημα της φλόγος, αυτή τη ζέστη που μου δημιουργεί η UVB και νομίζω ότι είμαι ασφαλής. Σε αυτή την περίοδο η UVA κάνει την ίδια δουλειά. Άρα η έννοια της προσπάθειας του να έχουμε σωστή συμπεριφορά στον ήλιο θα πρέπει να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προφανώς αντιλαμβάνουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει ήλιο το χειμώνα στις 6 ώρα το απόγευμα, προφανώς. Αλλά έχει νόημα το πρωί όταν θα βρεθώ έξω να έχω πάλι την ίδια συμπεριφορά. Και όταν λέμε ηλιακό έγκαυμα, είναι αυτό που εμφανίζεται αμέσως κάποιες ώρες με αυτό το ερήσιμο, αυτό το πόνο που έχουμε στο σώμα μας, αλλά στην πορεία πώς εμφανίζονται με αυτό το μαύρισμα. Και το μαύρισμα λοιπόν είναι ένας επικουρικός μηχανισμός που έχει επιστρατεύσει το δέρμα μας προκειμένου να αμυνθεί. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το θεωρούμε φυσιολογικό, ναι, προφανώς το δέρμα μας το κάνει για να το μας προφυλάξει, αλλά δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το, να το επιδιώκουμε. Θα πρέπει μάλλον να το αποφεύγουμε. Δηλαδή, ιδανικά, σε ιδανικές συνθήκες, θα έπρεπε το Σεπτέμβριο όλοι μας να βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση που βρισκόμαστε και το Μάρτιο. Η εικόνα λοιπόν των φακίδων, των δυτίδων, του καρκίνου του δέρματος, αυτό το ηλιοκαμένο δέρμα, όπως έχουμε συνηθίσει να το δούμε σε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ στις εξωτερικές συνθήκες, είναι το αποτέλεσμα της άθρησης. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο ήλιος, αυτό με η περίοδος ακνοβολία επί της ουσίας, κάνει μια βλάβη που δεν είναι ορατή. Αθρίζεται από την πρώτη μέρα που βρισκόμαστε στη γη και το άθροισμα αυτό, αυτή η υπερχείληση κατά κάποιο τρόπο, όπως το λέω σχηματικά, φαίνεται με αυτό το πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται είτε με φακίδες, είτε με ρητίδες, είτε με όλη αυτή την εικόνα που στο τέλος αυτής της διαδρομής εμφανίζεται με το καρκίνο του δέρματος. Άρα ο στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η απομείωση, δηλαδή όσο μπορούμε λιγότερο να φορτίζουμε αυτό το δοχείο που έχει ο καθένας μας του ήλιου, που όταν υπερχειλήσει δημιουργείται αυτό το πράγμα. Πολλές φορές άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, όχι παιδιά, σας ξαναλέω, έρχονται και μου λένε: έχω αυτή τη βλάβη. Μα πέρσι δεν την είχα. Μα έχει να κάνει με το άθροισμα. Δεν θα εμφανιστεί σε μία μέρα. Το θέμα μας είναι να απομειώνουμε αυτό το άθροισμα με όσο μπορούμε. Και εδώ θέλω να πω πώς θα πρέπει να έχουμε αυτή την πρακτική, να ανησυχούμε ακόμα και τις μέρες που έχει συννεφιά. Άρα θα πρέπει να έχουμε όλη αυτή τη λογική της προστασίας και τη σωστή συμπεριφορά στον ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και σε αυτό το πράγμα θα ήθελα να επισημάνω ότι όταν λέμε σωστή συμπεριφορά του ήλιου δεν είναι μόνο το αντιλιακό. Το αντιλιακό είναι ένα εργαλείο που έχουμε διαθέσιμο. Δεν θα πρέπει να το θεωρούμε ως το μοναδικό εργαλείο που έχουμε διαθέσιμο, γιατί πολλές φορές οι μελέτες τι μας λένε, ότι το αντιλιακό μας δίνει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας. Θα γυρίσω στο παράδειγμα που σας είπα με το αυτοκίνητο. Είναι σαν ένας οδηγός να έχει πιει και απλώς να βάζει τη ζώνη του και να οδηγεί. Αυτό δεν είναι σημαίνει ότι είναι ασφαλής. Έτσι ακριβώς σημαίνει και το αντιλιακό. Το αντιλιακό μπορεί να σε βοηθήσει όπως και η ζώνη ασφαλείας, αλλά πρέπει να έχει λάβει και άλλες παραμέτρους υπόψη για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά για την οποία έχει φτιαχτεί. Δηλαδή δεν έχει φτιαχτεί για να καθόμαστε στον ήλιο κατά τις 12 η ώρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα και ειδικά για τα παιδιά να έχουμε αποφυγή του ήλιου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο 12 με 4, 12 με 5 στην ώρα που είναι το πικ του ήλιου. Αυτό είναι το καλύτερο, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε και είναι το βασικό που περνάει από το χέρι μας και να σας πω και κάτι άλλο, είναι εντελώς οικονομικό. Γιατί όλα τα άλλα μετατρέπονται σε ένα έξοδο αθρηστικό. Άρα λοιπόν αποφεύγουμε εκείνη την περίοδο. Αν πρέπει να βγούμε, δεν είναι αδόκιμο να έχουμε μία ομπρέλα ή να προτιμούμε τους δρόμους που είναι σκύροι για να περπατήσουμε. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ο ρουχισμός. Ο ρουχισμός θα πρέπει να τον έχουμε στην καθημερινότητά μας. Ακόμα και να πάμε με τα παιδιά μας για ψώνια ή να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να ακολουθήσουμε μια διαδρομή να περπατήσουμε. Δεν είναι πολύ δόκιμο να φορέσουμε ένα τυραντάκι. Θα πρέπει να φορέσουμε λίγο πιο μακρύ μανίκι, με λίγο μια βερμουδίτσα πιο μακριά. Οπωσδήποτε να έχουμε καπέλο το οποίο θα είναι πλατήγυρο και θα καλύπτει τον αυχένα και τα αυτιά. Και αφού έχω αποφύγει να πάω 12 με 4, αφού έχω φορέσει το ρουχισμό μου, αφού έχω φορέσει το καπέλο μου, στο σημείο που είμαι εκτεθειμένη, ναι, εκεί θα χρησιμοποιήσω το αντιλιακό μου. Δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσω το αντιλιακό μου και θα αναιρέσω τις άλλες δύο παραμέτρους, γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα με προστατεύσει, θα καώ και δεν θα έχω το νόημα για το οποίο έχει φτιαχτεί το αντιλιακό. Πολλές φορές λένε άνθρωποι, μα έβαλα αντιλιακό και κάηκα. Αυτό θα πρέπει να σημαδίζει με τα υπόλοιπα που θα κάνω. Δεν μπορεί μόνο του να λειτουργήσει σε αυτή τη λογική.
9: Είπατε σχετικά με το αντιλιακό, θα ήθελα να ρωτήσω με ποια κριτήρια θα επιλέξετε το αντιλιακό. Γιατί συνήθως είτε παρασυρώμαστε από τις διαφημίσεις, είτε πάμε στο φαρμακείο και ό,τι μας προτείνει ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα που πολλά αντιλιακά. Κανονικά πιστεύω εσείς αυτό θα μας πείτε, ότι πρέπει να συμβουλευτούμε παιδοδερματολόγο όταν πρόκειται για ένα βρέφος μέχρι την ηλικία της παιδικής ηλικίας. Άρα λοιπόν θα ήθελα εδώ πέρα να μας πείτε λίγο τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια μάλλον, δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής του σωστού αντιλιακού. Υπάρχουν και δείκτες 30, 50, όλα αυτά πρέπει λίγο να τα αποσαφηνίσουμε για τους ακροατές μας.
10: Θα προσπαθήσω να το πω πάρα πολύ απλά, γιατί αν μπούμε σε όλο αυτό το
9: διαδίκτυο
10: θα σας μπερδέψω και δεν θέλω να το κάνω. Πρώτα απ' όλα να πω κάποιους βασικούς κανόνες. Μωρά κάτω των 6 μηνών δεν χρησιμοποιούμε αντιλιακά και δεν εκτίθεται στον ήλιο. Για κανένα λόγο. Άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα. Μέχρι 6 μηνών δεν χρησιμοποιώ αντιλιακά, δεν βγαίνω στον ήλιο, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να προφυλαχθεί. Με κάποιες προϋποθέσεις μπορεί αυτό να μετατεθεί μέχρι τα 2 χρόνια και μέχρι τα 2 χρόνια υπάρχει μια νοριμότητα. Εκεί όμως πια έχουμε παιδιατρικά αντιλιακά ευρέως φάσματος. Αυτό σημαίνει το ευρέως φάσματος ότι καλύπτει και τη UVA που σας εξήγησα και τη UVB και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάντα με την καθοδήγηση του δερματολόγου. Έχουμε πια μια πληθώρα αντιλιακών από πολύ καλές εταιρείες με πολύ πιστοποιημένα προϊόντα, με ελέγχους και με πιστοποίηση ότι τα φίλτρα που λένε ότι έχουν όντως τα έχουμε. Οπότε η συμβουλή του δερματολόγου σε οποιαδήποτε ηλικία είναι αυτή που μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και να δώσει το αντίστοιχο αντιλιακό. Άρα η έννοια πάω στο φαρμακείο. Δεν είναι ακριβώς σαν το σούπερ μάρκετ που παίρνω ένα πράσινο, ένα κόκκινο, ό,τι μου αρέσει. Τα αντιλιακά πια έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Σε κάθε περίπτωση θα πρότεινα για τα παιδιά, τα αντιλιακά που αφορούν, τα παιδιά κυρίως έχουν φυσικά φίλτρα. Τι σημαίνει αυτό με πάρα πολύ απλό τρόπο θα σας το πω. Τα φυσικά φίλτρα είναι αυτά που επί της ουσίας λειτουργούν σαν μικρά καθρεφτάκια, σαν κάτωτα και αντανακλούν την περιόδια κτηνολογία. Τα χημικά φίλτρα είναι αυτά που την απορροφούν. Συνήθως τα παιδιά λοιπόν έχουμε φυσικά φίλτρα, μπορεί να έχουμε και ένα μείγμα για να έχουμε καλύτερη απορρόφηση και καλύτερη να απλώνονται καλύτερα και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα στην καθημερινότητά μας. Όσον αφορά το 30 με το 50, τα περισσότερα αντιλιακά για τα παιδιά είναι 50. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στην πραγματικότητα κανείς μας δεν χρησιμοποιεί την ποσότητα του αντιλιακού που έχει γίνει μεθοδολογία για να βγάλουμε το δείκτη, γιατί αυτή έχει γίνει σε ένα εργαστήριο. Και αν σας πω πόση ποσότητα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, σκεφτείτε ότι για να καλύψουμε ένα χέρι ενός ενήλικα, το ένα του χέρι, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περίπου ένα σφινάκι αντιλιακό, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τους δείκτες που έχουν πολύ μεγάλο δείκτη 50, για να μπορέσουμε αυτός ο δείκτης εκείνη τη στιγμή να γίνει κοντά στο 30. Γιατί δεν θα χρησιμοποιήσουμε τόσο μεγάλη ποσότητα. Ουσιαστικά η ποσότητα του αντιλιακού που χρειάζεται είναι σαν να αφήσουμε ένα στρώμα πάνω στο δέρμα μας, δηλαδή να αποτυπωθεί. Άρα λοιπόν, έτσι εν κατακλείδη, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ένα αντιλιακό ευρέως φάσματος με υψηλό δείκτη προστασίας και όσο μπορούμε να έχει φυσικά φίλτρα. Επίσης υπάρχουν και αντιλιακά που είναι αδιάβροχα, τα λέμε, γιατί τα παιδιά προφανώς δεν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που να τα στεγνώνουμε, να είναι στεγνό το δέρμα και να ξαναβάζουμε αντιλιακό. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αδιάβροχα αντιλιακά. Όμως αυτό είναι στην καθημερινότητά μας, είναι το αντιλιακό δεν αφορά μόνο το θα πάω στη θάλασσα. Το αντιλιακό θα πρέπει να το εντάξω στην καθημερινότητά μου, το θα πάω για ψώνια, το θα πάω στην παιδική χαρά, όταν θα βρεθώ σε ένα παιδότοπο. Αυτό που θα πρέπει να εντάξω επίσης και να γυρίσω στο προηγούμενο που σας είπα για τη συνολική εκπαίδευση στον ήλιο, είναι ότι θα πρέπει και στη θάλασσα να έχω ρουχισμό. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που αντίστοιχα με το δείκτη SPF έχουμε UPF, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς με ρουχισμό και μπλούζα και σορτσάκι ή και ολόσωμο μαγιό για ακόμα πιο μικρά νήπια, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί αυτά προστατεύουν 100% και μας απαλλάσσουν από το άγχος του ηλιακού εγκάβματος. Σας είπα ότι σε αυτή την παιδική ηλικία είναι παράγοντας επιβαρυντικός για να κάνουμε μελάνομα στο μέλλον. Άρα και πάλι στη θάλασσα δεν πηγαίνω ώρες που είναι ακατάλληλες, 12 με 4, θα φορεύω το ρουχισμό μου, δηλαδή τα ειδικά μαγιό που υπάρχουν για τα παιδιά, θα έχω καπέλο αντίστοιχο πλατήγυρο το οποίο θα χρησιμοποιήσω και θα πρέπει επιμένω να είναι τα αυτιά μέσα και ο αυχένας, και εκεί στα σημεία που είναι εκτεθειμένα, εκεί θα χρησιμοποιήσω το αντιλιακό. Δεν μπορεί να γίνει ανάποδα. Γίνομαι ενδεχομένως κουραστική. Δεν απλώνω αντιλιακό στη μία η ώρα το μεσημέρι και νιώθω ασφαλής.
9: Είναι πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε, και πραγματικά όση ώρα μιλάτε σκέφτομαι πώς πραγματικά θα μπορούσαν αυτά να τα γνωρίσουν όλοι οι νέοι γονείς. Όλοι που πραγματικά εγώ θλίβομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά σας μιλώ από πού, εγώ πάντα στη θάλασσα πρωί-πρωί, αλλά μετά τις 12, 1, 2 να βλέπουμε να πηγαίνουν τα παιδιά στις θάλασσες και στις... Ακολουθούν δηλαδή τα παιδιά το πρόγραμμα των ενηλίκων. Αυτό είναι μέγα λάθος.
10: Ότι... Θα πρέπει και οι ενήλικες να αλλάξουμε και να πάμε το πρόγραμμα του παιδιά.
9: Ακριβώς.
10: Γιατί και οι ενήλικες δεν σημαίνει. Αυτό που θέλω να πω, παρότι μιλάμε για τα παιδιά σήμερα, βράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ακόμα και όταν έχουμε κάποιες βλάβες από τον ήλιο, δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μια καταστροφή ολοκληρωτική. Συνεχίζουμε και αθροίζουμε. Άρα, ακόμα και αν έχουμε βλάβες, ακόμα και τότε, δεν είναι η έννοια του α, τι μπορώ χειρότερο να πάθω. Μπορώ να πάθω πολύ χειρότερα. Άρα, αυτό είναι ένα προειδοποιητικό καμπανάκι, το έχω εκτεθεί παραπάνω από όσο μπορώ. Και σημαίνει ότι θα πρέπει και εγώ ως ενήλικα να είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν είναι μία δόκιμη τακτική του κάθομαι στον ήλιο για να μαυρίσω. Αυτό, σας ξαναλέω, το αντιλαμβάνομαι, είναι μία πραγματικότητα και έχει να κάνει και με την εικόνα του ανθρώπου που πια αντιλαμβανόμαστε στο δυτικό πολιτισμό ως υγιής. Είναι ένας ηλιοκαμένος, μαυρισμένος, χαμογελαστός άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος όμως για τη δερματολογία και με τον κίνδυνο του καρκίνου του δέρματος δεν είναι υγιής. Είναι ένας άνθρωπος που εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Όπως είναι το κάπνισμα, ενός παράγοντας κινδύνου. Έτσι είναι και αυτή η αλόγιστη έκθεση των ανθρώπων στον ήλιο. Ως ένα παράγοντα κινδύνου πρέπει να το δούμε και να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό, χωρίς φοβικό επιπρόσημο και χωρίς διάθεση να απομειώσουμε την ευεξία, τη χαρά και την τύχη που έχουμε να ζούμε σε μια χώρα που είναι τόσο ηλιόλουστη. Αν μπορούσα πριν κλείσουμε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε διαθέσιμο, να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη βιταμίνη D, γιατί υπάρχει...
9: Βεβαίως και μπορείτε, δεν το συζητάμε.
10: Για αυτό το ζήτημα. Η βιταμίνη D δεν είναι ακριβώς βιταμίνη, είναι περισσότερο ορμόνη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουμε ακριβώς καταλήξει σε ποιο είναι τα ασφαλή όρια. Δηλαδή, αν είναι ασφαλές να παίρνουμε κάθε μέρα συμπληρώματα βιταμίνης D. Σε κάθε περίπτωση, η Αμερικανική Ένωση των Δερματολόγων προτείνει, και αυτές είναι τα guidelines, κατευθυντήριες οδηγίες δηλαδή, ότι δεν είναι αντιπράξιμο, εάν υποτεθεί ότι έχω έλλειψη βιταμίνης D, στο να εκτίθεμαι στον ήλιο. Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει. Αντιθέτως, υιοθετώ μια επικίνδυνη συμπεριφορά. Εάν κάποιος αποδεδειγμένα έχει έλλειμμα βιταμίνης D και το συζητάει είτε με τον παιδίατρο είτε με τον παθολόγο αντίστοιχα με την ηλικία, μπορεί να λάβει συμπληρώματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάτσω στον ήλιο, θα εκτεθώ στην ηλιακή ακτινοβολία προκειμένου να παράξω μεγαλύτερη βιταμίνη D. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεν το θεωρούμε ότι είναι μια σωστή πρακτική. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα συμπληρώματα, να παίρνουμε μόνο όταν έχουμε αποδεδειγμένο έλλειμμα και όχι να νιώθουμε ότι εκεί θα λειτουργήσουν τα πράγματα, πώς να σας πω, ευοδοτικά για μας και ότι θα παράξουμε όλη τη βιταμίνη D που χρειαζόμαστε. Μια δεύτερη παράμετρος είναι ότι όσο μεγαλώνουμε, μειώνεται αυτή η ικανότητά μας. Δηλαδή, ένα παιδί που σκεφτείτε φοράει ένα σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, αν κάτσει 10 λεπτά στον ήλιο, θα παράξει όλη τη βιταμίνη D που χρειάζεται. Αυτό όμως με την πρόοδο της ηλικίας μειώνεται. Και γι' αυτό το λόγο, σε καμία περίπτωση, το λέω έτσι πολύ, με πολύ αυστηρό τόνο, αν θέλετε, δεν εκτίθεμαι στον ήλιο για να παράξω τη βιταμίνη D, εάν και εφόσον μου λείπει. Αν και εφόσον μου λείπει, παίρνω συμπλήρωμα με την καθοδήγηση πάντα, είτε του παιδιάτρου, είτε του παθολόγου, και όχι με ίδια πρωτοβουλία από το φαρμακείο.
9: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ό,τι έχει σχέση με τη βιταμίνη D, γιατί Υπάρχει και εδώ ένας μύθος, μία μόδα, δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Ειλικρινά χαίρομαι σήμερα που σας έχουμε μαζί μας, που πραγματικά αποσαφηνίζεται πάρα πολύ αυτό που είπατε στην αρχή. Απλά πράγματα, αλλά σοβαρά, και ακόμη δεν τα έχουμε εμπεδώσει, αν θέλετε, αφομοιώσει, δεν τα έχουμε βάλει στην καθημερινότητά μας και παρασυρώμαστε, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος. Εγώ θα ήθελα πριν κλείσουμε να μας πείτε και δύο λόγια σχετικά με το ηλιακό έγκαυμα. Ξέρετε, ακόμη υπάρχουν διάφορες πρακτικές οι οποίες προφανώς και δεν έχουν καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Να βάλω γιαούρτι, να βάλω βοντόκρεμα, να βάλω το ένα, να βάλω το άλλο. Θα ήθελα από τη δική σας επιστημονική πλευρά να πούμε στους ακροατές το ποιο είναι το τεκμηριωμένο επιστημονικά και πρέπει πραγματικά να το υιοθετήσουμε.
10: Όσον αφορά τα παιδιά, πραγματικά είναι πολύ άσχημο για έναν δερματολόγο να αντιμετωπίζει ένα ηλιακό έγκαυμα. Δηλαδή, είναι, πώς να σας πω, είναι κάτι που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Είναι κάτι που μας κλείδει, το λέω σε όλους τους τόνους, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το δούμε σαν περιστατικό. Δεν θέλουμε να το δούμε, και αυτό επιμένω στους γονείς, είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβεί. Όπως δεν θέλει το παιδί σας να καεί από ένα ζεστό ρόφημα που θα πέσει πάνω του, και αυτό θα κάνει μια μόνιμη βλάβη στο δέρμα, θα το δημιουργήσει ένα σημάδι, έτσι είναι και το ηλιακό έγκαυμα. Οπότε δεν θέλω να δώσουμε ένα νόημα ότι δεν έγινε και κάτι, υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό το έγκαυμα θα αφήσει το αποτύπωμά του ό,τι διαχείριση και να κάνουμε. Αυτό είναι το ένα. Αλλά ας υποτεθεί ότι είχαμε την ατυχία, την αυλεψία και την επιπολαιότητα να συμβεί αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, δεν εφαρμόζουμε όλα αυτά τα γιατροσόβια τα οποία το αντίθετο αποτέλεσμα μπορούν να φέρουν. Σε κάθε περίπτωση θα συνιστούσα να δουν τον δερματολόγο, είτε φορά τα παιδιά είτε φορά τους ενήλικες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν πρώτες βοήθειες μόνο ενυδατικές κρέμες, να κάνουμε κομπρέσες με φυσιολογικό ορό το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε στο ψυγείο, να χρησιμοποιήσουμε μόνο ενυδατικές εγκεκριμένες κρέμες, και οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε δερματολόγο για να εκτιμήσει το βάθος αυτού του εγκαύματος και να μας δώσει την πιο κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και να μας παρακολουθεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την απόλυτα ανεπιθύμητη κατάσταση, το τονίζω.
9: Και βέβαια, αν δημιουργηθούν, τώρα θέλω και αυτό να το πούμε, γιατί και εδώ γίνεται πολλά, αν δημιουργούν φλίκτενες, τι κάνουμε δηλαδή?
10: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βαθύ έγκαυμα. Τώρα, πραγματικά είναι κάτι που απεύχομαι να συμβεί. Ο στόχος μας είναι σε κάθε περίπτωση να συμβεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει σίγουρα το παιδί να εκτιμηθεί από τον παιδίατρο, τον δερματολόγο, οπωσδήποτε από έναν γιατρό, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε και σημεία θερμοπληξίας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Δεν θέλω να περάσει το μήνυμα ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να συμβεί, δεν πειράζει, θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι όλα τα πράγματα με στρέψιμα. Και σε κάθε περίπτωση μπορεί να φύγει ο αιτιολογικός παράγοντας, αλλά το αποτύπωμά του μπορεί να μας συνοδεύει για όλη τη ζωή με πολύ άσχημα αποτελέσματα.
9: Θεωρώ ότι πραγματικά όσα σήμερα είχαμε την τύχη πραγματικά να σας έχουμε κοντά μας, και όσα μας δώσατε ως μια τεκμηριωμένη πληροφόρηση, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα, θα έλεγα, για τους νέους γονείς κυρίως και γενικότερα για όλους μας, γιατί δεν φτάνει μόνο οι γονείς, ξέρετε, καμιά φορά και εμείς οι γιαγιάδες έχουμε το ρόλο μας. Και έχουμε. Και καμιά φορά δεν ξέρω αν είναι θετικός ή αρνητικός. Και άρα πολύ σωστά τα είπαμε, έγινε αυτή η εκπομπή, γιατί παρεμβαίνουμε και δημιουργούνται συγκρούσεις με τους νέους. Αλλά νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να γίνει κάτι. Ειλικρινά, πραγματικά κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσα από των επιστημονικών σας εταιρεών για να τα μηνύματα όλα αυτά. Αλλά και εσείς φαντάζομαι ότι έχετε την ίδια την εμπειρία μεγάλη, και δεν ξέρω πότε προσέρχονται, τι περιστατικά προσέρχονται, και γενικότερα παρατηρώντας τη συμπεριφορά των Ελλήνων, είναι νομίζω λίγο έτσι στενάχωρο όλο αυτό που σαν επαγγελματίες υγείας που το παρατηρούμε και το βλέπουμε και λέμε, γιατί αυτός ο κόσμος δεν μπορεί πραγματικά να υιοθετήσει
10: Είναι υγιή πρότυπα. Δεν είναι τόσο απλό να υιοθετήσουμε θέμα παιδείας. Πρέπει να γίνει από μικρή ηλικία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ τα μηνύματα ξεκάθαρα. Είναι συνολική αυτή η διάθεση του να εκπαιδεύσεις σε σωστές συμπεριφορές. Είτε είναι διατροφή, είτε είναι κάπνισμα, είτε είναι έκθεση στον ήλιο. Είναι πολύπλευρο. Θέλει όλοι να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς από τη μεριά μας ως δερματολόγοι είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης και νομίζω ότι αποδίδει. Έχω την πεποίθηση ότι αποδίδει.
11: Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο θετικό και το πιο ευχάριστο μήνυμα και νομίζω αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να βγει από αυτή τη συζήτηση που κάναμε σήμερα, ότι όλα όσα κάνετε ως επιστημονική εταιρεία και ως μεμονωμένα επαγγελματίας υγείας, ειδικοί επιστήμονες, παιδοδερματολόγοι έχουν μια θετική ανταπόκριση και νομίζω αυτό ήταν το ελπιδοφόρο μήνυμα, έτσι ώστε να μην, όταν φτάνουν τα παιδιά μας σε μια όριμη ηλικία, να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα, θα έλεγα, τις δυσάρεστες επιπτώσεις στο δέρμα μας και με τις κακοήθειες και γενικότερα άλλα προβλήματα. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα ήθελα να σας δώσω εσάς το λόγο να κάνετε το, αν θέλετε, ένα μήνυμα να δώσουμε στους γονείς, σε όλους όσους μας παρακολουθούν, γιατί θεωρώ πραγματικά ήταν πολύ πολύ πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε σήμερα και χαίρομαι πραγματικά που ήσασταν κοντά μας.
10: Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ελπίζω να μην σας κούρασα με τεχνικές και επιστημονικές λεπτομέρειες. Ο στόχος μου ήταν να πω απλά πράγματα. Να μην δαιμονοποιούμε τον ήλιο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε επαφή με το περιβάλλον, με τη φύση. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε σε μια χώρα που έχει αυτή την, που είναι ηλιόλουστη, που έχουμε αυτή την ευκαιρία να είμαστε όλοι σχεδόν οι κάτοικοι πολύ κοντά στη θάλασσα και να απολαμβάνουμε τη φυσική της ομορφιά. Είναι στο χέρι μας να διαχειριζόμαστε με πολύ σωστό τρόπο, να αναπτύξουμε υγιείς συμπεριφορές που θα διδάξουμε στα παιδιά μας. Πρώτοι εμείς θα πρέπει να έχουμε το παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι το πιο ισχυρό εκπαιδευτικό όπλο για να μπορέσουμε να έχουμε υγιείς ενήλικες καθ' όλες τις έννοιες και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πολύ καλή συμπεριφορά που θα μας οδηγήσει σε λιγότερα προβλήματα από το δέρμα μας.
11: Κυρία Ρεμοντάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα ήσταν κοντά μας και ωφεληθήκαμε, θεωρώ, όλοι μας από την συζήτηση που προηγήθηκε. Θέλω να ενημερώσω στους ακροατές μας ότι η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ.
12: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
13: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά.

0: Εφώνης της ύλης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Συσλόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Καλώς σας βρίσκουμε, αγαπητοί μας ακροατές, και σήμερα είμαστε εδώ όλοι μαζί συντροφιά στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Η εκπομπή «Σύσλογοι Παιδεύουν», με την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την οποία συνεχίζουμε με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Τζίλιου, και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Παναγιώτης Γιαννής ρυθμίζει τα μουσικά μας ακούσματα. Και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Ευχαριστούμε τους ακροατές μας που μας ακούν και εντός και εκτός Ελλάδος, τα αδέλφια μας στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, σε όλες τις Υπήρους. Η Πειραιακή Εκκλησία ακούγεται παντού με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις, τις ιδέες, για την κατάθεση των απόψεών σας. Να είστε πάντα καλά και σας προτρέπουμε να συνεχίσετε μαζί. Είναι μεγάλη χαρά. Η επικοινωνία μαζί μας είναι κάτι που μας ανακουφίζει και μας βοηθά να συνεχίσουμε, καθώς πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη αυτά που μας λέτε κι εσείς. Έτσι λοιπόν, έχουμε διαπιστώσει σε αυτή τη σειρά εκπομπών, αγαπητοί μας ακροατές, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος δεν είναι μόνο ο διαπρίσιος κήρυκας της μετανοίας και της ελεημοσύνης, αλλά είναι ένας πολύτιμος οδηγός της οικογενειακής ζωής, η οποία σήμερα προσβάλλεται από τόσα ρεύματα. Και στην ενότητα που θα εξετάσουμε σιγά σιγά, αγαπητοί μας ακροατές, ο μεγάλος αυτός πατέρας και μέγιστος παιδαγωγός αναφέρεται στα εξής θέματα: γάμος και συζυγία, συζυγικές σχέσεις, εγκράτεια συζύγων, ατεκνία και στήρωση, τεκνογωνία, γονείς, τέκνα, ανατροφή των παιδιών, χειρία, διαζύγιο, δεύτερος γάμος, πορνεία, μοιχεία, έκτρωση, ασέλγεια, ομοφιλοφιλία.

Αναγνωρίζει λοιπόν ο οικουμενικός διδάσκαλος ότι ο γάμος είναι ένα λιμάνι σοφροσύνης για όσους θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν σωστά. Πόση σημασία δίνει στο σωστό γάμο φαίνεται από όσα τονίζει. Τίποτε ας μην είναι στη γυναίκα τιμιότερο από τον άνδρα της και τίποτε στον άνδρα προσφυλέστερο από τη γυναίκα του. Αυτό συγκροτεί τη ζωή μας, η ομόνοια της γυναίκας προς τον άνδρα, αυτό συγκροτεί όλο τον κόσμο. Στη σειρά των εκπομπών μας θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι ως βοήθημά μας υπάρχει το βιβλίο «Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Χρυσοστομικός Άμβων» από τις εκδόσεις Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Νέα Σκήτη Αγίου Όρους του Πατρός Βενεδίκτου. Ως προϋπόθεση του ευτυχισμένου γάμου κρίνει ο Ιερός Χρυσόστομος την εκλογή συζύγου, όχι για πλούτο, αλλά για την ευγένεια της ψυχής, διότι ο πλούτος που προέρχεται από τη γυναίκα είναι εσχρός. Και εκείνος που πήρε πλούσια γυναίκα πήρε δέσποινα, μάλλον παρά σύζυγο. Κι όμως, γερωτάτε, ποιος προσέχει σήμερα την ψυχική ομορφιά και την ανατροφή της κόρης? Αλλά όλοι προσέχουμε την πρίκα και ο γάμος σήμερα γίνεται συνάλλαγμα, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούτε όμως την εξωτερική ομορφιά πρέπει να προσέχει κανείς όταν αυτή δεν συνδυάζεται με την ψυχική αρετή. Η ομορφιά αυτή μπορεί να δεσμεύσει τον άνδρα για 20 και 30 μέρες, όχι όμως περισσότερο χρόνο. Με αυστηρότατο τόνο ελέγχει ο Ιερός Πατήρ τις σατανικές πομπές στη διάρκεια του μυστηρίου του γάμου, τις οποίες θεωρεί πρόξενες στις διαλύσεις της οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας. Παράδειγμα πνευματικού γάμου προβάλλει το γάμο Ισαάκ και Ρεβέκας και άλλων Αγίων ανθρώπων. Κάντε λέγει όπως σας λέγω εγώ τους γάμους και τότε θα δείτε το κέρδος που προκύπτει από τους γάμους αυτούς. Υπέροχες είναι οι συμβουλές που δίνεις στους συζύγους και αν ακόμα χρειαστεί να πεθάνεις για τη γυναίκα σου, μη διστάσεις να το κάνεις, τονίζει.

κήρυκας της σοφροσύνης μέσα στο γάμο χαρακτηρίζει σαν σατανική παγίδα την ευλάβη ορισμένων γυναικών, οι οποίες θέλουν να εγκρατεύονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συζύγου. Τόσο κόπο να υπομένουν και να υποφέρουν την εσχάτη των ποινών. Η τεκνογωνία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι καθαρά θέμα του δημιουργού και δεν εξαρτάται από τη θέληση της γυναίκας μόνο. Η επιτυχία ενός γάμου δεν κρίνεται από την τεκνογωνία και όταν παιδίων μη, ρωτά ο Άγιος. Οι γονείς είναι αξίωμα μεγάλο, αλλά και μια φυσική εξουσία στα παιδιά. Ούτε οι γονείς πρέπει να είναι υπερβολικοί στις αξιώσεις τους, ούτε πάλι τα παιδιά να περιφρονούν τους γονείς. Υπάρχουν και όρια όμως της υπακοής των παιδιών προς τους γονείς. Εκεί που δίνει μεγάλη σημασία ο Ιερός Χρυσόστομος είναι η ανατροφή των παιδιών. Για την καλή ανατροφή, οι γονείς έχουν συνεπίκουρο το Θεό. Ο Θεός τιμωρεί εκείνους που περιφρονούν τους γονείς και επιβραβεύει όσους τους τιμούν. Ο μισθός των γονέων για τη σωστή ανατροφή είναι μεγάλος, όπως και αιώνια θα είναι η τιμωρία τους για την αδιαφορία που διακρίνει πολλούς γονείς. Σαν παράδειγμα χρησιμοποιεί τον Ηλί, ο οποίος έγινε αιτία της καταστροφής των παιδιών του, αλλά και της δικής του. Μέσα στο γάμο βέβαια υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Ένας πρόωρος θάνατος δημιουργεί τυχερία. Είναι όμως τυχερία ντροπή, αφού την επαινούν και τη θαυμάζουν ακόμη και οι εθνικοί. Πώς είναι η δύναμη των δακρύων της χείρας? Είναι αξίωμα και έργο η χειρία, αλλά και τιμή. Όσο για την πορνεία και τη μοιχεία, είναι τα ολέθρια πάθη που καταστρέφουν την ψυχή και το σώμα. Το σώμα γίνεται μυαρό. Καταστρέφονται και τα δύο μέρη. Είναι μια ανυπόληπτη δουλεία. Η μοιχεία είναι χειρότερη από την πορνεία. Χαρακτηρίζεται σαν ληστεία και πλεονεξία, προσβολή προς το Θεό. Δικαιολογία δεν υπάρχει. Πώς θα μπεις στην εκκλησία, με ποια μάτια θα κοιτάξεις τη γυναίκα σου? Η θεραπεία βέβαια και για τα δύο πάθη υπάρχει. Αποτέλεσμα της μοιχείας και της πορνείας είναι η έκτρωση. Και την πόρνη δεν την αφήνεις να μείνει πόρνη, αλλά την κάνεις και δολοφόνο. Και το ταμείο της γενέσεως το κάνεις ταμείο σφαγής.

Το αποκορύφωμα των κακών είναι η εσέλγεια και η ομοφιλοφιλία, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τα ζώα δεν ανατρέπουν τις νόμους της φύσεως, τους ακολουθούν πιστά. Είναι η παράλογη συνουσία και η χειρότερη προσβολή στο ανθρώπινο γένος. Θα δεχόσουν να γίνει σκύλος, ρωτά. Και όμως το σκυλί είναι περισσότερο χρήσιμο από τον πόρνο.

Πήρα και η Εκκλησία, εσείς λόγοι σπεδεύων, αγαπητοί μας ακροατές. Ασχολούμαστε με την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατρός και οικουμενικού διδασκάλου, ο οποίος ήταν επίσης και ένας μέγιστος παιδαγωγός. Τα λόγια του, τα έργα του, γραμμένα από το 4ο αιώνα, 17 αιώνες μετά, συνεχίζουν να έχουν επικαιρότητα, να είναι τόσο σημαντικά και να τα αναγνωρίζουν ακόμη και οι επιστήμονες της παιδαγωγικής και της αγωγής. Είναι πολύ όμορφο να το ακούμε αυτό. Δεν συμβαίνει βέβαια μόνο με τον Άγιο τον Χρυσόστομο, με όλους τους πατέρες της Εκκλησίας. Πάντοτε ήταν τόσο επίκαιροι και ειδικά στις μέρες μας. Είναι σαν να τα γράφουν αυτά τα λόγια εδώ, στην εποχή μας, και τα παραδείγματά τους ακόμα είναι στο σήμερα. Λες και αναφέρονται στο σήμερα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό. Θεόπνευση βέβαια και πνευματοκίνητοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Να συνεχίσουμε όμως με την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, για να δούμε τι λέει όσον αφορά στη δημιουργία της οικογένειας. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Πατήρ: «Όταν ο Ενόχ ήταν 65 ετών, απέκτησε το Μαθουσάλα και ζούσε ευάρεστα στο Θεό ο Ενόχ μετά τη γέννηση του Μαθουσάλα, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Ας ακούν και οι άνδρες και οι γυναίκες και ας διδάσκονται την αρετή του δικαίου και ας μην νομίζουν ότι ο γάμος αποτελεί εμπόδιο για να ευαριστήσει κανείς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και για πρώτη και για δεύτερη φορά η Αγία Γραφή επεσήμανε λέγοντας ότι γέννησε το Μαθουσάλα και τότε έγινε ευάρεστος, και αυτό πάλι το επεσήμανε λέγοντας. Και ευαρέστησε μετά το γεννήσει αυτόν, για να μην νομίσει κάποιος ότι εμποδίζεται για την κατόρθωση της αρετής. Διότι αν είμαστε προσεκτικοί, ούτε ο γάμος, ούτε η ανατροφή των παιδιών, ούτε τίποτα άλλο θα μπορέσει να μας εμποδίσει από το να φανούμε βάρεση στο Θεό. Διότι να και αυτός, ενώ είχε την ίδια φύση με εμάς και χωρίς να έχει δοθεί ο νόμος, χωρίς να υπάρχει διδασκαλία των γραφών, ούτε κάποιος άλλος που να τον οδηγεί στη φιλοσοφία, μόνος του και με την προαίρεσή του έδειξε τόση ευαρέστηση ώστε να διαρκέσει μέχρι σήμερα και ποτέ να μην γνωρίσει θάνατο μέχρι τώρα. Αν λοιπόν, αγαπητέ, ο γάμος και η ανατροφή των παιδιών επρόκειται να γίνουν εμπόδιο στις αρετές στον δρόμο, ο δημιουργός των όλων δεν θα έβαζε στη ζωή μας το γάμο για να μην μας βλάψει στα σπουδαία και πολύ αναγκαιότερα ζητήματα», τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Επειδή όμως δεν μας εμποδίζει καθόλου στην κατά Θεό ζωή μας, αν είμαστε προσεκτικοί, αλλά και τοποθετεί μέσα μας μεγάλη παρηγοριά που καταστέλει την μενόμενη φύση μας και δεν αφήνει το σκάφος να ταλαντεύεται στο πέλαγος, αλλά συνέχεια το προετοιμάζει για να κατευθύνεται στο λιμάνι, γι' αυτό χάρισε από εκεί την παρηγοριά στο ανθρώπινο γένος. Ότι βέβαια αυτά που λέω είναι αληθινά, το αποδεικνύει αυτός ο ίδιος ο δίκαιος. Μετά που απέκτησε το Μαθουσάλα», λέγει η Αγία Γραφή, «ευαρέστησε ο Ενόχ το Θεό».

Στη συνέχεια αναφέρεται στο παράδειγμα του Νόε και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Και όταν ο Νόε ήταν 500 ετών, γέννησε 3 ιούς», όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Βλέπε πάλι άλλον δίκαιο με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Κατόρθωσε και αυτός πολύ να ευαρεστήσει το Θεό και προτίμησε το δρόμο της αρετής, αντίθετα σε όλους τους άλλους, και δεν στάθηκε σαν εμπόδιο ούτε ο γάμος, ούτε η ανατροφή των παιδιών.

Συνεχίζει ο ιερός Χρυσόστομος. Πες ότι είμαι αδελφή του, για να μην με κάνεις εχμάλωτο των Αιγυπτίων, ενώ έφυγα από τη Χαναναία για να γλιτώσω την πείνα. Να γίνεις λοιπόν η αιτία της σωτηρίας μου, για να μου φερθούν καλά εξαιτίας σου. Απελπιστικά ήταν τα λόγια του, γεμάτα από φόβο εξαιτίας της μανίας των Αιγυπτίων και διότι ακόμη δεν είχε εξαφανιστεί απειλή του θανάτου. Γι' αυτό και προτιμά να δεχθεί την πορνεία της γυναίκας του και σαν να εξυπηρετεί το μοιχό με την προσβολή της για να γλιτώσει από το θάνατο. Ακόμη ήταν φοβερό το πρόσωπο του θανάτου, δεν είχαν σπάσει ακόμα οι χάλκινες πύλες του, δεν είχε αμβληθεί ακόμη το κεντρί του. Είδες τι πράγματα τόλμησε ο άνδρας να συμβουλεύσει τη γυναίκα του και ποια συμβουλή δέχεται εκείνη. Δεν την αρνείται, ούτε στενοχωρείται, αλλά κάνει τα πάντα ώστε να ξεχάσει την προσποίηση. Ας το ακούσουν άνδρες και γυναίκες και ας μιμηθούν την ομόνοιά τους, το δεσμό της αγάπης τους, την υπερβολική τους ευσέβεια και ας παραδειγματιστούν από τη σύνεση της Σάρας. Διότι αν και έλαμπε τόσο πολύ από την ομορφιά της στη γεροντική ηλικία, όμως συναγωνιζόταν το δίκαιο στις αρετές του, γι' αυτό και αξιώθηκε της τόσο μεγάλης προνοίας του Θεού και της επουράνιας αμοιβής.

Πυριακή Εκκλησία, εσείς λόγοι σπεδεύων, αγαπητοί μας ακροατές, μια σειρά εκπομπών για την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Συνεχίζει λοιπόν λέγοντας ο Ιερός Χρυσόστομος: «Γνωρίζοντας, αγαπητοί μου, το κέρδος των φιλίψεων, ας υποφέρουμε αγόγγιστα όλα τα δυσάρεστα γεγονότα και ας είμαστε διαλλακτικοί με όλους, ιδιαίτερα όμως με τις γυναίκες μας, και να φροντίζουμε πολύ ώστε να μην παίρνουμε τις μετρητής όταν μας κατηγορούν δίκαια ή άδικα, αλλά να φροντίζουμε για ένα πράγμα μόνο, να εξαλείφουμε δηλαδή τα αίτια της στενοχώριας και να δημιουργούμε γαλήνη μέσα στο σπίτι μας, ώστε και η γυναίκα να μπορεί να προσκολάται στον άνδρα της και ο άνδρας να μπορεί να καταφεύγει σε αυτή σαν σε λιμάνι από τις εξωτερικές ταραχές και τους θορύβους και έτσι να βρίσκει σε αυτήν την κάθε παρηγοριά».

Αλλού τονίζει ο Ιερός Πατήρ, αυτός είναι πραγματικό σύζυγος, αυτός που δεν εξετάζει με λεπτομέρεια τα λόγια της γυναίκας του, αλλά υποχωρώντας πολύ εξαιτίας της αδυναμίας της γυναικείας φύσεως, ένα μόνο προσπαθεί να επιτύχει, να διώξει από το σπίτι του την ταραχή και να σφίγγει το δεσμό της ειρήνης και της ομόνοιας.

Αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος, αυτή είναι η μεγαλύτερη περιουσία. Όταν ο άνδρας δεν βρίσκεται σε διχόνοια με τη γυναίκα του, αλλά είναι προσκολλημένοι ο ένας τον άλλον, σαν ένα σώμα ακριβώς. Διότι λέγει, θα γίνονται οι δύο ένα σώμα. Αυτοί οι άνθρωποι είτε φτωχοί είναι, είτε άσημοι, είναι οι πιο ευτυχισμένοι από όλους, διότι περνούν τη ζωή τους με γαλήνη συνέχεια, ενώ αυτοί που δεν απολαμβάνουν αυτή τη χαρά, αλλά ζουν με τη ζηλοτυπία και καταστρέφουν τα αγαθά της ειρήνης, και αν ακόμη πλέον σε άφθονο πλούτο, και αν ακόμη έχουν πολυτελή φαγητά, και αν ακόμη είναι ένδοξοι, περνούν όμως τη χειρότερη ζωή από όλους, αφού καθημερινά δημιουργούν ταραχές στις οικογένειές τους, υποπτεύονται ο ένας τον άλλον και δεν μπορούν να χαρούν καθόλου, διότι ο εσωτερικός πόλεμος πάντοτε τους συγχύζει και τους δημιουργεί πάντοτε μεγάλη αηδία.

Πραγματικά, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, η γυναίκα δόθηκε σαν βοηθό στον άνδρα, ώστε έχοντας την συμπαράστασή της να μπορέσει να αντιμετωπίζει αυτά που του συμβαίνουν. Διότι όταν είναι ενάρετη και συνετή, δεν θα προσφέρει στον άνδρα της την παρηγοριά που προέρχεται μόνο από τη συνήκηση, αλλά και σε όλα τα θέματα θα του δείξει τη μεγάλη χρησιμότητά της, με το να τα κάνει όλα ελαφρά και εύκολα και να μην τον αφήνει να δοκιμάζει ούτε τις εξωτερικές δυσκολίες, ούτε αυτές που δημιουργούνται καθημερινά μέσα στην οικογένεια. Αυτή, σαν άριστος κυβερνήτης, με τον τρόπο αυτόν και με τη σοφία της, θα γαλινέψει την ταραχή της ψυχής του και με τη σύνεσή της θα του προσφέρει μεγάλη παρηγοριά. Αυτούς, λοιπόν, που είναι έτσι συνδεδεμένοι, δεν πρόκειται στο εξής τίποτα να τους στενοχωρήσει και να καταστρέψει την ευτυχία τους.

0: Και κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, καθώς ολοκληρώνεται ο ραδιοφωνικός μας χρόνος, θα πρέπει να σας αφήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για τη συντροφιά σας, να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για τις επόμενες εβδομάδες, να σας ευχηθούμε να είστε πάντα καλά, να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Γιάννη για την συνεργασία του, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου. Η επικοινωνία μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί μας.
1: Συσλόγης παιδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Όταν μιλούμε με όσους έρχονται, πρέπει να βρούμε μια σωστή γραμμή. Για να μην ρίξουμε κάποιον στον πόλεμο κατά της καινοδοξίας που προκαλείται από την υψηλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του, έτσι ώστε το πρόσωπο αυτό να διαμένει σε μια κατάσταση ταπεινή και να μην καινοδοξεί. Νομίζω πως πρέπει όλοι σας να γνωρίζετε τη στάση που πρέπει να έχουμε όταν μιλούμε με όσους μας επισκέπτονται. Είναι η επιστήμη της Εκκλησίας που μας διδάσκει πώς να ενεργούμε. Δεν είναι εύκολο για έναν πνευματικό πατέρα να καθοδηγεί ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια ενός ορθόδοξου συνεδρίου που πρόσφατα έλαβε χώρα στο Βέλγιο, όλοι αναζητούσαν τέλειους πνευματικούς, αυθεντίες αλάθητες κλπ. Σας είπα ήδη ότι πολλά εξαρτώνται από τη στάση του προσώπου που έρχεται στον πνευματικό. Για να καλλιεργήσουμε το λαό που αποτελεί το πλήρωμα της Εκκλησίας, πρέπει να τους μάθουμε να πλησιάζουν τον πνευματικό με την προσευχή «Διευχών του δούλου σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Σωτήρη ημών, δίδαξόν με το θέλημά σου. Δίδαξόν με πώς οφείλω να πορεύομαι». Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πνευματικός πατέρας, στο μοναστήρι μας τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, δεν προφέρει λόγο χωρίς να σκεφτεί, χωρίς προσευχή. Γι' αυτό να κρατάτε το λόγο που σας λέει. Έτσι, η συζήτηση θα είναι σύντομη, αλλά πολύ επικοδομητική. Αν όμως αρχίσουμε να συζητούμε για όλες τις άλλες πιθανές πλευρές του προβλήματος, όλα θα χαθούν. Αρχίστε με τη σκέψη ότι, ακόμη και αν ο πνευματικός κάνει λάθος, διότι κανένα ανθρώπινο όν δεν είναι τέλειο, λόγω της ταπεινής στάσης σας, η Θεία Χάρη θα είναι παρόλα αυτά μαζί σας.

Σε τι πράγμα αναφέρομαι? Γνωρίζετε πως ό,τι υπάρχει, υπάρχει διότι ο Θεός το έφερε στην ύπαρξη. Ο Θεός σκέφτεται και ο κόσμος έρχεται στην ύπαρξη. Αν κάποιος δεν πιστεύει ότι ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου τούτου, ήρθε και μίλησε μαζί μας, το πρόσωπο αυτό θα μπορεί να λέει λόγια που φαίνονται σοφά και πιστικά, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι παρόλα αυτά άσχημο. Αντίθετα, αν κάποιος αναζητά το θέλημα του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να επανορθώσει εύκολα την οποιαδήποτε κατάσταση. Σας το λέω αυτό έτσι ώστε, αν έρχεστε με εμπιστοσύνη και υπακοή στον Πνευματικό Πατέρα, να μην φοβάστε ποτέ ότι θα σας καθοδηγήσει άσχημα. Ο Θεός θα βρει το μέσον να σας αποκαλύψει την αλήθεια. Αλλά αν πηγαίνουμε κρίνοντας το λόγο του Πνευματικού σχετικά με το θέλημα του Θεού μέσα στον κόσμο, τότε ο οποιοσδήποτε λόγος του θα είναι επίσης σχετικός. Αντίθετα, αν πηγαίνουμε με υπακοή, με αυτή την προσευχή θα προοδεύσουμε και η καρδιά μας θα γίνει πιο ευαίσθητη σε κάθε πνευματική κίνηση που επέρχεται από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όταν σας μίλησα για την υπακοή στον ηγούμενο, εμφανίστηκε ένα πρόβλημα που έλαβε ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο σε σχέση με κάποια άλλη πλευρά. Την πειθαρχία εξαιτίας του έργου του ηγουμένου και της δικής μας πεπτοκυίας καταστάσεως. Αλλά η πνευματική υπακοή είναι υποχρεωτική στην καθημερινή ζωή. Να προτιμάτε να γίνετε το θέλημα κάποιου άλλου και όχι το δικό σας. Να δέχεστε κάθε λόγο του Πνευματικού Πατέρα ή κάποιου αδελφού ή κάποιας αδελφής με μια στάση θετική και να προσπαθείτε να βρίσκετε τρόπους να διακονήσετε τον αδελφό σας και την αδελφή σας. Προτιμήστε να εκπληρώνετε το θέλημα κάποιου άλλου προσώπου παρά το δικό σας. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα όπου η καρδιά θα γίνεται πολύ μαλακή, πολύ ευαίσθητη σε κάθε κίνηση, σε κάθε είδους πνευματικές αλλοιώσεις. Αυτό που η Εκκλησία ζητά και είναι αυτό που ονομάσαμε συνοδικότητα. Στη συνοδικότητα αυτή, το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί υποχρεωτικά κατά την τάξη της επίσημης ιεραρχίας. Θυμηθείτε την περίπτωση κατά την οποία στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 βρέθηκε ένας διάκονος 20 ετών, ο Αθανάσιος, και πρότεινε στη Σύνοδο τη λέξη «ομοούσιος». Η λέξη αυτή δεν είχε ως τότε θεολογικό νόημα, αλλά της έδωσαν μια έννοια και η Εκκλησία χρειάστηκε αρκετό χρόνο να την αφομοιώσει με ορθό τρόπο. «Ομοούσιος» σημαίνει «της ιδίας ουσίας». Δεν μπορεί κάποιος εύκολα να αφομοιώσει κάποιο νέο πράγμα. Και σας λέω πως ο όρος αυτός δόθηκε σε έναν διάκονο 20 χρονών, τη στιγμή που υπήρχαν εκεί πατριάρχες, ομολογητές, επίσκοποι. Όταν είμαστε ενωμένοι, ο καθένας προσεύχεται να δώσει ο Θεός το πνεύμα της υπακοής στο θέλημά του και να μας ευλογήσει όλους. Ακούτε τους άλλους με την καρδιά σας, για να καταλαβαίνετε πότε το Πνεύμα του Θεού μιλά με την καρδιά του οποιουδήποτε, του πιο νέου ή του πιο ηλικιωμένου ή κάποιου μεσόκοπου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αλλά για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να εργαστεί. Και πάλι αναγκάζομαι να σας επαναλάβω ότι εκεί φτάνει κανείς μόνο με την υπακοή. Μόνο με τη διακονία καθίσταται κάποιος όμοιος με τον Κύριο. Τι έδειξε ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο? Παρόλο που ήταν ο Κύριος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Για να επανέλθω στο θέμα μας, βλέπετε ότι οι τέσσερις πνευματικοί στους οποίους ο Σιλοανός έθεσε το ερώτημα υπήρξαν πολύ σωστοί και μάλιστα πολύ διακριτικοί. Στους βίους ορισμένων Αγίων θα το χαρακτήριζαν αυτό ως όραμα κλπ. Δεν πρόσθεσα τίποτε σε ό,τι είπε ο Άγιος Σιλοανός για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, ότι δεν ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις των πατέρων. Το άφησα όπως μου το διηγήθηκε. Είναι σωστό, ξέρετε.

Η διακινδύνευση στην πνευματική ζωή. Εθνικισμός και οικουμενικότητα. Διακινδυνεύουμε όταν μιλούμε για τον εαυτό μας. Ο γνωστός Θεός. Ο τίτλος του βιβλίου «Ο ψώμεθα των θεών». Ο φόβος της πλάνης. Η θεοφάνεια στον Όσιο Σιλουανό και η κληρονομιά του. Ο κίνδυνος του εθνικισμού. Η χάρη και η θεοεγκατάληψη. Ο μοναχισμός ως βίωση της όλης ανθρωπότητος. Ο γέροντας Σιλουανός γράφει για κάποιον μοναχό που του είπε «Στα 30 χρόνια της ζωής μου δεν έθλιψε κανέναν». Και για κάποιον άλλον που είπε «Όλοι οι αδελφοί με αγαπούν γιατί υπακούω σε όλους». Προβάλλει το ερώτημα. Δεν είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος έτσι για τον εαυτό του? Και δεν προκαλεί με αυτόν τον τρόπο μεγάλο πειρασμό στον ίδιο? Ναι. Και βέβαια προκαλεί. Και δεν είναι δυνατό να τον αποφύγει. Αλλά ήδη από την αρχή της πίστεώς μας οι Απόστολοι αναγκάστηκαν να πούν στο κήρυγμά τους ότι έζησαν κοντά στον ίδιο το Θεό τόσο πολύ καιρό. Και ασφαλώς συνιστάται σε όλους τους μοναχούς να μην μιλούν για τέτοια πράγματα ώστε να μην προκαλέσουν στον εαυτό τους τον πόλεμο του εχθρού. Η αρνητική πλευρά του θέματος αυτού έγκυται στο εξής. Αν όλη η εν Χριστώ ζωή οφείλει να παραμένει και κρυμμένη, τότε πώς θα μορφώσουμε τα παιδιά και τη νέα γενιά που τώρα αναπτύσσεται με τη διδασκαλία του Χριστού? Εγώ ο ίδιος το διακινδύνευσα πολύ, συγγράφοντας τα δύο αυτά βιβλία, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στον γέροντα Σιλουανό και κυρίως αυτό που αναφέρεται σε μένα τον ίδιο, το «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Αυτό όμως το αποφάσισα λίγο πριν από το θάνατό μου, του οποίου την έλευση περιμένω εδώ και πολλά χρόνια. Γράφω γι' αυτό στον πρόλογο του βιβλίου μου «Στο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Ωστόσο δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άλλη στιγμή επάνω στη γη κατά την οποία ο εχθρός του Χριστού να έχει τόση ισχύ. Είναι αδύνατο να αποφύγουμε την πράξη αυτή της εξιστορήσεως του να διηγούμαστε αυτά που ζήσαμε. Όταν ανέλαβα την ευθύνη να ιδρύσω το μικρό αυτό μοναστήρι, υπήρχε στην ψυχή μου η επιθυμία να μεταδώσω εκείνο που μου έδωσε ο Θεός να γνωρίσω στο Άγιον Όρος και κυρίως το πρόσωπο του θεράποντά του Σιλουανού. Έγραψα στα βιβλία μου ότι συστέλλομαι να μιλήσω σχετικά με τα χαρίσματα του Θεού, αλλά όμως ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν. Όλοι εσείς με βλέπετε και από τον όλο τρόπο της ζωής μου βεβαίως είστε πεπισμένοι ότι δεν παριστάνω τον γέροντα. Πάντοτε θεωρούσα τον εαυτό μου αδελφό σας και όχι γέροντα. Και όποιος έχει καλή διάθεση μπορεί να το διαπιστώσει. Δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να απευθύνει εξουσιαστικό λόγο ως γέροντας σε κανέναν από εσάς. Διηγόμουν απλώς γεγονότα για τη ζωή μου και προπαντός από τη ζωή του γέροντα Σιλουανού.

Με τον ίδιο τρόπο, όπως και όλοι εσείς, θέλω να λατρεύω εκείνον τον Θεό που γνωρίζω και όχι εκείνον που δεν γνωρίζω. Σε κάποιο ναό της Λαύρας, της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου υπάρχει η επιγραφή «Το γνωστό Θεό», σε αντίθεση προς το κείμενο της Αγίας Γραφής, όπου μνημονεύεται βωμός στην Αθήνα αφιερωμένος στο αγνώστο Θεό. Το πρόβλημα αυτό, αν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό όπως είναι ή όπως δεν είναι, δεν υπάρχει για μένα, υπό την έννοια ότι εγώ είμαι χριστιανός. Και αυτό σημαίνει ότι δέχομαι τον Ιησού Χριστό ως τον Δημιουργό παντός υπαρκτού στον κόσμο, ως τον Θεό μας. Αν αυτός έζησε μαζί μας με τη μορφή του είναι και μίλησε τη γλώσσα μας, μήπως υπήρχε περίπτωση να θέλει να μας παραπλανήσει και να δείξει το Θεό όπως αυτός δεν είναι? Μας έδωσε την εντολή «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αν προσθέσω στο στίχο αυτό τις λέξεις «έτσι όπως αυτός δεν είναι», τότε παρουσιάζω τον Χριστό ως πλάνο. Συνεπώς, «μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, καθώς αυτός ο ίδιος είναι». Και όταν ο φίλος και συνασκητής μας πατήρ Σίγμα έδωσε ως τίτλο στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», τότε η πρώτη μου αντίδραση ήταν να διερωτηθώ, είναι άραγε αυτό θεολογικά σωστό? Και βεβαίως ο πατήρ Σίγμα δεν είναι αμαθής άνθρωπος. Εξέφραζε κάτι εντελώς ορθό θεολογικά. Η ίδια η μορφή του τίτλου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί» ομιλεί με απλότητα για την έφεσή μας να γνωρίσουμε το Θεό καθώς εστί. Εγώ δεν έγραψα πουθενά ότι είδα το Θεό καθώς εστί. Διηγούμε απλά για εκείνο που μου δόθηκε, δηλαδή πώς έζησα τη μετάνοιά μου ενώπιον του Θεού στα όρια που αυτός μου επέτρεψε. Η μετάνοια είναι μεγάλο χάρισμα. Και όταν μιλώ μαζί σας ως αδελφός και όχι ως διδάσκαλος από καθέδρας, εσείς ασφαλώς παραμένετε ελεύθεροι είτε να αποδεχτείτε το λόγο μου, όχι ως δικό μου αλλά ως παράδοση της Εκκλησίας, είτε να απορρίψετε τη μαρτυρία μου, γιατί με βλέπετε πώς είμαι και πώς ζω. Παρ' όλα αυτά όμως, πώς θα μπορούσα να εκπληρώσω εκείνο για το οποίο μίλησα στο βιβλίο μου? Κάποιος που κατέχει υψηλό λειτουργήμα μου έγραψε: «Εσείς μαρτυρείτε ο ίδιος για τον εαυτό σας και η μαρτυρία σας δεν μπορεί να θεωρηθεί αληθινή». Και έτσι, απαντώντας το ερώτημα, είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος για τον εαυτό του ή δεν είναι, θα πω βεβαίως είναι επικίνδυνο. Αλλά όλη η εν Χριστώ ζωή συνδέεται συνεχώς με κίνδυνο. Πρώτος, κύριος και αναπόφευκτος κίνδυνος είναι να αμαρτήσουμε έστω και με τη σκέψη. Ο γέροντας Ιλωανός μου πρότεινε να πάω σε αυτόν μετά την επίσκεψη που μου έκανε ο ερημίτης πατήρ Βλαδίμηρος. Και εγώ πήγα στον γέροντα με μεγάλη ευλάβεια, προσκυνούσα νοερά τη γη που πατούσε ο άνθρωπος αυτός και ίσως γι' αυτό δεν αντιστάθηκα σε κανέναν από τους λόγους του, αλλά τον αποδεχόμουν με βαθιά ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Και γι' αυτό αποφάσισα να γράψω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο πνευματικός ή ο γέροντας ανοίγεται ίσως μέχρι τέλους.

γέροντας Σοφρόνιος, μιλώντας για παράδοση της Εκκλησίας, υπονοεί την παράδοση των ησυχαστών πατέρων, των θεοπτών, ιδιαίτερα του Οσίου Σημειών του Νέου Θεολόγου. Ο μεγάλος αυτός Άγιος διηγήθηκε την εμπειρία της θεοπτίας του και δέχθηκε επανειλημμένα κατακρίσεις από εκείνους οι οποίοι, παραπέμποντας το Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, τον κατηγόρησαν για πλάνη.

Έτσι και εγώ, συγχωρήστε με, έγραψα πολλά στο βιβλίο μου «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί». Η αρχική μου σκέψη ήταν να του δώσω τον τίτλο «Η πείρα ενός Ορθοδόξου μοναχού». Αλλά ο πατήρ Σίγμα επέμενε «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί». Βέβαια, ο πατήρ αυτός αγωνίζεται πάντοτε γι' αυτό, να δει το Θεό καθώς εστί. Και αυτός και όλοι εμείς ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Είναι καθήκον μου να σας μεταδώσω εκείνο που μου δόθηκε, ανεξάρτητα από το αν εσείς δέχεστε το λόγο μου, όπως εγώ δεχόμουν το λόγο του Αγίου Σιλουανού ή όχι. Παρέδωσα τον εαυτό μου στην κρίση όλων. Και τώρα σας λέω, όχι χωρίς τρόμο, ότι είμαι ακόμη γεμάτος φόβο μήπως έχω διαπράξει κάποιο λάθος στο βιβλίο μου. Δεν πιστεύω στο αλάθητο του ανθρώπου και αποφεύγω να αποφαίνομαι με βεβαιότητα για οτιδήποτε. Ως εκ τούτου είναι φυσικό να ψάχνω στο βιβλίο μου που τυχόν έσφαλα. Για σας, τους κληρονόμους μου, προτείνω το ακόλουθο έργο. Μετά την εκτίμια μου, βρείτε τρόπο να εξηγήσετε ότι στους λόγους μου δεν υπήρξε κάποια εσφαλμένη κίνηση. Δηλαδή, παρά την εντελώς νέα μορφή του, το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού εκφράζει την ορθόδοξη παράδοση. Διατείνομαι ότι η ορολογία και όλες οι θεολογικές μου επεξηγήσεις είναι σωστές από ορθόδοξη άποψη.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριο Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιο Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε την επικοινωνία μας εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου, στο περιβόλι της Παναγίας μας, με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο, με τις ευχές και τις ευλογίες, τις πατρικές του καθηγουμένου, του κοινοβίου, αρχιμανδρίτου πατρός Φιλοθέου. Πριν περάσουμε στην σημερινή επικοινωνία μας με τον Σεπτόν Αγιορείτη, τον πατέρα Μάρκελο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά πείρα πατέρων, για να μας εισαγάγει στο αθωνικό κλίμα.

Ο προφήτης Ηλίας έκανε υπακοή στον Κύριο όταν του είπε «Πορεύου εντεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο Χοράθ το επιπροσώπου του Ιορδάνου και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ και τη κόραξιν εντελούμε του διατρέφινσε εκεί». Και επίησεν Ηλίου κατά το ρήμα Κυρίου και εκάθισεν εν το χυμάρο Χοράθ επί προσώπου του Ιορδάνου και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλι και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ. Χρημάτισε ιδεώδης αναχωρητής κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης ο προφήτης Ηλίας. Στο μετέχμιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ο Τίμιος Πρόδρομος, μέγας αναχωρητής, περηφανής ασκητής, είναι ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού εστίων ακρίδας και μέλι άγριον. Ο προφήτης Ηλίας και ο μίζων των προφητών Ιωάννης υπήρξαν οι πρόδρομοι του μοναχικού βίου. Στην Καινή Διαθήκη ο μοναχικός βίος εμφανίζεται επιβλητικός. Οι μαθητές του Κυρίου ως αποταξάμενοι πάντα και ακολουθήσαντες αυτό υπήρξαν ιδεώδης μοναχοί. Αλλά και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός συχνά είναι αναχωρών εν τεσσερίμης ή ανέβαινεν εις το όρος προσεύξαστε. Διδάσκον ημάς ότι ο χωρισμός από του κόσμου προηγείται της προς τον Θεόν οικειώσεως και ενώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες και δι' οι νηπτικοί, απαρνησάμενοι των κόσμων και τα του κόσμου, ανεχώρησαν στην έρημο και εκεί σε απόλυτον ησυχία και ψυχική ηρεμία επεδόθησαν στην εσωτερική καλλιέργεια του εαυτού των. Ανεδείχθησαν εκλεκτά δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Βρισκόμαστε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, στο Άγιον Όρος. Συλλογίζομαι ότι μέσα στην μικρή αυτή γλωσσίδα γης που δεν έχει μήκος περισσότερο από 60 χιλιόμετρα και πλάτος μεταξύ 8 και 12, ο Δημιουργός σαν να εξύντλησε όλα τα περιθώρια σε απρόοπτες

ερυθρούς του Αιγαίου. Μια γαλήνη απόκοσμη, χυμένη παντού, ψηλά, χαμηλά μάλλον, πολύ χαμηλά, ένας ουρανός του ονείρου. Η αθωνική κορυφή σχίζει τον ουρανό και η κάθε πύρινη προσευχή των πατέρων αδιαλείπτος τον διασχίζει και σαν βέλος καρφώνεται στο υποπόδιον του θρόνου του Θεού. Η αρμονική συζυγία γνώσεως και πίστεως. Η επέκεινα του αισθητικού και ηθικού βιώματος βίωση του θρησκευτικού και αγίου νοήματος της ζωής. Η κατά Θεόν διαβίωση και η διαμυστικής θεωρίας άνοδος των βαθμίδων της μυστικής ενώσεως μετά του Θεού αποτελούν αγίους όρους και αποπνέουν το μυστικοπαθές άρωμα της αγιότητος.

0: Και πάλι μαζί, αγαπητές και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό, εδώ στη Μονή της Μετανοίας, στην Μονή Καρακάλου, το μοναστήρι των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Γεδεών, του Ομολογητού. Γέροντα, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος, η Παναγία μαζί μας και σήμερα.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το υποβλητικό και επιβλητικό, νιώθω, Γέροντα, μια χαρά μου στην ψυχή μου, που είμαι κοντά σας και επικοινωνώ μαζί σας. Προσκύνησα προηγουμένως κάτω, στο καθολικό, ήπια παγωμένο, κατάψυχρο νερό από την πηγή, στον προαύλιο χώρο της Μονής, και ήρθα εδώ στον χώρο που επικοινωνούμε και σας περίμενα στην συνάντησή μας αυτή, την προκαθορισμένη. Αυτή η χαρά, Γέροντα, που αισθάνομαι μέσα μου, από την επικοινωνία μαζί σας, σε αυτόν τον χώρο, είναι αυτό που λέμε η χαρά του Χριστού. Τι είναι η χαρά του Χριστού τελικά?
1: Η χαρά του Χριστού, η χαρά είναι ένα καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όπως η χαρά, η ειρήνη, η Χριστότης, η μακροθυμία.
0: Η αγαθοσύνη, η πίστη, πραότης.
1: Αυτά είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Στην επιστολή προς Γαλάτας, ο Απόστολος Παύλος τα αναφέρει αυτά ως καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Όπως ακριβώς και η καρπή της σαρκός, του σαρκικού φρόνημα. Το οποίο είναι ακριβώς κάτι το αντίθετο και περιγράφει και ο Απόστολος Παύλος, ποιος είναι ο σαρκικός άνθρωπος και ποιος είναι ακριβώς τα έργα της σαρκός. Η χαρά λοιπόν είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο ο Χριστός μας αυτή τη χαρά δίδει. Και το πρώτο μήνυμα που έδωσε προς τις μυροφόρες και τους Αποστόλους είναι η ειρήνη. Και η χαρά, χαίρετε, τους είπε. Χαίρετε.
0: Και πάλι νερό, χαίρετε.
1: Λοιπόν, ο Χριστός μας

0: τον άνθρωπο τον έκανε χαρούμενο, τον έκανε ευτυχισμένο από τον παράδεισο. Ακόμα. Του έδωσε αυτή το πλήρωμα της χαράς και δωρές του Αγίου Πνεύματος, εκφράζονται έτσι μέσα στον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Και ο άνθρωπος, η θλίψη δηλαδή, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και του πόνου. Επομένως, η χαρά είναι έκφραση του ολοκληρωμένου εσωτερικού ανθρώπου που θέλει πάντοτε να χαίρεται και από τη χαρά του αυτή να δοξάζει και να ενολογεί τον Θεό. Και ο Θεός πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο παρενλημμένο στον ίδιο της μαθητάς του είναι η χαρά η μην είπε πληρωμένη. Δεν είναι η χαρά του κόσμου η ψεύτικη, η παραδική,
1: επίπλαστη,
0: την οποία κανείς μπορεί να θέλει να την αποκτήσει με διάφορες ειδονές, διάφορες τέρψεις και απολαύσεις του κόσμου τούτου. Αυτή η χαρά είναι ακριβώς πολύ επίπλαστη και αμέσως φεύγει.
1: Είναι κύβδηλη χαρά.
0: Μάλιστα. Ενώ ό,τι πηγάζει από μέσα μας, από την ψυχή μας, από τη χαρά των οποίων δίδει ο Ιησούς, είναι κάτι το μόνιμο. Βέβαια, σε αυτόν τον κόσμο ποτέ δεν υπάρχει τελεία ανάπαυσης. Δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν και πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός και παραχωρεί για να δοκιμαζόμεθα. Από τον φθόνο του διαβόλου που πειραζόμεθα επίσης, από τη δυσκολία που μας δημιουργούν στη ζωή μας διάφοροι άνθρωποι. Και έτσι μετριάζεται αυτή η χαρά. Μια φορά που μας δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος επέτυχε την εσωτερική αυτή ειρήνη και χαρά, όσο και αν εξωτερικά θλίβεται από τα διάφορα περιστατικά του βίου, εσωτερικά μένει ένας ατάραχος άνθρωπος, μια ψυχή η οποία είναι δοσμένη στο Θεό και ποτέ δεν απελπίζεται και ποτέ δεν χάνει το ηθικό του φρόνιμο μέσα. Δηλαδή η ζωή μας είναι σαν ένα πέλαγος. Και μπορεί βέβαια επιφανειακά τα κύματα της ζωής και οι διάφοροι πειρασμοί να φαίνονται ότι αφρίζει το πέλαγος αυτό, αλλά εσωτερικά ο βυθός είναι απείραχτος. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που έχει αυτή τη χαρά του Χριστού μας, εσωτερικά είναι ειρήνιος και γαλήνιος και απολαμβάνει αυτή την δωρεά του Χριστού μας, τη χαρά. Και προσπαθεί μάλιστα και τη χαρά αυτή να τη μεταδώσει και στο περιβάλλον του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ευχάριστοι γίνεστε. Να είμαστε ευχάριστοι ένας τον άλλον. Όχι αποκρουστικοί, όχι μελαγχολικοί, όχι απεσιόδοξοι. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο χριστιανός, είναι πάντοτε χαρούμενος και αυτή τη χαρά θέλει να τη μεταδώσει στο περιβάλλον του. Και τη μεταδίδει και με το λόγο του και με την παρουσία του και με τα έργα του και με κάθε τρόπο. Είναι δηλαδή ο πιο κοινωνικός άνθρωπος ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Γιατί πηγάζει από μέσα του αυθόρμητα. Η χαρά του Χριστού μας. Και ο άνθρωπος πραγματικά που βιώνει τον Χριστό δεν μπορεί παρά να χαίρεται και από τα δώρα τα οποία απολαμβάνει από τον Θεό. Και από τη χαρά έπειτα είπαμε ξεκινούμε προς την ευχαριστία και δοξολογία. Και τι έχουμε, πόσα έχουμε να τον ευχαριστήσουμε και να τον δοξάσουμε τον Θεό από όλα τα δώρα τα οποία απολαμβάνουμε. Άκρη δεν βρίσκουμε αν απαριθμίσουμε αυτά τα θεία δώρα τα οποία καθημερινώς μας δίδει ο Θεός. Επομένως, η χαρά είναι θείο δώρον, όπως είπαμε, καρπός του Αγίου Πνεύματος και ο Θεός θέλει να χαιρόμεθα και σε αυτή τη ζωή, αλλά πολύ περισσότερο στην αιώνιο ζωή, την οποία προετοιμάζει ο Θεός για όλους μας.

0: Πώς μπορούμε, γέροντα, να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού? Πολλοί απορούν και λένε να είναι αυτό που θέλει ο Θεός, άραγε έχουν αμφιβολίες. Πολλοί, το ακούω συνεχώς αυτό.
1: Είναι κάτι το, πολλές φορές το δυσδιάκριτο να διακρίνουμε ποιο θέλει ο Θεός. Οι γέροντες στα Αγιονόρος όταν έχουν να λύσουν κάποιο δύσκολο πρόβλημα, είτε προσωπικό, είτε από τα πνευματικά τους παιδιά που τους ερωτούν, κάνουν προσευχή.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, δεν μπορεί να το διακρίνεις αυτό, να πεις θα κάνω τούτο ή το άλλο. Αλλά όταν λέμε Θεό θέλημα, πρέπει να πράξω αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό εννοούμε. Είναι αρεστό αυτό που θα κάνω εις τον Θεό. Ή αν το πράξω, μήπως κάνω λάθος. Λοιπόν, γι' αυτό ο κόσμος πολύ καλά διαρωτάται τι πρέπει να πράξει εις κάθε περίπτωση. Γνώρισον με Κύριο Δόν, ενή πορεύσομαι, λέγει ο προφητάνας Δαβίδ. Προς τα πού να τραπώ. Γι' αυτό ακριβώς, όταν είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να επιλύσουμε, δεν πρέπει να βιαστούμε πρώτα-πρώτα. Πρέπει να προσευχηθούμε, ακόμα να νηστέψουμε και να το αναθέσουμε το θέμα μας αυτό σε κάποιον, στον πνευματικό μας, οπωσδήποτε, και ο Θεός, διά του πνευματικού, θα μας δώσει την πληροφορία. Μπορεί και να αργήσει να μας απαντήσει ο Θεός. Διότι, καμιά φορά, ο Θεός δεν απαντάει εύκολα, διότι δεν συμφέρει αυτό που ζητούμε να μας το δώσει.
0: Είναι αυτό που λέμε προς το συμφέρον της αιτήσεως.
1: Ναι, δεν συμφέρει να μας απαντήσει. Επίσης, ο Θεός καμιά φορά δεν απαντάει, διότι αν μας απαντήσει και μας το ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, δεν θα είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας. Και επειδή γνωρίζει καμιά φορά ότι αυτό το οποίο θα πράξουμε δεν μας συμφέρει, δεν μας απαντάει ο Θεός. Διότι αν το πράξουμε, αν μας το ικανοποιήσει αυτό, δηλαδή θα είναι όχι προς το συμφέρον της ψυχής μας και αυτό δεν μας το ικανοποιεί το αίτημα αυτό. Δεν μας το ικανοποιεί. Δηλαδή από αυτό μπορεί να μας προκληθεί ζημία ψυχική και ο Θεός δεν απαντάει, λέμε. Κρούμε τη θύρα και δεν μας απαντάει.
0: Και αυτό απάντηση
1: είναι όμως. Είναι απάντηση ότι ο Θεός δεν είναι ευάρεστο κατά κάποιον τρόπο.
0: Δεν είναι ευλογημένο.
1: Γιατί ξέρει, αν δηλαδή μας το ικανοποιήσει αυτό, μπορεί να παρακούσουμε έπειτα σε αυτό το θέλημα που μας έδωσε ο Θεός και δεν το αποκαλύπτει ο Θεός πολλές φορές. Δεν το αποκαλύπτει το ποιο είναι ακριβώς το θέλημα, για να μην παρακούσουμε σε αυτό το οποίο θα μας ικανοποιήσει έπειτα. Και έχουμε περισσότερη ζημία. Εδώ βλέπετε λίγο βαθύτερο το πράγμα. Δεν μας το δίνει για να μην παρακούσουμε σε αυτό που θα μας δώσει και θα έχουμε περισσότερη ζημία. Παραδείγματος χάρη, οι πατέρες ποτέ δεν κάνουν ένα βήμα αν δεν πάρουν πληροφορία, έτσι το λένε. Στη μοναχική ζωή υπάρχει αυτή η λέξη, να πάρω πληροφορία από τον Θεό. Αν αυτό είναι αρεστό, και έπειτα θα κάνω.
0: Πληροφορία άνοστα. Θυμάμαι τον παπά Εφραίμ του Κατουνακιώτη Γέροντα, ο οποίος για τα παραμικρά ακόμη έλεγε, όταν το ρωτούσε κανείς, έλεγε άσε με λίγο και θα σου απαντήσω. Προσήφθητο και μετά απάντησε σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βλέπετε με πόσο προσοχή οι πατέρες θέλουν να διαπιστώσουν αν είναι βάρος τον Κύριο αυτό και αν πρέπει να το πράξουν ή όχι. Μια και είπατε για το μακαριστό Γέροντα Εφραίμ, ήμασταν ακόμα στη Φιλοθέου και του είχε γίνει η πρόταση να γίνει ηγούμενος στη Μεγίστη Λαύρα. Δεν απήντησε, αλλά είπε στους πατέρες να κάνουμε προσευχή και αν απαντήσει ο Θεός και μας πληροφορήσει, τότε θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα το αποφασίσω. Και μας παίρνει τηλέφωνο τους πατέρες και μας λέει: Πατέρες, και εσείς προσευχηθείτε να μας πληροφορήσει ο Θεός τι να κάνουμε στο μεγάλο αυτό θέμα. Έπεσε και εκείνος σε προσευχή και εμείς κάναμε κομποσχή να ο Θεός να ευδοκίσει και να δείξει το θείο του θέλημα. Μετά από τρεις μέρες πήρε τηλέφωνο ο Γέροντας Εφραίμ και λέει: Πατέρα, σταματήστε. Πήρα πληροφορία. Εγώ δεν είμαι για ηγούμενος εκεί πέρα. Πήρε αμέσως την απάντηση. Έγινε προσευχή, πληροφορήθηκε ο Γέροντας. Πλέον ήταν σίγουρος ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Αυτός έπρεπε να ασκητής, ήταν άνθρωπος προσευχής και έπρεπε να μένει εκεί πέρα. Διότι έφυγε σε έναν άνθρωπο που είχε τόσο πολύ δυνατή προσευχή, που η προσευχή του κατέβαζε τον ουρανό στη γη.
0: Μέσα στην έρημο,
1: στην έρημο. Και έπρεπε να μείνει εκεί, κατά το Θεό θέλημα. Να φύγει από εκεί ως ασκητής.
0: Όπως και έγινε.
1: Όπως και έγινε.

0: Δόξα τω Θεώ, πάντων ένα και. Α, γέροντα, αυτό να μας το σχολιάσετε. Αυτό που το είπα τώρα εν τη ρήμη του λόγου του Χρυσοστόμου, με αυτή την περίφημη έκφραση. Να μας τη σχολιάσετε, παρακαλώ.
1: Τώρα, κανείς να δοξάζει τον Άγιο Θεό πάντων ένα και. Δηλαδή, για όλα. Και για τα καλά που απολαμβάνουμε. Και για τις θλίψεις που περνούμε. Για όλα αυτά πρέπει να δοξάζουμε και να ευλογούμε και να ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό. Βλέπετε, δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό όταν ικανοποιούνται όλα τα θελήματά μας, όταν έχουμε όλα τα καλά μας. Αλλά κανείς να μπορέσει να περάσει και μέσα από τη θλίψη και τη αδοκιμασία και την ταλαιπωρία να φτάσει στην ευχαριστία και να πει Θεέ μου, εσύ αφού το επέτρεψες αυτό, προς συμφέρον της ψυχής μου είναι.
0: Ή το όνομά σου ευλογημένο.
1: Ναι, ή το ευλογημένο, όπως ακριβώς ο Ιώβ. Όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι μέσα στη ζωή αυτή, που είναι κατάκητοι, που είναι παράλληλοι φόρο ζωής, που έχασαν τα παιδιά τους ή άλλες δυσκολίες στη ζωή τους, ποτέ δεν εγώγγιξαν. Και αυτός δηλαδή ο άνθρωπος που δεν εγώγγιζει, αλλά κρατάει ακριβώς την ευχαριστία στο Θεό και το ξέρει, έχει δηλαδή ανεβεί πάρα πολύ πνευματικά. Είναι ανεβασμένος πνευματικά ένας που και δια των θλίψεων βλέπει το χέρι του Θεού επάνω του. Και ότι για τον τρόπο αυτού οικοδομείται πνευματικά. Και λέει ο Θεός ξέρει τι κάνει. Για να το επιτρέψει ο Θεός συνέφερε την ψυχή μου. Άρα πόσο να τον δοξάσω και αυτά. Αν λοιπόν για τα καλά, λέει τον δοξάζουν τον Θεό, πόσο να μην είναι και αυτά που υποφέρουμε τώρα να μην τον να βουγγίξουμε και να μην τον ευχαριστήσουμε. Και ο Θεός βλέποντας αυτή την, ότι ποτέ δεν γόγγιξε ο Ιώβ, αλλά υπέμεινε και από τους φίλους του, τις δοκιμασίες και τις ειρωνίες και από τη γυναίκα του παντού, ο Θεός έδωσε και άλλα παιδιά, το έδωσε και κτίνη και πίμνια.
0: Πολλαπλάσια
1: μάλιστα. Και το σώμα του, υγιέστατο και όλα αυτά. Άρα, ναι μεν πρέπει να τον ευχαριστούμε για όλα τα θεία δωρήματα, πλέον να τον ευχαριστούμε διότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και η πατρίδα μας σήμερα, ας μην το ξεχνούμε, που είναι μια Ορθόδοξη χώρα που τόσο πολεμείται για αυτή την πίστη. Και εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και μέσα στη σύγχυση αυτών των ιδεών έχουμε την Εκκλησία μας και πηγαίνουμε κάθε μέρα στο ναό μας και απολαμβάνουμε τα μυστήρια του Θεού, της Εκκλησίας μας. Πόσο να τον ευχαριστήσουμε. Και όλα τα καλά τα οποία μας δίνει υλικά και πνευματικά αγαθά. Αλλά και όταν στη ζωή μας περνάμε κάποια δυσκολία και θλίψη, να μην πάμε και εκεί, διότι αυτή η ευχαριστία μέσα από την θλίψη είναι και η υπομονή που δείχνουμε. Είναι δείγμα αρετής.
0: Είναι η λειτουργική δύναμη του πόνου, ναι. Όπως έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, γέροντα, θυμίζω στους αδελφούς Καραμάζοφ. Mm. Είπατε προηγουμένως ότι ο Ιώβ τα πήρε όλα, όχι απλώς τα ίδια πίσω, αλλά πολλαπλάσια, με πολύ μεγαλύτερες παροχές από τον Κύριο και χαρές κλπ. Και το σώμα του ακόμη κατεστάθη, όπως είπατε, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα ενάυσματα που μου δίνετε για, αυτές τις γέφυρες που μου ρίχνετε και μπορώ να περάσω στο λόγο μαζί σας. Θέλω να μιλήσω για το σώμα, Γέροντα, το οποίο είναι ναός του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Πόσο το προσέχουμε ή πόσο το ταλαιπωρούμε?
1: Πολύ ωραία για το σώμα μας, επειδή είναι ακριβώς το όργανο της ψυχής, δια του οποίου εκδηλώνονται όλες οι ενέργειες της ψυχής, πρέπει να ομιλήσουμε και λίγο προσεκτικά και μάλιστα να κατοχυρώσουμε όλα όσα θα πούμε γραφικά για να μην πούμε δικά μας πράγματα.
0: Ευλογημένο.
1: Είναι όλα λοιπόν μέσα από την Αγία Γραφή, ούτως ώστε αυτό που θα πούμε να έχει μια θετική ανταπόκριση στους αγαπητούς μας ακροατάς και μεγάλη ωφέλεια και να ξέρουμε ότι, όπως είπατε, το σώμα μας είναι ναός του Θεού, μέσα στο οποίο σκηνώνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα μας, μεγάλη αξία και μεγάλη πνευματική διάσταση παίρνει από την Ανάσταση του Χριστού μας. Διότι το σώμα μας αυτό θα αναστηθεί αυθαρτοποιημένο, δοξασμένο, τιμημένο, όπως η ανάληψη του Χριστού μας το έδειξε αυτό. Διότι ο Χριστός μας αυτό το σκήνομα, το σώμα το χωρικό που επήρε εξ Αγίας Παρθένου, ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε δεξιά του θρόνου του Πατρός και εκεί μας περιμένει να φτάσει και εκεί θα φτάσει και το σώμα μας, το δικό μας, το δοξασμένο και φθαρτοποιημένο. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15, ο Απόστολος Παύλος λέει 4 χαρακτηριστικά για αυτό το σώμα. Λέει, όπως ο σπόρος που σπείρεται στη γη, το σιτάρι δηλαδή, όταν θα φυτρώσει, σέπεται. Σέπεται ο σπόρος, σαπίζει. Δεν θα φυτρώσει ο σπόρος, αλλά θα σαπίσει ο σπόρος
0: και από εκεί
1: θα βγει το βλαστάρι το νέο και ο στάχης. Έτσι ακριβώς και το ανθρώπινο σώμα δια του θανάτου. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία, το πρώτο χαρακτηριστικό του αναστημένου ανθρωπίνου σώματος. Διότι φθορά, τι είναι, φθείρεται το σώμα, διαλύεται, αλλά εγείρεται εν αυθαρσία, άφθαρτον. Σπείρεται εν ασθενεία, εγείρεται εν δυνάμει. Το σώμα μας τι είναι, είναι ασθενικό πράγμα, δεν είναι τίποτα που να αντέχει στον χρόνο. Αρρωσταίνει, έχει το φθείρε αδυναμίες και μέσα, η φθορά λοιπόν το διαλύει. Αλλά ενώ είναι ασθενικό, θα γερθεί εν δυνάμει. Πώς βλέπετε ένας άγγελος, τεράστιες δυνάμεις έχει ένας άγγελος. Δεν μπορείς να υπολογίσουμε. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Άτιμο δηλαδή, δεν έχει τιμή. Σήμερα ποιος το υπολογίζει το ανθρώπινο σώμα σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπετε, ο ίδιος ο άνθρωπος καταρακώνει το σώμα του με τα διάφορα μέσα, που έχει, με τα ναρκωτικά, με όλα αυτά. Ή η κοινωνία σήμερα, πόλεμοι γίνονται, ποιος τον υπολογίζει τον άνθρωπο έτσι. Ο χριστιανισμός, το χριστιανισμό μας, το ανθρώπινο σώμα έχει άλλη διάσταση πνευματική. Διότι το έπλασε ο Θεός με τα χέρια του και το τιμάει. Λοιπόν, σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε το αναστημένο, άφθαρτο ανθρώπινο σώμα. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Πιστεύουμε ότι θα είναι έτσι, αλλά η λογική μας δεν μπορεί να το πιάσει εδώ τώρα αυτό το πράγμα. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Όταν λέμε ψυχικό σώμα ή ψυχικός άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος που ζει σαρκικά με τα πάθη όπως μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Φέρει πάνω τον παλαιό άνθρωπο.
0: Ο ψυχικός άνθρωπος.
1: Ο ψυχικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος σε διάσταση, αντιδιαστολή προς τον ψυχικό, είναι αυτός που φέρει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ήως ο χωικός, λέει πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος, τιούτη και η χωική. Ήως ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνιοι. Ο Θεός λοιπόν δια του Αγίου Πνεύματος, δια της Αναστάσεως, μας εμβάλλει νέα ζωή και εν κενότητη ζωή πλέον των νέων χρόνων, του αναστημένου να πρέπει να περιπατήσουμε. Εν κενότητη ζωή. Αυτά τα χαρακτηριστικά ιδιώματα μας δίδει στο αναστημένο σώμα ο Απόστολος Παύλος και μάλιστα στο σώμα μας. Κάνει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, παίρνοντας όλα αυτά τα οποία είναι ιδιώματα του αναστημένου, σε σωσμένου όμως ανθρώπου, εναρέτου ανθρώπου, του Αγίου ανθρώπου. Δι' αυτό ακριβώς πρέπει να παραλληλίζουμε πολλά χωρία μέσα του Ευαγγέλιο για τους πατέρες για να βρίσκουμε την αλήθεια. Αν πεταχτούμε λίγο στην προς Θεσσαλονική Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που διαβάζουμε κάθε Σάββατο στην Εκκλησία μας, θα δούμε ότι αρπαγισόμεθα είναι εφέλες εις απάντηση Κυρίου εις αέρα. Αρπάζονται εις αέρα, σαν να γίνεται μια ανάληψη των ανθρώπων κατά τη δευτέρα παρουσία και όταν φεύγει κάθε ψυχή από τον κόσμο αυτόν, όταν είναι η δικαία, την παίρνουν οι άγγελοι και την πηγαίνουν στον θρόνο του Θεού, στον παράδεισο και προγεύεται τα της αιωνίου ζωής πρώτης κρίσεως. Αυτό όμως γίνεται για τους αναρρέτους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει στο Καταλογάνο Ευαγγελίου, δύο είναι στην κλίνη. Ο ένας αρπάζεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο είναι στο μήλο, μία αρπάζεται η γυναίκα, ο άλλος αφήνεται. Γιατί αφήνεται, παίρνεται ο ένας από τον άγγελο και ο άλλος αφήνεται. Πρώτα χάρη, αν είναι δύο σύζυγοι, παίρνει τον άντρα ή αφήνει τη γυναίκα ή τον άπαλη. Διότι αν ένας ατίμασε την κήτην ή εμόλυνε την ζωή της και απάντησε τον σύζυγο, οπωσδήποτε η εικόνα της έχει φθαρεί. Άρα ο άγγελος δεν την αναγνωρίζει και δεν την παίρνει. Έχει σχέση με τα δαιμόνια πλέον. Άγγελος παίρνει την καθαρή ψυχή. Έτσι λοιπόν το σώμα των αναστημένων ανθρώπων ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Θα το μετασχηματίσει, θα το μεταπλάσει αυτό το σώμα στο ταπεινό αυτό ή να γίνει σύμμορφο με τη δόξα του Θεού. Ασύλληπτο το νόημα το οποίο δίνει ο Απόστολος Παύλος και η Εκκλησία μας στο σώμα, στο αναστημένο. Και ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, παίρνει τώρα, παίρνει ακριβώς στα πνευματικά του γυμνάσματα και αναλύει ακριβώς, ενώ έτσι θα είναι τα σώματα ανάλαφρα, διαβιέστατα, καθαρότατα τα σώματα και δοξασμένα τα σώματα των αγιασμένων ανθρώπων των, και των εναρέτων και σεσωσμένων, απέναντίας των κολλασμένων ανθρώπων, θα είναι, λέει, άτιμα, μαύρα, βαριά, δυσόδη.
0: Βεβορβορωμένα.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να αντέξει, ένα, όπως λέγαμε και προχθές, να ειδεί ένα σώμα κολλασμένο ανθρώπου, διότι εξομοιώνεται καθ' όλα τα στοιχεία προς τον διάβολον, τον νεοσφόρον που και αυτός τέτοια μορφή τερατόμορφη είναι που δεν μπορεί να τη δούμε, διότι έχασε το φως και έγινε σκότος όλη αυτή την ωραιότητα που είχε. Τώρα από όλα αυτά τα οποία είναι γραφικά και θεμελιώνουν αυτή τη σχέση με το σώμα, πρέπει να τα φέρουμε λίγο στην πραγματική ζωή μέσα μας, μέσα στη ζωή. Διότι το σώμα μας είπαμε ότι είναι ναός του Θεού. Και πρέπει το σώμα να υπακούσει στην ψυχή, η οποία είναι η εικόνα του Θεού, και όταν η ψυχή ακριβώς επικοινωνεί με τον Θεό και προσεύχεται και παίρνει τις χάρες του Αγίου Πνεύματος, όταν και το σώμα ακολουθήσει την ψυχή και δεν αντιστρατεύεται σε ό,τι ακριβώς η ψυχή θέλει και ο Θεός και η συνείδησή μας, τότε αγιάζεται και το σώμα και περνάει μέσα η χάρη του Αγίου Πνεύματος και στο σώμα και αγιάζεται και αυτορτοποιείται και το σώμα και έτσι υπάρχουν και τα Άγια Λείψανα, όπως λέγαμε στην Εκκλησία μας. Έτσι αγιάζονται οι άνθρωποι. Λέει ακριβώς εκεί στην Σοφία του Σολομώντος «Ούκ εσελεύσεται σοφία εις κακότεχνον ψυχήν και ενσώματι κατάχρεο αμαρτίας». Έτσι λέει, αυτό τον λόγο λέει εκεί πέρα ο Θεός, ο σοφός Σολομών. Για να έρθει η σοφία, που είναι το μεγαλύτερο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, αλλά κάθε χάρις και δωρεά του Αγίου Πνεύματος, δεν εισέρχεται εις κακότεχνο ψυχή. Κακότεχνος είναι η ψυχή, όχι ότι την έπλασε ο Θεός έτσι, αλλά παραμορφώθηκε η ψυχή από την αμαρτία. Και το σώμα, όταν η ψυχή σκοτίστηκε και παρά τις αμαρτίες, ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες, τις αμαρτωλές της ψυχής. Και γίνεται, λέει, αυτό λέει, κατάχρεο, καταχρεωμένο, καταπληγωμένο από την αμαρτία. Μέσα σε ένα σώμα τέτοιο, που είναι ευεργορωμένο, κυλισμένο μέσα στην αμαρτία, πώς να χωρέσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Δεν εισέρχεται. Δεν εισέρχεται. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να απολαμβάνουν αυτές τις ψευτοειδονές του κόσμου τούτου καταρακώνουν και το χιτώνα της ψυχής τους και μαραζώνουν παράκαιρα και αυτό το σώμα.

Ζωή ελπίδος είναι πρωτίστως η ζωή του μοναχού, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο «Αγιορείτες ερημίτες». Ζωή που διαρκώς προσδοκά εκείνο που Κύριος ο Θεός θα ευλογήσει στα έσχατα καιρών και χρόνων. Ο μοναχικός βίος είναι κατεξοχήν εσχατολογικός. Ο μοναχισμός είναι στον κόσμο μας ένα είδος μυστηρίου της μελούσης ζωής και βασιλείας, σημείο της αιωνιότητος, την οποία ήδη προγευόμεθα με τα μυστήρια. Ο αφιερωμένος στην προσευχή και την ιερή θεωρία μοναχός είναι ο ταμένο πίσω επιλανθανόμενος, της δέμπροσθεν επεκτηνόμενος, κατά σκοπών διώκων επί το βραβείον της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Η χριστιανική θεωρία είναι η ζέουσα προσδοκία της βασιλείας των ουρανών. Εδώ έρχεται αβίαστα το ερώτημα, ποιο είναι το νόημα της μοναχικής ζωής. Ταπεινά φρονούμε ότι δεν είναι η ιεραποστολή, ούτε η γνώση, ούτε η υψηλή διανοητική καλλιέργεια, ούτε από μόνη της η θεία λατρεία, η μετάνοια. Εκείνο που ζητά ο μοναχός δεν είναι κάτι, αλλά κάποιος, με κάπα κεφαλαίο.

Η μοναχική ζωή νοηματοδοτείται από την αναζήτηση του Θεού. Το ιδανικό της είναι, πρέπει να είναι, η όραση του Θεού. Σε αυτήν την όραση πρέπει να τίνει ο μοναχός. Παρόλη την τελειότητα των κοινοβιακών αρετών, ο μοναχός δεν θα έχει αρχίσει να είναι μοναχός αν δεν αισθάνεται μέσα του μια ακατανίκητη έλξη να είναι εν τέλει μόνος προς μόνον, όπως γλαφυρότατα αναφέρει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Το θαβόριο φως πρέπει να είναι ο βαθύτατος πόθος του. Ο μοναχός έχει κληθεί, όπως ο Μωυσής, να ανεβεί στο όρος, το οποίο κατέκαιε τους άλλους που το προσύγγιζαν. Κατέβηκε από εκεί ενδεδειμένος στο άκτιστο φως, δίχως να υποπτεύεται ότι το πρόσωπό του ακτινοβολούσε. Ο τόπος, ενώ ίσταται ο μοναχός, γη Αγία εστίν. Η μοναχική κλίση προϋποθέτει το ότι ο Θεός μας έχει αποκαλυφθεί και μας έχει ήδη καλέσει. Η απάντηση άρα στην μοναχική κλίση είναι απάντηση σε Αυτόν. Ας θυμηθούμε τον μικρό Σαμουήλ, ο οποίος κοιμότανε στον ναό. Μια φωνή αντίχησε που απευθυνόταν σε Αυτόν. Δεν είπε τίποτε άλλο η φωνή αυτή, παρά μόνο «Σαμουήλ», για να ακολουθήσει αμέσως η ρωμαλαία απάντηση. «Λάλη, Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου». Ας θυμηθούμε επίσης τον καθηγητή της ερήμου, τον Άγιον Αντώνιο τον Μεγάλο. Εκκλησιαζόμενος, ακούει στο Ευαγγέλιο ή της θέλει. Αμέσως αντιλαμβάνεται ότι ο λόγος αυτός απευθύνεται σε εκείνον προσωπικός. Αμέσως ενεργοποιείται και αποδέχεται την πρόσκληση που του απίφθηνε ο Θεός.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνω τη σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Είχαμε την χαρά να συνομιλήσουμε εδώ στην Ιεραμονή Καρακάλου με τον οσιολογείο του Γερόντα Μάρκελο. Τον ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας και τον παρακαλώ πάντοτε να εύχεται υπέρ ημών. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Όλες και όλους θερμώς σας ευχαριστώ. Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συπάντε συζητούντε ο Θεό, και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Άρτο ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπις οδήλαιος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντό σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τεκοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Η θέλη σας, δι' ημάς αρκωθείς πολυέλεε, τηθήν έως πρόβατον, διαυρωτών αμαρτήματα, όθε νικετεύωσε και τα εμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμή τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, η
6: εις φωτισμόν το εσκοτισμένο ημί και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Μαρία Μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην, ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον, της θείης μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός των πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέη σου τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρίτο ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκος ούτη των μυστηρίων μεθέξη των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
7: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
6: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνήστε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίουσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υφτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα σύ.
0: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, Κάτσον σε αυτές και παρημένες χειρός μου και οδήγησόν με

0: ειδών σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη εν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προ τον κύριο του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν. Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειου τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Υπόμεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
2: Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορειτικές μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού. Το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας. Το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω, αδελφοί μου, ότι ήμεθα στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη, αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον γεγεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρριθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα, αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε εφόσον πρώτα εξομολογήθη για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεόν. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεόν, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμε ότι συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθη τότε αυτήν τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι, και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσω. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει, και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας, όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν το χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο να καταμάχει τον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και μάλιστα εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό, επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν φθινόπωρο και ενώ πήγαινε να γονατίσει να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου, και όταν μπήκα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί και τι να δω. Σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίο σαν πω να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες, και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό, και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της Χάριτος που πηγάζει από τους, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό, δείχνει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην δίγησή μου, αδελφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος στο κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μίαν γυναίκα να χτυπά το καγγέλι, η οποία φορούσε μαύρα. Και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε, και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής, και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε: «Να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο». Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου, και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι «εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκανα και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα». Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που τις έκαναν, μόνο που τα σκέφτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία υπέστην, μόνο δια της παρουσίας της υπερφής χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαφροφάγησεν μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου, πήγαινε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο όρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, του ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι, και όταν είδαν ότι αργούσε, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς, και τον πήρα στο μοναστήρι, αλλά δεν είχε γιατρό του ο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο. Και βογκούσε και προσευχόταν. Και εννοείται στο κελί του ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε, όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά, και άκουεν και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά, και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευερέσισαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους Μονάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφωνγράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους και κοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος. Ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήτανε για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές, παιδί μου, ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου, και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων που, πως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς, αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμου Καντωνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω, και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή. Και αυτό το έλεγε, ενώ διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ, πολλές φορές στο δισκάριο είδε το Χριστόν και κοιμημένον, είδε το σώμα του Χριστού, όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζε το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά του αντιμίσιου. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας εις χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της ηλικίτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλων, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχείς θείες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουνα για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουνα, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελεία ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατά ανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικόν από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αδυναμία και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, εννοείται στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και εννοείται στο στασίδι του ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε στον Παράδεισο και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων και προχωρώντας όπως ο ίδιος αναφέρει μετά επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς που αγίασαν χωρίς παράδειγμα και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί μου ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντας να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος, το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την Οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο, διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού, διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες, διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες, διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος, αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια την εξύψους, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα Αγιορείτικων Μορφών Αναμνήσεις.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνή. λιγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στελέχη, απόφοιτη και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το Άγιον Όρος παραμένει ένας τόπος ιερός για όλους τους ορθόδοξους λαούς. Εδώ καταφεύγουν ψυχές από τα πέρατα της γης, προκειμένου να βιώσουν την ξενότροπη βιωτή των ασκητών και να δώσουν μαρτυρία Ιησού Χριστού στον κόσμο. Ένας από τους σύγχρονους αγιορείτες γέροντες που έδωσαν στον κόσμο τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού υπήρξε και ο δικαίος της Ρουμάνικης Κήτης του Τιμίου Προδρόμου, ο γέροντας Πετρόνιος Τανάση, του οποίου τα έργα μετέφρασε και εξέδωσε η αγιορείτη κοιμονή Οσίου Γρηγορίου. Στη μεγάλη αυτή σύγχρονη μορφή αφιερώνουμε την εκπομπή μας και αναφέρουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του «Οι πύλες της μετανοίας» και προηγουμένως λίγα πράγματα για τη βιωτή του.
1: Ο πατήρ Πετρόνιος, ο κατακόσμων Θανάση Πέτρος του Ιωάννη και της Άννας, γεννήθηκε το 1914 στην κοινότητα Φαρκάσα του νομού Νεάμπτς, Ρουμανίας. Ο πόθος του από νέος ακόμα να γίνει μοναχός οδήγησε βήματά του στην ιστορική μονή Νεάμπτς, όπου το 1940 έγινε μοναχός. Έπειτα πήγε στη μονή Αντίμ του Βουκουρεστίου, ενώ σπούδασε και στη θεολογική σχολή του Βουκουρεστίου. Το 1978 πήγε στο Άγιον Όρος, σταλμένος από το Πατριαρχείο Ρουμανίας με σκοπό την πνευματική αναγέννηση της Κήτης του Τιμίου Προδρόμου. Έμεινε εκεί ως προδρομήτης μοναχός και από το 1984 ήταν και πνευματικός αλλά και βιβλιοθηκάριος της Μονής. Όταν ο Πλασίντε Δεσεΐλε ζήτησε από τον πατέρα Μακάριο τον Σιμώνο Πετρίτη να τον πάει σε κάποιο γέροντα για να ακούσει πνευματικό λόγο, εκείνος μαζί με τον ηγούμενο Ελισαίο και άλλους μοναχούς της συνοδείας τους τον πήγαν στον πατέρα Πετρόνιο της Ρουμανικής Κήτης. Όταν ζήτησαν από τον γέροντα Αντριάν Φραγκατσεάνου να πει κάτι για τον γέροντα Πετρόνιο, εκείνος είπε «Τον Πετρόνιο τον προδρομήτη, ο πιο ταπεινός, ο πιο ταπεινός, ο πιο ταπεινός». Πατώντας το πόδι του στην αθωνική γη της Κήτης του Τιμίου Προδρόμου, ο Νικολάε Μπαλτσιούτ θα γράψει «Ο πατέρας Πετρόνιος είναι τόσο αγαπητός που τον συμβουλεύονται και οι Έλληνες και οι Ρουμάνοι μοναχοί». Ο πατήρ Ιωαννίκιος από τη Μονή Σίμωνος Πέτρας θα πει «Ο πατήρ Πετρόνιος ο προδρομήτης συντεριάζει τέλεια την αγάπη με την άσκηση και την πραότητα». Μέχρι πριν λίγα χρόνια ο γέροντας στεκόταν όρθιος στις αγρυπνίες όλη νύχτα. Το να καθίσει για λίγο γονατιστός ήταν μια ευλογία.
0: Ψάχνοντας να βρω και κάτι άλλο να γράψω, θυμήθηκα ότι είχε γράψει πριν από 2 χρόνια στο ορθόδοξο περιοδικό Λιμαία Μοναχίλορ ο Ζεώργιος Κρανσάν. Έδειξα στη γυναίκα μου το 3.217 φωτογραφίες με αθωνίτες μοναχούς και τη ρώτησα «Ποιος σου φαίνεται καλός άνθρωπος?» Από όλους διάλεξε τον πατέρα Πετρόνιο. Ίσως επειδή τα μάτια του να προόδιδαν την ξεχωριστή του ψυχή. Κανένας από όσους πέρασαν το κατόφλι της Κήτης του Τιμίου Προδρόμου δεν μπορούν να ξεχάσουν το φως που εξέπεμπε η μορφή του και τα πνευματικά λόγια που πρόσφερε καθισμένος σε ένα παγκάκι κάτω από το φως της Ανατολής ή του Δειλινού. «Μ' αρέσει να περπατάω. Αυτή είναι η χαρά μου. Επειδή πολλοί Άγιοι Πατέρες αγίασαν τις πέτρες τούτες με τον υδρότα τους», έλεγε ο γέροντας. Πατώντας τα χνάρια αυτών των πατέρων, αισθανόταν τη χαρά της κοινωνίας και της αδιάλειπτης προσευχής.
1: Ο Κύριος είπε «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν στην αυτήν». Την αλήθεια αυτή την είχε πολύ καλά νιώσει και ο γέροντας Πετρόνιος. Ήταν ένας βιαστής μοναχός, μοναχός αληθινός που ποθούσε τη Βασιλεία του Θεού και για αυτήν μόνο ζούσε. Η βία επί του εαυτού του ήταν η συνισταμένη της ξενιτείας, της ακτιμοσύνης, της νηστείας, της εγκρατείας, της σιωπής και της κληραγωγίας του σώματος. Από την ώρα που ήλθε στο Άγιον Όρος και μπήκε στο στάδιο των αφιλητών του Χριστού, ποτέ δεν στράφηκε πίσω. Ένιωθε ότι ξενιτεύτηκε για την αγάπη του Χριστού και ποτέ δεν θέλησε να γυρίσει στην πατρίδα του και στους δικούς του. 2 φορές του πρότεινα να αναλάβει τη θέση του Πατριάρχου Ρουμανίας και αρνήθηκε γιατί όχι μόνο δεν επιθυμούσε μεγάλα αξιώματα, αλλά γιατί δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αποχωριστεί την ασκητική ζωή του Αγίου Όρους. Τα χρόνια περνούσαν και ο γέροντας Πετρόνιος προσπαθούσε με διάφορες διαλέξεις και ομιλίες να στηρίζει τους αδελφούς του χριστιανούς στην ορθή πίστη, κρατώντας γερά το αλέτρι της μοναχικής τάξεως. Όταν όμως ένιωσε ότι έφτασε ο καιρός της αναχώρησής του για τον ουρανό, παρετήθηκε από το αξίωμα του δικαίου της ρουμανικής σκήτης και ζούσε απλά, ταπεινά, περιμένοντας την ώρα της εξόδου του. Και η ώρα αυτή ήρθε και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Κυρίου, που τόσο αγάπησε από τα παιδικά του χρόνια. Η κοίμησή του συγκλώνησε όλους, αφού υπήρξε πολύ αγαπητός και σεβαστός από όλους τους αγιορείτες. Ετάφη με την αγιορείτικη τάξη στο περιβόλι της Παναγίας και άφησε φήμη εν αρέ του ανθρώπου.

0: Μετά τη σύντομη αυτή αναφορά στη ζωή του μακαριστού Αγιορείτη Γέροντα Πετρώνιου Τανάση, του Προδρομήτη, ερχόμαστε και στο έργο του «Οι πύλες της μετανοίας», πνευματική στοχασμή για την περίοδο του Τριωδίου, που έχει εκδώσει η Ορθόδοξη Κυψέλη και για το οποίο ο νυν Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ έγραψε. Το βιβλίο αυτό, «Οι πύλες της μετανοίας», γραμμένο από τον αρχιμανδρίτη πατέρα Πετρώνιο Τανάσε, δικαίο της Ρουμάνικης Κήτης του Τιμίου Προδρόμου Αγίου Όρους, είναι ένα σύνολο πνευματικών στοχασμών με πλούσιες προτροπές για την μετάνοια και την προετοιμασία για την Ανάσταση, έτσι όπως εκφράζεται από τους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εφόσον οι ίδιοι εφήρμοσαν τη μετάνοια στην πράξη και κατόπιν τη δίδαξαν. Η σύντομη προσευχή του Οσίου Εφραίμ, που διαβάζεται τη Μεγάλη Σαρακοστή, γράφει ο Γέροντας Πετρώνιος, είναι η προσευχή της μετανοίας. Είναι μία προσευχή απλή, σύντομη, αλλά γεμάτη από δύναμη και πλούτο πνευματικό. Την έγραψε ο μεγάλος πατήρ Όσιος Εφραίμ Οσύρος, η κιθάρα του πνεύματος. Με τις στοχαστικές σκέψεις του μακαριστού Γέροντα Πετρώνιου επιχειρούμε και εμείς μια προσέγγιση στη μεγάλη αυτή προσευχή της μετανοίας.
1: Το τυπικό προβλέπει να απαγγέλλεται με τα μάτια του σώματος και τα χέρια κατεβασμένα προς τη γη, ενώ τα νοερά μάτια να είναι ανεβασμένα στον ουρανό. Να συνοδεύεται με ταπείνωση, δάκρυα, φόβο Θεού, μετάνοιες, προσκυνητές και δαφιές. Όταν προσφέρεται με μια τέτοια αίσθηση και νοερά συμμετοχή, μεταποιεί και ανακαινίζει ολόκληρη την πνευματική ζωή της ψυχής. Εάν επιμείνουμε λίγο επάνω στο περιεχόμενό της, θα αποκαλύψουμε ένα θαυμαστό πλούτο μετανοίας, ώστε να δικαιώνουμε την ονομασία ως προσευχή της μετανοίας. Η προσευχή αυτή λέγεται σε όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες του ημερονικτίου, στον εσπερινό, απόδειπνο, μεσονικτικό, όρθρο, ώρες και τυπικά, συνολικά 9 φορές και 8 όταν τελείται η Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων. Ο αριθμός 8 μας υπενθυμίζει τον μέλλοντα 8ο αιώνα, ενώ το 9, τα αγγελικά τάγματα, είναι ως σαν να μας λέγει ότι μόνη της η μετάνοια μπορεί να μας αξιώσει της μακαρίας ζωής και κοινωνίας με τους αγγέλους.

0: Αγαπητοί ακροατές, από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή «Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες». Αναφερόμαστε σήμερα στο γέροντα Πετρόνιο Τανάσε, τον Ρουμάνο.
1: Η προσευχή αυτή χωρίζεται σε τρία διαφορετικά μέρη, όπου από το ένα μέρος προσευχόμαστε να μας φυλάξει ο Θεός από τα τέσσερα πνεύματα της κακίας, τα τέσσερα πάθη δηλαδή της αργίας, της περιεργίας, φυλαρχίας και της αργολογίας. Ενώ από το άλλο μέρος ζητάμε να μας χαρίσει τα τέσσερα αγαθά πνεύματα, τις τέσσερες αρετές, ήτι της σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Εδώ παρατηρούμε ότι ο Άγιος Εφραίμ, εκθέτοντας δύο προτάσεις με πάθη και αρετές, τα ονομάζει όλα εξίσου πνεύματα. Όσον αφορά τα κακά πνεύματα, το πράγμα είναι απλό. Η κάθε πηγή κακίας είναι το πνεύμα της πλάνης, ο διάβολος, όπου σύμφωνα με την προσεφεσίουσα επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πάλη μας επιτρέπει να την στρέψουμε προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Τα πάθη που υποδουλώνουν τον άνθρωπο, τονίζει ο γέροντας Πετρόνιος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα σημεία της ήττας του ανθρώπου στον αγώνα του που είχε με τις δυνάμεις του εχθρού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες συνηθίζουν να λένε πνεύμα, όχι μόνο το πνεύμα της κακίας στο διάβολο, αλλά και το έργο του, ονομάζοντας εξίσου πνεύμα αργίας τον δαίμονα της αργίας, πνεύμα γαστριμαργίας τον δαίμονα της γαστριμαργίας κλπ. Ένα πάθος λοιπόν είναι βαρύτερο από μια ασθένεια της ψυχής. Είναι η πτώση στην αιχμαλωσία μιας σατανικής εξουσίας, η οποία κυριαρχεί επάνω μας βία, μας πολιορκεί ανελέητα, έως ότου μας οδηγήσει στον αιώνιο θάνατο της ψυχής. Διότι πίσω από το κάθε πάθος κρύβεται η εχθρική δύναμη του διαβόλου. Τα πάθη περιέχουν δαιμονική εξουσία και κανείς δεν μπορεί να λυτρωθεί από αυτά εάν ο Θεός δεν τα καταπαύσει, αφού υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτρέψει να πολεμηθεί ο άνθρωπος περισσότερο από τις δυνάμεις του. Γι' αυτό και παρακαλούμε το Θεό να μην μας αφήσει στη δουλεία του πάθους, να μην μας αφήσει στον δαίμονα να μας εξουσιάζει.
0: Εάν με τα πνεύματα των παθών εννοούμε τους δαίμονες, τότε με τα πνεύματα των αρετών πρέπει, θα έλεγε κάποιος, να εννοούμε τα αγαθά πνεύματα, δηλαδή τους αγγέλους. Είναι αλήθεια ότι οι άγγελοι μας βοηθούν αδιάκοπα στην επιτέλεση του αγαθού, εάν εμείς δεν απομακρυνόμαστε από αυτούς με τις αμαρτίες μας, όπως ακούμε στον όρθρο της Δευτέρας της Τυροφάγου που λέγει «Οι φύλακες της ζωής ημών άγγελοι, φιλοπονότερον παραμένουσι της διανυστίας ημίν και καθαρμένης». Επίσης οι Άγιοι Πατέρες, όταν ομιλούν για τις αρετές, ποτέ δεν ομιλούν όπως στην περίπτωση των παθών, δηλαδή δεν λέγουν «ο άγγελος της τάδε αρετής», όπως συμβαίνει με τους δαίμονες. Οπότε λοιπόν τα τέσσερα αυτά πνεύματα της προσευχής δεν είναι άγγελοι, αλλά κάτι άλλο. Τα τέσσερα αυτά αγαθά πνεύματα, επεξηγεί ο μακαριστός γέροντας Πετρόνιος, δηλαδή το πνεύμα της σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, δεν είναι άγγελοι, αλλά οι δωρεές, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και προσευχόμαστε στο Θεό για να μην παραμείνουν ανενέργητες. Μια απλή ματιά επομένως σε αυτές τις δύο προτάσεις που αναφέρονται στα πνεύματα μας βοηθάει να καταλάβουμε ένα πράγμα πολύ σημαντικό για την πνευματική μας ζωή. Τα πνεύματα της κακίας ευρίσκονται έξω από εμάς, συνεπώς το κακό είναι εξωτερικό, ενώ τα πνεύματα των αρετών, οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος, η πηγή κάθε αγαθού, είναι μέσα στο εσωτερικό της ψυχής μας. Προς το κακό μας προτρέπουν εξωτερικές δυνάμεις, ενώ προς το καλό η Θεία δύναμης, καθώς και οι προσωπικές δυνάμεις που ευρίσκονται μέσα μας. Συνεπώς, είναι ευκολότερο να κάνουμε το αγαθό παρά το κακό. Από εδώ προέρχεται και η μεγάλη ευθύνη την οποία έχει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού για την επιτέλεση του αγαθού και για τη σκληρή τιμωρία που θα υποστεί όταν επιτολεί το κακό.

0: Ρίχνοντας τώρα μια ματιά, μας διευκρινίζει ο μακαριστός γέροντας Πετρώνιος σε όλο το τυπικό αυτής της προσευχής του Αγίου Εφραίμ, τι παρατηρούμε. Καταρχήν βλέπουμε στη μορφή του εμπαθούς ανθρώπου αυτά τα τέσσερα πάθη και παρακαλούμε το Θεό να μας ελευθερώσει από αυτά. Βλέπουμε κατόπιν την εικόνα του αναγεννημένου ανθρώπου με τις τέσσερες αρετές και ζητάμε να μας τις χαρίσει για να προοδεύσουμε στην οδόν αυτή. Μετά από αυτά επιμένουμε στη μυστική προσευχή, ταπεινούμενοι για τις αδυναμίες και αμαρτίες μας και έχοντας μεγάλη ελπίδα στη δύναμη και στη βοήθεια του Θεού. Όλα αυτά τα συναισθήματα τα συνοδεύουμε με μετάνοια και προσκυνητές μετάνοιες. Τι σημαίνει άραγε όλη αυτή η λειτουργία της προσευχής? Η σωματική μετάνοια, η κλίση της κεφαλής μέχρι του εδάφους, είναι το ορατό σημείο της μετάνοιας. Με τη συμμετοχή του σώματος ομολογούμε την πτώση μας στην αμαρτία, στην κατάσταση δηλαδή που βρισκόμαστε, ενώ με την έγερσή μας από το έδαφος εκδηλώνουμε τον πόθο μας για τη λύτρωση από την αμαρτία και την ψυχική μας μεταμόρφωση. Αλλά και η λέξη μετάνοια με την αρχική της έννοια αυτό σημαίνει, την μεταλλαγή, την αλλίωση και την αναγέννηση του νου. Το έργο της μεταβολής του παλαιού ανθρώπου σε νέο και πνευματικό τελειούται με τη μετάνοια. Ιδού πιο θαυμαστό έργο περιέχεται σε αυτή την προσευχή του Αγίου Εφραίμ. Αυτό που λέμε με το στόμα το φανερώνουμε συγχρόνως και με το σώμα. Αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας στην οποία βρισκόμαστε και πέφτουμε με ταπείνωση στη γη. Αλλά σηκωνόμαστε αμέσως, δείχνοντας έτσι τη σταθερή επιθυμία της ψυχικής μας αναπλάσεως.
1: Η κατακλής, τελειώνοντας, μας λέγει ο μακαριστός γέροντας Πετρώνιος, της προσευχής του Αγίου Εφραίμ με τις ύψιστες έννοιες για την πνευματική τελειότητα, την ταπείνωση και αγάπη, κάτι ακόμα έχει να μας πει. Ότι ο άνθρωπος, αν και καθαρίστηκε από την αμαρτία και αναγεννήθηκε με τη μετάνοια, δεν παραμένει αμέριμνος, αλλά αγωνίζεται να προοδεύσει, να φτάσει από δυνάμεως στις δύναμην, μέχρι ότου φτάσει στα μέτρα τέλειου ανθρώπου εν Χριστώ Ιησού. Η μετάνοια μας ανοίγει την ατελεύτητη οδό της θεώσεως. Ήθε να φτάσουμε.

Αγαπητοί ακροατές, ήδη φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Την ετοίμασαν και εκφώνησαν η Ιωάννα Κατσούλα και ο Βασίλης Ταμπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Σφακιανάκης, τον ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούσατε. Καλόν αγώνα το υπόλοιπο της Μεγάλης Σαρακοστής. Χαίρετε.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πατερικών κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε αγαπητοί αδελφοί και φίλοι της εκπομπής. Όπου μας ακούτε, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στο διαδίκτυο και όπου αλλού. Σήμερα έχουμε κάτι πάλι να συζητήσουμε. Σήμερα το Ευαγγέλιο μας οδηγεί στο να συζητήσουμε για τη μέρημνα. Και στο έκτο κεφάλαιο του Ματθαίου, αν κοιτάξουμε καλά, θα δούμε ότι υπάρχει εκεί μια εντολή του Χριστού που λέει να μην μεριμνάτε τι θα φάμε και τι θα πιούμε και τι θα ντυθούμε. Είναι πιο χαλαρή από ότι είναι μια άλλη εντολή, αλλά πάντως μας ζητάει να μην μεριμνούμε ο Κύριος. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος παλιά ζούσε πιο ευχάριστη ζωή, σε ένα φυσικό περιβάλλον όμορφο που είχε δημιουργήσει ο Θεός ειδικά για αυτόν. Η Αγία Γραφή μας το ονομάζει, το λέει παράδεισο. Ήταν ένα κομμάτι της γης όπου ο άνθρωπος γεννήθηκε, είδε για πρώτη φορά το φως του ήλιου και μαζί και το Θεό που τον δημιούργησε. Αλλά όπως ξέρουμε, παρόλο που η εργασία του ήταν λίγη και ευχάριστη στον Παράδεισο και ήταν μια ευλογία από το Θεό και απολάμβανε όλα τα αγαθά της δημιουργίας τότε ο άνθρωπος, ήρθε η πτώση του και τα πράγματα άλλαξαν και η φύση μαζί με τον άνθρωπο αγρίεψε. Γιατί η φύση συνοδύνει, μας λέει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, δηλαδή πονάει μαζί με τον άνθρωπο. Και όσο αγριεύει ο άνθρωπος, όπως βλέπουμε και σήμερα, τόσο αγριεύει και η φύση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο από αυτή την αγριάδα του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να καταβάλει, να κατανικήσει, όπως λέει, να πολεμήσει τη φύση, να την εδαμάσει. Λες και η φύση είναι ένα άγριο άλογο και θέλει ο άνθρωπος να το δαμάσει, όπως δάμασε ο Αλέξανδρος το Βουκεφάλα. Γι' αυτό ο άνθρωπος ζει μια νέα τραγωδία τώρα, ένα περιβάλλον το οποίο γίνεται όλο και πιο εχθρικό. Σήμερα, αγαπητοί μου, που ο άνθρωπος έγινε τόσο πολυμέριμνος, που έπεσε στην πολυτέλεια και θεωρεί την πολυτέλεια πλέον ανάγκη και ζητάει τόσα περιτά πράγματα, σήμερα αυτός ο άνθρωπος θα δεχτεί με ανακούφιση το μήνυμα το σημερινό του Ευαγγελίου, που του λέει ο Χριστός να μην μεριμνά, διότι ο Θεός θα του τα δώσει. Του χρειάζεται περισσότερο να είναι συνδεδεμένος με το Θεό παρά με τα αγαθά της γης. Ο άνθρωπος σήμερα έχει περιβληθεί από την αγωνία της μέρημνας και βρίσκεται σε μια διαρκή ένταση όλη η ανθρωπότητα. Θα λέγαμε μια νεύρωση πανικουμενική. Τι θα φάει, τι θα πιει, τι θα ντυθεί, τι θα κάνει για να βρει λεφτά. Όχι μόνο για τα απαραίτητα, αλλά και για τα άλλα. Ταλαιπωρείται διπλά. Έτσι λοιπόν το μυαλό του ανθρώπου γίνεται πολύ μέρημνο, σκοτίζεται και δεν μπορεί πλέον να στραφεί προς το Θεό καθαρό και αναπόσπαστο. Και έτσι βρίσκεται σε μια συνεχή ανησυχία, ταραχή, αγωνία, η οποία καταντάει αργότερα και σε δυστυχία, σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι, αγαπητοί μας φίλοι, δεν ήταν τόσο ταραγμένοι και ανήσυχοι όσο στην εποχή μας. Το παραμικρό μας ενοχλεί σήμερα. Και οι ψυχίατροι ονομάζουν αυτή την κατάσταση άγχος, που σημαίνει αγωνία. Σαν να μας έχουν περάσει μια θηλιά στο λαιμό, που διαρκώς σφίγγει και ο άνθρωπος αναπνέει με δυσκολία. Ας δούμε όμως τώρα πώς βλέπει τα πράγματα η Αγία Γραφή πάνω σε αυτό το θέμα της μέρημνας, της μεγάλης και πολλής μέρημνας. Και να θυμηθούμε και το άλλο κομμάτι του Ευαγγελίου, εκτός από αυτό που θα πούμε σήμερα, όπου ο Κύριος επαινεί μάλλον τη γυναίκα που κάθεται κοντά στα πόδια του και ακούει το Ευαγγέλιο, αυτά που έχει να πει ο Χριστός σε διδασκαλία του, παρά εκείνη η οποία δεν ακούει και γυρίζει μέσα στο σπίτι συνεχώς κάνοντας δουλειές, καθαρίζοντας, πλένοντας, μαγειρεύοντας. Και όταν παραπονέθηκε κιόλας αυτή και είπε «Πες την αδερφή μου να έρθει να με βοηθήσει», ο Κύριος της είπε τα εξής λόγια: «Μάρθα, Μάρθα, περί πολλών μεριμνάς, για πολλά πράγματα μεριμνάς και αγωνίζεσαι, ενώ ένα χρειάζεσαι, το πιο σπουδαίο είναι να ακούς το Λόγο του Θεού». Έχουμε λοιπόν για σήμερα το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το τρίτο Ευαγγέλιο, τρίτη περικοπή, που είναι στο έκτο κεφάλαιο του Ματθαίου, στους στίχους 22 και 33. Ας δούμε πρώτα με την αγάπη σας το κείμενο του αρχαίου και μετά να δούμε και την μετάφραση του κειμένου και το σχολιασμό του. Κείμενον. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος έστειν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλο το σώμα σου φωτεινό έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ούν το φως το ενσύ σκότος εστί το σκότος πόσον. Ουδείς δυνατε δυσί κυρίης δουλεύειν. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει. Ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ούδυναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πείτε. Μη δε το σώμα τι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον έστι της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγουσι εις αποθήκας. Και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχ εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού που αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθι. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιένισιν ου πόλο μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μίουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι ποιομεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρίζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν.

Ας δούμε τώρα και τη μετάφραση του αρχαίου κειμένου. Είπε ο Κύριος, «Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Κι αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα στηριχτεί στον έναν και θα περιφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα αντιθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συνάγουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς λοιπόν δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πήχη στο ανάστημά του? Γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα άγρια κρίνα πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν, κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ο λιγόπιστοι? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε, τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν.

Λόγια του Χριστού μας με πολύ μεγάλο νόημα, τα οποία έρχονται σαν βάλσαμο στην ψυχή μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Ο άνθρωπος στην αρχή, αγαπητοί μου, ζούσε μια απλή και ευχάριστη ζωή. Ζούσε μέσα σε φυσικό περιβάλλον, σε έναν όμορφο κόσμο που δημιούργησε ο Θεός για χάρη Του. Ζούσε μέσα στον Παράδεισο, σε ένα μέρος που σήμερα είναι αδύνατο να φανταστούμε την ομορφιά του, σε ένα εκλεκτό κομμάτι της γης, ανάμεσα σε 4 ποταμούς. Του δώσε τον Παράδεισο για να τον συντηρεί και να τρέφεται. Όμως, μετά από την πτώση του ανθρώπου, τα πράγματα άλλαξαν άρδιν. Αυτή η ευλογία του Θεού επάρθη από τον άνθρωπο. Η τροφή του κάποτε που ήταν καρπί των δέντρων και το ποτό του το καθαρό κρυστάλλινο νερό σταμάτησαν να είναι πια έτσι. Ύστερα από την πτώση του ανθρώπου τα πράγματα άλλαξαν. Η φύση αγρίεψε μαζί με τον άνθρωπο. Η γη μας, λέει η Γραφή, έβγαλε αγκάθια και τριβόλους. Ο Παράδεισος έκλεισε, όχι όμως για πάντα. Πάντως ο άνθρωπος βρέθηκε έξω από αυτόν. Βρέθηκε σε ένα άλλο περιβάλλον. Τότε λοιπόν, για να συντηρηθεί, για να τρώει, άρχισε να εργάζεται. Άρχισε να ποτίζει το χώμα με τον υδρότα του. Και η γη να του δίνει και πάλι τα αγαθά του Θεού. Άγρια μέρη της γης, δάση πυκνά και απάτητα, φωλιάς δέντρων και αγρίων θηρίων, με την εργασία του ανθρώπου καλλιεργήθηκαν και έγιναν κτήματα έφορα, αμπέλια και λιοστάσια και περιβόλια. Άρχισε πάλι λίγο-λίγο να εμφανίζεται εκείνη η ομορφιά η χαμένη του παραδείσου, εκεί που ο άνθρωπος ζούσε κάποτε άνετα και ευτυχισμένα. Δυστυχώς, όπως είπαμε, ο κόσμος δεν ζει αυτή την πρώτη παραδείσια ζωή. Έχει πέσει σε στεναχώρια, σε λύπη, σε μελαγχολία, σε ταραχή και ανησυχία και αγωνία. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος άλλαξε και έγινε από απλός ένας άνθρωπος σύνθετος, έγινε λέμαργος, πλεονέκτης, δεν μένει ικανοποιημένος από όσα έχει και θέλει περισσότερα. Άλλοτε ένα απλό φαγητό του έφτανε. Τώρα θέλει να βλέπει στο τραπέζι πολλά και πολύ έξοδα φαγητά. Άλλοτε έτρωγε κρέας μια φορά τη βδομάδα ή και αραιότερα. Τώρα θέλει να τρώει κρέας κάθε μέρα. Δυστυχώς μερικοί τρώνε κρέας ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Τώρα θέλει να σβήνει τη δίψα του με μπύρες, με ενοπνεύματα και με διάφορα άλλα ποτά. Άλλοτε ένα ρούχο έφτανε για να σκεπάσει τη γύμνια του. Τώρα θέλει να έχει πολλά ρούχα, πολλά κουστούμια, πουκάμισα κλπ. Άλλοτε το σπίτι του ήταν απλά επιπλωμένο. Τώρα θέλει να το στολίζει με έπιπλα πολυτελείας. Έτσι ο άνθρωπος έφυγε από την απλότητα της ζωής, έπεσε στην πολυτέλεια, αύξησε τις ανάγκες του και ζητάει τώρα πράγματα περιτά. Γι' αυτό και έγινε δυστυχισμένος. Δεν είναι μόνο περιτά αυτά που ζητάει και βλαβερά είναι μερικές φορές, όπως το κάπνισμα, το πολύ ποτό και τόσα άλλα. Ο άνθρωπος έγινε πολυμέριμνος στις ημέρες μας και βρίσκεται σε διαρκή ένταση, αλλά φαίνεται και στις ημέρες του Χριστού ήταν έτσι. Αγωνιούσε για τι θα φάει, τι θα πιει, τι θα ντυθεί, πού θα βρει χρήματα. Ένιωθε ανασφάλεια και νόμιζε ότι με τα χρήματα μπορεί να κερδίσει ασφάλεια. Δεν άφηνε αναπαυμένο και ήσυχο τον εαυτό του στο Θεό. Γι' αυτό και ο Χριστός στυλιτεύει σήμερα εκείνους που ζουν με πολύ μέριμνα και αγωνία, με ανησυχία, με ταραχή. Σήμερα θα ακούσουμε μια φωνή ενός πατέρα της Εκκλησίας μας, όχι πολύ παλαιού, του Ηλία Μινιάτη,
του Επισκόπου Κερκίνης και Καλαβρίτων, αλλά θα ακούσουμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως. Είναι δυνατόν να είμαστε δούλοι του Θεού και του κόσμου? Όχι, γιατί κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Ο Θεός και ο κόσμος είναι δύο πράγματα ενάντια μεταξύ τους, εντελώς ξένα και πολύ απομακρυσμένα. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι τους οποίους λέει ο Χριστός ότι είναι αδύνατο να υπηρετεί κανένας συγχρόνος. Αν πλησιάσει τον ένα, απομακρύνεται από τον άλλον. Αν αγαπήσει τον ένα, πρέπει να μισήσει τον άλλο. Αν εκείνον περιποιηθεί και τιμήσει, τούτον πρέπει να καταφρονήσει και να αποστραφεί. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Τα μάτια μας δεν μπορούν να βλέπουν συγχρόνως και επάνω και κάτω, και ο νους μας δεν μπορεί να φροντίζει συγχρόνως και τα ουράνια και τα επίγεια, ούτε η καρδιά μας μπορεί να αγαπά συγχρόνως και το Θεό και τον κόσμο. Ή το ένα λοιπόν ή το άλλο. Μαζί και τα δύο είναι αδύνατον. Ουδήναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Μαμονάς είναι ο Θεός του χρήματος. Και εγώ λοιπόν έρχομαι σήμερα να σας πω με βραχυλογία τις αιτίες. Η πρώτη είναι ότι ο Θεός θέλει στην υπηρεσία του ολόκληρο τον άνθρωπο. Αλλά παρόμοια και όλο τον άνθρωπο θέλει στην υπηρεσία του ο κόσμος. Και είναι δυνατόν όλος ο άνθρωπος να είναι εδώ και εκεί? Η δεύτερη είναι ότι ο νόμος του Θεού είναι εντελώς αντίθετος από τον νόμο του κόσμου. Είναι λοιπόν ομοίως αδύνατο να υπακούει κάποιος σε δύο εντελώς αντιθέτους νόμους. Για αυτές τις δύο αιτίες είναι δυνατόν να είναι κάποιος δούλος και σε δύο κυρίους, τον Θεό δηλαδή και τον κόσμο. Και ας ακούσουμε εδώ με προσοχή. Η πρώτη και μεγάλη εντολή την οποία έδωκε ο Θεός στο Δευτερονόμιο και την επαναλαμβάνει σε πολλά σημεία των Ευαγγελίων ο Χριστός είναι αυτή. Άκουσε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι έστιν, το οποίο σημαίνει ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, είναι ο φυσικός και γνήσιος Κύριός σου, ο άνθρωπε. Εγώ ο Θεός, ο οποίος σε έπλασε εκ του μηδενός και σου έδωκα τη ζωή και την ψυχή, σε εξαγόρασα με το ίδιο το αίμα μου, σου χάρισα τη σωτηρία και σου έχω εμπιστοσύνη και έχω ετοιμασμένη για σένα τη βασιλεία των ουρανών. Εσύ είσαι πλάσμα μου, κτίσμα μου, κτήμα μου, είσαι όλος δικός μου. Και λοιπόν, θα αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου. Όταν λέμε εξ όλης της διανοίας σου, εννοούμε όλη τη διάνοια και το νου και τη φαντασία. Όλα είναι στραμμένα προς εμένα. Να μην σκέφτεσαι, να μην στοχάζεσαι, να μην φαντάζεσαι άλλο τι εκτός από εμένα, ώστε να μην εκκλίνει ούτε ο παραμικρός λογισμός σου σε κανένα άλλο πράγμα. Το εξ όλης της ψυχής σου σημαίνει θέλω όλη την επιθυμία, τον πόθο, την αγάπη, την ελπίδα να είναι σε μένα και δεν θέλω κανένας άλλος να έχει τόπο στην καρδιά σου. Εξ όλης της ισχύος σου τι σημαίνει θέλω όλη σου τη δύναμη, τον κόπο, την υπηρεσία να είναι αφοσιωμένες σε μένα και δεν υποφέρω να υπηρετείς άλλον Κύριο διότι είμαι Θεός ζηλωτής. Αυτό αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και θέλω εγώ μόνον εγώ να είμαι ο Κύριός σου. Δευτερονόμιο 4 κεφάλαιο στίχος 24 για εκείνους που θέλουν να ανατρέχουν και να βλέπουν πράγματι τα πράγματα πως είναι. Άκουσε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος εις έστιν, ο Θεός ένας είναι. Εγώ σε θέλω όλον και με το σώμα και την ψυχή. Γι' αυτό θέλω μόνο εμένα να αγαπάς και εμένα μόνο να υπηρετείς με όλες τις αισθήσεις του σώματός σου και με όλες τις δυνάμεις της ψυχής σου. Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου. Έτσι μας προστάζει ο Θεός.
Και επειδή εμείς ως γεννημένοι και αναθρεμμένοι μέσα στον κόσμο είμεθα περιπλεγμένοι με αυτόν σε πολλών ειδών δεσμούς, για να κόψει κανείς τους δεσμούς αυτούς, ήλθε ο Υιός του Θεού στη γη οπλισμένος με μαχαίρι. Μη νομίσετε, λέγει, ότι ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, να κάνω δηλαδή αγάπη με τον αποστάτη κόσμο. Και αληθώς ο κόσμος είναι αποστάτης, διότι ενώ έγινε από το Θεό, δεν γνώρισε το Θεό. Ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Είπε λοιπόν, ουκ ήρθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Ματθαίος Ιώτα 34. Θέλω να του κάνω αιώνιο πόλεμο, διότι τον έχω εχθρό τον κόσμο. Μέγας δεσμός, αγαπητοί μας φίλοι, είναι εκείνος ο οποίος μας κρατάει δεμένους με τον κόσμο. Είναι η αγάπη των γονέων προς τα τέκνα, των τέκνων προς τους γονείς, του αδελφού προς τον αδελφόν, του φίλου προς το φίλον και η αγάπη της ιδίας της ζωής μας. Και ο Χριστός λέει, «Μάχαιρα ήλθον βαλήν επί την γην, για να κόψει το δεσμό τούτο και να χωρίσει παιδιά από τον πατέρα, θυγατέρα από τη μητέρα και νύφια από την πεθερά της». Ήλθον διχάσε τον άνθρωπο κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα από της μητρός αυτής και νύμφη από της πεθεράς αυτής. Και συνεχίζει, όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή ιό ή θυγατέρα περισσότερο από μέ, δεν είναι άξιος δι' εμέ. Οφειλών πατέρα ή μητέρα ή ιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιμο άξιος. Όποιος ζητά να φυλάξει τη ζωή του θα τη χάσει, και ο ευρών την ψυχή αυτού απολέσει αυτήν. Θέλει λοιπόν ο Χριστός περισσότερο από τους γονείς και τα τέκνα και από όλη τη ζωή οι άνθρωποι να αγαπούν το Θεό. Αγαπήσεις, Κύριο, το Θεό σου, εξ όλης τη διανοία σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύω σου. Άλλος δεσμός είναι η μέρημνα και η φροντίδα του βίου. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, αυτά ακούμε συνεχώς από τα στόματα των ανθρώπων. Πώς θα ζήσουμε? Και ο Χριστός λέγει, «Μάχαιρα ήλθον βαλήν επί την γην», για να κόψει και αυτό το δεσμό. Δεν λέει να φροντίσουμε ούτε για φαγητό, ούτε για ένδυμα, ούτε για κανένα άλλο πράγμα. Και υπόσχεται αυτός ο ίδιος ως πατήρ και προνοητής του παντός, ο οποίος ενδύει όλα τα λουλούδια του κόσμου και τρέφει τα πετεινά του ουρανού, να έχει τη φροντίδα για τα πράγματα που μας χρειάζονται. Μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πίετε, ουδέ το σώμα τι ημών τι ενδύσιστε. Είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτων απάντων. Ώστε, ο Χριστός κόβει κάθε δεσμό ο οποίος μας κρατάει δεμένους με τον κόσμο, για να ανήκουμε ολόκληροι στο Θεό. Από το άλλο μέρος, για να δούμε, ο κόσμος μας θέλει ολόκληρους δικούς του. Δεν μας αφήνει να έχουμε σχέση με το Θεό, από τον οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας απομακρύνει. Γνωρίζετε όλοι πόσο βαριά ήταν η τυραννία του Φαραώ επάνω σε ένα σκλαβωμένο λαό, το λαό των Εβραίων, τότε επί 400 χρόνια. Για να τους υποδουλώσει ολοκληρωτικά τους εκρατούσε σε διαρκή ταλαιπωρία και κόπο, αναγκάζοντάς τους να σκάβουν αμπελώνες, να καθαρίζουν κήπους, να χτίζουν οικοδομές, να ασχολούνται συνεχώς με σκληρά και επίπονα έργα. Στοχαστείτε λοιπόν την απαθροπία του τυράννου. Απέστειλε ο Θεός τον Μωυσή και τον Αρών να του πούν του Φαραώ να αλλάξει και να απαλλάξει τον άθλιο αυκίνον λαό για λίγες ημέρες, ώστε να ευκαιρίσει να προσφέρει θυσία προς δόξαν του Θεού του. Εξ απόστειλων των λαών μου είναι μη εορτάσωση. Πορευσόμεθα οδόν τριών ημερών εις την έρημον, για να θυσιάσουμε στον Κύριο, στο δικό μας Θεό. Ώστε, λέγει ο ασεβής βασιλιάς, οι Εβραίοι θυμούνται ακόμη το Θεό τους, θέλουν ακόμη να του προσφέρουν θυσία. Ας τους αυξήσω λοιπόν την εργασία, για να μην έχουν καθόλου καιρό να συλλογίζονται τέτοια πράγματα. Ας υπηρετούν εμένα όλες τις ώρες, για να μην τους μένει ούτε μία ώρα να υπηρετήσουν το Θεό τους. Βαρινέστο τα έργα των ανθρώπων τούτων, μεριμνησάτωσαν ταύτα.
κάνετε πιο σκληρά τα έργα των Εβραίων. Και αληθώς, ενώ οι ταλέποροι αυτοί προηγουμένως είχαν ως κύριο έργο να κατασκευάζουν πλήνθους, τους ανέθεσε και άλλο, να συλλέγουν και τα άχυρα για τους πλήνθους. Διπλός ο κόπος τώρα. Δεν τους άφηνε ούτε μια στιγμή, όχι μόνο για να κάνουν το έργο του Θεού, την προσφορά της θυσίας, αλλά ούτε για να τον συλλογιστούν. Έστεκαν από πάνω τους οι εργοδιώκτες, διορισμένοι από τον βασιλέα, οι οποίοι τους υποχρέωναν να δουλεύουν συνεχώς και δεν τους άφηναν να πάρουν αναπνοή. Βαρινέστο τα έργα των ανθρώπων τούτων και μεριμνησάτωσαν ταύτα. Την ίδια τυραννία όμως θέλει να επιβάλλει και σε εμάς τους χριστιανούς ο τύραννος των ψυχών μας, ο μισόθεος κόσμος. Θέλει να μας κρατεί εχμαλώτους να ασχολούμεθα αποκλειστικά με τους κόπους, τους περισπασμούς της μοχθηράς αυτής ζωής. Και μάλιστα τότε, όταν θέλουμε να κάνουμε το χρέος μας στο Θεό, τότε μας πολλαπλασιάζει τα εμπόδια. Τότε γίνεται αυτό που λέει «Βαρινέστο τα έργα των ανθρώπων τούτων και μεριμνάτωσαν ταύτα». Θέλουμε να προσευχηθούμε. Τότε έρχονται διπλοί οι λογισμοί του κόσμου, οι οποίοι μας διασκορπίζουν το νου σε χίλιες ματαιότητες και ιδιαιτέρως σε αισχρές επιθυμίες. Θέλουμε να λειτουργηθούμε. Τότε έρχονται διπλές οι υποθέσεις του κόσμου, οι οποίοι μας σύρουν από την εκκλησία στην αγορά ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Θέλουμε να ξεμολογηθούμε. Εδώ είναι που πολλαπλασιάζονται οι περισπασμοί του κόσμου, οι οποίοι δεν μας αφήνουν να πραγματοποιήσουμε το θεάρεστο αυτό έργο. Έτσι περνάει η μέρα χωρίς προσευχή, περνάει η γιορτή χωρίς λειτουργία, περνάει η Κυριακή, περνάει ο χρόνος χωρίς μετάνοια. Έτσι θέλει ο κόσμος όλο το χρόνο της ζωής μας στην υπηρεσία του, για να μην μείνει ούτε μια στιγμή στην υπηρεσία του Θεού. Βαρινέστατα τα έργα των ανθρώπων τούτων και μεριμνάτωσαν ταύτα. Αλλά σήμερα ακούγεται μια φωνή μέσα από το Ευαγγέλιο μας. Μη μεριμνάτε, λέει ο Θεός στο σημερινό Ευαγγέλιο. Μη μεριμνάτε τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Όχι, αυτά που λέει ο κόσμος. Ας μεριμνούν πώς θα ντυθούν, πώς θα πλουτίσουν, να μην έχουν ποτέ καιρό να υπηρετήσουν το Θεό. Λοιπόν, χριστιανέ μου, ο Θεός σε θέλει ολόκληρο, αλλά και ο κόσμος πάλι σε θέλει ολόκληρο. Πάλι, να είσαι ολόκληρος και στους δύο, και στο Θεό και στον κόσμο, είναι αδύνατο, διότι ούδη να σε δυσί κυρίεις δουλεύειν. Αυτοί οι δύο αφέντες, ασυμβίβαστοι καθώς είναι, δεν συμφωνούν σε τίποτε. Ένας ανθρακέας, που κατασκευάζει δηλαδή άνθρακα, μουτζούρης άνθρωπος, ζήτησε να συγκατοικήσει με έναν βαφέα, με εκείνον που βάφει άσπρα τα υφάσματα. Αλλά εκείνος του είπε, «Άνθρωπέ μου, είναι αδύνατο να κατοικήσουμε και οι δύο σε ένα σπίτι, διότι φοβούμαι μήπως εσύ μαυρίζεις εκείνα τα οποία εγώ λευκαίνω. Δε δία μήπως άπαρ εγώ λευκαίνω, αυτός ασβόλης πληρείς. Τι στάκτη, τι κονιορτός, τι σκότος που είναι η μέρημνα των κοσμικών πραγμάτων, πώς τυφλώνει, πώς κατασκοτίζει τους οφθαλμούς της διανοίας και δεν αφήνει να βλέπουμε καθαρά το Θεό. Καθώς είναι αδύνατο να κατοικήσουν ένας ανθρακέας και ένας βαφέας σε ένα εργαστήριο οι δυο τους, έτσι είναι αδύνατο η φροντίδα του κόσμου και η έννοια του Θεού να συνυπάρχουν σε μια ψυχή. Σε νου γεμάτο άγχη και θορύβους, ούτε απλή σκέψη των καλών, ούτε χάρις Θεού μπορεί να υπάρξει», μας λέγει ο Μέγας Κύριλλος.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη αιτία για την οποία κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους, στον κόσμο δηλαδή και στο Θεό. Η άλλη είναι ότι ο νόμος του Θεού είναι εντελώς αντίθετος με τον νόμο του κόσμου. Τι προστάζει καταρχήν ο νόμος του Θεού? Να αγαπάμε τον πλησίον σαν τον εαυτό μας, δηλαδή να αγαπάμε και τους εχθρούς μας και να κάνουμε καλό σε εκείνους οι οποίοι μας κακοποίησαν. Αλλά ο νόμος του κόσμου, αν το δούμε καλύτερα, μας αναγκάζει να μην αγαπάμε ούτε τους φίλους μας, να μισούμε οι αδελφοί τους αδελφούς, να πολεμούμε οι γονείς και τα τέκνα και τα τέκνα τους γονείς, και πάνω απ' όλα να είμαστε πάντοτε αχάριστοι και στους ίδιους τους ευεργέτες μας. Ο Θεός απ' την άλλη προστάζει να είμεθα ευσπλαχνικοί στους φτωχούς, να τους βοηθούμε, να τους δίνουμε ελεημοσύνη, να κάνουμε κάθε τι καλό που περνάει από το χέρι μας. Ο κόσμος μας προστάζει να είμαστε φιλάργυροι και μάλιστα να τρεφόμεθα με το αίμα των πτωχών και να πλουτίζουμε με την ξένη περιουσία. Ο Θεός προστάζει να λέγουμε την αλήθεια. Ο κόσμος κανένα πράγμα δεν μισεί περισσότερο από την αλήθεια. Γι' αυτό θειότατα λέγει ο Χριστός, το πνεύμα της αληθείας ο κόσμος ούδη να τελαβήν, ου χωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό. Διότι ο κόσμος θέλει επιβουλές, κολακίες και ψεύδι. Ο Θεός θέλει να επικρατεί η δικαιοσύνη, να τιμωρείται η κακία, να τιμάται η αρετή, να δοξάζεται η τάξη και ο καθένας να έχει αυτό που του αξίζει, να κρατά το κατά δύναμη. Ο κόσμος θέλει να βασιλεύει η αδικία, παρόλα τα αντίθετα που λέει, να έχει το θρόνο η κακία, η αρετή να περιφρονείται σαν ακαθαρσία, να υπερισχύει η φιλαυτία, να κυβερνάει η αταξία και η σύγχυση. Ο Θεός με λίγα λόγια θέλει ταπεινο φροσύνη, σοφροσύνη, πραότητα, υπομονή. Ο κόσμος τα εντελώς αντίθετα, δηλαδή αντί για σοφροσύνη, αντί για ταπεινοφροσύνη, υπερηφάνεια. Αντί για σοφροσύνη, κολακία. Αντί για πραότητα, μάχη. Αντί για υπομονή, σκάνδαλα. Γι' αυτό και ο νόμος του Θεού ονομάζεται η στενή οδός της αρετής, η οποία οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Ενώ ο κόσμος, ο νόμος του κόσμου, είναι η πλατιά οδός της αμαρτίας, η οποία τελικά οδηγεί στην αιώνια κόλαση. Είναι ο κατήφορος δηλαδή. Τώρα για πέστε μου αγαπητοί μου, ποιος μπορεί να φυλάκτει αυτούς τους δύο νόμους που είναι τόσο διαφορετικοί, ώστε να είναι δούλος σε δύο κυρίους τόσο αντίθετους? Κανείς. Κανείς επομένως δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους, διότι δεν υπάρχει κατά αυτή την έννοια η μέση οδός. Να ευχαριστήσει κάποιος και τους δύο είναι αδύνατον, ή τον ένα ή τον άλλο. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Δεν μπορεί ούτε ο μεγαλύτερος σοφός, ούτε ο μεγαλύτερος άγιος να βρει τη μέθοδο να ευχαριστήσει και τους δύο συγχρόνως. Μέγας σοφός της γης και μέγας άγιος της εκκλησίας υπήρξε ο περιβόητος Αρσένιος, ο Άγιος Αρσένιος. Η φήμη της αρετής του μάλιστα παρεκκίνησε και το εκείνον το μεγάλο Θεοδόσιο να τον καλέσει στα βασίλειά του και να γίνει δάσκαλος των δύο γιών του, του Ονορίου και του Αρκαδίου. Πήγε λοιπόν ο Αρσένιος και να που ο θαυμαστός του άνδρας έπρεπε να υπηρετήσει τώρα δύο κυρίους, δύο βασιλείς, έναν επίγειο και έναν ουράνιο, το Θεοδόσιο και το Θεό, τον αληθινό Θεό. Μπόρεσε όμως να το κάνει? Μια νύχτα, καθώς εκοιμάτω, άκουσε από τον ουρανό μια φωνή: «Αρσένιε, φεύγε, φεύγε και σώζου». Ήταν σαν να του έλεγε: «Αρσένιε, δεν μπορείς να υπηρετείς δύο αυθέντες, δεν μπορείς να είσαι ασκητής στα βασίλεια, δεν μπορείς μέσα σε τόση κοσμική δόξα να φροντίσεις τη σωτηρία της ψυχής σου. Θέλεις να σωθείς, φεύγε και σώζου».
και έφυγε το γρηγορότερο Αρσένιος, αναχωρώντας από τη βασιλική αυλή για το μοναστήρι, όπου εκεί συνέχισε να κάνει ζωή αγιοτάτη. Έτσι είναι, αγαπητοί χριστιανοί, οι φροντίδες και οι περισπασμοί του κόσμου, πολλοί μας απομακρύνουν από το Θεό. Είναι σαν τα πολύ μακριά φορέματα που μας εμποδίζουν στο βάδισμα. Είναι βαρύδια τα οποία μας κατεβάζουν στη γη. Εκείνοι που έχουν καταληφθεί πολύ από τις μέρες μες της ζωής, σύρονται στα χαμηλά, σαν τις όρνηθες. Πολύ σαρκοί, μαζί με τα βοσκήματα, έχοντας φτερά ματέως. Έχοντας τα φτερά ματέως, μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Τώρα γίνεται το ερώτημα, εμείς τι να κάνουμε? Ποιον αυθέντη ή αφέντη, αν θέλετε, από τους δύο μπορούμε να υπηρετούμε? Τον κόσμο ή το Θεό? Αφήστε λοιπόν να το πούμε αυτό με δύο λόγια. Αν δεν πρόκειται να πεθάνουμε ποτέ, αλλά πρόκειται να ζήσουμε στον κόσμο αυτό αιωνίως, ας είναι. Ας γίνουμε δούλοι δικοί του για να τον χαρούμε τον κόσμο αυτό. Αλλά εάν είμαστε θνητοί, μια φούχτα χώμα, και σήμερα ή αύριο πεθαίνουμε και διαλυόμαθα, αν ο κόσμος αυτός είναι πρόσχερος, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, λέγει ο Παύλος. Αν λοιπόν εμείς εδώ είμαστε διαβάτες και η πατρίδα μας είναι στον ουρανό, ούκο έχομεν όδε μένουσα πόλην, αλλά το πολίτευμα ημών έρουν ουρανής υπάρχει. Αν εμείς έχουμε αυθέντη και πατέρα μόνο το Θεό, αν στο Άγιο Βάπτισμα του υποσχεθήκαμε να είμαστε πιστοί του δούλοι, τότε το Θεό ας υπηρετούμε εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ψυχής μας και εξ όλης της ισχύως μας. Κόσμε, πλάνε και μάτε, ας σε υπηρετεί και ας σε χαίρεται όποιος δεν ελπίζει άλλον παράδεισο και δεν πιστεύει τον εσταυρωμένο Χριστό. Εμείς όμως πιστεύουμε και Αυτόν υπηρετούμε, για να βασιλεύουμε μαζί με Αυτόν. Όπως μας λέει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσονται ημίν. Αλλά και πολλοί από τους πιστούς δεν είναι λιγότεροι από τους απίστους προσκολλημένοι στην κακία. Μερικοί μάλιστα πολύ περισσότερο από αυτούς. Γι' αυτό και σε εκείνους είναι αναγκαίο να πούμε, έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφάψιση θα σε φωτίσει δηλαδή ο Χριστός. Προς αυτούς λοιπόν που είναι χριστιανοί αλλά είναι προσκολλημένοι στον κόσμο, μπορούμε να πούμε και τούτο. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Εφόσον λοιπόν δεν είναι Θεός νεκρών, ας ζήσουμε. Ωστόσο μερικοί λένε ότι είναι υπερβολή αυτό που λέγει ο Απόστολος, ότι πλεονέκτης εστί ειδωλολάτρης. Δεν είναι όμως υπερβολικός ο λόγος, αλλά αληθινός. Γιατί και με ποιον τρόπο? Διότι ο πλεονέκτης απομακρύνεται από το Θεό όπως ακριβώς ο ειδωλολάτρης. Και για να μην νομίσεις ότι έτσι απλώς το είπε, είναι απόφαση του ιδίου του Χριστού, ο οποίος λέγει «Ουδυναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά». Όποιοι υπηρετούν το μαμονά έχουν εκβάλει τους εαυτούς των από τη δουλεία του Θεού, αφού δεν αρνήθηκαν την εξουσία του και έγιναν δούλοι στον άψυχο χρυσό. Βεβαίως είναι ειδωλολάτρες. Αλλά θα πει κάποιος, δεν έκανα κανένα είδωλο, δεν έστησα βωμό, ούτε θυσίασα πρόβατο, ούτε πρόσφερα ίνων ως πονδύ, αλλά στην εκκλησία ήρθα και ύψωσα τα χέρια μου στο μονογενή Υιόν του Θεού και μετέχω των μυστηρίων και λαμβάνω μέρος στην προσευχή και σε όλα τα άλλα τα οποία αρμόζουν στο χριστιανό. Πώς λοιπόν προσκυνώ τα είδωλα? Αυτό, μάλιστα, είναι το πλέον θαυμαστό, ότι ενώ έχεις λάβει πείρα και γεύτηκες στη φιλανθρωπία του Θεού και είδες ότι ο Κύριος είναι αγαθός, εγκαταλείπεις τον αγαθό και αποδέχεσαι το ονομό τύρανο και προσποιείς εμένα ότι υπηρετείς Αυτόν, ενώ στην πραγματικότητα επέταξες τον εαυτό σου στο σκληρό και φοβερό τύρανο της φιλαργυρίας. Και δεν μου ανέφερες ακόμη
κάποιο δικό σου κατόρθωμα, αλλά τα δώρα του δεσπότη. Είπέ μου, σε παρακαλώ, από τι κρίνουμε το στρατιώτη όταν ανήκει στη σωματοφυλακή του βασιλέως και τρέφεται από αυτόν και αποκαλείται άνθρωπος δικός του, ή όταν δεν έχει τα ίδια με εκείνον φρονήματα και προσποιείται μεν ότι είναι με το μέρος του και τον υπηρετεί, προτιμά όμως τα έργα των εχθρών? Είναι ολοφάνερο ότι τον εκτιμούμε όταν ανήκει στη σωματοφυλακή του βασιλέως. Γι' αυτό και είναι άξιος σκληροτέρας τιμωρίας από ό,τι θα ήταν εάν αποχωρούσε από τη δουλεία του βασιλέως και προσχωρούσε στους εχθρούς. Και εσύ λοιπόν υβρίζεις τον Θεό σαν ειδωλολάτρης, όχι με το στόμα το δικό σου, αλλά με τα μύρια στόματα των αδικημένων. Αλλά δεν είναι, λέει, ειδωλολάτρης. Όταν λοιπόν λένε οι εθνικοί, ο χριστιανός αυτός ο πλεονέκτης, τότε δεν υβρίζει μόνο αυτόν για όσα πράττει, αλλά αναγκάζει και τους αδικημένους να τα λένε, και μάλιστα πολλές φορές. Και αν δεν το λένε αυτό, πρέπει να καταλογιστεί στην ευλάβειά τους. Ή μήπως δεν βλέπουμε έτσι να γίνονται τα πράγματα? Τι άλλο κάνει ο ειδωλολάτρης? Δεν προσκυνάει και αυτός πολλές φορές τα πάθη, αφού είναι υποδολωμένος σε αυτά? Εξηγώ τι εννοώ. Εάν πούμε ότι προσκυνάει τα είδωλα, αυτός λέγει «Όχι, την Αφροδίτη προσκυνάω και τον Άρη». Και αν το ρωτήσουμε ποια είναι αυτή η Αφροδίτη, οι συνετότεροι από αυτούς απαντούν «Η Ιδονή». Και ποιος είναι ο Άρης? Ο Θυμός. Έτσι και εσύ με το Μαμονά. Αν ρωτήσουμε ποιος είναι ο Μαμονάς, είναι η πλεονεξία. Και εσύ την προσκυνείς. Δεν την προσκυνώ, λέει. Γιατί? Επειδή δεν γονιπετείς μπροστά της? Αλλά τώρα πολύ περισσότερο την προσκυνείς με τα έργα και τα πράγματα. Διότι αυτή η προσκύνηση είναι μεγαλύτερη. Και για να μάθεις, κοίταξε τι συμβαίνει μετά του Θεού. Ποιοι τον προσκυνούν περισσότερο? Εκείνοι που απλώς παρίστανται στις προσευχές ή εκείνοι που πράττουν το θέλημά του? Βεβαίως, αυτοί που πράττουν το θέλημά του. Και τα δύο καλά είναι, και η προσκύνηση και η προσευχή, αλλά και

«Αλλά δε σφάζεις πρόβατα», είπες. «Φωνεύεις όμως ανθρώπους και ψυχές λογικές, άλλες με την πείνα και το λοιμό και άλλες με βλασφήμιες». Δεν υπάρχει τίποτα οργιαστικότερο από τη θυσία αυτή. Ποιος είδε ποτέ ψυχές να σφάζονται? Είναι καταραμένος ο βωμός της πλεονεξίας. Διότι αν έλθεις σε τούτο το βωμό των ειδώλων, θα αισθανθείς δυστάρεστη ως μη αιμάτων εγών βοδιών. Αν έλθεις όμως στο βωμό της πλεονεξίας, θα δεις τη φοβερά δυσοδεία που αποπνέουν τα ανθρώπινα αίματα. Εάν σταθείς εδώ, δεν θα δεις να καίονται φτερά ορνήθων, ούτε να αναδύεται κνήσα και καπνός, αλλά να καταστρέφονται σώματα ανθρώπων. Διότι άλλοι μεν έριξαν τους εαυτούς των σε γκρεμούς, άλλοι έδεσαν βρόχο στο λαιμό και άλλοι διαπέρασαν ξύφος στο λαιμό τους. Είδες λοιπόν θυσίες ομές και απάνθρωπες. Θέλεις να δεις και φοβερότερες από αυτές? Εγώ θα σου δείξω εκεί όχι πλέον σώματα ανθρώπων, αλλά και ψυχές ανθρώπων να κατασφάζονται. Διότι είναι δυνατόν να σφάζεται και η ψυχή με σφαγή που αρμόζει σε αυτήν. Όπως υπάρχει θάνατος σώματος, υπάρχει και θάνατος της ψυχής. «Ψυχή γάρ η αμαρτάνουσα», λέγει, «αυτή και αποθανείται». Η Εζεκιήλ, Ιώτα Ήτα, 4. Δεν είναι ο θάνατος της ψυχής όπως αυτός του σώματος, αλλά πολύ φοβερότερος. Διότι αυτός ο σωματικός θάνατος, διαχωρίζοντας μεταξύ τους την ψυχή και το σώμα, το ένα αναπαύει από τις πολλές φροντίδες και τους κόπους, την άλλη την αποστέλει σε χώρο φανερό. Έπειτα, αφού το σώμα διαλυθεί και φθαρεί με το χρόνο, συναρμολογείται πάλι αναφθαρσία και απολαμβάνει την ψυχή του. Τέτοιος είναι ο σωματικός θάνατος. Ο δε ψυχικός είναι φρικτός και φοβερός. Διότι αν η ψυχή διαλυθεί, δεν παραπέμπει το σώμα αμέσως στη γη, όπως κάνει στο σωματικό θάνατο, αλλά όταν συνδεθεί πάλι με το αυθαρτοποιημένο σώμα, το καταποντίζει στο πυρ το άσβεστο. Όπως λοιπόν υπάρχει θάνατος ψυχής, έτσι και σφαγή ψυχής. Τι είναι η σφαγή του σώματος, το ξέρουμε. Το να νεκρωθεί και να αποκοπεί από την επενέργεια της ψυχής το σώμα. Τι είναι όμως σφαγή της ψυχής? Και αυτή βέβαια νέκρωσης είναι. Τι όμως είναι νέκρωση της ψυχής? Όπως το σώμα νεκρώνεται τότε όταν το εγκαταλείπει η ενέργεια της ψυχής, έτσι και η ψυχή νεκρώνεται τότε όταν την εγκαταλείψει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι σφαγές γίνονται κυρίως στο βωμό της πλεονεξίας. Δεν χορταίνουν, ούτε αρκούνται στο αίμα των ανθρώπων, αλλά εάν δεν προσφέρεις ως θυσία και την ίδια την ψυχή, δεν ικανοποιείται ο βωμός της πλεονεξίας. Εάν δηλαδή δεν δεχθεί και τις δύο τις ψυχές, του θήτου και του θύματος. Διότι πρέπει να θυσιάσει ο νεκρός τον μέχρι τώρα ζωντανό. Πράγματι, αν βλασφημεί, αν κακολογεί, όταν δυσανασχετεί, δεν είναι αυτές πληγέ της ψυχής ανίατες? Είδες ότι δεν είναι υπερβολικός ο λόγος του Αποστόλου? Θέλεις να ακούσεις κι άλλο για να μάθεις πως η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία και φοβεροτέρα από την ειδωλολατρία? Οι ειδωλολάτρες, ως γνωστόν, προσκυνούν τα κτίσματα του Θεού. Και σεβάστησαν, λέει, και λάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτίσαντα. Και εσύ προσκυνείς το κτίσμα το δικό σου. Διότι την πλεονεξία δεν τη δημιούργησε ο Θεός, αλλά την εφεύρε η άμετρη απληστία σου. Και κοίταξε εδώ το κωμικοτραγικό. Εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα, τιμούν αυτά τα οποία προσκυνούν, και αν κάποιος τα κακολογήσει και τα βρήσει, εξανίστανται. Εσύ όμως, ο πλεονέκτης, σαν να έχεις καταληφθεί από κάποια μέθη, προσκυνάς κάτι το οποίο όχι μόνο δεν είναι απαλλαγμένο από κατηγορία, αλλά είναι και γεμάτο από ασέλεια.

Ώστε είσαι μάλλον πολύ χειρότερος από αυτούς, διότι δεν μπορείς να απολογηθείς ότι δεν είναι κακό, εάν και εκείνοι είναι εντελώς αναπολόγητοι, αλλά εσύ πολύ περισσότερο, επειδή συνεχώς κατηγορείς την πλεονεξία και κακίζεις όλους εκείνους οι οποίοι την υπηρετούν και είναι δούλοι της και την ακολουθούν. Και το ίδιο βέβαια κάνεις και εσύ. Αλλά εάν θέλετε, αγαπητοί, να εξετάσουμε από πού προήλθε αυτή η ειδωλολατρία, ας δούμε αυτό. Λέγει κάποιος σοφός ότι κάποιος πλούσιος άνθρωπος, βασανιζόμενος από το πένθος και τον πρόωρο θάνατο του γιού του και μη έχοντας καμιά παρηγοριά του πένθους, επενόησε το ακόλουθο τέχνασμα για να παρηγορήσει τον πόνο του. Έκανε μια άψυχη εικόνα του αποθανόντος ιού του και βλέποντάς την νόμιζε ότι διαμέσου της εικόνος έχει κοντά του εκείνον. Κάποιοι δε άνθρωποι, κόλακες, τον οποίον ο Θεός ήταν η κοιλία, λατρεύοντας την εικόνα για να τιμήσουν εκείνον, προήγαγαν τη συνήθεια σε ειδωλολατρία. Επομένως, από ασθένεια ψυχής εισήχθη η ειδωλολατρία, από παράλογο συνήθεια ή υπερβολή. Η πλεονεξία όμως δεν εισήχθη με τον ίδιο τρόπο, αλλά από ασθενή μεν ψυχή, πλην όμως χειρότερη. Διότι δεν την εισήγαγε αυτήν κάποιος που έχασε το γιο του, ούτε ζητώντας παρηγοριά, ούτε παρασυρώμενος από κόλακες. Αλλά πώς, εγώ θα σου πω. Ο Κάιν εφέρθη με πλεονεξία στο Θεό, διότι αυτά που έπρεπε να δοθούν σε εκείνον, τα κράτησε για τον εαυτό του, και αυτά που έπρεπε να μείνουν σε αυτόν, τα πρόσφερε σε εκείνον, και ότι το κακό άρχισε ως προσβολή του Θεού. Διότι αν εμείς είμεθα του Θεού, πολύ περισσότερο είναι οι απαρχές των κτημάτων μας. Τα καλύτερα δηλαδή από αυτά που διαθέτουμε πρέπει να τα δίνουμε στο Θεό. Η σαρκική ορμή επίσης προς τις γυναίκες από την πλεονεξία προήλθε. Είδον τα στιγατέρας των ανθρώπων και εξεκυλίστησαν προς την επιθυμία. Γένεσης 6 κεφάλαιο. Από αυτά πάλι προήλθε η επιθυμία προς τα χρήματα, διότι το να θέλει κάποιος να έχει περισσότερα από τον πλησίον του στα βιωτικά, από τίποτα άλλο δεν προκαλείται παρά από ότι εψυχράνθη η αγάπη του για αυτόν. Το να θέλει κανείς να έχει περισσότερα από τον άλλον δεν προέρχεται από τίποτα άλλο παρά από απελπισία, μισανθρωπία και υπεροψία. Δεν βλέπεις, άνθρωπε, πόσο μεγάλη είναι η γη, πόσο πολύ μεγαλύτερος από όσο χρειάζεσαι είναι ο ουρανός? Γι' αυτό το λόγο ο Θεός έδωσε τόσο μεγάλο μέγεθος στα κτίσματα, για να σβήσει την πλεονεξία σου. Εσύ παρόλα αυτά αρπάζεις και μάλιστα ακούγοντες ότι είναι ειδωλολατρία η πλεονεξία, ούτε έτσι φρύτης. Τη γη θέλεις να κληρονομήσεις? Με αυτόν τον τρόπο όμως θωρείς τον εαυτό σου από την ουράνιο κληρονομία, αφού ήδη την αγνοείς. Πες μου λοιπόν, αν κάποιος σου έδινε την εξουσία να τα πάρεις όλα, άραγε δεν θα τα θέλες? Έχεις τώρα αυτή τη δυνατότητα, αν θέλεις. Αν και μερικοί λένε ότι με πολύ πόνο μεταβιβάζουν σε άλλους την περιουσία τους και θα προτιμούσαν να την είχαν καταφάει οι ίδιοι, παρά να βλέπουν άλλους να γίνονται κύριοι αυτής. Ούτε εγώ σε απαλλάσσω από αυτή την ασθένεια, διότι και αυτό είναι γνώρισμα ασθενούς ψυχής. Πλην όμως, κι αν ακόμη γίνει τούτο, στη διαθήκη σου άφησε κληρονόμο το Χριστό, διότι επειδή αυτό είναι γνώρισμα ορθής προαιρέσεως, αλλά όμως έστεο κατ' ανάγκην γίνε φιλοτιμότερος. Διότι ο Θεός γι' αυτό το λόγο προσέταξε να δίνουμε στους φτωχούς, για να μας καταστήσει από τη ζωή αυτή φιλοσόφους, για να μας πείσει να καταφρονούμε τα χρήματα, για να μας διδάξει να περιφρονούμε τα γήινα. Αυτό δεν είναι περιφρόνηση των χρημάτων,
να τα διαθέτει κάποιος στον τάδε ή στο δίνα μετά το θάνατό του. Τότε πλέον αυτά που δίνεις δεν είναι δικά σου, αλλά γίνεται εξ ανάγκης. Δεν γίνεσαι εσύ ευεργέτης, αλλά ο θάνατος. Αυτό δεν είναι φιλοστοργία, αλλά καταναγκασμός. Αλλά ας γίνει και έτσι. Έστω και τότε απάλλαξε τον εαυτό σου από το πάθος. Ενθυμίσου πόσα έχεις αρπάξει, πόση πλεονεξία έχεις δείξει και απέδωσε τα τετραπλάσια, όπως ο Ζακχαίος. Με αυτόν τον τρόπο απολογήσου στο Θεό. Αλλά υπάρχουν μερικοί οι οποίοι φτάνουν σε τέτοιο σημείο παραφροσύνης και τυφλώσεως που ούτε τότε διακρίνουν το ορθότερο και ενεργούν τα πάντα σαν να προσπαθούν να καταστήσουν φοβερότερα για αυτούς την κρίση του Θεού. Γι' αυτό ο μακάριος Παύλος λέγει στη συνέχεια της επιστολής εκείνης «Ως τέκνα φωτός περιπατείτε». «Ως τέκνα φωτός περιπατείτε». Ο δε πλεονέκτης είναι αυτός που κατεξοχήν ζει στο σκοτάδι και διασκορπίζει πολύ σκοτάδι σε όλα γύρω του. Και μη συγκοινωνείται, λέει, τις έργεις της ακάρπης του σκότους. Μάλλον δε και ελέγχεται. Ακούσετε παρακαλώ, όλοι όσοι δεν θέλετε να μισείστε χωρίς λόγο. Αρπάζει και δεν τον ελέγχεις. Φοβήσε το μίσος του, θα πεις. Αφού όμως δεν διακινδυνεύεις χωρίς λόγο, αλλά ελέγχεις δικαίως, γιατί φοβήσε το μίσος? Έλεγξε λοιπόν τον αδελφό, δέξου αυτήν την έχθρα για την προς τον Χριστό αγάπη, αλλά και για την προς αυτόν αγάπη, εμπόδισέ τον. Αφού βλέπεις ότι βαδίζει ολοταχώς προς το βάραθρο, διότι δεν είναι γνώρισμα ιδιαίτερας φιλίας η συμμετοχή μας σε κοινό γεύμα, τα ωραία λόγια, οι προσφωνήσεις και η κοινή απόλαυσης. Ας χαρίσουμε τέτοια δώρα στους φίλους μας, ώστε να απομακρύνουμε την ψυχή τους από την οργή, βλέποντάς τους μέσα στην κάμινο της κακίας, να τους αναστήσουμε. Αλλά δεν διορθώνεται, λέγει. Κάνε όμως εσύ ό,τι εξαρτάται από εσένα, και έτσι απολογήσου στο Θεό. Μην κρύψεις το τάλαντο, γι' αυτό διαθέτεις λόγο και γλώσσα και στόμα, για να διορθώνεις τον πλησίον με αγάπη. Μόνο τα άλογα όντα δεν φροντίζουν για τον πλησίον τους, ούτε είναι σε θέση να πούν κάποιο λόγο για τον άλλο. Εσύ όμως που αποκαλείς το Θεό πατέρα σου και βλέπεις τον πλησίον σου, τον αδερφόν σου, να κάνει αμέτρητα κακά, προτιμάς την ευμένειά του από την ωφέλειά του, μη σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεκμήριο φιλίας από το να μην εγκαταλείπουμε στην αμαρτία τους αδελφούς μας. Είδες κάποιους που μισούνται, συμφιλίωσέ τους. Είδες πλεονέκτες, εμπόδισέ τους. Είδες αδικουμένους, υπεράσπισέ τους. Όχι εκείνους, αλλά τον εαυτό σου πρώτα ευεργέτησες. Γι' αυτό είμαστε φίλοι, για να ωφελούμε ο ένας τον άλλον. Αλλιώς θα ακούσει κανείς το φίλο και αλλιώς τον τυχόντα. Τον τυχόντα ίσως θα τον υποπτευθεί, ομοίως και το διδάσκαλο, το φίλο όμως όχι. Γι' αυτό παρακαλώ, ούτε εσείς να διστάζετε να ελέγχετε, ούτε να δυσανασχετείτε όταν σας ελέγχουν. Διότι όσο διαπράτεται κάτι στο σκοτάδι, γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Όταν όμως υπάρχουν πολλοί μάρτυρες, φωτίζεται το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς ας κάνουμε τα πάντα, ώστε να αποτρέπουμε την έκρωση της ψυχής των αδελφών μας, ώστε να διασκορπίζουμε το σκοτάδι και να προσελκύουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Διότι αν είναι πολλοί εκείνοι που εκπέμπουν το φως, και για αυτούς θα είναι εύκολη η οδό της αρετής, και οι βρισκόμενοι στο σκότος ευκολότερα θα αποκαλύπτονται, αφού όσο εντονότερο γίνεται το φως, τόσο το σκοτάδι θα εξαφανίζεται. Εάν όμως γίνεται το αντίθετο, υπάρχει φόβος μη σβηστούν και αυτοί,
αφού οι πυκνώτες που δημιουργούν το σκοτάδι και οι αμαρτίες θα υπερισχύσει του φωτός και θα καταργήσει τη λάμψη του. Ας αντιληφθούμε λοιπόν και τους εαυτούς μας, αδερφοί. Ας ωφελούμε με αυτόν τον τρόπο και εμάς και τους άλλους, ώστε με όλη μας τη βιωτή να αναπέμπουμε δόξα προς το φιλάνθρωπο Θεό, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει δόξα συν το Παναγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αυτά μας είπαν οι Άγιοι Πατέρες που είχαμε σήμερα συνδετημόνες στην πνευματική μας τράπεζα. Και επειδή η ώρα παρήρθε, αγαπητοί φίλοι, εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι καλά όπου μας ακούτε, σε όποιο μέρος της γης, στην Ευρώπη, στην Κύπρο μας, τα παιδιά στο διαδίκτυο και όπου αλλού. Να χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου. Χαίρετε, Κυρίο.
1: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε. Περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το μεγάλο θέμα της αμέλειας, η οποία πολεμά κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αγωνίζονται στην πνευματική ζωή. Και βέβαια όχι μόνο στην πνευματική ζωή, σε κάθε μορφή ζωής και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, η αμέλεια είναι πάντα κοντά μας και πάντα δίπλα μας. Και ένας αμελής άνθρωπος σίγουρα δεν μπορεί να προοδεύσει στη ζωή του και στην κοσμική ζωή, πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή, διότι η πνευματική ζωή χρειάζεται και θέλει πολλήν επιμέλεια. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το 20ο κεφάλαιο, μας μιλά για το πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμέλειας. Και μας είπε την προηγούμενη φορά αρκετές συμβουλές μέσα από την δική του πείρα, και εκείνο το οποίο επισημαίνει είναι ότι αυτή η αμέλεια δεν είναι απλώς ότι μας κάνει να αφήνουμε πράγματα μισοτέλειωτα και πράγματα έτσι ξεχαρβαλωμένα πράγματα, να μην μπορεί να μας βοηθήσει να φέρουμε εις πέρα στα έργα μας, αλλά έχει και ένα πνευματικό νόημα. Η αμέλεια όταν κυριαρχίζει στον άνθρωπο, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι σαν ένα φαρμάκι, σαν ένα δηλητήριο που δηλητηριάζει την ψυχή του ανθρώπου και κάνει τον άνθρωπο να αποστρέφεται κάθε πνευματικών κόπων και κάθε πνευματική εργασία. Δεν θέλει ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Δεν θέλει. Και μόνο που σκέφτεται ότι θα πάει να κάνει κάτι το πνευματικό, να εργαστεί κάπως πνευματικά, να μπει σε μια πνευματική σειρά, αντιδράει ο ψυχικός του οργανισμός, αντιδράει, γιατί έχει υποστεί αυτήν την δηλητηρίαση, αυτήν την άρκη, η οποία προέρχεται από το θανατηφόρο δηλητήριο της αμέλειας. Μας λέγει όμως και κάποιες άλλες συμβουλές ο Άγιος Νικόδημος, και επειδή είναι σημαντικό το θέμα αυτού της αμέλειας και όλους μας πιάνει δυστυχώς και ταλαιπωρούμαστε με αυτήν, γι' αυτό ας προσπαθήσουμε και σε αυτήν τη συνάντηση να δούμε τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος μέσα από τη μικρή του πείρα, από τη μεγάλη του πείρα μάλλον, και την Αγία πείρα την οποία είχε. Λοιπόν, λέγει, «Εσύ αδερφέ μου πρέπει να σκέπτεσαι πολλές φορές ότι μία μόνον ανύψωση του νους των Θεών και μια μεταπεινή γονικλητική μετάνοια στη γη που γίνεται στο όνομα αυτού του Θεού αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου, και ότι κάθε φορά που αφήνουμε την αμέλεια και βιάζουμε τον εαυτό μας σε επιμελή έργα, οι άγγελοι μας φέρουν στην Βασιλεία του Θεού Στέφανον ένδοξης νίκης. Και ότι αντίθετα στους αμελείς, όχι μόνο δεν έχουν στεφάνια χάριτος, αλλά φεύγουν από αυτούς και οι χάροι που είχαν δοσμένοι από τον Θεό και στερούνται της Βασιλείας του Θεού». Μας λέγει έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να καλλιεργήσει ο άνθρωπος έναν λογισμό που μπορεί να κινήσει λίγο την ψυχή του σε επιμέλεια. Να σκέφτεσαι, λέγει, ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα και μόνο μια απλή κίνηση του μυαλού μας σε ώρα η οποία βρίσκεται σε αμέλεια, σε ραθυμία, σε πτώση ο άνθρωπος, όταν είναι έτσι σε πτώση, και μόνο μια ανύψωση του νους των Θεών που γίνεται στο όνομα του Θεού αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Και είναι σημαντικό, παιδιά, επειδή είμαστε όλοι μέσα στον κόσμο και έχουμε όλοι πάρα πολλές μέρημνες και πάρα πολλές φροντίδες και πάρα πολλές δουλειές
και πάρα πολλές ευθύνες, είναι σημαντικό έτσι στην διάρκεια της ημέρας μας να έχουμε αυτήν την έγνοια μας, να στρέφουμε το νου μας προς τον Θεό, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, έστω και για 5 δευτερόλεπτα, έστω και για να πούμε 1, 2, 3 φορές να επικαλεστούμε το όνομα του Θεού. Είναι σαν κάποιος άνθρωπος ο οποίος πνίγεται μες στη θάλασσα, αλλά βγάζει το κεφάλι του έτσι κατά διαστήματα απ' έξω, παίρνει λίγη να αναπνύει και μετά πάλι πάει από κάτω. Θα αντέξει, ελπίζομαι να μην πνιγεί βέβαια. Το ίδιο πράγμα μοιάζουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πάρα πολλές μέρημνες και πάρα πολλές ευθύνες και πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε να ελέγξουμε το μυαλό μας, ούτε τον εαυτό μας. Ούτε και ανήκουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Αλλά όμως, όπως και αν έχει το πράγμα, το νου μας μπορούμε να τον κυβερνήσουμε και μπορούμε να τον στρέψουμε έτσι κατά διαστήματα προς τον Θεό. Και όσες δυσκολίες και αν έχει ο άνθρωπος, όταν επικαλείται το όνομα του Θεού, είναι πράγματι σαν να παίρνει μια μεγάλη αναπνοή, μια μεγάλη ξεκούραση, μια ναχτίδα φωτός. Όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ, εμνήσθην του Θεού και εφράνθην. Εθυμήθηκα τον Θεό, λέγει ο προφήτης, και εφράνθηκα, εξεκουράστηκα. Γαλήνεψε η ψυχή μου. Και είναι αποδεδειγμένο ότι όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, ιδιαίτερα όταν έχουμε δύσκολες ώρες και δύσκολες καταστάσεις και επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, είναι σαν ένα ηρεμιστικό, ας πούμε, δραστικό ηρεμιστικό που έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος ηρεμεί και παίρνει δύναμη να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο έχει μπροστά του. Και όταν έχει απορία ο άνθρωπος και έχει δυσκολία, φωτίζεται ο νους του για να πάρει τη σωστή απόφαση. Όταν έχει δύσκολα πρόσωπα και πράγματα, παίρνεις μια άνεση για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες. Αλλά και όταν έχουμε τον εαυτό μας που μας ταλαιπωρεί και μας θλίβει και μας φέρνει σε δύσκολη θέση και μας προδίδει πολλές φορές ο εαυτός μας με τα πάθη του και τις αδυναμίες του, τότε η επίκληση στο ονόματος του Χριστού μας είναι μια παρηγοριά. Είναι μια παρηγοριά. Όπως όταν ένας άνθρωπος έχει μια πίκρα μεγάλη και γευτεί, ξέρω εγώ, κάτι γλυκό, κάτι ευχάριστο, ακούσει κάτι όμορφο, φύγει από εκείνη τη βαβούρα όλη την οποία βρίσκεται, πολύ περισσότερο όταν στρέψει τον νου της στον Θεό. Όταν δεν βρίσκεται σε αμέλεια, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να παρακινεί τον εαυτόν του άνθρωπος, να παρακινεί τον εαυτόν του με καλούς λογισμούς και να σκέφτεται ότι είναι σημαντικό πράγμα να προσευχηθεί, ας πούμε. Και λέει εδώ, ας πούμε, ο Άγιος Νικόδημος ότι και μια ευχή να κάνεις μόνο είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Κάποτε διηγείται στο γεροντικό ένα διήγημα όμορφο που κάποιος μοναχός ερημίτης έπεσε σε μεγάλη αμέλεια. Τον επολέμησε πάρα πολύ αυτή η αμέλεια και παρεδόθηκε στην αμέλεια και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προσπαθούσε από εδώ, προσπαθούσε από εκεί, προσπαθούσαν και οι πατέρες, οι γείτονές του να τον βοηθήσουν, δυσκολευόταν. Πήγε ένας σοφός αβάς, ένας σοφός γέροντας και του λέει, ξέρεις πάτερ, έχω μεγάλους πειρασμούς και μεγάλες δυσκολίες και πάρα πολλές θλίψεις. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου κάνεις μία ευχή την ημέρα, να λες μία ευχή για μένα την ημέρα. Τον ελυπήθηκε εκείνος ο αμελής, λέει τώρα εγώ να κάνω μια ευχή για σένα πάτερ μου, αλλά τέλος πάντων μια ευχή να κάνω. Έκαμε μια ευχή, είπε ξέρω εγώ μια προσευχούλα εκεί για τον γείτονά του, τον μοναχό. Πήγαινε τον άλλη εβδομάδα, του λέει ξέρεις πολύ ωφέλεια βρήκα από εκείνη την ευχή που έκαμες. Εντες κάνεις δύο, να κάνεις δύο ευχές την ημέρα για μένα. Εντάξει, πήρε θάρρος κι ο άλλος, λέει αφού βρήκε και ωφέλεια, κάτι θα έγινε. Τις έκαμε δύο.
πάει την μεθεπόμενη εβδομάδα, του λέει, τι να σου πω, μεγάλη ωφέλεια, δεν τις κάνεις τρεις. Και μετά μπήκε και εκείνος σιγά σιγά σε μεγάλη πνευματική εργασία. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, είναι σαν τη μηχανή που άμα είναι παγωμένα τα λάδια της, όπως τώρα παγώνουν τα αυτοκίνητα μας. Τα αυτοκίνητα σας μάλλον, γιατί εγώ δεν ξέρω να οδηγώ, αλλά ξέρω από που περιμένω να ξεκινήσει το αυτοκίνητο, τι ξεκινά. Δεν ξέρω να οδηγώ, δεν έμαθα. Σαν τα παγωμένα λάδια της μηχανής που θέλει ώρα για να ζεσταθεί, να ξεκινήσει το μηχάνημα. Άμα ξεκινήσει όμως, μετά σιγά σιγά πάει στον προορισμό του, κάνει τη δουλειά του. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πολλές φορές λέει στους εαυτούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, σήκω τώρα με την τηλεόραση, πήγαινε, κάνει καμιά προσευχή. Εντάξει, να πάω, κοιμάσαι, ξυπνάς, ξανακοιμάσαι, ξαναξυπνάς, εν τεράσεις με την τηλεόραση να φύγεις, αφήνει η αμέλεια να πάει να κάνεις. Εάν όμως προσπαθείς λίγο περισσότερο και πεις εντάξει, να πάω για ένα λεπτό και να έρθω, να πάω να πω μια μικρή προσευχή και να έρθω πίσω. Αρχίζοντας την προσευχή ο άνθρωπος, τότε σιγά σιγά γλυκαίνεται η ψυχή του και ξεπαγώνουν τα λάδια του, τα πνευματικά του λάδια, και παίρνει μπρος τη μηχανή. Αλλά αυτό συμβαίνει και με κάθε έργο του ανθρώπου στο οποίο πολεμείται από την αμέλεια. Εάν προσπαθήσει ο άνθρωπος να σπρώξει λίγο τον εαυτόν του, έστω και κάτι λίγο, κάτι θα γίνει. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που ήρθε πριν χρόνια πολλά, όχι στην Κύπρο, στο Άγιον Όρος Στανίμου, και προσπαθούσα να τον πείσω να κάνει τρεις μετάνοιες κάθε νύχτα πριν κοιμηθεί. Πω, με τίποτα. Λοιπόν, λέω του, κοίταξε να δεις κάτι. Άμα σου πέσει κάτι χαμένο, το πιάνεις. Λέει, βέβαια. Πες ότι έσκυψε να βγάλεις τα παπούτσια σου. Αφού σκύβεις που σκύβεις, πέτσε το Κύριε σου Χριστέ, λέει, σώμε. Κάθε παπούτσι που βγάζεις, πες ένα Κύριε σου Χριστέ, λέει, σώμε. Έχει δύο. Ας σου πέσει, ξέρω εγώ, τίποτε άλλο κάτω, πέσει ακόμα ένα, δεν γίνουν τρία. Επία είπα σε έναν άλλον, λέει μου, κοίταξε τώρα το Πάσχα, πόσες μέρες είναι να νηστέψουμε. Λέω του 40. Λέει 40, ούτε το σκεφτείς. Λέω εντάξει, νηστέψε και τρεις μέρες και βλέπουμε. Κοντά στις και έγιναν τρεις, οι τρεις έγιναν τέσσερις, οι τέσσερις έγιναν πέντε, σιγά σιγά κάτι έγινε. Θέλω να πω ότι έτσι συμβαίνει και στο σωματικό μας, στη σωματική μας υπόσταση, όταν καθίσουμε και αφηθούμε μέσα στην αδράνεια και μέσα στην αμέλεια, παραδιδόμαστε. Θέλει έναν κόπο, μια βία, να αγερθεί ο άνθρωπος πάνω και να αρχίσει να εργάζεται και σωματικά. Πολύ περισσότερο να αρχίσει να εργάζεται πνευματικά και να έχει καλού λογισμού, να σκέφτεται ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να προσκυνεί τον Θεό και να προσεύχεται στον Θεό και να επικαλείται το όνομα του Θεού. Είναι τιμιότερον, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Ξέρετε παιδιά, σας είπα και άλλες φορές, ότι όλοι οι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι που γνωρίσαμε ήταν πολύ επιμελείς άνθρωποι, πάρα πολύ επιμελείς. Και από την πολλή επιμέλεια που είχαν έφτασαν στα μεγάλα μέτρα της αγιότητος. Τόσο επιμελείς και προσεκτικοί που πολλές φορές παραβίαζαν ακόμα και τους νόμους της φύσεως και τους νόμους της ιατρικής επιστήμης. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που είχαμε στο Άγιον Όρος, ένας Ρουμάνος, ο Γεροενόχ. Το συνόδευα μία φορά στο νοσοκομείο, εντάξει, θα έχετε ακούσει την ιστορία του, που ήταν να πεθάνει, δεν ξέρω τι είχε με το στομάχι του, κάτι είχε. Πήγαμε στο νοσοκομείο, τον συνόδευσα εγώ γιατί δεν ήξερε, δεν είχε βγει ποτέ του στη Θεσσαλονίκη. Οπότε με βρήκε στη Δάφνη και με παρακάλεσαν να τον συνοδεύσω, να τον πάρω στο νοσοκομείο. Τον πήρα στο νοσοκομείο, πάμε εκεί στο γιατρό, εξάπλωσε με τα ρούχα του, με τα ράσα του, έτσι κουμπωμένος,
σαν τον πεθαμένο να κουβαλεί τα χέρια του στο στήθος του και περίμενα τον εξετάσει ο γιατρός έτσι. Του λέω ο γιατρός, πάτερ μου, του άλυξε το ράσο σου. Ξέρω εγώ, με τίποτα. Τέλος πάντων δεν έβγαζε το ράσο του, δεν έβγαζε το σκούφο του, λέω γιατρός, δεν μπορώ να εξετάσω. Μπήκε μέσα, πήγε στο πνευματικό του, του είπε ότι πονούσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Του λέει ο πνευματικός του, πάτερ, ενώ έχεις μεγάλη υπερηφάνεια. Εδώ ο Χριστός πάνω στο Σταυρό βγήκε γυμνός για τη σωτηρία του κόσμου και εσύ δεν άνοιξες το σωστικό σας εξετάσεις γιατρός. Να πάει να ταπεινωθείς και να κάνεις ό,τι σου πει ο γιατρός. Τέλος πάντων βγαίνει δεύτερη φορά έξω. Πάλι τον παίρνω εγώ έξω. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από εκείνα τα οποία η μισή ήταν μέσα στο νοσοκομείο και η μισή ήταν πόξω από το νοσοκομείο. Μέσα στους διαδρόμους και μέσα στους διάφορους. Μας έβαλα σε ένα κρεβάτι. Του λέω ο γιατρός, πάτερ μου, μην κινηθείς καθόλου. Μην κινηθείς. Να μείνεις στο κρεβάτι, να μείνεις έτσι, διότι δεν πρέπει να κινηθείς, είσαι επικίνδυνο, να πεθάνεις. Δεν απαντούσε ο παππούς. Δεν απαντούσε. Μόλις έφυγε ο γιατρός, απ' έφυγε ο γιατρός μου λέει, πηγαίνεις να μου φέρεις και τρεις εφημερίδες. Λέω, μα αφού δεν ξέρεις ελληνικά, φέρε μου εφημερίδες, εγώ θέλω εφημερίδες. Να πάω να του αγοράσω δύο τρεις εφημερίδες, να το φέρω. Και ήθελε και τρεις μάλιστα, δεν τον έκανε μια. Ελληνικά δεν ήξερε. Λέω, τι θα δει στις εφημερίδες, φωτογραφίες, τι θα δει. Του πήρα, τις έβαλε εκεί κάτω από το κρεβάτι του και μου λέει, πήγαινε να κοιμηθείς τώρα. Λέω, εντάξει, που θα μείνω εδώ και θα σε περιμένω. Έφυγα, βγήκα λίγο στο διάδρομο. Μόλις είδαν ότι έφυγα και δεν ήμουν εκεί, και άλλοι κοιμώντου στον θάλαμο, πετάγεται από το κρεβάτι, απλώνει τις εφημερίδες κάτω στο δάπεδο και άρχισε να κάνουν μετάνοιες. Άρχισε να κάνουν σταυρών του και κάνουν μετάνοιες. Πολύ γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Έτρεξε, εγώ λέω, παππού, τι κάνεις εκεί. Λέω, τι κάνω. Λέω, τι κάνεις, δεν είπε για τον να μην ταράξεις, να μην κουνηθείς. Μπρε, λέει, αυτός δεν ένιξε την καλά ελληνικά. Το γιατρό είναι μασόνος. Δεν ήξερε, λέει, ότι εγώ είμαι καλόγερος, πρέπει να κάνω μετάνοιες απόψε. Λοιπόν, ο καημένος ο παππούς τόση μεγάλη ακρίβεια είχε, ακόμα και άρρωστος, και οι γεραντάδες μας και όλοι οι πατέρες είχαν μεγάλη ακρίβεια. Δεν άφηναν την αμέλεια, δεν άφηναν την αμέλεια ούτε να τους προσεγγίσει. Ήταν πολύ ακριβείς άνθρωποι, που βέβαια δεν λογάριαζαν και τον εαυτόν τους και βίαζαν τον εαυτόν τους. Ήταν βιαστές άνθρωποι. Αυτό που λέει ο Χριστός, παιδιά, ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και η βιαστή αρπάζωση αυτή έχει έτσι πραγματικότητα και εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να μην χαρίζεται στον εαυτόν του. Να μάθει να επιβάλλεται στον εαυτόν του για να κάνει με επιμέλεια τα έργα του. Βέβαια με διάκριση, δεν είπαμε να διάκριτα πράγματα, αλλά όχι με φιλαυτία. Να σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, την καλοπέρασή μας και την, να μην χαλάσουμε το χουζούρι μας, αλλά με φιλοπονία, να έχουμε την φιλοπονία, να αγαπούμε τον κόπο, να αγαπούμε την εργασία και την σωματική και την πνευματική. Αυτή η προσπάθεια να μπει κανείς σε ένα πρόγραμμα, έστω και μικρό πρόγραμμα. Οι πατέρες λένε, μην αρχίσεις με μεγάλα πράγματα, άρχισε με μικρά. Μικράν εργασίαν και μένουσαν, λένε οι πατέρες. Να κάνεις μικρά πράγματα, αλλά μόνιμα, σταθερά. Και σιγά σιγά θα πας και στα μεγαλύτερα. Ενώ να αρχίσεις από πολύ μεγάλα, μπορεί να μην μπορέσεις να κρατήσεις και να χαμηλώνεις μετά και να πέφτεις κάτω-κάτω, που αυτό δεν σε βοηθά. Και όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυτόν τον άνθρωπο που με φιλότιμο και με φιλοπονία αγωνίζεται για την αγάπη του Θεού, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον αποδέχεται με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ χάρη ουράνια και γίνεται πραγματικά η ψυχή του χώρος που ο Θεός εμφανίζει τον εαυτόν του. Και όταν ο Θεός μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος δεν αισθάνεται και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, ξεπερνά όλα όσα είναι γύρω του. Θυμάμαι μια φορά σε μια αγρυπνία στο Άγιον Όρος που διήρκεσε 18 ώρες.
Σκεφτήκατε 18 ώρες να είσαι σε μια αναγρυπνία. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός. Τι καθόταν, στεκόταν δηλαδή ο άνθρωπος. Στεκόταν δίπλα μου ένας μοναχός. Δεν θα πω το μοναστήρι γιατί ο μοναχός ζει ακόμα και είναι εκεί. Συνομήλικος μου τότε και τώρα. Ο οποίος καθόταν όλη νύχτα έτσι. Και άκουγε την αγρυπνία, προσευχόταν. Άλλαξε 2-3 φορές το χέρι του. Έκαμε άλλο το χέρι. Εγώ κοιμόμουν, ξυπνούσα, καθόμουν, ήμουν σαν το σκοτωμένο το φίδι εκεί, στριβογύριζα. Αλλά με ήλεγχε οι στάσεις του αδελφού μου που ήταν δίπλα. Τέλος πάντων, περάσαμε όλη νύχτα εκεί. Έλεγα, πέρ και κοιμηθεί για τούτο και παρηγορηθώ κι εγώ λίγο. Σε μια στιγμή του λέω, πάτερ μου, κάτσε να ξεκουραστείς. Μα πάλι δεν κουράστηκα. Δεν κουράστηκα. Την άλλη χρονιά είπα κι εγώ να κάνω το ίδιο. Παρακινήθηκα από τον αδελφό. Λέω να δοκιμάσω κι εγώ. Να σας πω ότι πριν πάω είχα πολύ φόβο. Γιατί άκουγα ότι αυτή η αγρυπνία στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου ήταν τεράστια αγρυπνία. 18 ώρες. Εμπαίνα η ώρα 5 το απόγευμα και βγαίνε την άλλη μέρα την ίδια ώρα σχεδόν. Μετά το μεσημέρι. Πέρασα από το κελί του Γερο Παΐσιου, ήμουν και κουρασμένος, δεν είχα ξεκουραστεί και καθόλου και πήγα με τα πόδια από τις καρές στη Μονή Βύρο για να πάρω το καραβάκι. Λέω του Γέροντα, δώσ' μου την ευχή σου διότι τώρα θα πάω στη Λαύρα, στην Αγρυπνία, δεν ξεκουράστηκα καθόλου, είμαι σκοτωμένος, κουρασμένος, πώς θα βγάλω αυτή την Αγρυπνία και λένε και τόσες πολλές ώρες. Δεν είχα πάει άλλη φορά, ήταν η πρώτη φορά. Μου λέει, μη στενοχωριέσαι, να πάεις. Να πάω, αφού πάω, ξεκίνησα να πάω. Με έστειλαν από το μοναστήρι να πάω. Λέει, να σου πω τι θα κάνεις. Μόλις πάεις, να πάει να πάρεις ένα κρεβάτι. Να ζητήσεις από τους πατέρες εκεί να σου δώσουν ένα κρεβάτι. Σε όλους δίνουν ένα κρεβάτι για λίγη ξεκούραση. Να πάεις στην εκκλησία και μόλις αρχίσει το Κύριε και έκραξα, φύγε. Φύγε, πήγαινε να κοιμηθείς. Κοιμήθου καλά. Μη βάλεις ούτε ξυπνητήριο ούτε τίποτα. Κοιμήθου να ξεκουραστείς καλά. Αφού κοιμηθείς καλά, καλά, καλά, καλά και χορτάσεις ύπνο και επιστρέψεις πίσω, τότε θα αρχίσει το κατευθυνθείτο. Όσοι ξέρετε από την ακρισιαστική ακολουθία, είναι επόμενος στίχος δηλαδή. Τόσο μεγάλη ήταν η ακολουθία. Πράγματι έτσι και έγινε, και, αλλά μίλεξε ο αδελφός ο οποίος ήταν δίπλα μου. Την άλλη χρονιά έκανα και εγώ το ίδιο, προσπάθησα. Όταν έπαθα μηνίσκο μου λέει και ένα γιατρός, μα παίζεις μάπαν πάτερ μου. Λέω όχι, με παίζουν μάπαν άλλοι εμένα. Παίρνουμε και φέρνουμε, μια τζίγε μια δά. Ήταν ένας Γερμανός, ο οποίος στεκόταν και αυτός δίπλα από τον πατέραν εκείνον. Και όταν τέλειωσε η ακολουθία, η όλη εκείνη αγρυπνία, ο Γερμανός επήγαινε σε κάποιους που ήξερα γερμανικά και παρεκάλεσε αν ήταν δυνατόν να το βαφτίσουμε, να το κάνουμε ορθόδοξο. Και τον πάνε πατέρες, καλά τι έπαθες, ας πούμε, λέω μήπως σε σάλεψε. Έμεινε όλη η νύχτα στην αγρυπνία και έστρεψε, δεν το φαίνεται, τι έπαθεν τώρα τούτος. Θα το βαφτίσουμε εδώ και τώρα. Λέει, καλά γιατί θέλει να βαφτιστεί να γίνεις ορθόδοξος. Λέει, εγώ να μείνω 18 ώρες στέκοντας στην εκκλησία και να μην καταλάβω ούτε μία λέξη. Και να μην βαρεθώ να φύγω και να γονκίσω για αυτήν όλη την ταλαιπωρία που υπέστηκα, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι εδώ. Και πράγματι, μετά, εντάξει, τον βαφτίσαν την ίδια μέρα, τον κατήχησαν και βαφτίστηκε ο άνθρωπος. Είναι ένας άλλος τρόπος λοιπόν, όπως λέγει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος, είναι εκτός από τον καλό λογισμό. Και το καλό παράδειγμα, το καλό παράδειγμα, το καλό παράδειγμα των αδελφών μας βοηθά να πάρουμε κι εμείς ένα θάρρος, ένα κουράγιο, να μπούμε σε μια επιμέλεια. Όταν πάει, ας πούμε, στην εκκλησία και βλέπεις έναν άνθρωπο με τα παιδάκια του, με την οικογένεια του και εσύ έχεις ένα παιδί και γονκίζεις και βλέπεις άλλο που έχει 7-8 και δεν γονκίζει, παίρνεις ένα κουράγιο, παίρνεις ένα παράδειγμα. Και πρέπει να μάθουμε να εντοπίζουμε τα καλά παραδείγματα και να παίρνουμε έτσι θάρρος από αυτά και να εμπνεόμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι
βλέπουμε ότι αγωνίζονται και προσπαθούν και απολαμβάνουν αυτή τη χάρη του θεολόγου της μεγάλης τους επιμέλειας. Και έτσι να βιάζουμε τον εαυτό μας, όπως είπαμε προηγουμένως, να βιάζουμε τον εαυτό μας, να μην τον αφήνουμε να χαλαρώνει και να πέφτει στην αμέλεια. Γιατί όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυξάνει ο Θεός την χάρη στους επιμελείς και στους βιαστές και τους κάνει να μπούμε αυτά εις την Βασιλεία του Θεού. Εάν όμως, λέγει, ο κακός λογισμός σε πολεμά να σε ρίξει την αμέλεια και σου φέρνει στο νου ότι για να αποκτήσεις μια αρετή που θα επιθυμείς θα κοπιάσεις πολύ και για πολλές μέρες και ότι οι εχθροί σου είναι δυνατοί και πολλοί ενώ εσύ είσαι ένας και είσαι αδύνατος και ότι χρειάζεται να κάνεις πολλές και μεγάλες πράξεις για να τα κατορθώσεις, αν λέω σου φέρει αυτά στο νου ο λογισμός της αμέλειας, μην τον ακούσεις. Βλέπετε, μπορεί να μας λέει ο λογισμός μας ότι τι θα κάνω εγώ, μα δυνατόν να τα βγάλω πέρα, να κάνω αυτό το πράγμα, να κάνω το άλλο, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Γίνεται ένα βουνό μπροστά μας που μας φέρνει ο πειρασμός στα μάτια μας για να μας αποθαρρύνει και να μας ρίξει στην αμέλεια, να σβήσει τη φλόγα της προθυμίας που έχουμε μέσα μας. Πρόσεχε, λέει, να μην τον ακούσεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μην ακούσεις αυτόν τον λογισμό. Αλλά τι να κάνεις. Αλλά άρχισε να φέρνεις στο νου σου πράξεις, σαν να έχεις να κάνεις μερικές και σαν να πρέπει να κοπιάσεις λίγο και για λίγες μέρες και σαν να έχεις να πολεμήσεις εναντίον μόνον ενός εχθρού και όχι με πολλούς. Και βλέπετε, δεν σου αφήνει να σκεφτείς όλα εκείνο το βουνό που έχεις μπροστά σου να ανέβεις, αλλά σου λέει κάμε ένα πράγμα και μην σκέφτεσαι ότι έχεις να κάνεις πολλούς κόπους, κάμε κάτι μικρό, να σκέφτεσαι εντάξει θα κάνω κάτι λίγο και θα τελειώσει και δεν έχω να πολεμήσω με πάρα πολλά πράγματα και θα είναι κάτι πολύ εύκολο για μένα. Σβήνεις και χαμηλώνεις την ένταση του πειρασμού και έτσι εξασθενεί από σέναν η αμέλεια και φεύγει σιγά σιγά η αμέλεια και ο φόβος του κόπου και της δυσκολίας που μπορεί να συναντήσεις και αρχίζει, λέει, αντίθετα η αρετή της επιμέλειας. Αυτό το ίδιο κάνουμε και στην προσευχή. Και αν ο καιρός, λέει, σου φαίνεται ότι είναι δύσκολο για εσύ να κάνεις μια ώρα στην προσευχή, κάμε μισόν τέταρτο της ώρας. Βλέπετε, για τους πατέρες μισή ώρα ήταν τίποτα δηλαδή. Εμείς τώρα δύο λεπτά και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Και μετά, λέει, άμα περάσει μισή ώρα θα περάσει εύκολα και άλλη. Εντάξει, δεν έχουμε εκείνα τα μέτρα των πατέρων μας, αλλά εκείνο που είναι η ουσία είναι η τέχνη του πολέμου. Να μάθεις να αρχίσεις την εργασία σου, όποια και αν είναι αυτή, είτε πνευματική εργασία είναι προσευχής, είτε εργασία φιλοπονίας, είτε οποιοδήποτε πράγμα έχεις να κάνεις, θα το αρχίσεις να το κάνεις σιγά σιγά, χωρίς να το αφήνεις μπροστά σου να γίνεται ένα βουνό. Και να μπεις μέσα σε προθυμία και να το κάνεις λίγο-λίγο και έτσι, επειδή φαίνονται στην αμέλειά σου πολλά και δύσκολα τα πολλά, εσύ ταράζεσαι ολόκληρος. Γι' αυτό άρχισε ήσυχα από το ένα, σαν να μην έχεις να κάνεις κάτι άλλο και έτσι ενεργώντας με επιμέλεια θα τα κάνεις όλα με πολύ λιγότερον κόπο από εκείνο που φαίνεται στην αμέλεια, αρχίζοντας σιγά σιγά να προσεύχεσαι, να μελετάς, να πηγαίνεις στην εκκλησία. Λες σε έναν άνθρωπο που πάει στην εκκλησία, τι ρωτούν οι άνθρωποι, έτσι, ιδίως οι επίσημοι? Λέει, να έρθουμε στην εκκλησία την Κυριακή, είναι τα ώρα να τελειώνει. Λέει, ώρα 6 το πρωί. Εμείς ποτέ δεν ρωτούμε τι ώρα να τελειώνει η εκκλησία, ρωτάμε τι ώρα αρχίζει η εκκλησία. Τέλος πάντων, αλλά εκείνος που θέλει να μπει σε μια πνευματική ζωή, λέει, εντάξει, σου λέει, δεν μπορώ, πάντρε μου, εγώ να πάω 3 ώρες στην εκκλησία. Ωραία, δεν μπορεί να πας 3 ώρες στην εκκλησία, πήγαινε μια. Δεν μπορώ να πάω 1 ώρα, είναι πολύ. Πήγαινε 1/2 ώρα. Δεν μπορώ να πάω 1/2. Πήγαινε 1/4, το τελευταίο 1/4, το τελευταίο 10 λεπτό, το τελευταίο 5 λεπτό.
πήγαινε μετά που μόλις τελειώσει να πάρεις αντίδωρο. Παρόλο που φαίνεται αστείο και λες κανείς τώρα εντάξει σε πάει 5 λεπτά, έχει σημασία όμως αυτό. Όταν θα πάει και ένα 5 λεπτά, θα γίνει τα 5, θα γίνουν 7, θα γίνουν 10, θα γίνουν 15, θα γίνουν μια ώρα, θα γίνουν 2 ώρες, διότι η λατρεία του Θεού, η προσευχή του Θεού, η Θεία Λειτουργία είναι σαν το γλύκισμα που όσο το τρώεις τόσο περισσότερο το θέλεις. Αν είσαι και κανένας λέμαργος μάλιστα, σου ανοίγει η όρεξή σου. Διότι ο Θεός έχει μια ιδιότητα. Όσο τον γεύεται ο άνθρωπος, αισθάνεται δύο πράγματα. Πρώτα αισθάνεται γεμάτος, έτσι γεμάτος. Δεν αισθάνεται ότι έχει κενά μέσα του. Δηλαδή οι βρώσεις του Θεού, το να γεύεσαι την παρουσία του Θεού, σε κάνει να είσαι πλήρης, αλλά ταυτόχρονα θέλεις και κάτι περισσότερο. Και κάτι περισσότερο. Δεν αρκείσαι σε εκείνο το οποίο έχεις, χωρίς να αισθάνεσαι κανέναν κενό. Και δεν αισθάνεσαι κορεσμό, δεν αισθάνεσαι να πεις φτάνει πια, εντάξει. Εγεύτηκα τον Θεό, προσευχήθηκα, έκαμα τι έκαμα, κάνει έτσι να είμαστε κι όλη μέρα μέσα στο Θεό και να προσευχόμαστε συνέχεια. Το πολύ Κύριε λέει, σου λένε και οι γιαγιάδες μας εδώ, το βαρκέται και ο Θεός. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός δεν το βαριέται και ο άνθρωπος όταν το λέει και όταν αγωνιστεί σε αυτήν την επίκληση του Χριστού και σε αυτήν την κοινωνία του Θεού, δεν αισθάνεται ποτέ κορεσμόν, ούτε αισθάνεται βαριεστημάρα. Αντίθετα, ενεργοποιείται η μηχανή του ανθρώπου, η πνευματική του υπόσταση και θέλει και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. Όπως μια μηχανή που όσο της βάζεις καύσιμα παράγει ενέργεια, κατά τον ίδιο τρόπο όσο εισέρχεται πνευματική εργασία μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, τόσο περισσότερο ενέργεια βγαίνει και παράγει καρπό πνευματικό. Και για να τελειώσουμε, λοιπόν, εσύ πάντοτε να γρυπνάς προσευχόμενος και να επιμελούμενος ως ανδρείος αγωνιστής και να θυμάσαι κάθε μέρα, μας λέει και ένα ωραίο πράγμα εδώ, έναν καλό λογισμό, ότι το σήμερα είναι δικό σου και το αύριο είναι στα χέρια του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Και μην ακούσεις τον εχθρό που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να δώσεις το Θεό, αλλά δώσε το σήμερα στο Θεό και το άλλο να άφησε το στην πρόνοια. Έτσι λες καμιά φορά, σήμερα δεν μπορώ να κάνω πνευματικά, ας πούμε, να κάνω την προσευχή μου, να διαβάσω, αύριο όμως θα τα κάνω. Μην το ακούς λέει αυτόν τον λογισμό, είναι λογισμός αμέλειας, είναι δικαιολογία. Ποιος σου είπε ότι θα είσαι αύριο και ποιος σου είπε ότι θα μπορείς αύριο. Και συνήθως εκείνος που λέει αύριο ποτέ δεν αρχίζει. Είχε ένα σύνθημα που έγραφα στον τοίχο τα παιδιά που έπαιρναν ουσίες και έγραφαν από Δευτέρα σε Δευτέρα και ποτέ δεν αρχίζομαι. Έλεγαν από Δευτέρα θα αρχίσουμε να κόψουμε τα ναρκωτικά, όπως κάποιοι που θα αρχίσουν από Δευτέρα δίαιτα. Σαν εμένα δηλαδή. Εκείνη η Δευτέρα θα έρθει η Δευτέρα παρουσία και ακόμα έτσι αρχίζουν. Λοιπόν, πρέπει λέει ο Άγιος Νικόδημος να πιάσεις το σήμερα, το τώρα. Τώρα, όχι σε 10 λεπτά, όχι σε μια ώρα, όχι το απόγευμα, όχι το μεσημέρι. Τώρα, αυτήν τη στιγμή, εδώ και τώρα, να το κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και το αργότερα άφησε το μετά. Και μην πιστέψεις ότι θα αρχίσεις να εργάζεσαι πνευματικά εάν αναβάλεις αυτό που μπορεί να κάνεις τώρα. Διότι το αύριο δεν ανήκει σε σένα, δεν μπορεί να το ελέγξεις εσύ. Ούτε ξέρεις αν θα υπάρχεις, αλλά ούτε και ξέρεις πώς θα είσαι. Νόμιζε λέγει ακόμα σαν χαμένη εκείνη την ημέρα την οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά της αμελίας. Και αν μια μέρα δεν ενίκησες αυτή την αμέλεια, νόμιζε αυτήν την ημέρα σαν χαμένη, ότι έφυγε και χάθηκε η μέρα εκείνη, διότι δεν ενίκησες
σε αυτόν τον αγώνα της αμέλειας και υποτάχθηκε σε αυτήν. Τελειώνοντας σου παραγγέλλω, αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμέλειας κέρδισε τη Βασιλεία του Θεού και μία μόνον ώρα αμέλειας την έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είσαι ασφαλής και να έχεις βεβαία την ελπίδα της σωτηρίας σου. Γιατί εκείνος που πιστεύει στον Θεό εργάζεται με πολλή προσοχή και μεγάλη επιμέλεια. Και τελειώνει εδώ το 20ο κεφάλαιο, το αορά του πολέμου του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου.

0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Του λέω, δεν μου λες που θα μεγαλώσεις, θα γίνεις δικηγόρος. Πού το κατάλαβες, μου λέει. Λέω, του γράφει το πάνω σου. Πάνω στο μέτωπο σου γράφει δικηγόρος. Καλά λαλούν ότι είσαι Άγιος. Λέω, έτσι γλωσσούα μόνο ένας μέλλον δικηγόρος θα έχει. Τέλος πάντων, θα είμαστε ξανά εδώ, αν ζούμε βέβαια, σε 15 μέρες, παιδιά, έτσι, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία εκπομπή μας ακόμα σήμερα επάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ Πουή, με υπέρτιτλο μάλλον ειδικά θέματα. Είναι το πρώτο βιβλίο αυτής της σειράς και στα χέρια μου κρατώ την τέταρτη έκδοση, επειδή ακριβώς αρκετοί ρωτάτε. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Είμαστε σε λάθος δρόμο. Πότε είμαστε σε λάθος δρόμο? Κάνε από εκεί και πέρα, λέει, όσες προσευχές θέλεις. Κάνε μετάνοιες, κάνε προσκυνήματα, κάνε ό,τι άλλο. Αν δεν καταλάβεις αυτό το πράγμα, όλα θα γίνονται για να υπηρετήσεις το είδωλό σου, για να προσφέρεις θυσίες στο Θεό που έχεις μέσα σου, δηλαδή στον εαυτό σου. Πόσοι κόποι, πνευματικοί κόποι, πάνε χαμένοι, επειδή ακριβώς γίνονται για το Θεό το δικό μας, δηλαδή τον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν βλέπουμε την αμαρτία μας, γι' αυτό δεν ξέρουμε να εξομολογηθούμε. Γι' αυτό δεν μας εμπιστεύεται ο Θεός να μας δώσει καταρχήν τη χαρά, να μας χαροποιήσει και να νιώθουμε ότι δεν θέλουμε τίποτε άλλο από τη χαρά του Θεού, και επίσης να μας δώσει τη χάρη Του και να μας χρησιμοποιήσει να φωτίσουμε και άλλο κόσμο, να οδηγήσουμε και άλλο κόσμο στην αλήθεια, ώστε να σωθούν και άλλοι. Δεν μπορεί να μας εμπιστευτεί. Όχι γιατί είμαστε κακοί και μας εχθρεύεται. Καμιά φορά, καθώς ακούν μερικοί αυτά τα πράγματα, απογοητεύονται. Περιμένουν, λένε, να ακούσουν κανένα καλό λόγο. Δεν ακούν και απογοητεύονται. Αυτός είναι ο καλός ο λόγος. Να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Ότι σκεπτόμαστε λαθεμένα. Ότι τα πήραμε λάθος τα πράγματα. Δεν μπορούμε έτσι να δώσουμε μαρτυρία χριστιανούς στους άλλους ανθρώπους, αφού δεν υπάρχει αυτό το βίωμα της χαράς μέσα μας, καθώς δεν είναι αναπαυμένη, δεν είναι λυτρωμένη η ψυχή μας. Πρώτα τα Ευαγγέλια, η Αγία Γραφή γενικότερα, έπειτα άλλα βιβλία, η βίη των Αγίων, τα μαρτυρολόγια, αλλά και οι ακολουθίες που κάνουμε, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και άλλες ακολουθίες, η Θεία Λειτουργία, ομιλούν για κάτι άλλο, ομιλούν για μια ζωή αλλιώτικη από αυτήν που ζούμε εμείς. Σαν να υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε αυτά που ζούμε και σε αυτά που διαβάζουμε. Αυτό λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών. Και είναι απορίας άξιον. Τι πάθαμε εμείς? Και ενώ βέβαια τα ακούμε, ενώ αν θέλετε μας αρέσουν, μας ελκύουν, δεν γίνεται καμία αλλαγή. Είναι αρκετοί χριστιανοί που θέλουν να τα ακούν και ελκύονται από αυτά και κατανήσονται καμιά φορά. Πραγματική όμως αλλαγή στη ζωή τους δεν γίνεται. Πραγματική αλλαγή στην ψυχή τους δεν γίνεται, επειδή ο άνθρωπος προστατεύει τον εαυτό του. Είναι φοβερό. Και λίγη χάρη που μας δίνει ο Θεός και λίγη ευλογία που μας δίνει, καθώς συγκαταβαίνει και μας περιμένει, εμείς το παίρνουμε αυτό για να προστατέψουμε τον εαυτό μας, μην τυχόν πάθει τίποτα ο εαυτός μας. Ενώ θα έπρεπε να δώσουμε τον εαυτό μας στο θάνατο. Θα έπρεπε να δώσουμε τον εαυτό μας στο Χριστό και μέσα μας να είναι ο Χριστός, να μας κυβερνάει ο Χριστός και αυτός να είναι ο Θεός μας, ο Κύριός μας και ο Λυτρωτής μας. Τι να πούμε? Να μας συγχωρήσετε, αλλά δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε έτσι τα πράγματα, με την ελπίδα ότι θα μας φωτίσει ο Θεός και θα θελήσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα, που είναι απλώς να αποφασίσουμε να αλλάξουμε, απλώς να αποφασίσουμε να παραδοθούμε στο Χριστό. Να, έτσι απλά, όπως το είπε ο Πέτρος, αν είσαι εσύ Κύριε, πες μου να κατέβω. Γιατί να μην πούμε κι εμείς έτσι όπως τον πιστεύουμε τον Κύριο? Δεν τον πιστεύουμε ως Θεό? Ως Θεό που έγινε άνθρωπος και ήλθε να σώσει τον κόσμο? Δεν πιστεύουμε ότι σώζει τον κόσμο από την αμαρτία? Δεν πιστεύουμε ότι μεταμορφώνει την ψυχή μας? Τα πιστεύουμε αυτά. Ας πηδήξουμε λοιπόν έξω από τον εαυτό μας για να δείξουμε ότι όντως πιστεύουμε. Ας βγούμε από τη βάρκα μας, ας πω έτσι. Ας βγούμε από το εγώ μας και ας αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Χριστό. Αυτό βέβαια έχει συνέπειες. Ενώ είναι πολύ απλό, πάρα πολύ απλό, αν θέλετε πολύ εύκολο, έχει συνέπειες, διότι δεν μπορείς μετά να συνεχίσεις τη ζωή που έκανες. Σε όλα σου θα είσαι αλλιώτικος. Θα είσαι δηλαδή όπως σε θέλει ο Χριστός. Αν θέλετε να το πούμε καλύτερα, θα είσαι όπως θα ζει μέσα σου ο Χριστός και όπως θα εκδηλώνεται δια σου ο Χριστός, ή όπως εσύ θα εκδηλώνεις τη ζωή του Χριστού και τις αρετές του Χριστού. Μία είναι η αμαρτία τελικά, από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες, είναι το συμπέρασμα αυτής της ομιλίας. Και η αμαρτία αυτή είναι η φιλαυτία. Διακρίνουμε όμως και γενικά αμετανοησία στο λαό του Θεού, αμετανοησία στους χριστιανούς, αμετανοησία στον πιστό, αμετανοησία τόσο σε κληρικούς όσο και λαϊκούς. Κανείς δεν εξαιρείται από αυτό το άρρωστο σύμπτωμα της αμετανοησίας.

Στον εσπερινό της εορτής της Υπαπαντής, το δεύτερο ανάγνωσμα που ακούμε είναι από το 6ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης είδε σε όραμα τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο και γύρω από το θρόνο ήταν τα Σεραφείμ. Ένα Σεραφείμ με τη λαβίδα πήρε ένα αναμένο κάρβουνο από το θυσιαστήριο και το έφερε στα χείλη του προφήτη και απεστάλλει πρόσμε εν τον Σεραφείμ και εν τη χειρή είχεν άνθρακα όν τη λαβίδη έλαβεν από του θυσιαστηρίου. Εστάλλει, λέει ο προφήτης, από τον Κύριο προς εμέ ένα από τα Σεραφείμ και είχε στο χέρι του αναμένο άνθρακα, τον οποίο με τη λαβίδα πήρε από το θυσιαστήριο. Και όπως λέει το μεγαλινάριο στην ενάτη οδή της εορτής της Υπαπαντής, «Η λαβής η μυστική ή τον άνθρακα Χριστόν συλλαβούσα εν γαστρή, συ υπάρχεις Μαριάμ». Να, μεταξύ εκείνης της λαβίδας και με την υπεραγία Θεοτόκου υπάρχει σχέση, διότι η λαβίδα εκείνη με τον αναμένο άνθρακα προτυπώνει την Παναγία μας, η οποία κυοφορεί στα σπλάχνα της το δημιουργό του κόσμου, Θεό μας και Θεό της Ιησού Χριστό. Η μυστική λαβίδα λοιπόν είναι η Παναγία που συνέλαβε στην κοιλιά της τον Χριστό, μόλις το είπαμε, που είναι ο αναμένος άνθρακας. Το Σεραφείμ έφερε στο στόμα του προφήτη τον αναμένο άνθρακα και είπε: «Ιδου ύψα το τούτο των χειλαίων σου και αφαιρεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαριεί. Αυτό ακούμπησε τα χείλη σου και θα αφαιρέσει τις ανομίες σου και θα σε καθαρίσει από τις αμαρτίες σου». Στη συνέχεια, ο προφήτης άκουσε τη φωνή του Κυρίου να λέει: «Τι να αποστείλω και τι σπορεύσετε προς τον λαόν τούτον? Ποιον να στείλω? Ποιος θα πορευτεί? Ποιος θα πάει στο λαό αυτόν?» Και απαντά ο προφήτης: «Ιδού εγώ ημί, απόστειλόν με. Ιδού εγώ είμαι πρόθυμος να πάω, στείλε με». Και ο Θεός είπε πάλι: «Πορεύθητη και είπε το λαό τούτο, πήγαινε και πες το λαό αυτόν». Εννοεί τον Ισραηλιτικό λαό, αλλά και τον εκάστοτε λαό του Θεού και εμάς μέσα. Τώρα εμείς οι χριστιανοί ακριβώς είμαστε ο λαός του Θεού. «Ακοή ακούσετε και ουμή συνείτε και βλέποντες βλέψετε και ουμή είδετε. Θα ακούτε και δεν θα καταλαβαίνετε. Θα βλέπετε αλλά δεν θα βλέπετε. Δεν θα προσέχετε. Επαχύν θυγάρ η καρδία του λαού τούτου». Αυτό θα γίνει διότι πάχυνε η καρδιά του λαού αυτού. «Και τη σωσήν αυτών βαρέως ήκουσαν. Τους φάνηκαν βαριά τα θεία λόγια. Και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν και έκλεισαν τα μάτια τους. Μήποτε είδωση της οφθαλμής και τη σωσήν ακούσωση και τη καρδία συνώσει και επιστρέψωση και ιάσω με αυτούς». Δεν το είχα προσέξει άλλη φορά τόσο αυτό το κείμενο όπως προχθές που είχαμε αγρυπνία, είχαν αγρυπνία τότε και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είδε ο Θεός ότι ο λαός αυτός, αν και έχει μάτια, δεν βλέπει. Αν και έχει αυτιά, δεν ακούει. Αν και έχει καρδιά, δεν καταλαβαίνει. Γιατί πάχυνε η καρδιά του, πάχυνε. Έκλεισαν τα μάτια του και τα αυτιά του βάρυναν. Και έτσι συμπεραίνει ο Θεός ότι δεν λειτουργούν ούτε τα αυτιά τους, ούτε τα μάτια τους, ούτε η καρδιά τους. Μιλώντας πνευματικά, και τα αυτιά τους λειτουργούν και τα μάτια τους λειτουργούν και η καρδιά τους χτυπάει. Αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος, εννοεί, είναι νεκρωμένος, αδρανή. Δεν έχουν δηλαδή έτσι πνευματική όραση και πνευματική ακοή, ούτε καρδιακή ακοή. Επομένως, δεν θα επιστρέψουν και άρα δεν θα τους θεραπεύσει. Περιμένει ο Θεός την επιστροφή του ανθρώπου. Περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου. Γι' αυτό θρησκευτικούς ανθρώπους λέμε με μία δόση σκοπτική, ας μας επιτραπεί, έτσι, αυτούς που δεν ακούν τελικά την αλήθεια του Θεού. Είναι άλλο εκκλησιαστικός άνθρωπος, ο οποίος ζει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και τους πλησίων του αδελφούς του ως μέλη του Χριστού, και άλλο θρησκευτικός άνθρωπος που κάνει ό,τι κάνει, τις αμαρτίες του, έτσι, κολαγεύει τον εαυτό του, έχει έναν εγωισμό, έχει μια εξερνικευμένη εικόνα του εαυτού του, αλλά και ασχολείται με κάποια παράλληλα θρησκευτικά καθήκοντα. Βίοι παράλληλοι που δεν τέμνονται πουθενά, δεν έχουν κανένα σημείο συνάντησης. Λοιπόν, οι θρησκευτικοί άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, δεν ακούν την αλήθεια του Θεού. Να το προσέξουμε αυτό. Ο Θεός στέλνει τον προφήτη
να πει τα λόγια αυτά σε έναν λαό, σε εμάς, ο οποίος κατά τα άλλα κάνει κανονικά τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Και νηστεύει και αγρυπνεί και προσεύεται και εξομολογείται, λοιπόν, και κάνει και τον κανόνα του και κοινωνάει. Αλλά, πηγαίνουν στο ναό, προσφέρουν τα ολοκαυτώματα και τις μικρότερες θυσίες, ανελιπώς θα κάνουν όλα αυτά. Δεν παραβαίνουν τον νόμο ως προς αυτό το θέμα. Είναι όλοι τυπικότατοι. Όμως δεν ακούν τη φωνή των προφητών. Δεν ακούν την αλήθεια του Θεού. Επομένως, μένουν στην αμαρτία, μένουν στην ασθένειά τους, μένουν στην απώλεια. Ο Θεός θέλει πάρα πολύ να τους θεραπεύσει. Επιστρέψωση και ιάσω με αυτούς, λέει ο Θεός στην προφητεία. Να τους θεραπεύσει θέλει, αλλά δεν γίνεται αν δεν επιστρέψουν. Πρέπει να επιστρέψει ο άνθρωπος. Και επιστροφή στην περίπτωση των Ισραηλιτών, το καταλαβαίνουμε καλά ότι δεν είναι απλώς να πάνε στο ναό ή να προσφέρουν τις θυσίες. Αυτά γίνονται και τώρα. Και εμείς τα κάνουμε. Και τυπικά πράγματα. Ναι, τυπικά πράγματα που γίνονται. Και καλώς γίνονται. Γιατί μας προφυλάσσουν από πολλά. Το θέμα είναι μέσα η καρδιά τι γίνεται. Παραδίδεται στο Θεό ή δεν παραδίδεται. Άλλα πράγματα, ακόμη και όλα τα επαρχοντά σου, μπορεί να τα παραδώσεις. Αν όμως δεν επιστρέψεις στο Θεό, αν δεν δεις τις αμαρτίες σου, αν δεν μετανοήσεις, αν δεν παραδώσεις την καρδιά σου στο Θεό, πώς θα σε γιατρέψει. Η Θεία Πρόνοια οικονόμησε να αναγνώσκονται αυτά τα αναγνώσματα και άλλα παρόμοια, όχι βέβαια σαν μια ιστορία, αλλά ως μια πραγματικότητα μέσα στην Εκκλησία, ως μια πραγματικότητα μέσα στο λαό του Θεού. Φοβούμαι μήπως και σήμερα ο Θεός θα έστελνε κάποιον άνθρωπο του μόνο και μόνο να έρθει να μας πει «Δεν ακούτε, δεν βλέπετε, δεν καταλαβαίνετε». Επομένως δεν θα επιστρέψετε και γι' αυτό τελικά δεν θα σας θεραπεύσει ο Θεός. Έκαναν ένα τέτοιο άχαρο έργο οι προφήτες, γιατί χαλάγαν τις ακοές των ανθρώπων. Που ήτανε φάχομεν, πίωμεν, αύριο γάρα που θνίσκομαι. Τι θα πιω, τι θα φάω, πώς θα διασκεδάσω και τίποτα άλλο. Και να κάνω και τα σκεφτικά μου καθήκοντα παράλληλα. Καταλάβατε, να είδετε, αυτό είναι ιστοριανισμός είναι. Μέχρι εδώ κάνω, ας πούμε, τα κοσμικά πράγματα και από εκεί και πέρα κάνω τα πνευματικά πράγματα. Και στην πλάνη που είμαι, ούτε τα κοσμικά είναι κοσμικά, ούτε τα πνευματικά είναι πνευματικά. Είναι και τα δύο απορριπταία αυτά που κάνω. Λοιπόν, πρέπει να ζυμώσει δηλαδή τη ζωή μας ολόκληρη ο Χριστός. Είχαν δηλαδή οι προφήτες να κάνουν με έναν λαό, ο οποίος κάπου εκεί τριγύριζε, όπως είπαμε, όλο στο ναό του Θεού ήταν, όλοι τους. Σούρτα βέρτα θα λέγαμε με σημερινή έκφραση, στο ναό του Σολομώντα. Αλλά χωρίς αληθινή μετάνοια, χωρίς αληθινή επιστροφή στο Θεό και επομένως χωρίς αληθινή σχέση με το Θεό. Παρά τα αυτά, ο Θεός έλεγε στους προφήτες του να κηρύττουν, αλλά να τους λένε την αλήθεια. Προσέξτε, ακούτε, αλλά δεν ακούτε. Βλέπετε, αλλά δεν βλέπετε. Έχετε καρδιά, αλλά η καρδιά σας πάχυνε και δεν καταλαβαίνει τίποτε. Να θυμηθούμε εδώ και αυτό που λέει ο πρωτομάρτης Στέφανος στους αρχιερείς όταν δικάζεται «Σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδία, ημίς αεί το πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται». Τι σαν είχαν την περιτομή, την τυπική, την νομική, ξεχώρισαν από τους άλλους λαούς, έτσι, ας πούμε τους απίστους, τους εθνικούς, μέσω μιας περιτομής. Και τι έγινε. Ήταν απερίτμητη η καρδιά τους όμως. Δεν υπήρχε περιτομή καρδίας. Σκληροτράχυλη. Πού να κύψει κανείς τον τράχυλο, να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, να μετανοήσει, να επιστρέψει στο Θεό. Επιρμένει οφρής είναι ο άνθρωπος, σηκωμένο φρύδι. Σηκώνει το κεφάλι ψηλά. Δεν έμαθε να σκύβει το κεφάλι. Όχι με την έννοια της δουλοπρεπίας, αλλά της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Αλλά πες ότι δεν έχεις και μετάνοια. Και μετάνοια που δεν έχω, πάλι να ευγνωμονώ και να δοξάζω το Θεό που με ανέχεται. Είναι μεγάλο θέμα η ευγνωμοσύνη στο Θεό. Γιατί όλα μας τα έχει δώσει ο Θεός. Έτσι ήταν ο λαός. Ακατέργαστος, σκληροτράχυλος. Και ο προφήτης Ιερεμίας, κάποια φορά άλλος προφήτης τώρα, αποφάσισε να σταματήσει να κηρύττει, καθώς μιλούσε, ξαναμιλούσε, αλλά δεν άκουγε ο λαός. Δεν καταλάβαινε. Δεν ήθελε να καταλάβει. Φοβερό πράγμα ο άνθρωπος. Αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει. Κάποια φωτιά μέσα του, μέσα στην ψυχή του, στην καρδιά του,
τον έκανε και πάλι να αρχίσει να ομιλεί και να κηρύττει, έστω κι αν ο λόγος πήγαινε χαμένος.

Σε κάποια άλλη περίπτωση, ο Θεός στέλνει τον προφήτη και ο προφήτης πάλι απογοητευμένος δεν περιμένει τίποτε. Είναι σαν να στέλνει κανείς κάποιον σε ένα αμπέλι που έχει ήδη τριγηθεί να πάει να βρει στα φύλλα. Έτσι έμοιαζε ο λαός του Θεού, σαν να μην υπήρχε κανείς που θα ήθελε να ακούσει. Και ο Θεός λέει στον προφήτη: «Πήγαινε και ψάξε όλο και θα βρεις κανένα τσαμπάκι, έστω μικρό, ξεχασμένο ανάμεσα στα φύλλα». Όλο και θα βρεθεί δηλαδή κάποιος που θα ακούσει τελικά. Μην επαναπαυόμαστε στους τύπους. Είμαστε τυπολάτρες. Είμαστε φαρισαίοι. Γιατί ο φαρισαίος φούσκωνε στο κέντρο του ναού, το ξεφούσκωνε εδώ στο τέλος. Ας με σε επιτραπεί η έκφραση. Έτσι και εμείς γινόμαστε τυπολάτρες. Μου έκανε εντύπωση, επαναλαμβάνω, λέει ο πατήρ Σιμεών, το ανάγνωσμα και τα λέμε τώρα αυτά, ακριβώς έχοντας υπόψη την εξομολόγηση, καθώς την ώρα αυτή αναφερόμαστε σε αυτήν. Να μην επαναπαυθούμε στον τύπο, απλώς σε κάποιες τυπικές πράξεις, σε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι δύσκολο να τα κάνει κανείς. Πρέπει να καμφθεί ο σκληρός τραχυλός μας, να μαλακώσει η καρδιά μας, πρέπει να φύγει αυτή η πάχυνση της καρδιάς, να λεπτυνθεί η καρδιά μας. Ο πρωτομάρτης Στέφανος βλέπει. Οι άλλοι δεν βλέπουν τίποτε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Τον Χριστό είδαν και αυτοί. Τον Χριστό άκουσαν. Τον σταύρωσαν κιόλας. Είναι μέγα μυστήριο αυτό το θέμα της σωτηρίας. Άλλοι βλέπουν, άλλοι δεν βλέπουν και κάνουν τα ίδια πράγματα. Άλλος καταλαβαίνει, άλλος δεν καταλαβαίνει. Άλλος νιώθει, άλλος δεν νιώθει. Άλλος όχι απλώς συγκινείται, αλλά κατανήσεται και λιώνει ενώπιον του Θεού μετανοώντας, ταπεινοφρονώντας, ελπίζοντας και δίνοντας τον εαυτό του από αγάπη και ευγνωμοσύνη στον Θεό. Άλλος ιδέα δεν έχει από αυτά. Και αυτοί όλοι, θα λέγαμε σήμερα, είναι μέσα στην Εκκλησία. Τότε ήταν μέσα στο λαό του Θεού όλοι. Όταν λέει το λαό τούτο, εννοεί τον Ισραηλιτικό λαό. Πολύ λοιπόν να προσέξουμε. Αν ακόμη δεν άνοιξε η καρδιά μας, αν ακόμη δεν άνοιξαν τα μάτια της ψυχής μας, και αν ακόμη ο λόγος του Θεού δεν φτάνει βαθιά μέσα μας να μας αγγίξει, για να φέρει καρπό, να ανησυχήσουμε. Διότι η απόδειξη του ότι άνοιξε η καρδιά μας είναι η επιστροφή. Κατάλαβες καλά, άκουσες καλά, ένιωσες καλά? Τότε αμέσως έρχεται η μετάνοια, η επιστροφή στο Θεό και η θεραπεία. Αμέσως θεραπεύει ο Θεός τον άνθρωπο. Κάναμε ένα συμβιβασμό. Αυτές τις μέρες μου έδωσαν ένα σημείωμα που έχει ένα ερώτημα στο οποίο θα αναφερθούμε μάλλον την προσεχή Κυριακή. Λέει η ερωτώσα, κάποιος, ας μην πούμε ποιος είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωπος της Εκκλησίας, είπε ότι δεν γιατρεύεται ο άνθρωπος, δεν γιατρεύονται τα πάθη, απλώς λίγο καλμάρουν. Αυτό είναι λάθος. Βέβαια σήμερα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται, προσπαθούν, αλλά τελικά δεν γιατρεύονται από τα πάθη και μένουν το ίδιο. Μόλις και με τα βίας κάπως χαριναγωγούνται τα πάθη. Γιατί όμως? Διότι δεν μετανοούμε αληθινά, δεν επιστρέφουμε αληθινά. Πολύ επιπόλαια, πολύ επάνω-πάνω τα πήραμε τα πράγματα. Κάναμε ένα συμβιβασμό. Θέλουμε να είμαστε του Χριστού, θέλουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αλλά και να μην χάσουμε τίποτε από το κοσμικό φρόνημα, από την κοσμική ζωή. Μπορεί να κάνεις λοιπόν πολλά πράγματα, αλλά άμα δεν ταπεινωθείς, δεν θα έλθει η χάρη ποτέ. Αυτό που προηγουμένως, να κάνουμε ένα σχολιασμό θα ήθελα, που έλεγε ο άνθρωπος αυτός της Εκκλησίας, απλώς λίγο καλμάρουν τα πάθη, δεν είναι αληθές. Με ποια έννοια? Βέβαια τα πάθη δεν ξεριζώνονται. Είναι δυνάμεις της ψυχής που ξεστρατίζουν. Αντί να κινούνται σταυρικά προς τον πλησίον και στο Θεό, και θα λέγαμε ανεπιστρεπτή σταυρικά, συνέχεια προς τον πλησίον, συνέχεια προς το Θεό, αυτές οι δυνάμεις, οι εφεκτικές όπως λέμε, ερωτικές δυνάμεις της ψυχής μας, όλη αυτή η αγαπητική δύναμη που έχει θέσει ο Θεός στην ψυχή μας, να έχει διπλό προσανατολισμό προς τον πλησίον και προς το Θεό. Λοιπόν, όταν έτσι προσανατολίζει το άνθρωπος, τα πάθη δεν ξεριζώνονται, γιατί αυτό είναι βουδιστική θέση. Οι βουδιστές, οι Ινδουιστές, όλοι αυτοί των ανατολικών θρησκευμάτων, λοιπόν, πιστεύουν για ξερίζωση των παθών να φτάσει ο άνθρωπος σε μία αισθητηριακή απάθη, ας πούμε. Λοιπόν, να γίνει ένας νεκρός ζωντανός. Δεν είναι αυτό. Τα πάθη μας μεταμορφώνονται εν Χριστώ, δηλαδή όσο πλην έχεις να γίνει συν. Η, ας πούμε, η άκαρπη και η άσκοπη και η αδιάκριτη πολυλογία σου να γίνει φλογερό κηρύγμα για τον Χριστό. Θα εξακολουθεί να υπάρχει πολυλογία, αλλά θα είναι μεταμορφωμένη 100%. Με αυτή την έννοια λοιπόν αλλάζουν τα πάθη μας. Μεταμορφώνονται.
Βρείτε έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σιμεών, ένα χριστιανό, τον πιο καλό, που δεν νομίζει ότι αυτός τα ξέρει όλα. Θυμάστε που έλεγε κάποτε ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, κάνω και άλλη μια παρέκβαση εδώ. Η Ορθοδοξία είναι μεγάλο το πρόβλημα, γιατί κάθε παπάς είναι και πάπας, έχετε, έχει το αλάδι του. Κάθε απλός παπάς και πάπας. Και κάθε πιστός και εκκλησία από μόνος του. Το πρώτο είναι παπικό σύμπτωμα και το άλλο είναι προτεσταντικό σύμπτωμα. Και μετά μιλάμε για διάλογο με προτεστάντες, με ρωμαιοκαθολικούς κτλ. Εφόσον δεν διορθωνόμαστε εμείς οι ίδιοι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, δεν είναι όλοι. Δεν λένε και δεν κάνουν πως τα ξέρουν όλα. Αλλά όλοι, λίγο πολύ, νομίζουμε ότι ξέρουμε, ότι βλέπουμε, ότι έχουμε φως. Μια κουβέντα να μας πει ο άλλος ή με τη στάση του να μας δείξει ότι δεν μας πολύ πολύ λογαριάζει, θηρίο θα γίνουμε. Και αν δεν εκδηλωθούμε, μέσα μας θα αντιδράσουμε. Πού είναι η ταπείνωση? Πού είναι η μετάνοια αληθινή? Πού είναι το να σταθούμε ενώπιν του Θεού έτσι που να νιώθουμε πέρα για πέρα την όλη εξαχρίωσή μας? Δεν το θέλουμε αυτό. Από εδώ, από εκεί, πασχίζουμε να περισσώσουμε κάτι από τον εαυτό μας, όπως εκείνος ο οποίος είναι κάτω από τη βροχή, αλλά πασχίζει κάτι να περισσώσει, να μην βραχεί όλος. Ενώ πρέπει να νιώσει κανείς όπως ακριβώς νιώθει εκείνος που θα τον σπρώξουν μέσα σε μια λίμνη. Και θέλει δεν θέλει θα βραχεί από παντού. Έτσι να νιώσει κανείς ότι όλος είναι αμαρτία, όλος είναι σκοτάδι. Αλλά άμα καταφύγει στο Θεό, ο Κύριος παίρνει και την αμαρτία, παίρνει και τα πάθη, παίρνει και την ασθένεια, θεραπεύει τον άνθρωπο, δίνει φως. Ενώ όμως εμείς κρατούμε έστω κάποιο φωτάκι δικό μας, η αμαρτία μένει. Επειδή λέτε ότι βλέπετε, ενώ δεν βλέπετε, η αμαρτία μένει. Ό,τι και να μου στοιχήσει, Θεέ μου, κάνε με να επιστρέψω σε σένα, να λέμε στο Χριστό. Και μετάνοια που δεν έχω. Πάλι εγώ αισθάνομαι ευγνώμων σε σένα, Κύριε, γιατί με ανέχεσαι. Στείλε μου μετάνοια. Δώσε μου μετανοία, γιατί και να μετανοήσουμε, έργο Θεού μέσα μας είναι. Από εμάς ξέρουμε τι είναι, πολύ καλά. Να αποφασίσουμε λοιπόν αληθινά να μετανοήσουμε. Αληθινά να επιστρέψουμε στον Θεό. Και αν καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορέσουμε μόνοι μας, και σίγουρα δεν θα μπορέσουμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό και να πούμε ευθέως, ειλικρινά, τίμια, χωρίς να υπαναχωρήσουμε, ό,τι και να μου στοιχίσει, Θεέ μου, κάνε με να ταπεινωθώ και να μετανοήσω αληθινά. Ό,τι και να μου στοιχίσει, κάνε με να επιστρέψω σε σένα. Ό,τι και να μου στοιχίσει, κάνε με να δω την αμαρτία μου και να καταφύγω σε σένα που είσαι το φως και η σωτηρία. Μετάνοια, μετάνοια, αληθινή μετάνοια. Δεν μετανοήσαμε ακόμη. Δεν πήγε βαθιά στην ψυχή μας η μετάνοια. Διαφεντεύει ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η φιλαυτία. Σκοτάδι πολύ. Μαζεύτηκαν και ένα σωρό σκουπίδια. Για σκεφτείτε ένα βαρέλι που έχει μέσα μου και τι δεν έχει. Και επάνω-επάνω είναι μια μεμβράνη που σκεπάζει το βαρέλι και έτσι φαίνονται όλα καθαρά. Αν σπάσουμε αυτή τη μεμβράνη, αν σχίσουμε αυτό το κάλυμα, τι έχουμε να βρούμε εκεί μέσα? Τι σκουπιδαριό, τι βρώμα? Δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι τα κατάφερε ο διάβολος και μας ξεγέλασε και αφήσαμε να σκεπαστεί η καρδιά βαθύτερα με αυτό το πέπλο της πλάνης που πρέπει να ξεσκιστεί με την προσευχή, να του επιτεθούμε δηλαδή, για να μην βλέπουμε τίποτε. Η καρδιά βαθύτερα, για να μην βλέπουμε τίποτε. Τα βολέψαμε πάνω-πάνω και εξωτερικά και τάχα μετανοούμε και τάχα εξομολογούμαστε. Δεν νομίζω ότι γίνεται εργασία εκτός από εξαιρέσεις τέτοια που τελικά σωζόμαστε. Θέλει μετάνοια αληθινή. Ο Θεός να μας φωτίσει όλους, αδελφοί μου, να μας βοηθήσει να μετανοήσουμε και να σωθούμε. Και κρατάμε τη φράση «Θεέ μου, ό,τι και αν πάθω, ό,τι και αν μου συμβεί, εφόσον βρήκα εσένα, μένω μαζί σου».

Λέμε ότι εξομολογούμαστε. Και καλό είναι που εξομολογούμαστε. Και πρέπει να εξομολογούμαστε. Γιατί είναι απαραίτητο το δεύτερο βάπτισμα, όπως λέμε την εξομολόγηση? Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο? Επειδή είναι πολλοί, όχι μόνο πολλοί από εσάς και άλλοι, εκείνοι οι οποίοι εξομολογούνται, αλλά πιθανόν να μην εξομολογούνται σωστά και να μην έρχεται στην ψυχή τους το αποτέλεσμα που πρέπει να έρθει, μολονότι είναι ενδεχόμενο να εξομολογείται κανείς συχνά, να προσπαθήσουμε να το δούμε το θέμα αυτό όσο γίνεται από πιο κοντά και πιο καλά. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η όλη φροντίδα του Θεού για τον άνθρωπο αποβλέπει στη σωτηρία του ανθρώπου. Βέβαια, ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως έγιναν και επομένως από εκεί και πέρα να έχει αυτή τη φροντίδα ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο καλόν λίαν, τέλειο, αναμάρτητο και ο άνθρωπος καθόλου δεν είχε κλείσει προς την αμαρτία. Η όλη κλίση του ανθρώπου ήταν προς τον Θεό, προς τον να αγαπά τον Θεό. Έτσι ήταν φτιαγμένος η κατασκευή του. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, ως ανθρώπινο γένος, αλλά και τους ανθρώπους πρόσωπα για να είναι κοντά του και ό,τι είναι ο ίδιος ο Θεός, να είναι και οι άνθρωποι. Αυτό δηλαδή που έγινε πιο μπροστά με τους αγγέλους, να γίνει και με τον άνθρωπο. Αυτός ήταν ο σκοπός που ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Μόνο από αγάπη κινούμενος έπλασε τον άνθρωπο και όχι από κάποια ανάγκη. Και τον έπλασε, για να μην λέμε τούτο και εκείνο, ακριβώς για να είναι και ο άνθρωπος ό,τι είναι ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο όχι απλώς για να του δίνει ό,τι μπορεί να του δώσει, αλλά για να δίνει τον ίδιο τον εαυτό του και να γίνεται έτσι ο άνθρωπος όμοιος με τον Θεό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο θυμόμαστε όλοι, και είπε ο Θεός, ποιήσω μεν Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέρων και καθομοίωση. Ο άνθρωπος όμως πρόδωσε αυτό το κατ' εικόνα. Οι πατέρες ερμηνεύουν, κατ' εικόνα σημαίνει ότι επλάστη ο άνθρωπος τέλειος και ότι είχε όλη τη δυνατότητα να προχωρήσει πνευματικά και να φτάσει να γίνει όμοιος με τον Θεό. Χρειαζόταν να κάνει ένα δρόμο ο άνθρωπος, μία πορεία και να ανδρωθεί, αλλά και να δοκιμαστεί. Δηλαδή, δεν τον έπλασε ο άνθρωπος έτσι, που μάλλον δεν τον έπλασε ο Θεός έτσι τον άνθρωπο, που ο άνθρωπος θέλει δεν θέλει να μείνει στο Θεό. Όχι, σέβεται την ελευθερία του. Δεν θα έχει αξία αυτό. Τον έκανε ελεύθερο τον άνθρωπο, με ελευθέρα βούληση και τον έβαλε σε κατάσταση δοκιμασίας, ας πούμε έτσι, για να δοκιμαστεί στην πορεία αυτή. Θέλει το Θεό ή δεν θέλει το Θεό? Αγαπά το Θεό ή δεν τον αγαπά? Θέλει να είναι με το Θεό και να είναι και αυτός ό,τι είναι ο Θεός και ένα χέρι ή δεν θέλει? Και δυστυχώς, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, στην πράξη έδειξε ο άνθρωπος ότι δεν θέλει. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι όταν ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο στον Παράδεισο, καθώς ο άνθρωπος είχε όλη τη δυνατότητα προκειμένου να κάνει τον δρόμο αυτό που χρειαζόταν για να ανδρωθεί, του έδωσε μία εντολή. Ήταν τέλειος ο άνθρωπος, όπως ένα νήπιο. Ένα νήπιο όλα τα κάνει, αλλά είναι νήπιο. Πρέπει να ζήσει για να ανδρωθεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν, έβαλε τον άνθρωπο σε μία πορεία. Δηλαδή για να ανδρωθεί, αλλά και για να δοκιμαστεί η ελευθέρα βούλησή του. Θέλει ή δεν θέλει τον Θεό? Έδωσε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μόνο μία εντολή, τίποτε άλλο. Τηρώντας τη μία αυτήν εντολή και τον δρόμο θα έκανε και επίσης καθώς τα δοκιμαζόταν, θα έδειχνε στην πράξη ότι θέλει τον Θεό και όχι κάτι άλλο. Ο άνθρωπος όμως, το είπαμε και το ξέρουμε όλοι, δεν θέλησε το Θεό. Τι θέλησε τελικά? Θέλησε τον εαυτό του, στράφηκε προς τον εαυτό του. Ξεγελάστηκε μεν από το διάβολο, αλλά όμως το όλο κακό ήταν ότι παγιδεύτηκε στον εαυτό του. Και από τη μια πλευρά αυτό είναι το χειρότερο. Όπως έχουμε πει άλλες φορές,
Κάποτε οι άνθρωποι είχαν θεούς έξω από τον εαυτό τους. Τώρα, στην εποχή μας, είναι χειρότερα τα πράγματα, διότι ο άνθρωπος θεοποίησε τον εαυτό του, εγκλωβίστηκε για τα καλά μέσα στον εαυτό του και παγιδεύτηκε εκεί για τα καλά. Δεν θέλησε το Θεό. Θέλησε τον εαυτό του. Εδώ είναι όλο το δράμα. Παρεύει τη μία εντολή που του έδωσε ο Θεός και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Ο Θεός βεβαίως και δεν απορρίπτει τον άνθρωπο. Αλλά, τι αλλά, από εκεί και πέρα πάλι εκδηλώνεται η αγάπη του Θεού. Δεν απορρίπτει ο Θεός τον άνθρωπο. Ας έκανε ό,τι έκανε. Αμάρτησε, έφυγε από το Θεό. Αλλά και πάλι ο Θεός δεν τον απορρίπτει. Τρέχει πίσω του, δείχνει την αγάπη του για να σωθεί τελικά ο άνθρωπος. Και γι' αυτό γίνεται ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος και ενεργεί όπως ενεργεί ως άνθρωπος στη γη και τελικά σταυρώνεται και προσφέρει σωτηρία στον κόσμο, στον άνθρωπο. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τότε μια εντολή έδωσε ο Θεός, την παρέβη ο άνθρωπος και τα έχασε όλα και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Μετά την πτώση, ο Θεός πάλι μια εντολή δίνει. Δεν δίνει πολλές εντολές. Μέσα σε αυτή τη μία εντολή είναι όλες οι εντολές. Και η μία αυτή εντολή είναι η μετάνοια. Τότε είπε ο Θεός, δεν θα κάνετε αυτό. Και έπρεπε να το τηρήσει ο άνθρωπος. Έγινε όμως το κακό. Τώρα πάλι ένα μένει να κάνει ο άνθρωπος. Να μετανοήσει. Αυτή είναι η μοναδική εντολή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που δίνει ο Θεός στον πεπτωκότα άνθρωπο. Εντολή μετανοίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη λένε ό,τι λένε, όμως τελικά καλούν ή μάλλον ο Θεός που ομιλεί δια των προφητών καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος, ο μεγαλύτερος των προφητών, ο οποίος έρχεται να προετοιμάσει τον δρόμο για τον Κύριο, να ξυπνήσει τους ανθρώπους για να υποδεχτούν τον Σωτήρα Χριστό, μετάνοια κηρύττει. Σε μετάνοια καλεί τους ανθρώπους. Και το βαπτισμά του επίσης είναι βάπτισμα μετανοίας. Αλλά και τα πρώτα λόγια που βγήκαν από το στόμα του Χριστού, όπως το ξέρουμε καλά, η πρώτη λέξη που βγήκε από το στόμα του όταν άρχισε να καλεί τους ανθρώπους να τον ακούσουν και να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν ήταν «Μετανοείτε, μετανοείτε, ίγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Και όλη η ζωή του Χριστού και όλο το κήρυγμά του και όλο το έργο του αυτό ήταν. Κάλεσμα των ανθρώπων σε μετάνοια. Το βλέπουμε αυτό καθαρότερα αργότερα. Όταν μίλησε προσωπικά ο Χριστός με τον Απόστολο Παύλο, τον έστειλε στην Παλαιστίνη πρώτα, αλλά και σε όλο τον κόσμο για να κηρύξει μετάνοια εις άφεση αμαρτιών. Όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε, όσο και αν μας φαίνεται παράδοξο, από την πλευρά του Θεού όλο το θέμα είναι να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Αυτό ζητάει ο Θεός από τους ανθρώπους, να μετανοήσουν. Αλλά και από τη δική μας πλευρά όλο το θέμα είναι αυτό. Να μετανοήσουμε, να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού για μετάνοια. Ο Κύριος ήλθε, έκανε ό,τι έκανε και έφυγε από τον κόσμο αυτό. Ίδρυσε την Εκκλησία Του και άφησε την Εκκλησία και τη σωτηρία των ανθρώπων. Προκειμένου λοιπόν να γίνει κανείς σωστός χριστιανός, πρέπει να βαπτιστεί. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς χριστιανός. Όταν κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και μαζευτήκαν πλήθη και είπε όσα είπε, κατενήγησαν όσοι κατενήγησαν, είδαν ότι είναι χαμένοι και ρώτησαν «Τι να κάνουμε» και τι απάντησε ο Απόστολος Πέτρος «Μετανοήσατε και βαπτιστείτε έκαστος ημών». Προηγείται λοιπόν του βαπτίσματος η μετάνοια που είναι ένα έργο που γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που γίνεται με το νου του ανθρώπου η μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι απλώς το ότι πρακτικά και ενστικτοδός ο άνθρωπος διορθώνει κάποια πράγματα στη ζωή του. Δεν κινείται δηλαδή σε ψυχοσυναισθηματικά και σωματικά πλαίσια η μετάνοια.
Ο άνθρωπος ως λογικό όν σκέπτεται, βλέπει και καταλαβαίνει ότι δεν έκανε καθόλου καλά που σκεπτόταν όπως σκεπτόταν μέχρι τώρα, που ζούσε όπως ζούσε. Περιλαμβάνει όλη του τη ζωή μετάνοια. Αγκαλιάζει τις, και τις παραμικρότερες πτυχές της ζωής του, που πορευόταν όπως πορευόταν και μετανοεί. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, δηλαδή να αλλάξει νου, να αλλάξει γενικώς νοοτροπία, τρόπο σκέψεως και στάση. Δηλαδή η μετάνοια έχει οντολογία μέσα της. Είναι πραγματικότητα που θίγει τον όλο άνθρωπο και το σώμα και την ψυχή, λοιπόν, και το πνεύμα του ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν να μετανοήσει ο άνθρωπος, σημαίνει να αλλάξει νου, μετάνοια. Να αλλάξει γενικώς νοοτροπία, τρόπο σκέψεως και στάση. Χρειάζεται να γίνει αυτή η εργασία και να ακολουθήσει το μυστήριο του βαπτίσματος. Το βάπτισμα δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά συναποθνίσκει κανείς ήδη μετανοημένος με τον Χριστό. Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος έχοντας μετανοήσει κιόλας πριν και συνανίσταται με τον Χριστό και βγαίνει νέος άνθρωπος από εκεί ζώντας μαζί με τον Χριστό τη νέα ζωή του Χριστού που είναι μια ζωή αναστάσιμη και φωτεινή.

Στο ξεκίνημα της Εκκλησίας ήταν τόσο θαυμαστά τα πάντα και τόσο δραστική η ενέργεια της χάριτος του Θεού, να μιλήσω λίγο για την ένταξη των νεοπροσερχομένων, που αμέσως οι άνθρωποι μετανοούσαν, βαπτίζονταν και γίνονταν χριστιανοί. Την ημέρα της Πεντηκοστής, πρώτη μέρα της Εκκλησίας, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, βαπτίστηκαν αμέσως 3.000 και ύστερα από λίγες μέρες άλλες 2.000. Όμως, όπως το έχουμε πει και το ξέρετε, η Εκκλησία, η οποία είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας, όπως μα λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, είναι το σώμα του Χριστού, κεφαλή της είναι ο Χριστός και καρδιά της το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία λοιπόν τα καθόρισε έτσι τα πράγματα, ώστε προκειμένου να κάνει κάποιον χριστιανό, τον προετοίμαζε. Δεν τον έκανε απλώς και μόνο επειδή έλεγε θέλω να γίνω χριστιανός. Όσο και αν φαινόταν ότι κατάλαβε καλά τι πήγαινε να κάνει, καταλάβαινε βέβαια. Όσο και αν φαινόταν ότι έχει κατανοηγεί και ότι είναι έτοιμος να αλλάξει, θα έπρεπε να προετοιμαστεί. Υπήρχε χρόνος προετοιμασίας. Η Εκκλησία κατά κανόνα, όπως ξέρουμε, όλους αυτούς που ήθελαν να βαπτιστούν, τους κρατούσε 3 ολόκληρα χρόνια κατηχουμένους. 3 χρόνια. Υπήρχαν πάντα κάποιες εξαιρέσεις που για κάποιους λόγους κατοικονομίαν τους βάπτιζε νωρίτερα. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άγιος Ιουστίνος, γράφει ο Άγιος Ιουστίνος, 3 ήταν η τάξη των κατηχουμένων. Οι ακροόμενοι, οι κατηχούμενοι, οι φωτιζόμενοι. Ναι, τους βάπτιζε η Εκκλησία, τους έκανε χριστιανούς, αφού επίθετο ότι αυτοί θα ζήσουν χριστιανική ζωή. Και αυτό δεν φτάνει μόνο να γίνει το μυστήριο, αλλά χρειάζεται προεργασία. Και ποιος θα

0: στο κυρίως μυστήριο που αρχίζει από την αναφορά. Φεύγουν οι κατηχούμενοι. Να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος μέσω της προεργασίας, να πιστεί ότι ήταν σε λάθος δρόμο, ότι αμάρτησε, ότι δεν είναι εντάξει με τον Θεό. Να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει νου και σκέψη, να αλλάξει πορεία, να αλλάξει τρόπο ζωής. Η Εκκλησία δεν αρκούνταν απλώς το να διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος άλλαξε νου, άλλαξε σκέψη, αλλά ήθελε να βεβαιωθεί πάνω στην πράξη ότι αυτός ο οποίος θέλει να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός είναι αποφασισμένος να ζήσει ως χριστιανός, είναι αποφασισμένος να ζήσει κατά τις εντολές του Χριστού. Είδατε πόσο τυπικά και ψεύτικα σμοπιτραπεία έχουν καταντήσει τα πράγματα σήμερα. Είναι ανάδοχοι αυτοί που έχουμε. Την πλειοψηφία, όπως έλεγε και ο μακαριστός Μητροπολίτης Ισενίου και Σχεδίτης Κυρός Παύλος, δεν βάζουμε ανάδοχο δίπλα στο παιδί, βάζουμε διάβολο δίπλα στο παιδί. Και πολύ σε αυτό αυτός ο ίδιος που ονομάζουμε ανάδοχο γίνεται για να παραστατήσει το παιδί. Έχουν γίνει τα πράγματα, έχουν αφυδατωθεί, λοιπόν έχουν γίνει εντελώς τυπικά. Είδατε, αποφασισμένος να ζήσει κατά τις εντολές του Χριστού, που σημαίνει αποφασίσει κάποιος σε μεγάλη ηλικία. Γι' αυτό στην αρχή σε μεγάλη ηλικία η Εκκλησία μας κατά κανόνα βάπτιζε. Γινόντουσαν βέβαια και κάποιες βαπτίσεις ολοκλήρων οικογενειών. Αλλά το βάπτισμα σε μεγάλη ηλικία ήταν κάτι το πολύ σύνηθες. Και αφού βεβαιωνόταν η Εκκλησία γι' αυτό, τελούσε το μυστήριο του βαπτίσματος και έκανε χριστιανό καθένα που ήταν έτοιμος. Και ποιος το συμπέρανε αυτό, ότι ήταν έτοιμος? Ο ίδιος ο Επίσκοπος. Αξίζει λοιπόν έτσι να διαβάσουμε πλέον και τις μυσταγωγές κατηχίσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Εκεί βλέπουμε πώς γινόταν η κατήχηση, το περιεχόμενο της κατηχήσεως. Αφού γινόταν η βάπτιση, έτσι, διάβαζαν μετά την αγρυπνία του Πάσχα, συνεχώς το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έτσι, για να μοιηθούν θεολογικά. Γινόταν η βάπτιση, έτσι, κατά εκατοντάδες, έτσι. Γινόταν στις αγρυπνίες των φώτων, των Χριστουγέννων και της Πεντηκοστής. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Καλώς ορίσατε για μία ακόμα φορά στη φιλόξενη συντροφιά των 91,2 μεγακύκλων των FM. Για την επόμενη περίπου μία ώρα θα μαθητεύσουμε όλοι μαζί στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Όπως ίσως θα θυμάστε, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε στις πιο πρόσφατες εκπομπές είναι αυτό της υπομονής και της ευχαριστίας. Δύο αρετές οι οποίες καλλιεργούνται και δυναμώνουν μέσα από τον πόνο και τη δοκιμασία. Διδάσκαλός μας στη σημερινή εκπομπή θα είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Κείμενά του για την υπομονή θα διαβάσουμε από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», ένα βιβλίο που είναι αξιόλογο πόνημα των εκδόσεων ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα της Αττικής. Πριν περάσουμε να ακούσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, θα θυμίσουμε για μία ακόμα φορά σε όλες και όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι λοιπόν η αριθμή του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640, όπου εκεί θα βρίσκεται πάντα πρόθυμη την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου να κρατάει τα μηνύματα και τα σχόλιά σας. Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά, εκ βάθους καρδίας για άλλη μια φορά, για την επικοινωνία που διατηρείτε με αυτήν εδώ την εκπομπή, και καθώς ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου είναι αρκετά εκτενής, θα περάσουμε να ακούσουμε τον Άγιο αυτό Πατέρα της Εκκλησίας μας σε όσα έχει να μας διδάξει σήμερα. «Όσοι οδηπορούν», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «φαντάζονται ότι έχουν μπροστά τους μια πηγή και με αυτή τη φανταστική εικόνα διεγείρεται μέσα τους εντονότερη η επιθυμία της ανέβρεσης πόσιμου νερού για να σβήσουν τη φλόγα που κατακαίει τα σπλάχνα τους. Κατά τον ίδιο τρόπο και εσείς, αγαπητοί μου, επειδή διψάτε να ακούσετε το λόγο της αλήθειας, έρχεστε πρόθυμα στην αληθινή πηγή, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γιατί εκείνος είναι που λέει, εάν κάποιος διψά, ας έλθει κοντά μου να πιει και να ξεδιψάσει. Εκείνος είναι επίσης αυτός που λέει, είναι μακάρι εκείνοι που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη. Αυτή την πηγή, ποθώντας να βρει και ο μακάριος Δαβίδ, έλεγε, όπως το ελάφι τρέχει με άσβεστο πόθο στα νερά των πηγών, έτσι τρέχει και η διψασμένη ψυχή μου σε σένα, Θεέ μου. Για να μην δώσω όμως την εντύπωση ότι με αυτά τα εισαγωγικά είμαστε ακόμα εκτός του θέματος που μας προσφέρει η Αγία Γραφή, ας αρχίσουμε το θέμα μας. Γιατί έτσι θα λαμπρυνθεί περισσότερο η ομιλία αυτή και θα φανερωθεί το χαρμόσυμο μήνυμα της Εκκλησίας μας. Ακούσαμε να διαβάζεται ο λόγος εκείνος του μακάριου Δαβίδ που λέει «Με υπομονή περίμενα τη βοήθεια του Κυρίου και εκείνος έδωσε προσοχή σε μένα και άκουσε τη δέησε και την παράκλησή μου». Αποδείχθηκε δηλαδή για μας πως είναι μεγάλο τρόπαιο η υπομονή. Έχοντας λοιπόν τώρα την υπομονή δάσκαλο και οδηγό μας, ας προσεγγίσουμε το πρόσωπο του μακάριου Αβραάμ. Ο Αβραάμ έφτασε στα 100 του χρόνια και ήταν άτεκνος. Αλλά λόγω της υπομονής που είχε, ήταν σαν να είχε κιόλας τριγύσει τους καρπούς της. Το δέντρο είχε ρίξει πια τα φύλλα και η ρίζα σάπιζε. Γέρασε το κορμί του, αλλά το πνεύμα του ήταν ακμαίο. Και γι' αυτό δέχτηκε σαν καρπό της υπομονής του τον Ισαάκ. Δες και τον μακάριο Ιώβ, τον αγωνιστή της οικουμένης, εκείνον που πάλεψε και σύντριψε τη δύναμη του διαβόλου. Πόσο αγωνίστηκε εναντίον του ο διάβολος, αλλά δεν κατάφερε να καταβάλει τον αθλητή. Άδειασε το σακούλι με τα όπλα του. Έβαλε όλες τις παγίδες του σε ενέργεια, αλλά δεν μπόρεσε να βουλιάξει το πλεούμενο. Έσπασε τα κλαδιά του δέντρου, αλλά δεν μπόρεσε να το ξεριζώσει. Σήκωσε τρικυμίες, αλλά στάθηκε αδύνατο να κουνήσει το βράχο. Είδες πόση υπομονή είχε ο δίκαιος αυτός. Είδες αθλήματα που έκανε αυτός ο αγωνιστής. Είδες ακλόνι το βράχο. Είδες στρατιώτη έτοιμο για μάχη. Είδες πύργο γερά θεμελιωμένο. Είδες πως δοξάστηκε ο δίκαιος και έφυγε σαν δραπέτης, ντροπιασμένος ο διάβολος.
πρόσεξε και το αποκορύφωμα της υπομονής του. Μετά την κλοπή των βοδιών του, είδε τον αφανισμό των προβάτων, το γκρέμισμα του σπιτιού, τη συμφορά της θανής των παιδιών του. Γιατί εκείνα που είχαν ένα-ένα έλθει στον κόσμο σε διαφορετικά χρόνια, έφυγαν με μιας από τη ζωή, την ίδια στιγμή. Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, έρχεται και η γυναίκα του και του λέει «Μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει η υπομονή σου, ώστε να λες «Να, ακόμα λίγο θα περιμένω την ελπίδα της σωτηρίας μου». Δεν χάθηκε πια κάθε τι που να θυμίζει την ύπαρξή σου πάνω στη γη». Τα αγόρια και τα κορίτσια, οι οδύνες και οι πόνοι της κοιλιάς μου, για τα οποία μάταια κοπίασα με χίλιους μόχθους να τα αναθρέψω, δεν ζουν πια. Και εσύ ο ίδιος κάθεσαι μέσα στη σαπίλα των σκουλικιών και περνάς τις νύχτες σου έξω στο ύπαιθρο. Κι εγώ κατάντησα να γυρίζω από τόπο σε τόπο και από σπίτι σε σπίτι και να ζητιανεύω, ζητώντας την ελεημοσύνη του κόσμου και περιμένοντας πότε θα βραδιάσει για να ξεκουραστώ από τους βαρύς σκόπους μου και από τους πόνους που με ζώνουν. Βλασφήμισε επιτέλους το Θεό που τόσο σκληρά σε τιμωρεί και δώσε ύστερα τέλος στη βασανισμένη και ανυπόφορη ζωή σου». Ο Ιώβ όμως, αφού την κοίταξε αποδοκιμαστικά, της είπε «Γιατί μίλησες σαν εκείνες τις άμυαλες και απερίσκεπτες γυναίκες? Αν δεχθήκαμε από το χέρι του Κυρίου ευχαρίστως τόσα αγαθά, δεν θα υποφέρουμε και τα θλιβερά και δυσάρεστα τα οποία εκείνος παραχωρεί να μας βρίσκουν?» Είδες πραγματικά πέλαγος υπομονής? Είδες σταθερή διδασκαλία? Δεν του λύγησε η συμφορά την υπομονή, αλλά ενώ τον βρήκαν τόσα δεινά, σαν κύματα ωκεανού που έσπαγαν το ένα πίσω από το άλλο, το πλεούμενο της ύπαρξής του δεν βυθίστηκε. Είδες πέλαγος υπομονής? Είδες σταθερή διδασκαλία? Δεν του λύγησε η συμφορά την υπομονή, αλλά ενώ τον βρήκαν τόσα δεινά, σαν κύματα ωκεανού που έσπαγαν το ένα πίσω από το άλλο, το πλεούμενο της ύπαρξής του δεν βυθίστηκε. Είδες του δικαίου ανθρώπου την υπομονή? Είδες στεφάνι που πλέχτηκε για να αμυφθεί αυτή η υπομονή?

Ας δούμε τώρα και τον φτωχό Λάζαρο, που ήταν μάλλον πιο πλούσιος και από τους πλούσιους, αφού και αυτός αναπάβεται στους κόλπους του Αβραάμ. Αυτός λοιπόν ο Λάζαρος καθόταν έξω από την πόρτα του πλούσιου πεινασμένος. Ο πλούσιος κάθε μέρα χόρτενε την κοιλιά του με 1000 φαγητά και ο Λάζαρος δεν είχε ούτε ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Εκείνος είχε και άλλους που τρογόπιναν μαζί του και τον Λάζαρο τον έγλυφαν τα σκυλιά. Εκείνος άνοιγε τα σφραγισμένα δοχεία με το κρασί και ο Λάζαρος μάτωνε τις πληγές του από το ξύσιμο. Εκείνος είχε σπίτι χρυσοστολισμένο, γεμάτο με τα καλύτερα μάρμαρα. Είχε χρυσές περικεφαλαίες και ο Λάζαρος δεν είχε ούτε ένα καλυβάκι για να βάλει το κεφάλι του. Εκείνος δινόταν με μετάξια και γούνες και ο Λάζαρος δεν είχε ούτε ένα παλιόρουχο. Δες όμως και την κατάληξη της υπομονής του. Πέθανε ο πλούσιος, γιατί ο θάνατος του πλούσιου ήταν πραγματικός θάνατος, αφού ο θάνατος των αμαρτωλών είναι απώλεια. Πέθανε και ο Λάζαρος. Ή καλύτερα να πούμε, δεν πέθανε, αλλά άλλαξε τόπο. Τον πλούσιο τον άρπαξαν οι δαίμονες, ενώ ο Λάζαρος οδηγήθηκε από τους αγγέλους στον ουρανό. Ο πλούσιος κατακαιγόταν στη γέαινα. Ο Λάζαρος όμως χόρτενε με το παραπάνω κρυστάλλινο νερό την ώρα που ο πλούσιος επιθυμούσε να πιει έστω και μία σταγόνα. Ο Λάζαρος αναπαυόταν στους κόλπους του Αβραάμ και ο πλούσιος κατατρωγόταν διαρκώς από τα σκουλίκια. Δες λοιπόν την υπομονή του μακάριου Λαζάρου. Δεν είπε με το λογισμό του «Γιατί εγώ που ζω με αρετή είμαι πάμπτωχος, ενώ εκείνος που είναι άδικος απολαμβάνει τον πλούτο?» Γιατί τον πλούσιο τον τιμούσαν και τον δόξαζαν οι άνθρωποι, ενώ αυτός τυραννιόταν. Εκείνον τον υπηρετούσαν ονομαστοί μάγειροι, προμηθευτές και οικονόμοι. Εκείνος είχε μέρος και στα δημόσια λουτρά και στα δικά του, που είχε χτισμένα σε κάθε κτήμα του. Είχε παραδεισένιους κήπους με 1000 καλά. Εκείνος κάθε μέρα απολάμβανε μεγάλη τιμή. Τα κτήματά του καρποφορούσαν πλούσια. Αλλά αυτός δεν ελεούσε τους φτωχούς. Τα δέντρα των κήπων του λύγησαν από το πολύ καρπό και εκείνος δεν έσκυβε το κεφάλι του, μετανιωμένος για τις κακίες του ενώπιον του Θεού. Ο Λάζαρος αντίθετα ζούσε μόνος του και έδιωχνε τη ζαλάδα που του έφερνε η πείνα με την υπομονή. Είδες υπομονή που είχε αυτός ο δίκαιος άνθρωπος και αντίστροφα είδες τι ομότητα είχε ο πλούσιος. Είδες πόση καρτερία είχε ο φτωχός και πόση απανθρωπιά ο πλούσιος. Είδατε όμως και τι καρπό έφερε η υπομονή. Ας δούμε τώρα τι έγινε και με τους τρεις παιδες, που τους έριξαν στο καμίνι, αλλά αυτοί καταπάτησαν με την υπομονή τους στη φωτιά, σαν να ήταν δροσερό αεράκι. Πώς αυτά τα νεαρά παιδιά πολέμησαν ενάντια σε τόσο μεγάλο βάσανο, χωρίς να υπολογίσουν καθόλου την απειλή της φλόγας και τόσα άλλα πικρά βασανιστήρια που θα επακολουθούσαν. Είχαν τόσο μεγάλη υπομονή, ώστε έφταναν να λένε «Και αν δεν το γνωρίζεις μέχρι σήμερα, βασιλιά, μάθε το τώρα, ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και την χρυσή εικόνα που έχει στήσει δεν την προσκυνούμε». Γι' αυτό και τόλμησαν και πήδηξαν πάνω από τη φλόγα και περπατούσαν στο καμίνι υμνώντας το Θεό σαν να βρίσκονταν σε χλωερό λιβάδι ή στη μέση του παραδείσου. Και όμοια με ανθρώπους που ζουν στην καλοπέραση, έτσι και αυτοί περπατούσαν μέσα στο καμίνι και έλεγαν «Ευλογητός να είσαι Κύριε ο Θεός των Πατέρων μας και δοξασμένο να είναι το όνομά σου στους αιώνες». Πρόσεξε και δες πόση υπομονή βλάστησε την ταπεινοφροσύνη, η οποία στη συνέχεια συμπληρώνει το λόγο τους προς τον Μεγάλο Βασιλιά. Δίκαια επέτρεψες να πάθουμε όλα αυτά που συνέβηκαν σε μας. Κι αν ακόμα είχαν αυτοί οι νέοι αμαρτίες, όλες θα τις είχε πια εξαλείψει η φωτιά της καμίνου. Αυτοί όμως δεν σκέπτονταν κατά αυτόν τον τρόπο. Ζούσαν όλα αυτά τα βάσανα με πολλή υπομονή και έλεγαν «Δίκαια επέτρεψες να πάθουμε όλα αυτά που μας συνέβησαν». Είδες υπομονή που είχαν αυτοί οι δίκαιοι. Δεν σκέφτηκαν καθόλου ότι θα κατέκαιγε τα σώματά τους η φωτιά, αλλά αποδείχτηκαν ανθεκτικότεροι και από τα διαμάντια. Και ήταν τόσο ανδροί, ώστε έκαναν και περίπατο μέσα στο καμίνι.
Περπατούσαν μέσα στο καμίνι δοξάζοντας και ευλογώντας το Θεό. Και δεν δόξαζαν μόνοι τους το Θεό, αλλά είχαν προσκαλέσει και ολόκληρη την κτήση να υμνήσει μαζί τους το Δημιουργό. Κάλεσαν τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα του ουρανού, τη θάλασσα, τους ποταμούς, τις πηγές, τις λίμνες, τη γη, τα όρη, τα βουνά και τα λιβάδια, τις νύχτες και τις ημέρες. Και δες το θαυμαστό, με πόση τάξη υμνούσαν και δόξαζαν το Θεό. Διάβασε με προσοχή τα λόγια τους και σίγουρα θα βρεις αυτά όλη τη δημιουργία του Θεού. Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Μετά βέβαια δημιούργησε ο Θεός και όλη την άλλη κτήση. Έτσι λοιπόν και οι τρεις παιδες, γνωρίζοντας την αναφορά του Μωυσή στη δημιουργία και πιστεύοντας τον Θεό, τον υμνούσαν κατά αυτό τον τρόπο και έλεγαν «Ευλογείτε ουρανοί των Κύριων, ευλογείτε άστρα του ουρανού των Κύριων, ευλογείτε ύδατα όσα είναι πάνω στον ουρανό των Κύριων, ευλογείτε ο ήλιος και η σελήνη των Κύριων». Και το πιο αξιοθαύμαστο ακούστηκε μετά από όλα αυτά. Και ποιο ήταν αυτό? «Ευλογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ τον Κύριο». Όπως ακριβώς κατά τη δημιουργία, ο νομοθέτης Μωυσής εξιστορούσε και έλεγε ότι «αφού ολοκληρώθηκε η δημιουργία, ο Θεός είπε, ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο, σύμφωνα με την εικόνα μας και την ομοίωση». Έτσι και αυτοί. Ολοκληρώνοντας την δοξολογική υμνολογία τους, στο τέλος όλων είπαν «Ευλογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ τον Κύριο». Είδες πόση υπομονή είχαν αυτοί οι δίκαιοι. Είδες πόσα στεφάνια πλέκονταν για αυτούς. Είδες νεανική ανδρεία και δύναμη. Είδες ζήλο που ξεπερνούσε και τη φωτιά. Είδες στόμα που γευόταν τον άρτο των αγγέλων. Είδες γλώσσα που συλλειτουργούσε με τους αγγέλους. Είδες υπομονή που είχαν οι αθλητές. Δεν δίλιασαν μπροστά στο θάνατο. Δεν αλλοιώθηκε το πρόσωπό τους εξαιτίας της τιμωρίας που τους περίμενε. Αντίθετα, ήταν χαρούμενοι και έλαμπαν σαν τα λουλούδια καθώς έλεγαν «Αν δεν το ξέρεις βασιλιά, μάθε το τώρα. Εμείς δεν πρόκειται να λατρεύσουμε τους θεούς σου και την εικόνα τη χρυσή που έστησες δεν την προσκυνάμε». Είδες ότι σε όλες τις περιπτώσεις η υπομονή γίνεται πρόξενος της βασιλείας των ουρανών.

Δες αν θέλεις και το μακάριο Δανιήλ, τον οποίον έριξαν στον λάκο των Λεόντων και ο οποίος δίδαξε και τα λιοντάρια να νηστεύουν. Δεν τόλμησαν τα θηρία να φάνε τις σάρκες του προφήτη, γιατί εκείνος είχε θρέψει το σώμα του με την υπομονή. Αυτός λοιπόν, ο μακάριος Δανιήλ, δεν δίλιασε όταν τον έβαλαν στο λάκο των Λεόντων, αλλά προσευχόταν στο Θεό. Με την υπομονή και αυτός μετέβαλε τη θηριωδία σε ημερότητα. Έτσι έγιναν τα άγρια θηρία σαν ήμερα πρόβατα και στεκόταν ανάμεσά τους ο Δανιήλ σαν το τσοπάνο ανάμεσα στα αρνιά του. Είδες πως άλλαξε η φυσική κατάσταση των θηρίων και ο τύραννος καταντροπιάστηκε βλέποντας το παράδοξο και πρωτόγνωρο θέαμα, να γίνονται δηλαδή τα λιοντάρια πιο ήμερα από το βασιλιά. Γιατί τα λιοντάρια είχαν μπροστά τους τροφή και μολονότι πεινούσαν πάρα πολύ, δεν τόλμησαν να γευτούν τις σάρκες του προφήτη. Και ενώ ήταν μπροστά τους έτοιμο το τραπέζι και το φαγητό, αυτά αρνήθηκαν τη φύση τους εξαιτίας της υπομονής του προφήτη. Έτσι, σε τίποτα δεν τον έβλαψε η παρουσία των θηρίων και τίποτα δεν μπόρεσε να κάνει κακό στον προφήτη, επειδή είχε στρέψει όλη την ελπίδα του στον Κύριο. Γιατί ακόμα και η φύση των άγριων θηρίων γνωρίζει να σέβεται την εικόνα του Θεού. Και επειδή γνώριζε πολύ καλά ο Δαβίδ ότι εκείνος που ελπίζει στον Κύριο δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, έλεγε «Θα καταπατήσεις λιοντάρι και δράκοντα και σας έχω δώσει την εξουσία να πατάτε πάνω στα φίδια και στους σκορπιούς και πάνω από κάθε άλλη δύναμη του εχθρού. Και ακόμα, αν πορευθώ μέσα σε θανατηφόρο σκοτάδι, δεν θα φοβηθώ μήπως πάθω κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου». Ας δούμε στη συνέχεια και την περίπτωση του προφήτη Ηλία, αυτού που έκλεισε τον ουρανό με το λόγο του για 3 χρόνια και 6 μήνες. Ας δούμε πως και αυτός υπέμεινε, χωρίς να φάει και να πιει όλο αυτό το διάστημα, αλλά περπατούσε στην έρημο και στους ξερότοπους, από το φόβο που του έφερναν οι απειλές της Ιεζάβελ. Και αυτός ο άνθρωπος, εξαιτίας της υπομονής του, τρεφόταν από το Θεό με ό,τι του έφερνε ένας κόρακας. Καθόταν ο Ηλίας υπομονετικά κοντά στον ποταμό Χοραζίν και δεχόταν την τροφή του από τον κόρακα, παρόλο ότι ο κόρακας εθεωρείται από το Μωσαϊκό νόμο ζώο ακάθαρτο. «Έλα τώρα εδώ, Ιουδαίε. Πώς ο προφήτης σου δεχόταν την τροφή του από ακάθαρτο ζώο? Πώς γινόταν αυτό? Λέγε μου». Ο Μωυσής χαρακτήριζε τον κόρακα ακάθαρτο και ο προφήτης Ηλίας δεχόταν την τροφή του από κόρακα? Δεν υπήρχε άραγε άλλο πτηνό για αυτή τη δουλειά? Δεν υπήρχε σε εκείνο τον τόπο τριγώνη ή περιστέρι? Γιατί λοιπόν ο προφήτης περίμενε την τροφή του από τον κόρακα? Ερμήνευσέ μου, Ιουδέ, γιατί προτιμήθηκε ο κόρακας? Δεν κατέγραψε στον νόμο Μωυσής τον κόρακα ανάμεσα στα ακάθαρτα? Πώς λοιπόν ο προφήτης που περιμένεις να ξαναέλθει στη γη, εκείνος που αναλήφθηκε με πύρινο άρμα, που έκλεισε τους ουρανούς για 3 χρόνια και 6 μήνες, πώς αυτός που με την προσευχή του ανέστησε νεκρούς, τρεφόταν από τον κόρακα? Δεν θα μπορούσε άραγε εκείνος που έκλεισε τους ουρανούς να κατεβάσει και ψωμί από τον ουρανό, για να φάει και να τραφεί? Αυτό έγινε για να σου δείξει ότι ο νόμος επρόκειτο να καταργηθεί. Έτσι λοιπόν, η υπομονή ήταν τρόπο ζωής για τον προφήτη. Και όχι μόνο για αυτόν βέβαια. Γιατί παρατηρούμε ότι όλοι οι Άγιοι αγωνίστηκαν και στεφανώθηκαν για την υπομονή τους. Ας προχωρήσουμε να μελετήσουμε τώρα και τη ζωή του προφήτη Δαβίδ, ο οποίος ήταν ο μικρότερος ανάμεσα στα αδέλφια του. Πώς λοιπόν αυτός ο μικρός και στην ηλικία και στη δύναμη κατέβαλε στο στάδιο χτυπώντας απλά με μια πέτρα ένα τόσο δυνατό αντίπαλο? Πώς στη συνέχεια κατέστρεψε όλη τη φάλαγγα και τη δύναμη αυτού του γίγαντα σαν να ήταν ιστός αράχνης? Και ενώ έκανε ένα τέτοιο υπεράνθρωπο κατόρθωμα, έφτασε στο τέλος να απειλείται από τον Σαούλ. Παρόλο που ο Δαβίδ ήταν ο ευεργέτης του Σαούλ και τον είχε λυτρώσει με τους ψαλμούς του από το δαιμόνιο, τον συνέλαβαν πολλές φορές τη στιγμή ακριβώς που αυτός ήταν έτοιμος να κατασφάξει τον Δαβίδ. Αλλά όμως πάλι η υπομονή και η ανεξικακία του Δαβίδ τα έσβησε όλα αυτά. Και ενώ πολλές φορές ο Σαούλ πήγε να σκοτώσει τον Δαβίδ,
εκείνος υπέμενε και άφηνε τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Κοίταξε και τον μακάριο Ιωσήφ, τον αγωνιστή της σοφροσύνης, πώς και αυτός έζησε τη ζωή της υπομονής. Αυτόν τον μίσησαν τα αδέλφια του για τα όνειρα που εκείνος είδε. Δες κακή αδελφική. Αν ήταν αληθινά τα όνειρα που είχε δει ο Ιωσήφ, τι μπορούσαν να κάνουν τα αδέλφια του για να τα αποτρέψουν? Και αν πάλι ήταν φαντασίες του Ιωσήφ, γιατί οι άνθρωποι μου τα βάζετε με έναν πλανεμένο? Δέστε τώρα, αγαπητοί μου, και κάτι θαυμαστό. Ο Ιωσήφ είδε στο όνειρό του τον εαυτό του να τον προσκυνούν ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρια. Το άκουσαν αυτό τα αδέλφια του, ή καλύτερα να τους ονομάσουμε μαθητές του διαβόλου? Ναι, διαβολόπαιδα ήταν, που ο πατέρας τους ο διάβολος τους είχε διδάξει το φθόνο και το φόνο, κακίες που είναι συγγενικές μεταξύ τους, για τις οποίες ο Απόστολος Παύλος λέγει «αυτοί που είναι γεμάτοι φθόνο και φόνο». Άκουσαν λοιπόν αυτοί ότι επρόκειτο ο Ιωσήφ να τους κυβερνήσει και γι' αυτό αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Ο μακάριος Ιωσήφ όμως υπέμεινε το αγώνισμα. Όταν έφυγαν τα αδέλφια του για να βοσκήσουν τα πρόβατά του στη Σιχέμ, ο πατέρας του του είπε «Τα αδέλφια σου βόσκουν τα πρόβατά του στη Σιχέμ. Έλα να πας να δεις τι κάνουν. Είναι καλά και εκείνοι και τα πρόβατά τους. Πήγαινε λοιπόν και να έλθεις πάλι πίσω να μου πεις».